Και επί το νέο έτη την διτήν υγείαν και πνευματικήν πρόοδον προς δόξαν του ονόματος του Θεού. Ώστε η πληροφορήθης εισθένησα και από τις 18 Οκτωβρίου έως 21 Νοεμβρίου έκαμνον ανάπαυση. Ανέλαβον τα καθήκοντά μου και με πολλήν κόπον εφτάσαμεν και εις τας μεγάλας εορτάς της ενανθρωπίσεως του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Και πάλι από τις εορτής του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου έπαθα λίγο από γρήπην και τα αποτελέσματα του κόπου και μόλις απόψε, προτελευταίαν ημέρα του φθήνοντος έτους, συνήλθον και αναλαμβάνω να συγγράψω τα σολίγας αυτάς γραμμάς. Ήδη πληροφορούμε ότι πρόκειται να αποσταλείς εις καβάλαν και η όμικρον εις δράμαν, το οποίον με ευχαριστεί διότι θα έχετε επαφήν και σχετικήν συνεργασίαν μεταξύ σας. Πληροφορούμε δια την προοδευτική εργασία σου αυτόθη και είμαι κατενθουσιασμένος ως είναι επόμενον να ευχαριστείτε ο πατέρας δια το παιδί του. Πάντοτε παρακολουθώ δια της μνήμης και προπαντός δια της προσευχής τα πνευματικά μου παιδιά, ιδιαίτερον όμως πόνον έχει η ψυχή μου δια τα μακράν εμού υπάρχοντα και δεν υπάρχει ημέρα που να μην τα περιφέρω εις τη μνήμη μου. Η μόνη μου δε παρηγορία και ανακούφισης είναι όταν πληροφορούμε ότι στηρίζονται δυνατά εις την πίστη, ελπίδα και αγάπη και προοδεύουν πνευματικώς. Εις την καβάλα που θα υπάγεις είναι ως νομίζω και ο αρχιμανδρίτης πατήρ Κωνστάντιος Χρόνης εκ των κληρικών της ζωής, πολύ φίλος μου και πατριώτης. Εις κάθε σου περίσταση, είτε δια τον εαυτόν σου, είτε δια άλλο πρόσωπον, να του ζητείς την βοήθεια και ενίσχυση. Είναι εκ των καλυτέρων κληρικών της Αγίας μας Εκκλησίας. Να τον ζητήσεις εκ μέρους μου και να του προσφέρεις τους αδελφικούς ασπασμούς μου. Επίσης ο πατήρ Γεώργιος Δημόπουλος εν Ξάνθη είναι συμμοναστής μου και πατριώτης μου. Έτερον δεν έχω να συγγράψω επί του παρόντος. Εταπεινέ μου προσευχέ και ευχέ παρακολουθούν πάντοτε την ευλάβειά σου ή της δέον να έχει πάντοτε ως έρισμα σταθερών την πίστην εις τον Κύριον ως και αγάπην και ελπίδα, σύντροφο δε και ασφάλειαν την προσευχήν, βάθρον την ταπείνωση και βοηθών την μελέτη, των ζήλων την εγρήγορσιν και σπουδήν, συμπάσιν δε τούτης την προς τους αδελφούς αγάπην, ήτης ως πρωτότοκος κόρη του ουρανίου βασιλέως, θα μας οδηγήσει ενώπιον του ουρανίου πατρός της εν ώρα της δικαιοκρισίας.

Επιστολή 8η Αμαρούσιον, τη 14η Δευτέρου 1949. Πνευματικών μου τέκνων, χαίρε εν Κυρίω πάντοτε. Με ευχαρίστηση και χαράν έλαβον το γράμμα σου και επανειλημμένος τούτο ανέγνωσα και εδόξασα και ευχαρίστησα τον Κύριόν μας δια το θάρρος των χριστιανικών που σου έδωκε και σου δίδει δια να ανταπεξέρχεσαι σε κάθε δύσκολη περίσταση που σου παρουσιάζεται. Με τη βοήθεια του Κυρίου μας έχεις έβρει τον στόχον προς τον οποίον έχεις στραμμένα τα μάτια της ψυχής σου και κατευθύνεις όλα σου τα κινήσεις της ψυχής και της καρδίας με πλήρη εμπιστοσύνη και πεποίθηση εις Αυτόν, ο οποίος είναι ο αρχηγός της πίστεώς μας και προς τον οποίον μας παραγγέλει ο Απόστολος να έχουμε ανακοίμητον το όμα της ψυχής μας, έχοντες υπόψη και το νέφος των μαρτύρων, όγκων αποθέμενοι πάντα, τους εγωισμούς κλπ. Διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Εβραίους 12:1-4. Ιδιαιτέρως με ευχαριστεί που ευρέθης κοντά στον Άγιον αυτόν άνθρωπο, τον πατέρα Κωνσταντιόν, προσόν να έχεις το θάρρος να του ζητείς σε κάθε δύσκολο θέση την βοήθειά του, την πνευματική. Έχει με πολλά χαρίσματα πρικιστεί. Πάντοτε να προσεύχησε να γίνεται το θέλημα του Κυρίου, το αγαθόν και τέλειον. Ολονέν να ταπεινώνεσαι περισσότερον και να αυξάνει η εις Θεόν αγάπη σου και προς τον πλησίον. Κάθε φιλοδοξία η οποία τυχόν θα περνά από το μυαλό σου να την καταπατείς αμέσως. Μία θα είναι η έννοια σου, πάντοτε η δόξα του Θεού, το οποίο σημαίνει την γνωστοποίηση και επικράτηση του Αγίου ονόματός του εις τον σύμπαντα κόσμων, δια την οποίαν και μόνον οφείλομεν να αγωνιζόμεθα και εις Αυτόν και μόνον να αποδίδομεν τα πάντα. Έλαβον και το δέμα εκ μέρους της κυρίας Μη και ευχαριστώ Αμφωτέρας. Σχετικώς με την πνευματική της πρόοδο, εις τελευταίαν μου επιστολήν, τη συνέστησα, όπως συνεννοηθεί μαζί σου και οδηγηθεί εις πνευματικών, δια να λάβει την άφεση των αμαρτιών της και προσέλθει στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Πρέπει να πιστεί ότι δεν είναι δυνατόν άνευ προφορικής εξομολογήσεως και αναγνώσεως επί της κεφαλής αυτής της συγχωρητικής ευχής δια να της δοθεί η άφεση των αμαρτιών της. Πάντοτε επιθυμώ να προσεύχεσαι και δια τον πνευματικό σου πατέρα, όχι μόνον δια την σωματική του υγεία, αλλά προπαντός δια την ψυχική του σωτηρίαν.

Επιστολή 9η. Αμαρούσιον 9/5/1949. Πνευματικών μου τέκνων. Εν πρώτη σε ευχαριστώ δια τα σευχά σου επ' ευκαιρία των Αγίων ημερών του Πάσχα, ευχόμενος και εγώ ως και πάντοτε είναι εν κενότητη ζωής περιπατής κατά των Απόστολων Παύλων. Τα περιστατικά που σου συμβαίνουν δεν πρέπει να τα θεωρήσουμε τυχαία. Ο Κύριος θέλει να τον πλησιάζουμε ημέρα τη ημέρα περισσότερον, και επειδή οι πειρασμοί γίνονται αφορμή δι' εντατικοτέραν προσευχήν και προσπάθειαν, παραχωρούνται υπό του Κυρίου. Το ευχάριστον είναι ότι δεν επιτρέπει ο Κύριος πειρασμούς πέραν των δυνάμεών μας. Ανδρίζου λοιπόν και ίσχυε, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, ως πολλάκις ο Κύριος δια των λόγων αυτών και εν την Παλαιά και εν την Καινή Διαθήκη ενίσχυε τους πιστούς δούλους του.

Επιστολή 10. Αμαρούσιον, 6 Τρίτου 1950. Πνευματικών μου τέκνων. Με την χάρη του Κυρίου μας και προσευχών των πνευματικών μου παιδιών, υγιένω. Του Θόπερ και δια την ευλάβειά σου πάντοτε εύχομαι και επιθυμώ να υγιένεις δηλαδή κατά πάντα. Έλαβον αμφωτέρας τας επιστολά σου και είδον τα εναυτές. Πάρα πολύ εχάρηκα δι' όλα όσα μου γράφεις και προπαντός δια την πνευματική εργασία την οποία προσφέρεις αυτόθη υπό την ευλογία του καλού ποιμενάρχου Εδέσης Παντελεήμονος, εις τον οποίον και υποβάλλεις τα βαθύτατα σέβη μου και ευχαριστίας μου δια την προτίμηση ειν μου κάμνει δια σου και η εκτέλεση της οποίας είναι τόσον δύσκολος. Εφόσον έβρες θύραν ανεωγμένην κατά Παύλον, αγωνίζου τον καλόν αγώνα, διδάσκουσα και διδασκουμένη εις τον τόπον αυτών, ο οποίος έχει τόση δίψαν δια διδασκαλίαν, δια καθοδήγησιν, δια φώτιση. Είναι δε πολύ ευτυχής η συγκυρία, διότι ευρίσκεσαι υπό την αγαστήν ηγεσίαν του καλού ποιμενάρχου αυτόθη, καθότι εμπνεωμένη και από την επιθυμίαν και εμπιστοσύνην αυτού θα προσθέτεις ζήλον εις τον ζήλον σου και προσπάθειαν εις τας προσπαθία σου και ούτω πως θα δοξάζεται ο Θεός δια της σιωπηλής εργασίας σου. Εκείνο όμως το οποίο προσέχει από όλη την άλλη εργασία περισσότερον είναι η εργασία δια των εαυτών μας. Και προς κατόρθωση της προαγωγής μας αυτής χρειάζεται θερμή, ολόθερμη προσευχή ή δυνατόν μεταδακρύων και κατανήξεως μεγάλης προσευχή εκ βάθους της καρδίας μας, εκ βαθέων εγκέκραξάση και ύστερα από την ολοκάρδιον προσευχή την καταμόνας και ώραν απολύτου ησυχίας καθήν οφείλομεν να εισερχόμεθα εις το ταμείον της ψυχής μας και να βιάζουμε τον εαυτόν μας όπως ξεκολλήσει από τα σάλας βιωτικάς μερίμνας δια να επικοινωνήσει με το θείον έστω για λίγα λεπτά. Χρειάζεται ύστερα από αυτήν την προσευχή και επιμονή εις την μελέτη του Θείου Λόγου καθεκάστην έστω και δύο λίγων. Επίσης και αναφορά των πεπραγμένων ενώπιον του Κυρίου καθεκάστην και εξομολόγησης ως άκης παρατηρηθεί τραυματισμός της έστω και ελαφρός αλλά και άμα τη εμφανίση του εχθρού και πριν ακόμη τραυματιστόμεν να εξομολογούμεθα και αυτάς τας αποπείρας του σατανά είτε απευθείας γενομένας είτε διαμέσου ανθρώπων είτε και ενισχυωμένας και υπ' αυτού του εαυτού μας του κακού δηλαδή εαυτού μας. Ιδιαιτέρως δε εις όλες σου τας εργασίας και κινήσεις να βάλεις εμπρός σου τον φόβον του Θεού ο οποίος θα σε κάμνει να μην αμαρτάνεις. Τον Θεόν φοβού και τα σεντολάς φύλασε ότι τούτο πας άνθρωπος. Έχε την τακτική σου εις την Θείαν Κοινωνίαν. Μη συγχωρείς ποτέ τον εαυτόν σου. Συγχώρη δε ευκόλως όλους τους άλλους. Το παράδειγμά σου να βαδίζει εμπρός από την διδασκαλία και τα λόγια σου γενικώς. Μη δίσου της νεότητος καταφρονήτω, αλλά τύπος γίνου των πιστών εν λόγο, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Γύμναζε σε αυτήν προσευσέβιαν
ή της κατά πάντα εστί ωφέλιμος. Επαγγελίαν έχουσα ζωής της νυν και της μελούσης. Α. Τιμοθέου, Δέλτα. Ταύτα συγγράφω επί του παρόντος, αναπαυόμενος πάντοτε επί την πρόοδο σου και ευχαριστούμενος, ευχαριστώ και δοξάζω πάντοτε τον Θεόν.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μια θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψιμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδω κάνουν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόοι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοντής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλος σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμι και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμι. Εκολύθνη τη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και πορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιωμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το ονόματό σου, κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστοτητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψά το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τας εντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματος. Εις τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να ματωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα στους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσον με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη έβρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ειν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίο φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
2: Ο Θεός ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εϊτάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυ το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλειες ασημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαραίως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθώμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλον τον πόδα σου μη δεν ιστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και εσύ πόνο σου λείπου εις εν αμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Υπερέμδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
8: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
8: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μια θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

σας χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου», του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου», κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια του πατρός Σταύρου, πλην του κειμένου προφανώς, το οποίο κείμενο διαβάζεται, όπως σας έχω ξαναπεί, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, αλλά υπάρχει και πολύ ωραία μετάφραση του πατρός Σταύρου. Ένα βιβλίο πραγματικά σημαντικό και πάρα πολύ ωφέλιμο. «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου», εκδόσεις Γρηγόρη. Εμείς με τι θα σας κρατήσουμε συντροφιά σήμερα? Με το καινούργιο βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, φίλου και ψυχολόγου, ψυχιάτρου, ο οποίος έχει κάνει και συνεντεύξεις στο παρελθόντος στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης» είναι ο τίτλος του νέου του βιβλίου, συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, δημοσιογράφο. «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης», λοιπόν, εκδόσεις

τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2024, γράφει στο πρόλογο ο Μάκης Προβατάς, με τον Δημήτρη Καραγιάννη αποφασίσαμε να κάνουμε τρεις συζητήσεις στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα. Ο γενικός τίτλος συμφωνήσαμε να είναι «Σώμα, καρδιά, πνεύμα». Προσωπικά δεν έχω επισκεφτεί ποτέ ψυχοθεραπευτή, όμως με ενδιέφερε πολύ να συζητήσω με έναν από τους κατά γενική αποδοχή καλύτερους και πιο επιδραστικούς ψυχοθεραπευτές. Οι συζητήσεις μας γρήγορα έγιναν βαθιές, υπαρξιακές, φιλοσοφικές και κάποιες στιγμές πολύ προσωπικές και ψυχαγωγικές με την πραγματική έννοια της λέξης. Αυτά τα συναισθήματα αντιλαμβανόμασταν ότι ήταν διάχυτα και στο κοινό που μας παρακολουθούσε. Έτσι, ήταν αναπόφευκτο να προκύψει η ιδέα για τη δημιουργία ενός βιβλίου με βάση αυτές τις συζητήσεις. Όμως και οι δύο νιώθαμε ότι είχαμε αρκετά περισσότερα που έπρεπε να συζητήσουμε για να δημιουργηθεί ένα βιβλίο όσο πιο πλήρες γίνεται για ένα τόσο μεγάλο θέμα όπως σώμα, καρδιά, πνεύμα. Συναντηθήκαμε οι δυο μας αρκετές φορές ακόμα. Μάλιστα, ξεχνιόμασταν και οι συζητήσεις μας ήταν πολύ ωραίες. Ο ενθουσιασμός ήταν ακριβώς ο ίδιος, απλά τώρα δεν υπήρχε κοινό. Τελικά ο Δημήτρης Καραγιάννης σκέφτηκε ότι το περιεχόμενο όλων των συζητήσεών μας θα το περιέγραφε με μεγαλύτερη ακρίβεια ο τίτλος «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης». Σε εκείνες τις τρεις πρώτες συζητήσεις μας, οι άνθρωποι που κυριολεκτικά γέμισαν κάθε γωνία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης αισθανόμασταν ολοφάνερα ότι είχαν έρθει για να ακούσουν με καθαρή την καρδιά και το μυαλό, να σκεφτούν, να αναρωτηθούν, να αμφισβητήσουν και να επιβεβαιώσουν. Ο Δημήτρης Καραγιάννης είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής, αλλά αυτό που τον κάνει σπουδαίο συνομιλητή είναι η διάθεσή του να σταθεί μπροστά στα πολύ κρίσιμα ερωτήματα χωρίς να βιαστεί και να τα κλείσει. Το βιβλίο αυτό δεν είναι εγχειρίδιο αυτοβοήθειας, δεν προσφέρει έτοιμες λύσεις. Προσφέρει κάτι, κατά τη γνώμη μου, πιο πολύτιμο. Ερωτήματα που αξίζει να βάζει κανείς. Ο άνθρωπος δεν είναι όμως τα πιόνια στο σκάκι που έχουν καθορισμένες κινήσεις. Στο σκάκι, αν ο ύπος, για παράδειγμα, κάνει την κίνηση του αξιωματικού ή οποιοδήποτε πιόνι επιχειρήσει μια κίνηση άλλη από αυτήν που του επιτρέπεται, η παρτίδα ακυρώνεται. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει όποια κίνηση επιλέξει και η παρτίδα της ζωής θα συνεχίζεται αιώνια. Εμείς τελικά αρκεί να αντιληφθούμε αυτή την ελευθερία. Μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις με τον Δημήτρη Καραγιάννη υπήρξαν δύο βασικές σκέψεις οι οποίες επανέρχονταν διαρκώς στο μυαλό μου. Η πρώτη σκέψη, ότι δεν είναι αρκετό μόνο το να αναζητάμε τις απαντήσεις. Μάλιστα, ίσως ακόμα πιο βασικό είναι να ζει κανείς τα ερωτήματα. Η δεύτερη σκέψη, στο ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, η απάντηση είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Και οι χριστιανοί να θέτουμε ερωτήματα, να μην τα θεωρούμε όλα δεδομένα, φίλοι ακροτές, και όσον αφορά την πίστη μας, να μην διστάζουμε δηλαδή όταν μας έρχεται κάποια αμφιβολία να τη συζητάμε και μέσα μας και με τον πνευματικό μας, με άλλους ανθρώπους. Δεν απαγορεύεται αυτό, κάθε άλλο ενδείκνυται για να γίνει πιο βαθιά η πίστη μας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε λοιπόν τα ερωτήματα και να νομίζουμε ότι έχουμε στο τσεπάκι όλες τις απαντήσεις. Τώρα, στο ένιγμα λέει της ανθρώπινης ύπαρξης, η απάντηση είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Για εμάς τους χριστιανούς προφανώς είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι και ο Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Και αν μας ενδιαφέρει, τότε το ένιγμα του τι είμαστε εμείς δίδεται με αυτό που έγινε ο Θεός, ενανθρώπισε δηλαδή. Να δούμε και τον πρόλογο του Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος είναι και χριστιανός. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ως ψυχοθεραπευτής βλέπει μόνο χριστιανούς, ας πούμε, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες αγγυλώσεις που
δεσμεύουν την ψυχοθεραπευτική του και ψυχιατρική του ιδιότητα. Απλά το λέω ότι ως χριστιανός βλέπει τα πράγματα και έτσι. Ευρίσκομαι στο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και ο κόσμος έχει γεμίσει όχι μόνο τα αμφιθέατρα και τις διαθέσιμες αίθουσες, αλλά και τον όποιο διαθέσιμο χώρο. Η πρόσκληση για την τριλογία «Σώμα, καρδιά, πνεύμα» αγωνιώδη ερωτήματα σε έναν συναρπαστικό καινούριο κόσμο έχει βρει μια εκπληκτική απήχηση. Ο Μάκης Προβατάς, ένας επιτυχημένος δημοσιογράφος αλλά κυρίως ένας ενδιαφέρον συζητητής που το αναδεικνύει σε όλη τη συνεργασία μας, έχει αναλάβει να θέτει τα ερωτήματα με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Η έρνοια μου δεν είναι το τι θα πούμε, αλλά για το πώς θα μπορέσω να αγγίξω τους ανθρώπους που επέλεξαν να αφήσουν την ανέξοδη χαλάρωση της οθόνης για να μετάσχουν στη συζήτηση. Είναι αυτή η δέσμευση που με προτρέπει και σήμερα να μοιραστώ τα σημαντικά ερωτήματα με όλους εκείνους τους ανθρώπους που καθημερινά συναντώ και μου προσφέρουν τη βεβαιότητα ότι ο τόπος μας εξακολουθεί να γεννά ανθρώπους που αναζητούν όχι μόνο τα αναγκαία για την επιβίωση, αλλά και τα αναγκαία για μια ζωή με νόημα. Μια ζωή που δεν επιμερίζεται στη διάκριση του υλικού με το πνευματικό, που δεν κλείνει ασφυκτικά την καρδιά σε επιμέρους συναισθηματικές εκδηλώσεις με την εμπορική εκμετάλλευσή της, που δεν θεωρεί ότι το πνεύμα αφορά μόνο κάποιες εγκεφαλικές λειτουργίες, που δεν αποδέχεται ότι το σώμα είναι μόνο το πεδίο για ασθένειες ή για αισθητικές επεμβάσεις. Μια ζωή που επιλέγει να μην κινείται μόνο στην επιφανειακότητα της κατανάλωσης, που επιμένει στην αναζήτηση της πνευματικότητας μέσα στην καθημερινότητα, που αγωνίζεται να έχει νόημα ακόμη και σε βασανιστικές στιγμές αποτυχίας. Μέσα σε ψηφιακούς καιρούς που δεν αμφισβητούνται μόνο οι ανθρώπινες συμπεριφορές αλλά και η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης είναι μια πρόσκληση για περαιτέρω συζήτηση για το ποιοι είμαστε ή πιο σωστά για το ποιοι δικαιούμαστε να γίνουμε. Ελπίζω να αποτελέσει έμπνευση ώστε τα εσωτερικά βασανιστικά ερωτήματα να ελευθερωθούν είτε με τη μορφή μιας ανεμοθύελας που σε συνεπέρνει και σε εξακοντίζει, είτε ως μια πολύ λεπτή πνοή ανέμου που σου επιτρέπει να βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά. Μια πρόσκληση για υπέρβαση, καθώς αυτό σημαίνει την προτεραιότητα του προσώπου απέναντι στο δοσμένο, στο ατομικό, το φθαρτό, και προβολή προς το μέλλον. Ο Κίρκεγκορ είχε πει πως θα διαβάζει βιβλία γραμμένα μόνο από ανθρώπους που πήγαιναν για να τους κρεμάσουν. Το βιβλίο αυτό δεν είναι γραμμένο από κάποιον που οδεύει προς την αγχώνη, αλλά από έναν άνθρωπο που εκτός από τη δική του πορεία ζωής έχει συντροφεύσει τις πορείες χιλιάδων ανθρώπων που τον εμπιστεύτηκαν. Ανθρώπων που αρνήθηκαν την παράδοση στο δοσμένο των τραυμάτων της παιδικής τους ηλικίας, που αρνήθηκαν την αποδοχή του δοσμένου από το βιολογικό υπόστρωμα ή του μοιραίου από κάποια υπερκόσμια δύναμη. Ανθρώπων που επιμένουν η ζωή τους, η κάθε στιγμή της ζωής τους να έχει νόημα. Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης απευθύνεται σε όλους εκείνους που θέτουν ερωτήματα για το τι πραγματικά είναι ο άνθρωπος και που επιμένουν να τα συζητούν όχι με τα ψηφιακά προγράμματα που απαντούν σωστά συμφωνώντας δουλικά μαζί τους, αλλά με ανθρώπους που δεν συμφωνούν αναγκαστικά μαζί τους, αλλά τους κοιτάζουν τίμια στα μάτια. Εδώ αναφέρεται στην τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να είναι χρήσιμη ασφαλώς, αλλά είναι η πρώτη φορά, φίλοι ακροατές, αν το σκεφτείτε, που συζητάμε εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, στο κινητό μας, στο λάπτοπ ή οπουδήποτε αλλού, όχι με άνθρωπο, αλλά με ένα μηχάνημα, με την τεχνολογία δηλαδή. Το ρωτάμε και μας απαντάει. Είναι ευγενικό, είναι υποτεταγμένο στις επιθυμίες μας, δεν μας φέρνει αντίρρηση και ούτω καθεξής. Ο
Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανοίγει μια καινούργια εποχή με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα χρειάζεται ενδεχομένως σε μερικά χρόνια να έχουμε έναν πραγματικό φίλο, αλλά έναν φίλο εντός εισαγωγικών που θα έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες η τεχνητή νοημοσύνη από ό,τι έχει σήμερα. Προτιμήστε λοιπόν τους ανθρώπους που ευτυχώς είναι και ελαττωματικοί, που μπορούν να διαφωνούν μαζί μας, που μπορούν να μας εκνευρίζουν, αλλά είναι πραγματικοί άνθρωποι.

Η πρώτη ενότητα στη συζήτηση αφορά το σώμα. Μάκης Προβατάς. Τώρα που ερχόμουν για την πρώτη μας συνάντηση, σκεφτόμουν κάτι που συνέβη το 1939. Ο Αϊνστάιν διδάσκει τότε στο Πρίνστον και βάζει ένα διαγώνισμα στους τελειόφοιτους. Φεύγοντας από το κτίριο, του λέει ο βοηθός του: «Κύριε καθηγητά, σε αυτή την ίδια τάξη, πέρυσι τους δώσατε ακριβώς τις ίδιες ερωτήσεις». Και του απαντά ο Αϊνστάιν: «Το ξέρω, όμως έχουν αλλάξει οι απαντήσεις». Με βάση αυτό, σκέφτομαι ότι στους ανθρώπους τα εσωτερικά, τα υπαρξιακά τους ερωτήματα έχουν παραμείνει διαχρονικά πολύ παρόμοια. Άραγε εδώ έχουν αλλάξει οι απαντήσεις. Δημήτρης Καραγιάννης. Ωραία ξεκινήσαμε. Να πούμε, πριν μιλήσουμε για αυτές τις απαντήσεις, ότι ήδη υπάρχει μια ηχηρή απάντηση από τους ανθρώπους που είναι εδώ σήμερα. Σε εποχές που λέμε ότι οι άνθρωποι δεν σκέφτονται, ότι νοιάζονται κυρίως για την επιβίωση και ενδιαφέρονται μόνο για να περνάνε καλά επιφανειακά, σήμερα εδώ, μέσα στο κρύο, αφήνοντας δουλειές ή ξεκούραση, έχει έρθει πάρα πολύς κόσμος. Μια ολόκληρη κοινότητα που με την παρουσία της λέει: «Θέλω να στοχαστώ, να σκεφτώ, να μοιραστώ την αγωνία μου για το ποιος είμαι, πού πάω, πώς σχετίζομαι με τους άλλους και πού πάει η ανθρωπότητα». Ήδη αυτό αποτελεί μια καινούργια απάντηση. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είχαμε την ίδια ανταπόκριση αν θέταμε το ίδιο θέμα λίγα χρόνια πριν. Η αγωνία για την πορεία της ανθρωπότητας είναι ένα αναδυόμενο και ισχυρό στοιχείο που δεν περιορίζεται πια στο ατομικό επίπεδο. Σχηματοποιείται λοιπόν ένα ερώτημα που απασχολεί έντονα τους ανθρώπους και απαιτεί προσωπικές διεργασίες. Νέες προσωπικές απαντήσεις που ο καθένας μας καλείται να δώσει. Χαιρόμαστε γιατί δεν έχουμε απλώς ακροατές ή αναγνώστες, αλλά αναζητητές. Αυτό θα θέλαμε κι εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Ανθρώπους που επιθυμούν να στοχαστούν και να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους και να τους εξελίξουν, ώστε να επιστρέψουν με καινούργια ερωτήματα. Αν επιθυμούμε, φίλοι ακροατές, να σκεφτόμαστε επεξεργασμένα, δεν μπορούμε απλώς να καταδικάζουμε. Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος της συμβατικής ηθικής. Πρώτα καταδικάζει, μετά συμβιβάζεται και τελικά υιοθετεί εκείνο που προηγουμένως είχε απορρίψει. «Συχνά σκέφτομαι», λέει ο κύριος Προβατάς, «ότι πλέον μιλάμε για την εποχή των δύο εαυτών. Ενός κανονικού και ενός ψηφιακού. Και μάλλον η σειρά είναι αντίστροφη. Ενός ψηφιακού και ενός κανονικού. Αυτοί που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους, καμιά φορά ούτε καν ως εικόνα. Ρετουσάρουμε ακόμη και τη φωτογραφία μας. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο πραγματικός μας εαυτός πληγώνεται βαθιά όταν ο ψηφιακός δεν έχει αποδοχή. Μια μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων σχεδόν ζει για ένα like και θλίβεται βαθιά με ένα κακό σχόλιο».

Βεβαίως, λέει ο κύριος Καραγιάννης, αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το νέο στοιχείο. Ο ψηφιακός εαυτός. Αν βιαστούμε να τον καταγγείλουμε, να πούμε ότι οι άνθρωποι κακώς ασχολούνται με την ψηφιακή τους παρουσία, πρέπει πρώτα να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο και εμείς οι ίδιοι χρησιμοποιούμε καθημερινά τα ψηφιακά μέσα. Αν επιθυμούμε να σκεφτόμαστε επεξεργασμένα, δεν μπορούμε απλώς να καταδικάζουμε. Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος της συμβατικής ηθικής. Πρώτα καταδικάζει, όπως είπαμε, μετά συμβιβάζεται και τελικά η

έχει θέσει ο Όσκαρ Ουάιλντ στο πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι, όπου ο ήρωας διατηρεί αναλύωτη τη δημόσια εικόνα του, ενώ ο πραγματικός του εαυτός κρύβεται και φθείρεται μέσα στο πορτρέτο. Στοχαζόμενοι εντύμως, πρέπει να αναρωτηθούμε αν ξεφύγουμε από τα φίλτρα της εικόνας, από τους ψεύτικους εαυτούς, από όλα αυτά τα ναρκισσιστικά στοιχεία που μας παγιδεύουν, τι απομένει? Και τότε θα θρηνήσουμε για τον χαμένο εαυτό που μας έκρυβε η ναρκισσιστική εικόνα. Αλλά μήπως παράδοξα υπάρχει περίπτωση ο ψηφιακός εαυτός να είναι καλύτερος και πιο γνήσιος από τον πραγματικό? Το βλέπω συχνά σε εφήβους και νέους που είναι βυθισμένοι στα δωμάτια τους, απομονωμένοι από φιλίες, σχέσεις, ακόμη και από βασικές ανάγκες όπως φαγητό ή καθαριότητα. Κι όμως, μέσα στο παιχνίδι, στην εξάρτηση, δείχνουν ενδιαφέρον για τους άλλους συμπαίκτες τους. Δημιουργούν ήρωες. Όταν τους ρωτάω γιατί είναι σημαντικός ο ήρωάς σου, του κάνεις update, τον φροντίζεις, ξαφνικά, από εκεί που είναι βαριεστημένοι, λάμπουν. Μου περιγράφουν πόσο ο ήρωάς τους είναι ικανός, δυνατός, συνεργατικός, φροντίζει, αγωνίζεται, πολεμάει, την ίδια ώρα που οι ίδιοι είναι παρετημένοι. Τότε το ζήτημα δεν είναι πλέον να τους επαναλάβω αυτό που έχουν ακούσει πολλές φορές. Βγάλε την πρίζα, κλείσε το παιχνίδι. Γιατί αν το κλείσουν και βρεθούν σε μια πραγματικότητα που δεν τους περιέχει, τότε τι θα τους έχει μείνει? Μήπως τελικά ο ψηφιακός εαυτός τους είναι αυτό που πραγματικά επιθυμούν να είναι και δεν τολμούν να το υπερασπιστούν στην πραγματική του ζωή? Σημαντικό το ερώτημα αυτό, γιατί θεωρούμε οι γονείς ειδικά ότι για όλα όσον αφορά το παιδί μας, τα παιδιά μας, φταίει το κινητό ή τα παιχνίδια που παίζει στην τηλεόραση και ούτω καθεξής. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό είναι η εύκολη απάντηση που μας απαλλάσσει από την ευθύνη. Εδώ λέει ο Δημήτρης Καραγιάννης, μήπως ο ψηφιακός εαυτός τους είναι αυτό που πραγματικά επιθυμούν να είναι και δεν τολμούν να το υπερασπιστούν στην πραγματική του ζωή. Πρόβατας, αυτό όμως δεν ενέχει τον μεγάλο κίνδυνο να δημιουργείται ήδη ένας καινούριος άνθρωπος με αμβλημένες κάποιες από τις αισθήσεις του? Με την επαφή μέσα από το διαδίκτυο, οι άνθρωποι δεν βλέπονται κανονικά, δεν αγγίζονται, δεν μυρίζονται. Αυτό δεν δημιουργεί ανεπαίσθητα έναν άλλου τύπου άνθρωπο? Βέβαια, λέει ο κύριος Καραγιάννης, σε μια ακοινωνία που ζητάει η εικόνα, το σώμα γίνεται συχνά αντικείμενο που εκτίθεται, που ζητά την επιβεβαίωση και γι' αυτό προσφέρεται προς κατανάλωση. Είναι τότε που το σώμα αποκόπτεται από τη βιωμένη του αλήθεια και γίνεται εργαλείο του ψευδούς εαυτού. Αν γίνεις η προέκταση του κινητού σου ή του υπολογιστή σου, χάνεις την ανθρώπινη υπόστασή σου. Αν μένεις ακίνητο σε μια καρέκλα, ασυλοποιείσαι. Επομένως, ναι, ισχύει αυτό που είπατε. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να καταγράφουμε το αρνητικό στοιχείο χωρίς να εγκλωβιζόμαστε μόνο σε αυτό. Να μπορούμε να πούμε καθαρά, αυτή τη στιγμή είσαι πεθαμένος, ενώ νομίζεις ότι ζεις. Αλλά πείτε μου, πώς να το ξεστομίσω αυτό σε ένα παιδί του οποίου οι γονείς έχουν συνταξιοδοτηθεί από τα 50 τους, έχουν παραιτηθεί από τη ζωή, αλλά δίνουν παρενέσεις στα παιδιά τους, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ζωντανοί στην καθημερινότητά τους? Η γνήσια σχέση δεν μπορεί να στηριχθεί σε μια συμβουλή. Απαιτεί κατανόηση. Να κατανοήσω την απόγνωση και την οργή του εφήβου που πολεμάει στην εικονική πραγματικότητα, εγκλωβισμένο σε μια καρέκλα. Να κατανοήσω την παραίτηση του νεαρού που δεν έχει την ψυχική δύναμη να δημιουργήσει μια αυθεντική ερωτική σχέση.

Σύμφωνα με μια έρευνα, ενάντια στην κοινή αντίληψη, οι νέοι από 25 έως 35 ετών δεν κάνουν σεξ, έχουν παραιτηθεί. Ισχύει αυτό που είπατε, δεν σχετίζονται, δεν έρχονται σε επαφή με όλες τους τις αισθήσεις. Έχουν παραιτηθεί από τις ίδιες τους τις αισθήσεις. Είναι φοβερό αυτό, φίλοι ακρότες, είναι επιβεβαιωμένο. Σε μια εποχή άκρας, θα λέγαμε, ελευθεριότητας στον σεξουαλικό ερωτικό τομέα, σε αντίθεση με την παραδοσιακή κοινωνία και τις αυστηρές απαγορεύσεις του χριστιανισμού ή των θρησκειών γενικότερα, στο δυτικό κόσμο λοιπόν οι νέοι, ενώ μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα, δεν τους απαγορεύεται σχεδόν τίποτα, επιλέγουν να είναι μόνοι τους, να μην κάνουν σχέσεις. Όχι όλοι, αλλά πάρα πολλοί. Γιατί για να βρεθείς ερωτικά, λέει ο κύριος Καραγιάννης, πρέπει να δώσεις ενέργεια. Απαιτεί να φύγεις από τον εαυτό σου, να έχεις επιθυμία, να έχεις διάθεση να μοιραστείς, να λαχταρίσεις και να ετοιμαστείς, να νοιαστείς τόσο ώστε να μπορείς να συναντήσεις τον άλλο. Και αυτό είναι πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Διαφορετικά, ελοχεύει ο πραγματικός κίνδυνος, που είναι η αυτονομημένη ευχαρίστηση, η δίχως επεξεργασία, δίχως την άσκηση που απαιτείται για να υπάρξει η χαρά. Πρόβατας, λέτε να ετοιμαστείς. Όμως, δεν μπορεί να ετοιμαστεί κανείς και να βγει χωρίς να έχει ένα συγκεκριμένο ραντεβού. Δηλαδή, σε αυτή τη ζωή, δεν πρέπει κάποιες φορές το απροσδόκητο να είναι και το προσδοκόμενο? Το one night stand μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά, δηλαδή η στιγμιαία σεξουαλική συνέβρεση με κάποιον ή κάποια με την οποία ή τον οποίο δεν θα ξαναβρεθείς. Λειτουργεί για έναν βρικόλακα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, για αυτόν που είναι τόσο απελπισμένος, τόσο κενός, που βγαίνει να πιει λίγο φρέσκο αίμα, να συναντήσει οποιαδήποτε ύπαρξη, απλώς για να ξεφύγει λίγο από το θάνατό του. Το one night stand σημαίνει: είμαι τόσο κενός μέσα μου, που το οτιδήποτε μπορεί να μου προσφέρει μια στιγμιαία ευχαρίστηση. Ναι, ανακουφίζει προσωρινά, αλλά την ίδια στιγμή φέρνει ψυχική κόπωση, απουσία και την απελπισία ότι ο έρωτας δεν μπορεί τελικά να είναι ελκυστικό, το σεξ, γιατί στο επαναλαμβανόμενο one night stand δεν χρειάζεται να προετοιμαστείς για να βγεις. Πώς να είναι ο έρωτας κάτι δυνατό, αν αυτό που πας να συναντήσεις δεν σε τρελαίνει? Πώς να είναι, αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι ερωτικός ώστε να θέλει ο άλλος να σε συναντήσει? Τι σημαίνει η σεξουαλική αναζήτηση του να βρω κάτι να τη βγάλω και απόψε? Καταντάει πιο βαρετό και από το πιο βουλιαγμένο ξενέρωτο σεξ. Στον Γκάζι, Παρασκευή βράδυ, βλέπεις νέα παιδιά να πηγαίνουν σε παρέες. Είναι ζωντανά και φάτα, και μετά στις 3-4 το πρωί τα βλέπεις να γυρνάνε αδειασμένα. Όχι από την κούραση, αλλά γιατί πήγαν περιμένοντας να του συμβεί κάτι, όχι να δημιουργήσουν κάτι. Γυρνάνε βουλιαγμένα. Έχουμε ζήσει συναρπαστικές νύχτες με φίλους, με αγαπημένους, με παρέες, που το ξημέρωμα σε βρίσκει με αίσθηση πληρότητας. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει το πανηγύρι της συνάντησης με τον άλλο, όταν μπορείς να βγεις από τον εαυτό σου και να μοιραστείς, ενώ όταν απλώς πας κάπου να ακουμπήσεις το κενό σου, να αρπάξεις κάτι, τότε οι προσδοκίες γίνονται ματαιώσεις.

Συμβαίνει όμως πολύ συχνά και το εξής. Κάποιος, ένα αγόρι, ένα κορίτσι, ένας άντρας, μια γυναίκα βγαίνει ανοιχτός και δεν συναντά έναν αντίστοιχα ανοιχτό άνθρωπο. Αυτό δεν προκαλεί μια απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστεί? Μα αν βγαίνεις για να σου τύχει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να συναντήσεις πρόσωπο, λέει ο Καραγιάννης. Εννοείται ότι πρέπει να βγαίνεις με μια σαλότητα εντός εισαγωγικών, χωρίς κάποια αγωνία. Βγαίνεις γιατί είσαι η ανθρώπινη οντότητα που δεν μπορεί να υφίσταται στην απομόνωση, αλλά στο σχετίζεστε. Όταν μετά από ένα χωρισμό ή ένα διαζύγιο οι άνθρωποι βγαίνουν για να βρουν κάποιον ή κάποια, τότε είναι που λένε τα γνωστά: άντρες δεν υπάρχουν, γυναίκες δεν υπάρχουν, τίποτα δεν υπάρχει. Και ενώ πολλές φορές μου τα λένε αυτά στο γραφείο ως παράπονο, αυτοί οι δύο δεν έχουν καν κοιταχτεί ούτε στην αίθουσα αναμονής, γιατί περιμένουν να τους συναντήσουν μαγικά, όχι να σχετιστούν όπως το προξένιο παλιότερα. Όταν πας για να βρεις κάποιον, για να γεμίσεις το κενό σου, ήδη το ύφος σου, η επιτηδευμένη στάση σου έχει ένα αποτύπωμα μιζέριας. Και αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου ελκυστικό. Εκεί που μπορείς γνήσια να συναντήσεις έναν άνθρωπο, είναι εκεί όπου εκφράζεται η αυθεντικότητά του. Μπορεί να είναι στη δουλειά του. Α, χθες το βράδυ ήμασταν με τη γυναίκα μου σε ένα μεξικάνικο εστιατόριο. Βγήκα για λίγο έξω για να τηλεφωνηθούμε εσύ και εγώ για τη σημερινή κουβέντα. Την ίδια στιγμή έβγαινε η κοπέλα της ρεσεψιόν για να δώσει τα πακέτα στους διανομής. Ήταν η ίδια κοπέλα που μας είχε υποδεχτεί και μας είχε βάλει στο τραπέζι. Ήταν τρυφερή και ευγενική. Καθώς μιλούσα στο τηλέφωνο, την παρατηρούσα πώς λειτουργούσε με τους διανομείς. Ήταν καταπληκτική. Ήταν υπεύθυνη, τρυφερή και μέσα στη δουλειά της ερωτική. Έδινε τα πακέτα σε ανθρώπους που δεν γνώριζε, κυρίως αλλοδαπούς, αλλά το έκανε με πολύ ομορφιά. Ήταν όμορφη γιατί το χαμόγελό της δεν το κράταγε μόνο για τους πελάτες της σάλας, το έδινε και έξω από τη σάλα στους ανθρώπους που μοχθούσαν. Η κοπέλα αυτή ήταν αυθεντική.

θυμίζεται, λέει ο κύριος Πρόκατας, το αργό βέλος της ομορφιάς. Ότι η ομορφιά που σε βρίσκει αργά είναι πιο ισχυρή από εκείνη που σκάει σαν πυροβολισμός. Όταν βλέπεις κάποια ή κάποιον και λες τι όμορφη που είναι, τι όμορφος που είναι. Όμως, αυτή η ομορφιά δεν κρατάει πολύ, γιατί δημιουργεί την προσδοκία ότι μέσα στη μεγάλη εξωτερική ομορφιά υπάρχει και πολλή ευτυχία. Αυτό, όπως λέει και ο Νίτσε, είναι πλάνη. Ο Νίτσε έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, λέει ο κύριος Καραγιάννης, αλλά έχουμε και το δικαίωμα να εξετάσουμε κριτικά τις απόψεις του για τις ερωτικές σχέσεις, αφού ο ίδιος δεν κατάφερε να τις βιώσει. Όπως και οι περισσότεροι φιλόσοφοι, έτσι. Γιατί, πώς αλλιώς θα σκέφτονταν, γιατί θέλει πολύ ώρα η σκέψη. Ενώ αν έχεις σχέση, η σκέψη κατευθύνεται παντού αλλού, εκτός από τη φιλοσοφία. Εδώ αντιστοιχεί να αναρωτηθούμε σε ποια ομορφιά αναφέρεται. Στην εξωτερική, ναρκισιστική εικόνα ή σε εκείνη την ομορφιά που πλημμυρίζει την ύπαρξη και περιβάλλει και τους άλλους. Έχει πει, λέει ο Πρόβατας, για κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν οι περιφρονητές του σώματος οι οποίοι νομίζουν ότι παίρνουν μεγαλύτερη αξία όσο περισσότερο το περιφρονούν. Είμαι, λέει, εναντίον των περιφρονητών του σώματος, το λέει ο Νίτσε. Και αυτό μας αφορά και εμάς τους χριστιανούς φιλιακρότες, γιατί νομίζουμε ότι ο άνθρωπος αποτελείται από δύο μέρη που αντιτίθενται μεταξύ τους, όπως έλεγε ο Πλάτων, που μας έχει επηρεάσει τους χριστιανούς πάρα πολύ, το σώμα και την ψυχή δηλαδή. Εμείς περιφρονούμε το σώμα χάρη υποτίθεται της ψυχής. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Είμαστε παθοκτόνοι, λένε οι πατέρες, και όχι σωματοκτόνοι. Τα πάθη είναι ψυχικά εξάλλου. Υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει, λέει ο κύριος Καραγιάννης, μια ολόκληρη περίοδος μέχρι και τις μέρες μας, όπου καταγράφονται οι άνθρωποι του πνεύματος ως ανώτεροι, ενώ όσοι ασχολούνται με τα υλικά ή πρακτικά ζητήματα ως κατώτεροι. Θέλω να το πω πολύ καθαρά. Δεν υπάρχει διάκριση σώματος, καρδιάς και πνεύματος. Είμαστε ενιαία οντότητα. Υπάρχουν διαφορετικές εκφάνσεις του εαυτού. Πνευματικές λειτουργίες, σωματικές λειτουργίες, συναισθηματικές λειτουργίες. Αλλά δεν πάβουμε να είμαστε ένα. Και αν περιφρονήσουμε το σώμα, δεν περιφρονούμε απλώς το υλικό κομμάτι μας, περιφρονούμε την ιερότητά του. Είναι σημαντικό να αναδείξουμε και να χαρούμε τα σωματικά μας δώρα. Και όταν οι άνθρωποι τα υποτιμούν, χάνουν. Όμως, σήμερα βρισκόμαστε σε μια άλλη διαστρέβλωση, τη λατρεία του σώματος. Έχουμε οδηγηθεί σε μια θρησκεία του αυτονομημένου σωματικού στοιχείου. Υπάρχουν ναοί όπου λατρεύεται το σώμα, ιερείς και ιέριες, τα ιερά Ευαγγέλια που τη θεμελιώνουν, νηστείες, άσκηση και κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Όπως κάθε θρησκεία, και αυτή προσπαθεί να μας απαλλάξει από το βασανιστικό ερώτημα της ύπαρξής μας, δηλαδή το θάνατο. Το σώμα έχει περιορισμούς και η φθορά του υποδηλώνει ότι ο θάνατος είναι διαρκώς παρόν. Επομένως, εξαγνιστικά αναπτύσσεται η λατρεία του σώματος, η ψυχαναγκαστική διατροφή, η εξαντλητική γυμναστική, το bodybuilding, οι αμέτρητες αισθητικές παρεμβάσεις. Όλα αυτά με τα οποία πολλοί προσπαθούν να κρύψουν τη φθορά και τη γύρανση. Αυτό όμως είναι καταστροφικό. Γίνεται εθισμός, σε ναρκώνει. Στο τέλος πεθαίνεις μέσα σε αυτή την ψευδαίσθηση της δίθεν νεανικότητας, αποφεύγοντας να κατακτήσεις την νεανικότητα της σοφίας. Νεανικότητα της σοφίας, ναι, ότι η σοφία σου δίνει νιώτη, ας πούμε, κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Γιατί πολύ συχνά σήμερα νομίζουμε ότι οι νέοι είναι σοφοί και πρέπει να τους ακολουθούμε και να μαθαίνουμε από τους νέους. Αυτό μπορεί να λέγεται και στο σχολείο, έτσι οι εκπαιδευτικοί να λένε μαθαίνουμε από τους μαθητές μας. Τι είδους μαθαίνουν δηλαδή, τι πράγματα. Ποιος ξέρει στο σχολείο και ποιος έρχεται για να μάθει. Αν πάει ο καθηγητής για να μάθει από τους μαθητές, μάλλον κάτι δεν πάει καλά.
Αν αύριο μπορούσαμε να ζούμε χωρίς σώμα, λέει ο κύριος Πρόβατας, ψηφιακά θα το θεωρούσατε πρόοδο? Μοιάζει με εντυπωσιακή δυνατότητα, αλλά δεν αποτελεί απαραίτητα πρόοδο. Αν σε έναν κόσμο τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακής ζωής το σώμα έχανε το νόημά του, τότε θα χανόταν και ο άνθρωπος όπως τον ξέρουμε. Θα χάναμε το βάθος της αυθεντικής εμπειρίας, αφού το σώμα δεν είναι μόνο φορέας λειτουργιών, είναι ο τόπος της συνάντησης, του αγγίγματος, της αγάπης. Χωρίς σώμα δεν υπάρχει σχέση, μόνο σύνδεση. Η τεχνολογία μπορεί να προσομοιώσει τα πάντα, εκτός από το να υπάρξεις πραγματικά μέσα από ένα σώμα. Το σώμα δεν είναι εμπόδιο στην ύπαρξη. Απέναντίας μορφοποιεί και καθιστά την ύπαρξη πραγματική. Όντως, όταν λέμε που είναι ο Κώστας, δείχνουμε το σώμα του Κώστα, φίλοι ακροατές, δεν δείχνουμε κάτι άλλο. Αυτό τον καθιστά πραγματικό. Και τα υπόλοιπα, αλλά αυτό πρώτα απ' όλα, το σώμα. Απλώς θα αναφέρω κάτι, λέει ο κύριος Πρόβατας, γιατί έχει σχέση με τη συζήτησή μας. Το 2010 είχα πάρει μια συνέντευξη από τον Χόκινγκ, ο οποίος ζούσε από τα 24 του με το φάσμα του θανάτου. Τότε έμαθε ότι έχει αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση και του έδωσαν λίγα χρόνια ζωής ακόμα. Τελικά έζησε άλλα 50 χρόνια. Όταν τον ρώτησα τι απαξιώνει πιο πολύ τον άνθρωπο, μου απάντησε «η αυτολύπηση». Μιλάμε για τον άνθρωπο που στο σώμα του το μόνο που μπορούσε να κινήσει ήταν ένας μυς στο δεξιό του μάγουλο. Το μαύρο εξάρτημα που βλέπουμε στο μάγουλό του στην πραγματικότητα ήταν το ποντίκι του με το οποίο έγραφε στο λάπτοπ. Επομένως, το σώμα είναι ένας ναός τον οποίο πρέπει να τον τιμήσουμε μέχρι τέλους. Ο Χόκινγκ, λέει ο Καραγιάννης, ήταν αξιοθαύμαστος στο πείσμα του να μην κλειστεί στη σωματική ανεπάρκεια, αλλά να είναι δημιουργικός και παρόν στις επιστημονικές αναζητήσεις, ανεξάρτητα από τις όποιες θέσεις είχε υποστηρίξει. Το σώμα είναι ταυτόχρονα ναός και εργαστήρι πνευματικότητας, φίλοι ακρότες. Ναός στο βαθμό που απευθύνεται στον όλο άνθρωπο. Λειτουργεί και ως εργαστήρι που επεξεργάζεται την καθημερινότητα και μετουσιώνεται σε πνευματική εμπειρία. Όταν λέει πνευματική δεν εννοεί άειλη, δηλαδή ξεχωριστή από το σώμα. Όχι ως αυτονομημένη θεότητα, αλλά ως τόπος όπου ο άνθρωπος δοκιμάζεται μέσα σε απαιτητικές καταστάσεις. Πολλές φορές μας υπενθυμίζει το σώμα μας μέσα από τις αρρώστιες ή τη φθορά ότι δεν το ορίζουμε, δεν το ελέγχουμε. Σε αντίθεση με αυτό που αρεσκόμαστε να ακούμε, το σύμπαν δεν συνωμοτεί υπέρ μας. Το σύμπαν συνωμοτεί για να μας φέρει οτιδήποτε ανάποδο μπορεί να συμβεί. Να πω, λέει ο Πρόβατας τώρα, σε όσους καταδυναστεύονται από τη γνωστή φράση του Κοέλιο, ότι αυτή δεν ισχύει. Δεν συνωμοτεί κανένα σύμπαν υπέρ ή εναντίον κανενός και για τίποτα. Συνωμοτεί εναντίον μας, λέει ο Καραγιάννης. Όλα βαίνουν καλώς εις βάρος μας, συμπληρώνει ο Πρόβατας. Έτσι. Κι όμως, εδώ ακριβώς είναι η πρόκληση. Δηλαδή την ίδια στιγμή που συντελείται η φθορά να μην σε ορίζει. Η ουσιαστική επεξεργασία γίνεται όταν η πίστη λέει «δεν υπάρχει μόνο η φθορά, υπάρχει και κάτι που δεν αγγίζει η φθορά, υπάρχει το επέκεινα». Άρα, ακόμη και οι πειρασμοί που έχω μέσα στο σώμα μου μπορούν να γίνουν εργαλεία για να εξελιχθώ, να γίνω κάτι περισσότερο από ό,τι ήμουν στα νεανικά μου χρόνια. Γιατί την ώρα που έρχεται η φθορά, έρχεται και η δυνατότητα της σοφίας. Για να μην μοιάζει αυτό απλώς με ωραία θεωρία, ας εστιάσουμε στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος δέχεται διαρκώς νέα δεδομένα. Αφού όμως ο χώρος του είναι πεπερασμένος, πού θα χωρέσουν? Απαιτούνται να υπάρξουν διαγραφές κάποιων παλιών στοιχείων,
Άρα αυτό που πολλοί αντιμετωπίζουν με τρόμο, και δεν μιλώ για την άνοια ή το Αλτσχάιμερ, αλλά για τις απλές απώλειες μνήμης σε μεγαλύτερες ηλικίες όπως ονόματα κλπ, δεν πρόκειται απαραίτητα για κάτι αρνητικό. Μπορεί να είναι το ότι ο εγκέφαλος καθαρίζει δεδομένα που πια δεν έχουν σημασία. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι οι νευρικές συνάψεις, δηλαδή οι θεμελιώδεις μονάδες επικοινωνίας μεταξύ των νευρώνων, και αυτές συνεχίζουν να αυξάνονται. Το σημαντικό, καθώς περνά ο χρόνος, δεν είναι να θυμάσαι τα πάντα, αλλά να μπορείς να τα επεξεργάζεσαι, να σκέφτεσαι κριτικά. Αυτή η επεξεργασία, χάρη στην εμπειρία, μπορεί να γίνεται σε χρόνο δετέ, την ίδια στιγμή που μπορεί να ξεχάσεις ένα όνομα. Στην πραγματικότητα, λέω πρόβατας, αυτό που λέτε είναι να κάνουμε τη μοίρα συνεργό μας και ό,τι μας συμβαίνει να το χρησιμοποιούμε υπέρ μας. Σκέφτομαι πως όταν ο πρώτος άνθρωπος έπρεπε να επιβιώσει, από εκεί που έπιανε τα πράγματα όπως οι γιμπατζίδες, με προσπάθεια έβαλε τον αντίχειρα απέναντι στα υπόλοιπα 4 δάχτυλα. Αυτή η λεγόμενη αντιτακτότητα του αντίχειρά του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει λεπτές χρήσιμες δουλειές και με αυτό να δώσει τεράστια όθηση στον εγκέφαλό του. Άρα κάθε αλλαγή, καλή ή κακή, είναι ευκαιρία εξέλιξης.

0: είμαστε υποχρεωμένοι, λέει ο κύριος Καραγιάννης, να κάνουμε αλλαγές για να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τη ζωή μας και τον εαυτό μας. Δεν είναι μόνο εκείνα που θα μας συμβούν, είναι και όσα επιδιώκουμε να μας συμβούν. Και αυτό που είπατε με τον Αντίχειρα είναι εξαιρετικό. Γιατί κάθε φορά που αποκτούμε ένα καινούριο εργαλείο, αλλάζει και ο πολιτισμός. Δηλαδή κάθε αλλαγή εργαλείων σηματοδοτεί πολιτισμική αλλαγή. Ξεκινήσαμε με τον παλαιολιθικό πολιτισμό και τις ακατέργαστες πέτρες. Μετά, όταν τις κατεργαστήκαμε, περάσαμε στον νεολιθικό πολιτισμό. Αργότερα στις εποχές του Χαλκού και του Σιδήρου. Μετά ήρθε το τυπωμένο χαρτί και άλλαξε η σκέψη του ανθρώπου. Στη συνέχεια ο ηλεκτρισμός άλλαξε τα πάντα. Τώρα ζούμε μια άλλη μετάβαση, είμαστε στην εποχή της ψηφιακότητας. Γιατί κάνουμε όλες αυτές τις αλλαγές? Επειδή μας προσφέρουν νέες δεξιότητες, μας διευκολύνουν, μας επεκτείνουν. Φυσικά και δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Από τη στιγμή που δημιουργείται ένα καινούριο εργαλείο, το οποίο παράγει νέα χρηστικότητα, που μας βοηθά να ζήσουμε πιο λειτουργικά, ακόμη και αν φέρνει αναστατώσεις, είναι υποχρεωτικό να το αξιοποιήσουμε, όχι να το καταργιόμαστε. Φανταστείτε, ας πούμε, να θέλαμε να ζήσουμε χωρίς ρεύμα. Εδώ όμως πέρασε ο χρόνος, θα σας αφήσουμε. Θυμίζω ότι διαβάσαμε από το βιβλίο το καινούργιο του Δημήτρη Καραγιάννη, Το Ένιγμα της Ανθρώπινης Ύπαρξης. Συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός. Θα συνεχίσουμε βέβαια. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.
1: Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή Μονή. Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου,

Αχθη καρδία μου, εμνήστη ειν ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν μίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταλήξεις.

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν διευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξελοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Η δούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε οστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την εγκαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμου σε σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίση με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν διευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τη δε σαμαρτία.

Επάγκουσον ημών ο Θεός ο σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα,

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Διοίκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Ο Στάρετς δίδασκε και με τον λόγο και με έργα και με το προσωπικό του παράδειγμα. Έτσι, για όλους όσους απευθύνονταν σε αυτόν για πνευματική καθοδήγηση, ήταν ένα ζωντανό βιβλίο. Βασικές του αρχές κατά την πνευματική τροφοδοσία των τέκνων του ήσαν η πνευματική προσευχή, η πνευματική διάκριση και η μακροθυμία. Σχετικά με τις προσευχές, πρέπει να πούμε ότι στο κελί του γινόταν ανάγνωση όχι μόνο του μοναχικού κανόνος, αλλά όλων των ακολουθιών του ημερησίου κύκλου. Αυτό γινόταν στις περιπτώσεις που ο Στάρετς, λόγω ασθενείας, δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία. Όλα αυτά τα διάβαζε μόνος του, χωρίς να καταφεύγει στην βοήθεια των διακονητών του και των κληρικών, και πολλά τα έλεγε από μνήμης. Ήταν επίσης εργάτης της αδιαλείπτου προσευχής του Ιησού, όπως μαρτυρούν και η εξωτερική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του και των καθημερινών του φροντίδων, αλλά και οι πλήρεις εμπειριών συμβουλές του σχετικά με την εργασία αυτής της προσευχής. Ο ίδιος προσευχόταν και συμβούλευε τα πνευματικά του τέκνα να προσεύχονται με το κομποσχήνι και μαζί με την προσευχή του Ιησού να κάνουν και κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Εκτός της προσευχής Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, να λέγουν και το Θεοτό και Παρθένε. Σε ερώτημα κάποιου πνευματικού του τέκνου ποιες προσευχές συνιστούσε προς τη μητέρα του Θεού, απάντησε ότι το Θεοτό και Παρθένε έχει καθολικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει μέσα του τα πάντα. Να, για προσέξτε, είπε και πρόφερε άλλη μια φορά την προσευχή αυτή προς την Παναγία, αργά, κάνοντας παύσεις για να δίνει χρόνο για προσοχή σε κάθε φράση της. Θεοτό και Παρθένε χαίρε. Και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Οι συνεχείς στεναγμοί μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου μαρτυρούν για το πόσο Στάρετς επίσκοπος με όλη τη δύναμη της ψυχής του, της υπάρξεώς του, παρίστατο ενώπιον του Θεού χάριν των πνευματικών του τέκνων και προσευχόταν σε Αυτόν για να τους δώσει όλα όσα συντελούν προσωτηρία. Η αδιάλειπτη προσευχητική εργασία, η συχνή κάθε εβδομάδα και κάθε μεγάλη εορτή μετοχή στα Άγια Μυστήρια και η καθαρότητα της καρδιάς του έδιναν στις προσευχές του Στάρετς ιδιαίτερη παρησία και δύναμη, όπως μαρτυρούν πολυάριθμα παραδείγματα από απομνημονεύματα των πνευματικών του παιδιών. Άλλο βασικό γνώρισμα που χαρακτήριζε τη συμπεριφορά του απέναντι στα πνευματικά του τέκνα ήταν η διάκριση. Όλη η ζωή, όλες οι ενέργειές του, τα λόγια, οι συμβουλές του επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο θα μπορούσε με θάρρος να πει μαζί με τον Απόστολο. «Τη σπάση γέγονα τα πάντα, είναι απάντως την ας σώσω». Για άλλους ήταν μια στοργική μάνα, για άλλους ένας αυστηρός πατέρας. Σε κάποιους ήταν συγκαταβατικός και σε άλλους αυστηρός σαν αδέκαστος κριτής, τηρώντας την ουθεσία του αδελφού Θεού Ιούδα. «Και ους μεν ελεείται διακρινόμενη, ους δε εν φόβο σώζεται». Γνώριζε πώς να φερθεί στον καθένα.

Στάρετς άκουγε υπομονετικά κάθε άνθρωπο. Προσπαθούσε να μπει σε όλες τις θλίψεις του και τις ανάγκες του και τότε τον συμβούλευε καθοδηγούμενος από την Αγία Γραφή, τους κανόνες των συνόδων των Αγίων Πατέρων, από τα θεόσοφα συγγράμματα και τις νουθεσίες των γερόντων της Μονής του Γκλίνσκ. Όταν έκανε γενικές παρενέσεις προς όλους, λαμβάνοντας παράδειγμα από την προσωπική του ζωή ή έλεγε κάποια διδακτικά περιστατικά από τη ζωή κάποιου, ο γέροντας μιλούσε παρουσία όσων είχαν έρθει κοντά του. Όταν όμως αφορούσε εξομολόγηση ή προσωπικά ερωτήματα, τότε δεχόταν όσους το επιθυμούσαν ξεχωριστά. Για τον σκοπό αυτό, στο κελί του υπήρχε μια πτυσσόμενη πόρτα, η οποία απομόνωνε στην ανάγκη έναν μικρό χώρο στο δωμάτιό του. Η διάκριση του Στάρετς γινόταν φανερή, όχι μόνο επειδή μπορούσε να πει με ακρίβεια ποιο έργο που σκεπτόταν κάποιος ή επιχειρούσε να κάνει ήταν ευάρεστο στον Θεό και ποιο όχι, αλλά και επειδή μπορούσε να διακρίνει το πνεύμα του Θεού από το πνεύμα του δολίου. Για παράδειγμα, μπορούσε αμέσως να δει και να αποκαλύψει τις απατηλές καταστάσεις που βίωναν κάποιοι ιερείς και να τους εξηγήσει τη λεπτή απάτη του εχθρού που εμφανίζεται κατά την προσευχή. Γνωρίζοντας με ακρίβεια την τάξη της πνευματικής ζωής, όχι μόνο από τα βιβλία αλλά και από την προσωπική του πείρα, ο επίσκοπος Ζινόβιος δίδασκε τους μαθητές του, ξεκινώντας από το άλφα της πνευματικής εργασίας για τους νεοπροσερχομένους αυτών και τελειώνοντας με τις τέλειες αρετές για όσους είχαν προκόψει πνευματικά. Οι πρώτοι έπαιρναν μαθήματα εκκοπής του θελήματος, υπομονής, σταθερότητα στη μοναχική ζωή και υπακοής, που έδινε τη δυνατότητα να αποκτήσουν την ταπείνωση, τον φύλακα όλων των αρετών που ακολουθούν. Στους άλλους, τους προοδευμένους στην πνευματική εργασία, αν ήσαν κληρικοί, τους έδινε συμβουλές για το πώς να δέχονται τη φανέρωση των λογισμών από τους ενορίτες τους, πώς να παρηγορούν και να τους ενισχύουν, και επίσης τους συμβούλευε να μένουν σταθεροί στην ταπείνωση και να μην θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι κάτι σπουδαίο. Εφόσον η εργασία της προσευχής θεωρείται κριτήριο ή βαρόμετρο της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, προς αυτήν επεδίωκε ο επίσκοπος Ζινόβιος να κατευθύνει την προσοχή και τον ζήλο των πνευματικών του τέκνων, δίνοντας νουθεσίες και για την προφορική και για την ωραία προσευχή. Χάρη στις φροντίδες του αυτές, όσοι απευθύνονταν σε αυτόν έγιναν παράδειγμα για την ορθή τέλεση των εκκλησιαστικών ακολουθιών και μυστηρίων και με επιτυχία ξέφυγαν τους κινδύνους που καραδοκούν όσους πορεύονται προς τις κορυφές της νοεράς καρδιακής προσευχής.

Αναγνωρίζοντας την αξία της εξωτερικής ασκήσεως, απέτρεπε τους μαθητές του από το να ελπίζουν μόνο σε αυτήν και όλους τους δίδασκε να αρκούνται στη συνετή εγκράτεια και τη διάκριση. Έτσι, δεν έδινε ευλογία για κάποιες υπερβολικές και βασανιστικές ασκήσεις, ιδιαιτέρως κάποιων ζηλωτών μοναχών, και τους επεσήμενε ότι αυτές είναι ασύμβατες με τις συνθήκες της ενωριακής ζωής στον κόσμο. Όχι μόνο η πνευματική ζωή των ποιμενωμένων, αλλά και η οικογενειακή και η καθημερινή ζωή δεν έμενε έξω από το ενδιαφέρον και τη συμβουλή του γέροντος. Γνώριζε πολύ καλά τη ζωή του απλού λαού, αλλά επίσης των πλουσίων, της συγκελιγκέτσιας και των στρατιωτικών. Παρόμοια και η εξωτερική τάξη στο ναό, όπου υπηρετούσε ο Στάρετς, οργανώθηκε με την ευλογία του.

Η πνευματική οικογένεια του Επισκόπου. Αυτή η ποιμαντική μέρημνα του γέροντος δεν άρχισε να φέρει καρπούς, που φάνηκαν αρχικά στην αγάπη και την πνευματική κοινωνία όσων βρίσκονταν γύρω του, όπως και στους κληρικούς του ναού του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, όπου εκείνος ήταν προϊστάμενος. Όλοι οι κληρικοί, οι ψάλτες και το προσωπικό του ναού αποτελούσαν τότε μια πνευματική οικογένεια. Ειρήνη και μεγάλη αγάπη βασίλευαν σε αυτήν. Όλοι διακρίνονταν για την βαθιά ταπείνωση, καθώς υποχωρούσαν ο ένας τον άλλο και ζητούσαν συγγνώμη ακόμη και για την πιο μικρή αιτία. Όσους στέλνονταν για την πρακτική τους στο ναό ή όσους νέους εργαζόμενους ή ψάλτες εντάσσονταν εκεί, τους δίδασκαν όχι τόσο με τον λόγο, όσο με το παράδειγμα της ζωής τους. Και ασφαλώς, βλέποντας τέτοια πλήρη αγάπη, υψηλή πνευματική ζωή, όσοι έρχονταν ως επισκέπτες στο ναό, προσπαθούσαν να αλλάξουν τη ζωή τους, να φυλάξουν και να αυξήσουν εκείνα τα σπέρματα που φύτευε στις καρδιές τους ο καλός ποιμήν, ο Μητροπολίτης Ζινόβιος. Πρέπει επίσης να μιλήσουμε για την πλήρη ακτιμοσύνη του γέροντος. Ούτε πράγματα, ούτε χρήματα που του χάριζαν έμεναν για πολύ στα χέρια του. Συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας τα μοίραζε όλα σε όσους είχαν ανάγκη από υλική βοήθεια και πάντα λησμονούσε ό,τι έκανε, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. «Μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου». Παρά τον τεράστιο ρυθμό των ποιμενωμένων και τη δυστυχία, τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις δοκιμασίες με τα οποία ήταν γεμάτη η ζωή κάθε ανθρώπου, ο Στάριτς δεν υφίστατο καμία βλάβη από την καθημερινή και πολύωρη επικοινωνία και παρέμενε πάντοτε ατάραχος και ανέγκυχτος από το κοσμικό πνεύμα. Παρόλη την ειλικρινή συμπάθεια σε κάθε άνθρωπο που τον πλησίαζε, σε κανένα δεν προσεκολάτω με ιδιαίτερη αποκλειστική αγάπη. Γνωστοί και άγνωστοι, συγγενείς και μη συγγενείς, όλοι απολάμβαναν από αυτόν την ίδια εκτίμηση. Ακόμη και στους γιους του ανιψιού του που πήγαν να τον δουν, ο γέροντας του συμπεριφέρθηκε όπως και στους άλλους προσκυνητές, δείχνοντας με αυτό σε όλους ότι είναι βασικό για τον μοναχό να αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Τέλος, ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του προς τα πνευματικά του τέκνα ήταν η κολοσιαία υπομονή του. Μπορούμε να πούμε ότι μέρα νύχτα βρισκόταν κοντά στους ανθρώπους, άκουγε τα πιο παράδοξα πράγματα, όμως ούτε σκιά θυμού, οργής ή αντιπάθειας υπήρξε στο πρόσωπό του. Ο Στάριτς υπέμενε και εκείνους που όλοι τους έδιωχναν. Είναι και κάτι ακόμη που χαρακτήριζε τη φωτεινή προσωπικότητα του Στάριτς. Αυτό είχε σχέση με εκείνους που ήσαν γενικά δίπλα του και είχαν κάποια εξουσία πάνω του. Ο Στάριτς δεν έλεγε και δεν έκανε τίποτε δια των φόβων των Ιουδαίων, έχοντας πάντοτε προοφθαλμόν μόνο τη δόξα του Θεού και την ωφέλεια του πλησίον και εμπιστευόμενος στη σωτηρία όλων στον ουράνιο πατέρα, ο Στάριτς Ζινόβιος ήταν ξένο σε κάθε ανθρώπινο φόβο. Άφηνε τον εαυτό του παντελώς στα χέρια του Θεού, εμπιστευόμενος τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, την Παναγία Μητέρα του και τον φύλακα άγγελό του. Και αυτός, σαν βράχος ανάμεσα στα κύματα που τον περικύκλωναν, παρέμενε ακλόνητος παρά τις επιθέσεις των ορατών και αοράτων εχθρών. Στο σεβαστό σε όλους επίσκοπο Ζινόβιο συνέβαιναν και πολλές σοβαρές δοκιμασίες. Πολλές λεπτομέρειες δεν ήταν εύκολο να δημοσιοποιηθούν, όσο ζουν κάποιοι που είχαν σχέση με αυτές. Μπορούμε όμως να πούμε βάσιμα ότι η ευκολία με την οποία τις αντιμετώπιζε ο επίσκοπος ήταν δείγμα της πνευματικής του δυνάμεως. Πολλά χρειάστηκε να υπομείνει, καυγάδες, ασυνοησία και σύγχυση από ανόητες επινοήσεις μέσα στο περιβάλλον του και εκτός αυτού συνεχείς χρόνιες ασθένειες που δεν έβρισκαν θεραπεία.

πλούσια καρποφορία σε ολόκληρη τη Ρωσία και τη Γεωργία. Με τις προσευχές, τους κόπους και τις νουθεσίες του, οδηγήθηκε σε πνευματική άνθηση το γυναικείο μοναστήρι της Αγίας Όλγας, που υπάρχει και σήμερα στην πόλη Μτσέχτη. Σε αυτό, τόσο όσο ζούσε ο Μητροπολίτης, όσο και μετά την κοίμησή του, στη θέση της ηγουμένης βρέθηκαν άξιες μαθήτριές του. Όσο ζούσε ο Μητροπολίτης Ζινόβιος, βοηθούσε κατά το δυνατόν τα μοναστήρια της Γεωργίας και κάποια μοναστήρια της Ρωσίας. Χειροτώνησε επίσης κατόπιν αδείας του Πατριάρχου Γεωργίας πολλούς μαθητές του. Πολλοί είναι και αυτοί που εργάζονται στους κόλπους της Ρωσικής Εκκλησίας. Με την πνευματική ανατροφή αξίων ποιμένων που εισήλθαν στον κλήρο των δύο εκκλησιών, ο Στάρετς Επίσκοπος Ζινόβιος επεξέτεινε μέχρι σήμερα την πνευματική διαδοχή των Στάρετς, που αρχίζοντας από τον Άγιο Παΐσιο Βελιτσκόφσκι φτάνει στον προαναφερθέντα ηγούμενο φιλάρετο Ντανιλεύσκι της Μονής του Γκλίνσκ και με τη ζωντανή διαδοχή των γερόντων της συνεχίζει ως τις μέρες μας. Λόγω των δυσκόλων συνθηκών στη ζωή της Εκκλησίας, αυτή η συνέχεια καταλήγει σε μια ιδιόμορφη πνευματική εργασία, περνώντας μέσα από τα μοναστήρια και φτάνοντας ακόμη και στον κόσμο, στις διάφορες ενορίες.

τελευταία χρόνια. Υποσχέσεις του Επισκόπου Ζηνοβίου Μοναχού Σεραφείμ. Η κοίμησή του. Στα τελευταία του χρόνια, ο Επίσκοπος σπανίως τελούσε τη Θεία Λειτουργία, αλλά το τυπικό της ζωής του δεν το άλλαξε μέχρι το τέλος του. Όσοι τον γνώριζαν χαίρονταν την παρουσία του και μόνο να τον έβλεπαν για λίγο αισθάνονταν τη δύναμη της προσευχής του. Ο Επίσκοπος τους μιλούσε όλο και συχνότερα για το επικείμενο τέλος του. Πότε συγκεκαλυμμένα και πότε ευθέως έλεγε «Γρήγορα θα πάω στον πατέρα Ανδρόνικο». Λίγο πριν το τέλος του είπε στον διακονητή του «Να, εγώ γρήγορα θα φύγω, αλλά θα δείτε τι διχόνοια θα ακολουθήσει». Βλέπουμε εμείς τώρα πώς εκπληρώθηκαν τα λόγια του γέροντος. Σε αυτόν τον διακονητή δεν έδωσε ευλογία να πάρει ένα οικόπεδο στην εξοχή, λέγοντάς του «Αν το φυτέψεις, δεν θα μπορέσεις να το εκμεταλλευθείς». Πράγματι, σύντομα άρχισε ο πόλεμος και χρειάστηκε να εγκαταλείψει την Τυφλίδα. Ετοιμαζόμενος για το πέρασμά του προς την αιωνιότητα, ο επίσκοπος Ζηνόβιος έλαβε το μεγάλο αγγελικό σχήμα με το όνομα Σεραφείμ προς τιμήν του μεγάλου ασκητού της ρωσικής γης, Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ. Τελειώνοντας τη λειτουργία στις 19 Ιουλίου, κατά το παλαιό ημερολόγιο του 1984, η μέρα της μνήμης του Οσίου Σεραφείμ, αισθάνθηκε αδυναμία στα πόδια του και υποβασταζόμενος οδηγήθηκε στο κελί του. Όμως στις 19 Δεκεμβρίου, κατά το νέο ημερολόγιο της ίδιας χρονιάς, την ημέρα της μνήμης του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, φόρεσε το ράσο του, πήγε μόνος στο ναό του και βγήκε από το Άγιο Βήμα μετά τη Θεία Λειτουργία.

χαθώ. Ο επίσκοπος τον παρηγόρησε με τρυφερότητα και του είπε «Θα φύγω, αλλά εκεί», και έδειξε τον ουρανό, «θα προσεύχομαι για σας». Οι λέξεις αυτές έδωσαν ελπίδα και απάλυναν τα αποχαιρετιστήρια λόγια του γέροντος. Την υπόσχεση του γέροντος να προσεύχεται για αυτόν ο διακονητής αυτός τη θυμήθηκε με ευγνωμοσύνη μετά από έναν χρόνο, όταν σπούδαζε στο εκκλησιαστικό σεμινάριο. Μια μέρα, επιγόντως, χωρίς να έχει τακτοποιήσει τα απαραίτητα έγγραφα, τον κάλεσαν στη Μόσχα. «Βιάζεται, πηγαίνει, φτάνει και καμία ειδική υπόθεση δεν υπάρχει για αυτόν. Εκείνος που τον κάλεσε δεν έχει καιρό. Του ζητά να περιμένει για να βγει χρόνο. Αναγκάζεται να διανυκτερεύσει στη Μόσχα. Εκείνη τη νύχτα στο σεμινάριο ξέσπασε πυρκαγιά. Κάηκαν 5 συμφοιτητές του. Πολλοί γλίτωσαν με εγκάβματα. Κάηκαν τα πράγματά τους και τα χαρτιά τους. Μαθαίνοντας για αυτό το δυστύχημα, ο φοιτητής ταξιδεύει πίσω στο σεμινάριο και φτάνοντας μαθαίνει ότι όλα τα πράγματά του κατάφεραν να τα βγάλουν έξω. Όσο για τα χαρτιά του, τα είχε μαζί του στο ταξίδι». Το 1987 ο ίδιος διακονητής είχε κάποιους υπηρεσιακούς μπελάδες και προσπαθούσε να αποδείξει το δίκιο του. Παρατηνόταν έτσι μια σύγκρουση. Συμπτωματικά βρέθηκε κατά τη διάρκεια ενός εορταστικού γεύματος να κάθεται δίπλα στον προϊστάμενο πατέρα Αλέξιο Κουτέποφ, ο οποίος ξαφνικά του λέει «Ο επίσκοπος Ζινόβιος μου είπε να μην ασχοληθείς με την υπεράσπισή σου και αυτό θα σου βγει σε καλό». Ακολουθώντας αυτή τη συμβουλή, η σύγκρουση έπαυσε. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο πατήρ Αλέξιος ποτέ δεν είχε δει τον επίσκοπο Ζινόβιο. Επισκέφθηκε μόνο τον τάφο του μισό χρόνο μετά την κοίμησή του. Αυτή δεν ήταν η μοναδική περίπτωση που επιβεβαιώνει την υπόσχεση του επισκόπου ότι θα προσεύχεται για εκείνους που άφησε πίσω του. Λίγο μετά την κοίμησή του, εμφανίστηκε σε μια πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Σε αυτήν, όσο ζούσε, παρήχε υλική υποστήριξη για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Τώρα όμως, που βρισκόταν σε στενοχώρια, παρουσιάστηκε στον ύπνο της και την παρηγόρησε με αυτά τα λόγια: «Μη θλίβεσαι, είμαι μαζί σου εδώ την ώρα της λειτουργίας, μόνο που δεν με βλέπεις. Μη λυπάσαι, με τη βοήθεια του Θεού θα μεγαλώσουν τα παιδάκια σου, δεν θα σε εγκαταλείψω». Τη γυναίκα αυτή την άφησαν να εργάζεται στο ναό και τη βοηθούσαν με είδη και ρούχα για τα παιδιά της. Ακόμη και στη δύσκολη περίοδο που δοκιμαζόταν η γεωργία, η οικογένειά της ήταν χορτάτη και ντυμένη και αυτή κάθε μέρα πήγαινε στον τάφο του επισκόπου ζητώντας την ευλογία του. Να σημειώσουμε ότι ο επίσκοπος Ζινόβιος είχε προείπει την ημέρα της κοιμήσεώς του. Την προηγούμενη ημέρα είχε ζητήσει να μείνουν κοντά του, εκτός από τους διακονητές του, οι ηγούμενοι Φιλάρετος Κουντίνοφ και Βενιαμίν Σελεβάνοφ από τη Μονή του Γκλίνσκ, τους οποίους είχε προστατεύσει στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου μετά το κλείσιμο της Μονής το 1961.

άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: κοντινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ταξίδι στον Άφο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Διαβάζουμε το Αγιορείτικο Μεσονυκτικό του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου από τις εκδόσεις Αρμός.

παντοκρατορινή γερόντισσα. Και στην ωραία Μονή Παντοκράτορος πήγα αργότερα με ένα πολιτικό διοικητή σε μια εορτή. Πρωτοστατούσε σε όλα ο γέροντας Ευθύμιος ο Κερκυραίος. Λίγοι πατέρες, όχι τόσο καθαρά. Σοβάδες να πέφτουν, ξύλα να τρίζουν, καμινάδες να γέρνουν. Η γερόντισσα όμως στη θέση της με τα ακίμητα αργυρά καντήλια, το καθολικό να λειτουργεί καθημερινά, οι πατέρες να προσπαθούν να διατηρήσουν τα τυπικά, τις παραδόσεις, τις μνήμες, τη φιλοξενία. Εύθυμος ο προηγούμενος Ευθύμιος παραθέτει πλούσια τράπεζα στο ευρύχωρο κελί του με φρέσκα ψάρια. Ένας νέος μοναχός μας διακονεί. Λίγο ντρέπομαι. Στο τέλος μας δίνει ένα βιβλίο του για τη Μονή. Στη συγγραφή τον βοήθησε ο γέρον Ανδρέας Θεοφιλόπουλος που γερνά στην Αθήνα. Και έμαθα πέθανε. Σαν ένας φάρος του Αιγαίου η Μονή Παντοκράτορος πάνω στα βράχια. Να δέχεται ανέμους, βροχές, κύματα, αρμύρα, αστροπελέκια και πιότερο δερόμενη να ομορφαίνει. Τι μυστήριο η αγιορείτικη ζωή. Εκεί που νόμιζες θαύτηκε, χάθηκε, πέθανε, ανασταίνεται, ζωντανεύει. Δεν πάσχει απολυψανδρία. Δεν τολμάς να κατηγορήσεις. Γρήγορα θα τιμωρηθείς και θα μετανιώσεις. Κάθονται μερικοί στα γραφεία τους με καφέ και μουσική και παρατηρούν και κρίνουν και κατηγορούν το Άγιον Όρος. Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει. Τι νομίζουν, τι θεωρούν, τι πιστεύουν και πώς το βλέπουν καλύτερα. Δεν θεωρώ κακοδιάθετη τη γνώμη τους, αλλά τη θεωρούν αλάνθαστη και θέλουν να την επιβάλλουν κιόλας. Αν δεν είναι έτσι, κύριοι. Το Άγιον Όρος επιβιώνει στηριζόμενο στις πρεσβείες των Αγίων του και κυρίως της γερόντισσας που το σκεπάζει με το μαφόρι της, το αγαπητό της. Περιβόλει με τα αμάραντα άνθη της που κάποτε φυτρώνουν μέσα από την κοπριά. Προς τι να καταφύγω άλλην αγνή? Πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσουμε? Πού πορευθώ? Ποιαν δε εφεύρω καταφυγήν? Είσαι μόνη, ελπίζω και θαρώ και καυχόμαι και προστρέχω στη σκέπη σου, σώσον με.

Ασιανή Λαύρα. Όταν πήγα στη Μεγίστη Λαύρα, ήταν η πανήγυρη του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, του κτήτορά της. Κόσμος πολλής και από παντού. Ιερομόναχοι και μοναχοί από διάφορες μονές και σκήτες και παπάδες από τον κόσμο. Της πανηγύρεως προείσταται επίσκοπος και ηγούμενος είναι από τη Μονή Ιβύρων. Όπως και στην πανήγυρη της Ιβύρων, ηγούμενος είναι από τη Μεγίστη Λαύρα. Ο τάφος του Οσίου, ο σταυρός του Οσίου, η ράβδος του Οσίου, τα κελιά του Οσίου, το κυπαρίσι του Οσίου, όλα του Οσίου και παντού ο Όσιος. Χίλια χρόνια από την κοίμησή του και η παρουσία του πάντοτε ζωντανή, ολοζώντανη. Οι μοναχοί ονομάζονται Αθανασιανοί. Στην τράπεζα ακούμε την ανάγνωση με τη διαθήκη του, τις υποθήκες στους μοναχούς του, σαν να είναι παρόν, μεγαλόσωμος, ευθύτενής, ακριβοδίκαιος. Ο αγιασμός στη Φιάλη, η τάφη των Πατριαρχών δίπλα, πιο και η πλούσια βιβλιοθήκη, τα πολλά κοιμήλια, τα συνοδικά, τα παρεκκλήσια, η οικονόμησα, η κουκουζέλισσα, οι πατέρες. Δεν είναι πολλοί, αλλά αρκετοί. Ένας κοσμικός στην αυλή μιλά και κρίνει σύγχρονα εκκλησιαστικά γεγονότα και ελάχιστοι τον παρακολουθούν με προσοχή ιδιαίτερη. Η Αγρυπνία ωραιότατη, με τους ερημίτες ψάλτες, γέροντες και υποτακτικούς, με τους δεκάδες παπάδες και τους πολλούς προσκυνητές. Πολλές ώρες κρατάει η Αγρυπνία. 16. Όλη νύχτα ψάλουν, διαβάζουν, εύχονται, δέονται, παρακαλούν τον Όσιο Αθανάσιο να πρεσβεύει για την πείμνη του, για όλο το Άγιον Όρος, για όλο τον κόσμο τον αναγκεμένο, τον δυσκολεμένο, τον ταλαιπωρημένο. Ο μοναχός Εφραίμ χαρακτηριστικά μιλά για την απόλυτη διατήρηση των τυπικών. Ο Παπα Βασίλης άξιος τυπικάρης. Ο Γεροπέτρος κάτι ράβει. Ο Παπαπρόδρομος επιδέξιος αρχοντάρης και κατόπιν ηγούμενος. Ο Γεροζαχαρίας ακάματος προσφοράρης. Εκοιμήθη. Οι Αγιανανίτες ακούραστοι μάγειροι, παραμάγειροι, τραπεζάριδες, παρατραπεζάριδες, κολυβάδες. Βοηθούν και οι καυσοκαλυβίτες και οι άλλοι ερημίτες διακονητές με μεράκι, φιλότιμο και ζήλο αξιοζήλευτο.

Ρουμανικός Πρόδρομος. Κάποτε πήγαμε και στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Ένα περιποιημένο γενικά κτίριο που έχει βέβαια αρκετές ανάγκες. Ο κεντρικός ναός επιβλητικός. Οι λίγοι πατέρες, όλοι οι Ρουμάνοι, κάνουν φιλότιμες προσπάθειες για τη συντήρηση. Ο γνωστός ο πατήρ Ιουστινιανός. Ο δικαίος Πετρώνιος, με τα ελληνικά του, φανερώνει την ευγένειά του και την πνευματικότητά του. Αν γνωρίζαμε ρουμανικά, θα καταλαβαίναμε περισσότερα. Ένας μας ξεναγεί. Η εντυπωσιακά αυστηρή εικόνα του κήρυκα της μετανοίας προδρόμου. Η αχυροποίητη εικόνα της Παναγίας και άλλες. Καθόμαστε σε ένα παγκάκι και κερνιόμαστε. Περνάμε και στο ευρύχωρο συνοδικό με τα διάφορα προτρέτα των γερόντων και δωρητών. Πόσοι πατέρες και εδώ άφησαν την πατρίδα τους και αγωνίστηκαν ηρωικά για την κατάκτηση της αρετής, της τελειότητος, της σωτηρίας, της απαθίας, της θεώσεως κατά χάρη και κατά μέθεξη, κατά τον Άγιο Σημεών τον νέο θεολόγο, τον εξαίσιο ποιητή. Πεζί οδεύουμε για το σπήλαιο του Οσίου Αθανασίου. Ασκητικό μέρος. Μέρος μόνο για προσευχή. Η εκκλησία μέσα στο βράχο όλο κατά άνοιξη. Περνούμε τα ερημικά και ανεμοδαρμένα κελιά της Βίγλας. Μπαλκόνια στο Αιγαίο. Εξώστες στον παράδεισο. Οι λίγοι πατέρες, ως τροφία του ουρανού στις φωλιές τους. Μη φοβούμενοι το δυνατό αέρα, τον παγερό βαρύ χειμώνα και το καυτό καλοκαίρι. Έχουν γαντζωθεί καλά στους γενναίους βράχους. Ακίνητοι και ατρόμητοι, άφοβοι και άκαμπτοι, στις επιθέσεις των καιρών και των πονηρών. Μια ελληνική σημαία, ένα σταυρός, ένα πεζούλι, ένα κελί, λίγα δέντρα, ουρανός, θάλασσα και πάλι βράχη. Τόπος για άσκηση, τόπος για δάκρυα, τόπος για συνεχή δέηση. Ελέησον με, Κύριε, ότι οι ασθενείς ημί, ίασέ με. Κύριε, ότι εταράχθησαν τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα.

τεκνά καυσοκαλύβια. Η Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων έχει μια πλούσια ασκητική παράδοση. Ανέδειξε πολλούς μεγάλους οσίους. Πρώτος αναφέρεται ο περιβόητος Όσιος Μάξιμος, όπου συνομίλησε με την Παναγία στην κορυφή του Άθωνα και υπόπτερος κατήλθε στα μέρη αυτά για να διδάξει με το λόγο και το βίο του, καθώς αναφέρει ο Άγιος Θεοφάνης, επίσκοπος Περιθεωρίου που τον είδε. Κατασκεύαζε πρόχειρα την καλύβη του και μετά λίγο καιρό την έκαιγε για να μην δένεται με τη γη, με την ύλη και να είναι κατά τον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο ως ακτήμων, ως αετός υπόπτερος, υψηπέτης. Μερικοί τον έλεγαν για τις απίθανες αυτές πράξεις του Σαλό. Σαλός όμως δια Χριστών. Μακαρία και θαυμαστή όντως σαλότητα. Ο κόσμος όμως σήμερα σάλεψε από την πολυκτιμοσύνη και την ακόρεστη χρηματολαγνία. Ο Μαμονάς κυριεύει, βασιλεύει, λατρεύεται, προσκυνείται παράφορα σε ναούς χρηματιστηρίων και παρεκκλήσια τραπεζών. Εδώ έζησε ο Όσιος Νύφωνος Πηλαιώτης, ο Όσιος Ακάκιος, ο επίσης Πηλαιώτης και ο Νύλος ο Μυροβλήτης και άλλοι πολλοί. Τελευταίος αυτής της οσιακής σειράς ο γέροντας Πορφύριος. Νέος ήλθε εδώ από την Εύβοια σε αυστηρούς γέροντες και έκανε πρόθυμη υπακοή. Νωρίς για το ζήλο, την καθαρότητα και την αγωνιστικότητά του χαριτώθηκε. Ασθένησε και αναγκάστηκε να εξέλθει στον κόσμο. Έγινε ο καυσοκαλυβίτης της Αθήνας, ο ασκητής της Ομόνιας, ο πνευματικός πολλών, ο θεραπευτής, ο διορθωτής, ο εμπνευστής, ο καθοδηγός, ο διδάχος ψυχών προβληματισμένων και προβληματικών. Είχε τη χάρη της διακρίσεως και διοράσεως και προοράσεως. Τη γευθήκαμε κάποτε κι εμείς οι ανάξιοι. Τον γνώρισα ένα χειμωνιάτικο εσπερινό στο κελί του, δίπλα στο ναό του Αγίου Νικολάου Καλυσίων Πεντέλης, με τη σόμπα βαρέλη και το πετραχύλι του, να μου βαστά το χέρι και με εγκάρδια λόγια και δάκρυα να μου μιλάει για πολύ, για τη μεγάλη αγάπη του Χριστού. «Αμαρτάνουμε», μου έλεγε πιστικά, «γιατί δεν αγαπούμε αλήθεια πολύ το Χριστό. Πρέπει να αγαπήσουμε πιο πολύ το Χριστό. Τότε δεν θα αμαρτάνουμε». Έπασχε τα θεία. Ήταν όλος φωτιά. Καταλάβαινες εύκολα ότι δεν πρόκειται για τυχαίο άνθρωπο. Αληθινός άνθρωπος του Θεού. Θεοφώτιστος. Θεοχαρίτωτος. Σπάνιος.

Τότε τον συνάντησα σε ένα φτωχό κελί στο Μίλεση του Ορόπου. Πήγαινα για το νοσοκομείο. Μου έκανε ακριβή διάγνωση. Μου είπε ακριβώς ό,τι μου είπαν αργότερα οι γιατροί. Όταν του το είπα επιστρέφοντας μου είπε: «Μου λέει ο Θεός, λέω. Δεν μου λέει, δεν λέω. Τότε μου είπε, σου είπα. Τώρα δεν μου λέει, δεν σου λέω». Μου είπε για τους γονείς μου, για τα αδέλφια μου, για το Άγιον Όρος που το αγαπούσε πολύ. Τον είδα αρκετές φορές. Πάντα ήταν γαλήνιος, σαφής, σχετικά λιγόλογος. Ίσως εμείς πάντα θέλαμε να ακούγαμε πιο πολλά. Δεν καταλαβαίναμε καλά ότι είχαμε μπροστά μας έναν Άγιο. Αργότερα γνώρισα σε ένα σπίτι στην Αθήνα και τον πνευματικό του γέροντος Πορφυρίου, τον γέροντα Αντώνιο, που λίγοι τον γνώρισαν. Ζούσε σε μυστική αφάνεια, συστηματική, επιμελή και επίμονη. Επρόκειτο περί ενός σοφού, διακριτικού, ταπεινού και σπουδαίου γέροντος. Τότε που τον γνώρισα ήταν πολύ ασθενής, ηλικιωμένος και κατάκητος. Εν τούτης, διατηρούσε ακμαία τα στοιχεία της σοφίας και της αρετής του. Σε αυτόν εξομολογείται ο γέροντας Πορφύριος. Ο γέροντας Αντώνιος του έλεγε να έρχεται να τον συναντά μόνος, να κατεβαίνει δυο στενά πιο κάτω με το ταξί, για να μην τον βλέπει κανένας. Τόσο πολύ κρυβόταν. Αυτός του είπε να φύγει και να πάει να πεθάνει στα καυσοκαλύβια. Όπως πάντα, τον άκουσε πρόθυμα. Πήγε και πέθανε στα καυσοκαλύβια. Και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσεις εν το φανερό. Εκεί στα καυσοκαλύβια γνωρίσαμε την ωραία μορφή του φιλόξενου γέροντα Νικάνορα, τους δύο τελευταίους Ιωσαφαίους, του περίφημου αγιογραφικού οίκου, γέροντα Ιωάννη και Αντώνιο, τον νεότερο Παπαθανάση, τον γέροντα Παντελεήμονα με τον Παπα Μάξιμο και αρκετούς άλλους καλούς και ευλογημένους πατέρες, φίλους της ησυχίας, λάτρης του υψίστου.

0: ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε ο γέροντας Σιμεών, ο τυφλός της μοναδικής καλύβης του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου με τον κουτσό υποτακτικό του Ισαΐα. Ο μεγάλος σεβασμός του Ισαΐα στον Σιμεών, η μορφή και η στάση του Σιμεών. Σαν παιδάκι με το κοντό ζωστικό του, τα αχτένιστα μαλλιά του, το φτωχό κελί του, το λιτό εκκλησάκι του, τη μικρή αυλή, το γατάκι. Σιωπηλός ο γέροντας. Θέλαμε κάτι να πει. Δεν μιλούσε. Τον παρακαλούσε ο Ισαΐας με τον τρόπο που ήξερε. Κάτι είπε ο γέροντας. Δεν ήταν κάτι πνευματικό ιδιαίτερα. Ήταν όμως ωραίο. Τι θέλουμε κι εμείς να ανησυχούμε τους γέροντες και να απαιτούμε να λύσουν τη μακαρία σιωπή τους, την κουβέντα τους με το Θεό, για να ικανοποιήσουν την περιέργειά μας και την πρόθεσή μας να προβούμε σε κρίσεις και αξιολογήσεις. Η μακαρία αυτή διάδα των ταπεινών ασκητών μου έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη μου, όχι για τα λόγια τους, αλλά για τη ζωή τους, την αληθινά ταπεινή, ήσυχη, μακάρια και απόμερη. Ω Θεέ μου. Πήγαμε στο σπήλαιο του Οσίου Ακακίου και τον ωραίο ναό του. Θυμηθήκαμε τον υπέροχο βίο του που συνέγραψε ο σπουδαίος εκείνος μαθητής του Παπα Ιωνάς. Πήγαμε και στο σπήλαιο του Οσίου Νείλου του Μυροβλήτη. Τι τόλμη, Παναγία μου. Τι άνθρωποι ήταν αυτοί. Στο κελί γνωρίσαμε τον γέροντα Μεθόδιο που συνομιλούσε με την εικόνα του Οσίου Νείλου σαν να ήταν ζωντανός. Ο Όσιος τον άκουγε, γιατί διαφορετικά θα το άφηνε σβηστό το καντήλι του, καθώς τον απειλούσε ο απλός γερομεθόδιος. Ήταν αδελφός κατά σάρκα του Παπαφώτη, του Σιμώνο Πετρίτη, από το μετόχι της αναλήψεως των Αθηνών. Ήμουν παρόν στη συνάντησή του στη Σιμωνόπετρα, ύστερα από περίπου 40 χρόνια που είχαν να συναντηθούν. Ο Μεθόδιος, χαρούμενος, τον έλεγε τον Παπαφώτη Φανουράκη, γιατί Φανούριο τον έλεγαν κοσμικό. Ο Παπαφώτης του πήγε για δώρο ένα κουτί γάλα συμπυκνωμένο. Κάποτε ήθελα να γίνω καυσοκαλυβίτης. Προσέ, Κύριε, και κράξω με ο Θεός μου, ο Θεός της σωτηρίας μου.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Πάρλα.

0: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνια παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγάθετας ψυχάς.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτας ανυπόρεσον αστυνομίας ημίν. Άγιε επίσκεψη και Υιές της ασθένειας ημών, εν εκείν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενήγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
0: Τη σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την δυνανομίαν σου νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο εξωθήσαντος σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορήγων αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει εν την συνόπλων ειρήνης αείτε των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχην δεν πιπαρίδη σε γαθήτα σχεσία ημών πανημήτε Θεοτόκε, στήριξουν ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσε βασιλεύειν και χορήγη αυτή ουρανώθην την νίκη, διότι έτυχε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγά ηλίο σου, δε ο μεθάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δε ούμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δε ούμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα νυψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επιθύν της ανηθλίβοντες με πολύ επανίσθεντε επ' εμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου κύψον και μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκωσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος συντηλήψετε μου. Που φοβηθήσω μου χομπριά των λαού των κύκλων συνεπιτηθημένων μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου της Ιε πάταξας πάντας, ο θρένοντας μου Ματέος, ποδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Το Κύριο η σωτηρία και επί των λαού της ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος συντηλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με διότι οργήσου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγγισαν και επεστήριξες επ' εμέ την χείραν σου, που και στην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της οστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ενωμία μου επέριραν την κεφαλή μου, συμφωτιών βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, με ταλαιπώρησε και κατηκάμφθ νέος τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουν πορεπόμην, ότι έψωε με πλήστης ανεμπεγμάτων και ουκ έστην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως πόδρο ριόμουν από στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στην αγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ατεράχτηκε τελειπέ μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έθιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξ συναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστα μου που μακρόθεν έστησαν και εξεδιάζουν που ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου αλλά άλλες σωματιότητες και δοκιότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ Θεός ο κοφός ο κήκων και ως η άγαλο σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος ο άνθρωπος ο κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού έλεγμους ότι έπισε Κύριε ήπισα σε εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και εντός ελευθύνε πόδας με θεμέ μεγαλουριθμόνησαν ότι εγώ εις μάστιος έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών μας τη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου τη δέχθρη μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πλήθην της ανμίσουντες με αδίκως και ανταποδιδώντες μη κακά διαγάθων εν διεύαλων με επικατεδίουκον αγαθοσύνην μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστήσεπέ μου πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μια κατελήψη με Κύριο Θεός μου, μια παστίζαπε μου, πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε ορθρίζω, διψησέ σε η ψυχή μου, όπως απλώς εις άξου εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως ον το Αγίο, φθήνξε του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου πεζοά, στα χείλη με πενέσου είσαι, ούτως ευλογήσου σε τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτα κύρα μου. Ω αξιτέα του και ποιότητα σε πλήστη η ψυχή μου και χείλη γαλιάσεω εν έσαι το στόμα μου. Πόνους από τις τρομνείς μου, τις όρθες σε μελέτων εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπτου μου, δεν ρίγον σου γαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβονται δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, αραδοθήσονται εις χειράς δρομφέας, μερίδες αλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίστε, επί το Θεό επινεθίστε, πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων εισέ, ότι γεννηθείς βοηθός μου, και εν της σκέπτου μου, δε ρίγον σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβονται δεξιά σου. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκαραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε ενωπιόν σε προσευχή μου, κλεινώντος σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστηκα κονή ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη μετά των καταπαινών των Ισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίε καθεύρονται σεν τάφωνο και μην νηστησε έτυχε αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντο με λάκου και του τάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέμε επεστηλήθη ο θυμός σου και πάντως τους μετεωρισμούς σου έπειρα και σε πέμε. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επέμου έθεντο με βδέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενοι αυθαρμοί με στένησαν αποπτωχίας. Εκεί έκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα αντιέπετασα προς ετας χείρας μου ή της νεκρής ποιήσης θαυμάσια διατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ μη διήγησετε έτης εν τον τάφο του ελαιός και την αλήθειά του σε διαπολία μη γνωστήσετε εν το σκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη και εγώ προς Κύριε και έκραξα και το πρωί προς ευχή μου προφθάσισε να δει Κύριε από την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου πέ μου δοχώσε με εγώ και αν κόψε πνεότητός μου ψωθίζεται τα ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι, θεωρίε σου, φερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκυκλώσαν με όσοι γεωδρόλοι την ημέρα περιέσχουν με άμα. Η μάκρυνα σα θεμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό τη σωτηρία μου, μέρα σε και έκαραξε και νυχτή εναντίον σου. Τη ελθέτη των οποίων σε προσευχή μου πλυνώντα ούσου ει την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάν πάσα στα συνταποδώσει αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάσα στα συνομία στον ιόμουν, πάσα στα γνώσου σου. Τον λειτουργούμουν εν εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέγχη και εκτιμή. Τον επιπλώνει να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κινηθεί τα ουσαί του νεότη σου. Ιόν ελίμο είναι ο κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού το μοίση τη ίση, τλαίτε τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέει μόνο κύριο. Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος, ο Χριστέλεος οργίστησεται ουδέης τον αιώνα μην ή, που κατά τα συνομία σημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά τα σαματία σημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος του έλεος αυτού επί της φοβμένους αυτών, καθώς να απέκουσαν ανατολέ από της μόνε μάκρυνε να φημών τα συνομία σημών, καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστοτικούς εσμέν, άνθρωπος εσηκώτωσε ημέρε αυτός, η άνθρωση του άγωρο τος εξανθήσει, το πνεύμα δίληθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε τον τόπον αυτού, το δέλειος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίης ιών της φυλάσσους ή την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος τον ουρανό ετοιμάζει τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντες τον όγον αυτού του ακούσε τις φωνής των όγων αυτού, ευλογείται τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού, ευλογείται τον Κύριον πάντα το έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου τη αληθεία σου εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά το δούλου σου ότι ο δικαιωθήσε την οποίον σου βάζων ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσιν εις γίν την ζωή μου εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου είναι μια τεράχτη καρδία μου εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σε μελέτων διεπέτασε προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γιάννη δρόση ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλπη το πνεύμα μου μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε παιμού και ομοιωθεί σου με τις καταβαίνησιν εις λάκων ακουστών πίσων με το πρωί του έλεος σου ότι επί σε ήλπισα γνώρισον μου Κύριε οδον εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον τη δαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου το πνεύμα στο αγαθόν οδηγησμένη η ευθεία ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξουλοθρεύσεις σου εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου το πνεύμα στο αγαθόν οδηγησμένη η ευθεία δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι
0: εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν
2: Κυρίο λαϊσόν
0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δε ηθόμεν
2: Κυρίο λαϊσόν
0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δε ηθόμεν
2: Κυρίο λαϊσόν
0: Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεων σε βλαβίας και φόβου Θεού

0: της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστήκων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσού.

0: Χριστίνε ημάς, από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κύριε δεήθομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εκλάντη περιπλογημένης εν δόξου δεσποίνης, ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συντήριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, μην και

Ομολογήστε τον Κύριο ότι αγαθός σου εις τον αιώνα του έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος.

0: θάψει συγχώρηση δεσμάτων ημίν χωρίσαστε.
1: Και την ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
0: Κύριε λέησον.
1: Αντίλαβος όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις υπάρητη.
0: Κύριε λέησον.
1: Παναγία σε χράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνη σημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσιντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι το σταυρό προσηλωθείς και την όχι κεντηθείς την Αθανασία με πήρασας ανθρώπη σωτήρι μον δόξασι.
2: Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείται το υποποδίο των ποδών αυτού ότι Άγιος εστί ο υψωθήσε το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου και η πολιτεία του συγκτιμού σου δόνησε Χριστέ ο Θεός έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων νίκας χωρικών.

0: Ο καταφύσιν δικαίος Θεός, ο ξολογός ιε το μακρόθυμον.
1: Αχή προκατάλαβε πριν δουλωθήνε ημάς εχθρείς βλασφημούσισε και απειρούσιν ημί Χριστέ ο Θεός ημών.

Όλοι μας ανεκαλέσω το πριν Χριστέ ο Θεός ημών. Έτοιμα στα σπαλά μας εν αυτό τη βουλή σου. Λόχι δε την πλευρά σου κατεδέξον η γήνε. Το πλήθη των νυκτυρμών σου μόνο.

την Χριστού του Θεού, ρομπέα δίρθε σου την Παναγία ψυχή νυνίκα σταυρούμενον, έβλεψε εκουσίω των ιών και θεών σου, ον περευλογημένη δυσοπούσα μη πάψη, συγχώρηση τεσμά.

επιπλέον πλέον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόλμε. Ότι να με προγινώσκω και αμαρτία με ενώπιον μες τη διαπαντός. Σήμωνο η μάρτυρ που πέντω ενώπιον σε ποιείς από σαν δικαιώτησαν τις λόγοι σου και νικήσιν το κνεστέσε. Ιδού γάρ, την ανομία σας αλήθειν και να αμαρτήσει εκεί σε με μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειν γάψε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Κραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών να λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φωσήν αγαλιάζονται ως τέτοια πεινωμένα. Απόστρεψαν το πόσο πόνος από των αμαρτιών μου και πάσα τις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν, κτίσου ένα μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισον της εγκράτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα ζωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανάγγελε την ένεσύν σου. Ότι θέλησα στη σένα το κάνω, όλο καυτόματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδίαν στετριμένη και τεταπεινωμένων ο Θεός ο καξουδενώσει. Αγάθινον και εν τη ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίσεις τη σένα δικαιοσύνη.

καταλαβώντα σαφώ πως εδήλωσαν ο Παύλο Βασιλείαν και δόξη συμμετοχή Χριστού γεγόνατε. Άγιοι μάρτυρε του Χριστού πλευρεύσατε περί μόν υψούμενα κύματα των ανυπίστων κολάσεων. Ημών ουκεβήθησε το σκάφο μάρτυρε, κυβερνήσει γάρ του πάντων βασιλέω, λιμένα ευφάσατε τη αναπαύσεω. Υπεραγία θητό και σώσον ημά, προμφέω έφησε ο Σιμεών την καρδία σου, δίνθεν ω έβλεψα Χριστών σταυρούμενων, μόνον δέσποινα, νητόμενον τη λόχη, όθεν ολολίζουσα, πόνου υπέφερε. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν. Άγιε προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν. Την των οικείων αιμάτων ω Μωυσή Ερυθρέαν θάλασσαν, ατιμάντο διελθόν Βαβίλα, μακάρια Θεό επινίκαιον οδύν, εγώ ασάσουμε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Συ των γήνων των πόθων το θεϊκό υποτάξα έρωτη, κατεφρόνησα του ζήν, Βαβίλα, μακάρια Χριστού, επιγόμενο ειδίν την ωραιότητα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν τη υπερθέου Τριάδο ο Σεραστή, τη Τρισή συνέθανε αγαλώμενο πεσί, Βαβίλα, μακάρια την συν, προϊέμενο ψυχήν το ταύτη ερωτή. Υπεραγία Θεό και σώσον ημά, τον σε αυτίστε το κέα δημιουργών, ω αυτό η θέληση εν εξασπόρου σου γαστρό, υπενούν σαρκούμενον αγνή, των κτισμάτων αληθώ ερήχθη δέσπινα. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν, Μωσή προφητών εν ίστο πρώτερο, ω εν οποίο Θεό συνομιλή σα πρώτο εμφανώ, εν προσώπο προ πρόσωπον ουκ ενηγμάτων φάσμα συν, άλλο εν είδη σαρκό βλέψα αυτόν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν, ω θείων δημαγωγών τερίστην σε του συγγενού Ισραήλ, Μωσή Θεόπτα δέδοτε Θεό το πατρί, ω περίφξα το Ευαγγελία ρήματι, προμηθέντη σου την γέννηση. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν, σοφία σε θησαδόν εφεύραντο, εγιν και έρτε, εγκεκριμένων γνώση του Θεού, ω εν θήβη Θεόπτα Μωσή, διό σε αναθρέψατο η Βασιλής και Θεία Πρόνοια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, ειρηνήσου Θεοπτικός πανέφημε εκ βρέφους πάσαν φιλήν, το δε γνησίο γάλα τετραφής παρεδήλους σαφέστατα, της προς Θεόν εγκύτητος το υπεραίρον σιο αξίωμα, εν ειν και αίκη σου ασθενών να μην κατέπτει ειδών Μωσής, παράδοξον εν πρώτης θέαμα, βάτων και φλόγα ξένην συμπλοκήν των Θεών εκ παθένου μητρός, προζωγραφούσαν άφθαρτον ον διαβάς τους χρόνους είδες αρκή. Του σου συμνολόγου Θεοτό και ο ζώσα και άφθονα πηγή. Θείασον συγκροτήσαντα πνευματικών στερέωσον και αντιθεία δόξα σου στεφάνων δόξη αξίωσον. Δόξα σου ο Θεό σου μαδόξαση ω πρόβατον ήλ και προσφαγήν σε λαό σου παράνομο Χριστέ. Αμνών Θεού υπάρχοντα και θέλοντα λυτρώσαστε. Λύκου πικρού τα πρόβατα άφυλα ανθρώπο η γάπη σα. Δόξα σου ο Θεό σου μαδόξαση παρέστη κριτό κριτή αδίκο. Ο κρίνων δικαίω πάσαν γίν και είναι γκαζραπίσματα ελευθερία. Σε θέλων με δεδουλωμένον Κύριε το πονηρό κοσμοκράτορη. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερημών, αθλήσαντες άγιοι νομίμως ανόμους ισχύνατε εχθρούς και γνώμη θανατούμενη διά την πάντων έγερσιν των του θανάτου πρόξενων κατεπαλέσατε δράκοντα. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερημών, ηγήθεν ανυψώθησαν ευκλίας ήδη επιβάντες αληθούς μαρτυρικώς οι μάρτυρες και της αέλης τάξασιν οι ηλικοί ενώθησαν χαράς αρήτου πληγούμενοι. Υπεραγία και σώσον ημάς, εξού η ανάπλαση της Εύας, οράθη παρθένε αληθώς, Θεός αρκή τυπτώμενος και εν σταυρό υψούμενος και καταράσσον δαίμονας, Θεοχαρίτωτε δέσποινα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, ουκ εστιν Άγιος ως η Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρα σου Βαβίλα του πιστού και στεφανώσας αυτόν το στεφάνο της ομολογίας σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, μαρτύρων γέγον εν ισχύς Κύριε ο Σταυρός σου, στερεώσας τους πέδας συν Βαβίλα το κλεινό και καθελών δι' αυτόν τα της πλάνης άθεα φριάγματα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, ισχύς εξέλιπε Χριστέ διαβόλου εις τέλος της Αχάτης Πασί Γάρ και Βαβίλα το κλεινό, υπάτε κοιτάτε ο ισχυρός και γελάτε υπ' αυτόν πεζόμενος. Υπεραγγέλθε και σώσον ημάς, ισχύς μου ύμνησης Χριστός, ο εξού ανατήλας περικείμενος σάρκα Θεοτό και δουλικήν και εκ δουλείας ημάς διαβόλου σώζον αγαθότητη. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν, όλος της αρήτου γνώσεως επλήστηστε όπτα, το γαρπνεύμα το Πανάγιον διαγγέλου την των αρχαίων εμοιήσαντος εγνώσεν τανός. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν, φέρον τη λαυγός τας θείας αυγάς, τες θεοσημείες καταλέλειπες Αίγυπτον μεταβάλλον την των στοιχείων παραδόξως φύσιν πάνσοφε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, ύβγη το ωραίον κάλο σου, την εκθείας έγλης λαμπάνω.

Ράνα αστηρότητα και πλωστίαν απλήστος πάντας επεσπάσω ωραιότητα. Την ίντια ίδια του αιώνα των αιών να μην. Ήχθης του φρικτού οράματος προς εκστατικήν κατανόηση πάνσοφε. Αλεσχέθης φωνή Κυρίου που τευθέντος εκ παρθένους ακή.

0: όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγία σακράντου περιευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό.

0: των ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαριό βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σου την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως ευσεβίας κήρυκα και αθλητών εδραίωμα η Εκκλησία δοξάζει σε ένδοξε, λαμπινωμένη σήμερον, άλλος έχων παρησίαν εν ειρήνη τελεία τους ανημνούντεσαι, των Χριστών φυλαχθήνε δυσόπισον ο πολύ αθλέ.
1: Δυσόπισον ο πολύ αθλέ.
2: Του κόσμου σαφώς ματαιότητα εννοών, ο του κόσμου αλότριος και τα πάθη Χριστού μιμισάμενος τα του σώματος πάθη ενέκλωσας και των σταυρών σου ανάμενος οικολούθησας μάρτης το κτίστη σου και σημαίνων αυτών ηνικέτευε υπέρ των σε τιμών των αληθώς ο πολύ αθλέ.
1: Υπέρ των σε τιμών των αληθώς ο πολύ αθλέ.
2: Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, επισκόπου Αντιοχίας της Μεγάλης και των συναυτού Αγίων Τριών Παιδών, οι διαξήφουσε τελειώθησαν. Ο Χριστόν αυτών Βαβίλας, θείον πάλε, Χριστό προθήμος θείεται διαξήφους, υπερμεγής του Δεσπότου Θεού Λόγου, τρέχουσι θερμός προς ξύφος τα παιδεία. Πέδας και Βαβίλαν πέφυνε ξύφος αμφή Τετάρτην. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Βαβίλας, ο εν Αντιοχία διδάσκαλος, συν της υπ' αυτών 84 υπεσύ, ξύφη τελειούται. Μαθήσεως ημισθός εκ των παιδίων, Βαβίλα θεία της τομής κοινωνία. Τι αυτή μέρα ο Άγιος προφήτης Μωυσής εν ειρήνη τελειούται. Ουκ εκ πέτρας νυν, ούδο πιστίων μέρη, Μωσή θεωρείς αλλόλων θεών βλέπεις. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Ερμιώνης, μιας των θυγατέρων Φιλίππου του Αποστόλου. Χωρίς προς αυτούς ουρανούς Ερμιώνη, Ερμαίων ευρικία την σωτηρίαν. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι Θεότιμος και Θεόδουλος, οι αποδημίων πιστεύσαντες περί τελειούνται. Θεότιμος τέθνη και συν Θεοδούλο, τιμήν συν αυτόδουλη κίν δους Κυρίο. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Εντυρίωνος Θεοδόρου, Αμιανού και Ιουλιανού, ορμωμένων εκόμης Κανδάβλης. Ο Κεντυρίων πυρ πόθου, θείων πνέων, ψυχήν προθήμος εις το πύρ αποπνέει. Τριτής αθλητές η πυρά κλίμαξ ξένη, διείς ανήλθον ουρανού προς το πλάτος. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πετρονίου, Χαριτίνης, Ζερβίλου, Θαθουήλ και Βεβαίας. Τμηθέντες άνθρω Θαθουήλ και Βεβαία, ζωήν βεβαία νεύρων αντεψευσμένης. Βέβυλον ο Σάρβυλος, ου σέβων σέβας, αντών βεβύλων χερσή βάλετε λήθης. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων 3.628 μαρτύρων. Και στον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ο Θεός μου, στην δόξα να απέμπωμεν, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξεν εξίστηστε ότι επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, εμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε, ποράνε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε αιμόνα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έλλον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έλλον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδοξε την δύση μόνο καθημερινά στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεό Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε και είναι στο το όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση είναι γενιά και γενιά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε προσεκατεύθυγον, δίδαξον με τον ποιον το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασυντική ζωή εν το ποτίσω ψάμετα φως. Παράτουν εν το έλεος σου ξυνός σου είσαι. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη, αν αμαρτή της φυλαχθεί με ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στη ζώνα σαμήν. Γέντο και το έλεος εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσπα συνέλθον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου είναι παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: καλά και συμφέροντα τις ψυχές σου, μον και ειρήνη του κόσμου, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χαρά σου, Κύριε.
0: Νυπόλ των χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χαρά σου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχεντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Ατράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους υπηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ.

0: Ασκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Σον καλέστην το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, εις την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί.

και μύτη σου, εν σταυρό κρεμάμενον εξεπλήτε το και ατενίζουσα έλεγε, εποθυμότατε ως εξήλω του σταυρού ανητήθης μακρόθυμε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Τουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη θεία λειτουργία.
1: Πάντα στο σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας του αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Αιτήσαν αθεν ειρηνής και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ της ειρηνής του σήματος κόσμες, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.

0: Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και έρα φιλοκρίστου ημών στρατού,

0: και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέγχησον.
0: Υπέρ του ρίστην εμάς από πάσης θλίψεως ορίστην.

0: ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη εκύκλωσαν με και το ονόματι Κυρίου ημιν άμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανεν ημιν ευλογημένος.

ιεραρχία στο φωτία παστράπτων δικαιοσύνη. Φυτοκόμο εδείχθη από τεμών την άκανθαν τη πλάνη. Αλήθω, όφεν των αιμάτων σου φινιχθεί στη τεστρανήση. Το Χριστό παρέστηκα σαν να κράζουν βαβίλα. Ιδού εγώ και τα παιδεία Ιησού, όθεν προσδέχου ημάς.

την εθελούσιον σφαγήν του δεσπότου κατανοούσα η Αγνή και Παρθένος. Οδυρωμένη έλεγε δακρύουσα τέκνον ποθινότατον πως θα νυν ηρετήσω, πως δε τε θανάτωσε των κακούργων εν μέσω ο καταφύσιν δίκαι.

Σταυρό σε προσήλωσαν οι Ιουδαίοι σωτήρ Διού εκ των εθνών ημάς ανεκαλέσω το πριν. Χριστέ ο Θεός ημών, έτεινα στα σπαλά μας εν αυτό τη βουλή σου λόγχη δε την πλευρά σου κατεδέξω νυγίνε. Το πλήθη των νυχθυρμών σου μόνε

0: Έβλεψα σε εκουσίως των Υιών και Θεώσων, περευλογημένη δυσοφούσα μη πάυση, συγχώρηση θεσμάτων ημίν δωρήσαστε.
1: Σταυρών και των θάνατων υπέρ ημών αγαθέ διάμετρον έλεος εκών υπέμεινας και κρίσιν την άδικον, όπως της καταδίκης και αρχαίας κατάρας, πάντας ελευθερώσεις τους απάτη φθαρέντας, διότι

0: σε ημί το μεγάλο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Σταυρώσε ύψουμενον ως εθεάστατο, η άχραντος μήτυρ σου λόγε Θεού μήτρικος, τρινούσα ευθέγγετο, τίτο κενών και ξένων του το θαύμα Υιέ μου, πως η ζωή των όλων ομιλεί στο θανάτο, ζωώσε τους θανέντας θέλων ως ευσπλαχνός.
0: Ελέησον με Θεός κατά το μεγαλαιό σου, για το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου, επιπλήρων πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο για το πονηρό ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν δοκρινές θέσεις μου. Η δουγάρου ανομία συνελήφθη και να αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Η δουγάρου αλήθεια νιγάπησε στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνίσμε και υπερχιών να λευκανθήσω με, ακουτιήσμε αγαλία συγκεκροσύνη, να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας με εξάλληψον, καρδία καθαρά, πίσω να είναι μία ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μία απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον για την ανέλησα πεμού. Απόδοση με την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηρίξον με, διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε φυσέ επιστρέψου συν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας σου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδω κάνω ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός. Ούκ εξουδενώσει αγάθινον Κύριε εν διευδοκίας σου την Σιών. Και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσίας θηριών σου μόσχους.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, την των οικείων ετοιμάτων οσμωσής, ερυθρέαν θάλασσα να ακυμάτων.

0: εξασπόρους ο γαστρός υπερνούς αρχούμενον αγνή τον κριτισμό τον αληθώς εδείχτης δέσποινα.
1: Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών Μωσής προφητών εν εις το πρώτερος ως ενωπεί ο Θεό συνομιλήσας πρώτος εμφανώς εν προσώπο προς πρόσωπον ουκ ανοίγμα των φάσμα σύναλλος εν είδης

Προφήτα του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών σοφίες, θησαυρών εφεύρετο, εγέννη και αρετέ, εγκεκριμένων γνώση του Θεού, ως εν ενθυβηθεί όπτα Μωυσή, διώσε ανεθρέψα το η βασιλής και θύ,

0: δε γλυσίω γάλα επιτραφής παρεδήλους αφέστατα της προς Θεόν εγκύθητος το υπέρ δέρον σου αξίωμα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς κατέπτει ειδών μωσής παράδοξον εν πρώτης θέαμα βάτων και φλόγα ξένη συμπλοκή των Θεών εκ Παρθένου μητρός προζωγραφούσαν αυτά τον

0: φέρουν τη λαγόστα αστεία αυγά. Τεστέω σημείε κατέπληκτε Αιγυπτών. Μεταβάλλοντων στοιχείων. Παραδόξο φύση, πότσο φε.
1: Προφήτα του Χριστού.

0: διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης, δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων
1: νημονεύσαντες,
0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Σι Χάριο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

0: στιγμή, ως ευσεβίας χήρικα και αθλητών εδραίωμα, η Εκκλησία δοξάζει σε ένδοξε λαμπρινωμένη σήμερον, αλλώς έχουν παρησίαν εν ειρήνη τελεία τους ανυμνούντας σε τον Χριστόν φυλαχθήνε δυσόπισον, ο πολύ αθλέ.
1: Φυλαχθήνε δυσόπισον, ο πολύ αθλέ.
0: Την του κόσμου σαφώς ματαιότητα ενώνω του κόσμου αλότριος και τα πάθη Χριστού μη μισάμενος θα του σώματος πάθη ενέκρωσας και τον σταυρό σου αράμενος υπολούθησας μάρτης το κτίστη σου και σημαίνον αυτόν νυν νικέτευε υπέρ των σε τιμών των αληθώς ο πολύ ελε.
1: Νυν νικέτευε υπέρ των σε τιμών των αληθώς ο πολύ αθλέ.
0: Την τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, επισκόπου Αντιοχίας της Μεγάλης και το σύν αυτό Αγίων τριών παιδών οι διαξύχους θελειώθησαν. Η αυτή ημέρα ο Άγιος Βαβίλας, ο εν Αντιοχία διδάσκαλος σύνδησε υπ' αυτών, ο βοήχοντα τέσσαρση, πεσί ξύφη τελειούτεν, ο Άγιος Προφήτης Μωυσής εν ειρήνη τελειούτεν. Η αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Ερμιώνης μιας των θυγατέρων Φιλίππου του Αποστόλου. Οι Άγιοι Θεότιμος και Θεόδουλος οι αποδημίων πιστεύσαντες πυρή τελείονται. Η αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Εντηρίων Εσθεοδόρου, Εμιλιανού και Ιουλιανού, ορμωμένων εκπόμης Σκανδάβλης. Η αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πετρονίου, Χαριτίνης, Βαρβίλου, Θαυφουήλ και Βεβαίας. Η αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Τρισχυλίων, 628 μαρτύρων. Σε αυτόν Αγίες

επίση καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ,

ακούσει πρέπει ύμνο στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκπίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ο παρελεύσατε. Εν είτε ταν Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση, πύρ, θάλας, αχίων, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντας λαοί, άρχοντες και πάντας κριτέ γης, νεανίσχοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεοτέρα, ανεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ήμνο σπάση της ασύης αυτού, της ίσης λαοί λαού εγγίζον δι' αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα και ενώνει ένεση αυτού εν εκκλησία ουσίων. Ευρανθή το Ισραήλ επιτοποιήσαν δι' αυτόν και οι Σιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτό εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραΐσα σωτηρία. Καθίσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εψώσεις του Θεού εν το λάδι δι' αυτόν και ρομπέδεις τον ένεση εσύν αυτόν. Του ποιήσε εκδίκησιν εν τις έθνες μυαλασμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδρες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδρες ειδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα εν γραπτών δε δόξα αυτή εστε πάση της ουσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών εν ήχος άρπιγγος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτών εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνω, εν είτε αυτών εν κυμβάλλης ευήθειες, εν είτε αυτών εν κυμβάλλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάδου τον Κύριο. Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και στους αιώνας την αιώνων αμήν. Δόξα σου το δείξανε το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Έμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αέρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφύγει η γεννήτη σημείνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίεσαι την ψυχή μου, ότι ημαρτώσει. Κύριε, προς εκατεύθυγον δίδαξόν με του ποιήν του θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σε πηγή ζωής εν το φωτίσω, ψώμεθα φως, παράθυνον το έλεό σου, της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου επί μας καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Η πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και

0: τον Κύριο κλείνομαι.
1: Κύριε
0: Άγιε, τον και φιλάνθρωπος Θεός ημώς, ο δρόμενος ημιδεγκόσμιο και υπερκόσμιος, σοκαρέστη το λέει και σώζει ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: αρκεί προσιλωθέντας και παρέχοντα ημίν το μέγα ελαίο.
1: Κύριε, ημέρων, τα πείρα σα, ημάς, τον

Και έστω η λαυρότης Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον τη σου ουκ εξίστα με ορών Αγίοι Μαρτύρες των αγώνα των καλών ονειγονίσαστε πως εν σώματι όντες των ασώματων εθρών ετροπόσαστε Χριστόν ομολογήσαντες το σταυρό πλησάμενοι όθεν επαξ

0: Θεόν, εξομολογήστο Κυρία και ψάλλει το όνομα της ύψιστε των αγγέλων των περιτελεών σου και την αληθιά σου πετομήκα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυριλάστε τη δε αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένα και ένα του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέθη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφθες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμιν τις οφειλές.

0: Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιεραρχία στο φωτία παστράπτων, δικαιοσύνης φυσοκόμος εδίθη, από τεμών την άκανθαν της πλάνης αλήθος, όθεν των αίματων σου φινιχτής θεστρανήσει, το Χριστό παρέστηκα σαν να κράζουν βαβύλα, ιδού εγώ και τα παιδεία Ιησού, όθεν προσδέχου, ημάς ως ειδόκησαν.

0: και προς την εσείς το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε στο Κύριο και

εξελίξεις, από τεμών την άκαρθαν της πλάνης αλήθως, όθεν των αιμάτων σου φινιχθείς τεστρανήσει, το Χριστό παρέστηκας ανακράζων βαβύλα, ιδού εγώ και τα παιδεία Ιησού, όθεν προσδέχου η

εν αυτή ανδρικός αθλήσας Θεόδωρε υπέρ Χριστού του Θεού, αξίως δε δόξασε, όθε τα λείψανά σου νεομάρτης ευρώντες, χάριν εκ τούτων θείαν κομιζόμεθα πίστη, δοξάζω.

μας υποστηρίζουν την Εκκλησία Ιεράρχα Αθανάσιε, τον Καρπατρί τον Υιόν ομοούσιον ανακηρύξας κατ' ίσχυν Ασάριον, Πάτερ όσιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας

0: βασίλευσε εν οργιζές το Σαλέιο.
1: Σοφία.
0: Προς γραμμένες επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί από τον δοκούντο ανετή, οποίοι ποτέ εις εν ουδέν μη διαφέρει, πρόσωπο

της ακροβιστίας, καθώς Πέτρος της περιτομής, ο γάρ ενεργή σα Πέτρο, εις αποστολή της περιτομής ενήρχησε και εμείς εις τα έθνη, και γνώντας την χάρη την δοθήσανε, Ιάκωβος και Κυφάς και Ιωάννης, ειδοκούντες τη λίμνη, δεξιά σε έδωκαν εμείς, και Βαρναβάς

πεις των αρχισυναγωγών, ονόματι Άιρος και ειδών αυτών, πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλλει αυτόν πολλά λέγον, ότι το θυγατριό με σκάτος έχει, ή να έρθουν επιθύς αυτή τα σχήρας, όπως σωθεί και ζήσετε, και απήλθε μετά αυτού, και ακολούθη αυτό όχλος πολλής, και έρχονται από του αρχισυναγώγου λέγοντες, ότι η θυγάτη σου απέθανε, τι έτης κύλης των διδάσκαλων, ο δε Ιησούς, ευθέως ακούσας των λόγων

αυτός συνακολουθήσε ημί Πέτρο και Ιάκωβο και Ιωάννη των αδελφών Ιακώβο και έρχεται εις τον οίκο του Άγιου Συναγώγου και θεωρεί θόρυβον και πλέοντας και ελαλάζοντας πολλά και εις ερθόν λέγει αυτής τι θορυβήστε και κλαίτε το πεδίο νου καπέθανεν αλλά καθεύδει

Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοουσιών του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον τιμά στου ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα γραφά και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξη κρίνεζόντα και νεκρού τη βασιλεία σου και στε τέλο. Και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ, εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Αισθητός της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου,

0: Θεσίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω εις βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, στον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών,

Ευλογητός η συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: σωτηρίαν εργάσω εν μέσω της γης. Χριστέ ο Θεός, αλληλούια.
1: Του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν μου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελών, οι δικαιώσας, οι θανανέν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου φύλλας ανοίξας, άνοιξον τα σπλάγματα της φιλανθρωπίας σου. Και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σώς την πόρνη και την εμόρων. Ημέν γάρδου γρασπέδου σαψαμένη εμπειρός την ία συνέλαβεν δε του σούς ακράντος πόδας κρατήσασα και λύσει τον αμαρτινόσον εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλο το σώμα των μου δέξαστε μη καταπλευθήν, αλλά δέξε με ως παιδικίνας και εγώ τη σώων μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταπλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων,

0: Θεός μου αναμαρτωλούσα σε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι δυσεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι ο σου ελέησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αφράντων σου μυστηρίων, εις άπλησιν αμαρτιών και η ζωή νεώνιου. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με την εκουσία. Ήργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλών κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έφεου κοινωνών με παράλαβε. Μου μη γάρτησε θρήσου το μυστήριον είπε ο φίλη μα η δόσου καθάφερε ο Ιούδα. Αλλά ο σολιστή ομολογό η μύστητη μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργό νέμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωξ γαρεστή του αναξίου πλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα των δένου τρέφει ξένο. Έφερξα πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον κυρία ήλω τα σαμαρτία σου και εμπλιστήνε της ενσύτρεπης καταξίωσον. Γίνοντας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εδες λαμπρότηση των Αγίων σου πως είσαι λέψον με ο ανάξιος. Εάν γάρ το ορμήσω συνεισεκτήνεις τα μυφώνα οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθαρση και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμεί δεν το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Δίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μου μη γάρτησε θρήσου το μυστήριον είπο. Που φίλη μας η δόσο κατάφερε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός η μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Αμήν. Αμήν.

ευχαρίστουμε στη δέσποτη άνθρωπε. Ευεργέτα των ψυχών ημών που άλλο σήμερα κατηξίωσε εμά. Την ουρανίω ότι αθανάτου μυστηρίων θα το μισό ημών των οδών στηρίξουν εμά. Την πόλη σπάνια που εσωτερικού τη ζωή. Ασφάλιση μα θα τη δίνουν τροχέ και αίτησίε εδώ και στο τόπο τη Αγία Μαρία και πάντων των Αγίων Σου.

0: Ειρήνη προέλθουμε.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτος όσο το λαό σου. Και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα σε εκκλησία σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς. Αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας. Τους ελπίζοντας επί σέν, ειρήνη το κόσμο σου, δόρηση της εκκλησίας σου, της ιερέ...

0: Κυρίου δεηθόμεν.
1: Η ελέησο.
0: Ευλογία Κυρίου και ελέησο αυτού έλθει ετοιμάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμαμαγής Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων εκουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου του Αγιονεδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων, ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου

0: Κύριε φύλατε
1: και του Αγίου Ενδόξου Πατρός και Αρχιδιακόψου Πάντων και Αρχιδιαίου Θεοπατώρων Ιακυμπιάνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Βαβύλα Επισκόπου Αντιοχίας και του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Μωυσέας του Θεόπτων, την μνήμη επιτελούμε και πάντως τον Αγίον ελέησε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος διευκό των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Και η Τριάς δε φυλάτη πάντα ημάς. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστήσω μέγα και τώρα και λίγο σε ψηφίστε, ο Λέγε, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου ότι καβώσαμε τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνώ με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίω σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο με τα λαβή του να κάνουν και φορανίων το αιών κατηξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών από τα νόμδια και αναστάσει χαρισάμενος ημίν. Τα φρικτά τα άρθρα και ζωπιά σου μυστήρια, επιβεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τα άρθρα και αμυγησία σε ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις ποτισμού των θαμών της καρδίας, μυστηρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστη με κατέσχυνον, εις αγάπη με ανυπόκριτον, εις πνισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου. Εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της Ης Βασιλείας οικείος είναι εν αγιασμός σου δι' αυτόν φυλατώμενος της Ης Άρδος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμακτός αλλά σ' είτε με πέρα δεσπότη και ευεργέτη και ούτω τούτη δε βίω απάρα σε περβίδη ζωής αιωνίου εις την αίδιον καταντήσαν άπαυσιν εν Θεό των εορταζόντων ύπος ακατάπαυστος και απέραντος ιδανή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος θάριτον σιγαριθόντος εφετών και ανέκορας ευρωσύνη. Τον αγαπώντα σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε γεμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσης παρέσκου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αγράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όσο αγαθέ και φιλάνθρωπε φύλαξον υπό τη σκέπη σου και την τεμτερήμα σου σκιά και δόρισέ με μέσα σκάτης μοναπνοής. Επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη όρθιος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοθήρ των αγαθών και στην δόξα να αναπέμπουμε, συν το Πατρί και το Οικείο Πνεύμα την ίκαιη και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο οδούς τροφήν μη σάρκα συνεκουσίως, ο περιπάρχου και πλέον αναξίως, μη δι' καταπλέξεις με μη πλωστουργέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου στη θέση. Εις πάντας αρεμούξης νεκρούσης καρδίαν φλέξον διακάνθες των όλων μου θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας. Τα συγνία στήριξαν ως θέης άμεστήσων πόθους να πλην πεντάδα όλων με τόσο συγκαθήλωσον φόβο. Αείς και επεφρούρητε και φύλατε με παντός έργο και λόγου σηκωθώ, ράδιζε και κάθε αργυρίζε με κάλυνε, συνέφιζε και φώτιζε με. Δείξω με σαν σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας, είναι ως ονίκον εισόδο κοινωνίας. Ως πύρο εφεύγει Πάσκα κούργος παμπάθος, πρέσβης φέρος η πάντα συγγιασμένος, εις ταξιαρχίαση των οσωμάτων, τον πρόδρομος του σοφούς αποστόλους, προς της δέσιν άκρα τον Αγνή Μητέρα. Όντας λιτάς έσπλε με δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος ανάργα σε βάκου. Σιγάρι πάρκης αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών.

0: και σε πρεσπόντος ως Θεόδιο Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπω με κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, γεννητόν μη ζωήν αιώνιον και το αίμα στο κείμενο εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν οικίαν και προσύνην και την φοβερά και δευτέρα λέξη σου εξεωσών με τον αμαρτωλό στην εκδεξιόν της δόξης. Πρεσβείας της Παναχράμου σου Μητρός και πάντων στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίσης και επικαταφυγή, η παραμυθία του αγαλία μάμου, ευχαριστώ σου ότι εξεωσάς με τον ανάξιον πνονών, γενέστε του ακράντου σώματος του και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Ανεκτεγούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας και την πηγή της αθανασίας και ίσας σας ζωοποίησα με τον θανατωμένο τη αμαρτία. Και του ελεήμονος Θεού φιλές πλαγνός μη θυρελέσον με και δώσ' κατάνοση για συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση με της διανόημασή μου και ανάπληση με της ευαλωσίας των λογισμών μου. Και αξιώσον με την τελευταία σου αναπνοή σε κατακρήτως υποδέχεστε των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών. Θυσίασε ψυχήστε και σώματος και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνή και δοξάζεσαι σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεσαι στους αιώνας. Αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
1: Πριν αποβιήσω την σου δέσποτα καθημερινή σου, πριν αποβιήσω την αμήν σου σε τα πρόσωπα, πάντα των αγωνικώσεων καρψιδιών και πάνω σε
0: αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήθω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πολύ ημών.
1: Ιησού εστί η βασιλεία, και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος νύ
0: αμήν. Και του σώματός σου καθάπερ πρισώσει κλάψεις ευχάριστην οικουμένην εφόκτησαν φιλαργυρία στον κόσμο της αυρούς αναπέφευτο το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε. Αλλά στις λόγες παιδεύουν Πάτρι Άνω Χρυσόστομο μου πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός οθύνεται ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκες προς ημίαν Τριάδη. Τον ένα Θεό Ιωάννη Χρυσόστο με που μακάρι Θεός η επαξίως επιμούμε σε υπάρχει για τη διηγητή σα τα θεία σαφών. Και νυν και έκαι στου αιώνα των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία κύριε πάντων των Αγίων

0: Ιησού Κύριε Ιησού, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ηγεί στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέρα του Κερουβίου και δοξωτέρα να συγκρίδως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνων, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον τότε.
1: Δόξα σε ο Θεός ο Χριστός, δόξα σε ο Χριστός ο Θεός ο Θεσμό, σκρεβείς που να κράμε και παρμονικής αθμικός, Αναγίνουμε δόξα του Πανεπιστημίου Αποστόλου, των Υγιής Πατρός, ημών του Άδου και Επισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου Θεολειτουργία του επιτελέσαμε και πάνω στον Αγίον ελέησε και σώσε με ως έδωπος τέτοιον άνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Στα δεπόδια του είχε τυλιγμένα φαρδιά κουρέλια για κάλτσες, για να μην κατεβαίνει κάτω το λίγο αίμα του από την ορθοστασία στην προσευχή και από τις πορείες του στις κορυφές και λαγκαδιές, όπου πήγαινε για να μένει άγνωστος από τους ανθρώπους. Η μεν ψυχή του όλο ενωνόταν με τον Θεό, τα δε ρούχα του όλο και κουρελιάζονταν, αλλά φαίνονταν σαν φτερά, γιατί ο γέροντας είχε χάρη Θεού. Όταν κανείς τον έβλεπε από μακριά, τον πατέρα Γεώργιο, μέσα στα βάτα να τρώει βατόμουρα, τον νόμιζε για κανέναν μεγάλο αετό. Το μεν καλοκαίρι περνούσε κάπως με κανένα βατόμουρο ή σηκωστάφυλλο, αλλά το χειμώνα, που δεν υπήρχε τίποτε σχεδόν, ήταν δύσκολα, διότι τα κούμαρα και τα αγριοκάστανα τελειώνουν κατά τον Νοέμβριο και στη συνέχεια μένουν τα αβελάνια και κανένα χόρτο. Φαγητό έτρωγε μόνο στα πανηγύρια των μονών της βόρειο-ανατολικής πλευράς του Αγίου Όρους, όπου εμφανιζόταν κατά καιρούς. Συνήθως πήγαινε από την προπαραμονή της εορτής και βοηθούσε στο μαγειρίο και γενικά στα καθαρίσματα της μονής. Όλοι φυσικά τον διέταζαν με πολύ ευκολία, γιατί τον θεωρούσαν για καθυστερημένο στα μυαλά, αλλά όταν τον γνώριζε κανείς από κοντά, έβλεπε τον εαυτό του καθυστερημένο και τον πατέρα Γεώργιο θεοφώτιστο. Προθυμότατος πάντα να κάνει τα θελήματα όλων. Πότε τον φώναζε ο ένας «Γιώργη, έλα εδώ» και πότε ο άλλος «Γιώργη, έλα εδώ». Αλλά εκείνος έλεγε να είναι ευλογημένο και έτρεχε. Αυτό γινόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κανείς δεν τον έλεγε «Πάτερ Γεώργιε», αλλά «Γιώργη». Παρόλο που ήταν κατάκοπος από την δουλειά, δεν πήγαινε στο Αρχονταρίκι, στον Ξενώνα, για να ξεκουραστεί το βράδυ, αλλά πλάγιαζε λίγο έξω στον Άρθικα, τεντωμένος σαν νεκρός επάνω στα μάρμαρα με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό ήταν το τυπικό του χειμώνα-καλοκαίρι και με τα ίδια ρούχα πάντα. Όλες οι εποχές για τον πατέρα Γεώργιο ήταν ίδιες, γιατί ζούσε πια στις παραδεισένιες συνθήκες και η αγάπη του Θεού άλλοτε τον θέρμαινε και άλλοτε τον δρόσιζε. Εκεί που τον έβλεπε κανείς ξαπλωμένο, απότομα, σαν να γινόταν συναγερμός, πετιόταν και προσευχόταν όρθιος, ακίνητος, ώρες, λες και ήταν άγαλμα. Όταν τον πρωτογνώρισα στο κοινόβιο ως αρχάριος, επειδή είχα κριτήρια κοσμικά, τον νόμισα για τρελό, όπως και όλοι οι κοσμικοί και ορισμένοι πατέρες. Κάποτε μάλιστα είπα και εγώ ότι είναι τρελός, αλλά όταν με άκουσε ο πατήρ Γερμανός, ο γεροντότερος και εναρετότερος της μονής, μου έκανε αυστηρή παρατήρηση και μου είπε «Αυτός είναι Άγιος, αλλά κάνει τον διαχριστόν σαλό». Από εκείνη την στιγμή και μετά τον είχα σε πολύ ευλάβεια. Τον παρακολουθούσα και το διεπίστωσα και μόνος μου ότι είχε πράγματι αγιότητα. Στα μοναστήρια που πήγαινε, αφού κοινωνούσε, παρέμενε μέχρι το απόγευμα της εορτής για να βοηθήσει και μετά έφευγε χωρίς να πάρει καμιά ευλογία. Γι' αυτό δεν κρατούσε ούτε τουρβά, ούτε και τσέπες είχε, αλλά ζούσε σαν πουλί μέσα στο περιβόλι της Παναγίας. Τέτοια μεγάλη αυταπάρνηση δεν είχα ειδεί ποτέ σε άλλον πατέρα. Ο πατήρ Γεώργιος είχε εγκαταληφθεί τελείως στα χέρια του Θεού, γι' αυτό ένιωθε την μεγάλη σιγουριά που του έδινε ο Χριστός και χαρά άφθονη, την οποία δεν μπορούσε να χωρέσει. Η φτερουγισμένη του καρδιά από τον θείο έρωτα τον έκανε να γυρίζει στα βουνά. Δηλαδή είχε πάρει τα βουνά, αλλά με την καλή έννοια. Πάντοτε ήταν χαρούμενος. Πολλές φορές έλεγε και μερικά πράγματα τα οποία όσοι δεν τα καταλάβαιναν τα θεωρούσαν για ασυναρτησίες, αλλά είχαν το νόημά τους. Όταν καμιά φορά έβλεπε ανθρώπους που μπορούσαν να υποψιαστούν την ασκητικότητά του, έλεγε «Φαΐ, ζωή, νηστεία, θάνατος, φαΐ, ζωή, νηστεία, θάνατος». Φυσικά όποιος το άκουγε αυτό σχημάτιζε τη γνώμη ότι είναι γραστήμαργος. Την ίδια εντύπωση έδινε και στους ανθρώπους όταν τύχαινε και έτρωγε στην τράπεζα, γιατί έτρωγε επίτηδες με λέμαργο τρόπο. Εάν μάλιστα είχαν αυγό στην τράπεζα, πασαλιβόταν και όπως δεν πλαινόταν ποτέ, έδινε την εντύπωση ότι τρώει όλο αυγά. Εάν τον ρωτούσε κανείς για πνευματικά θέματα, απαντούσε πολύ φωτισμένα και όταν έβλεπε ότι τον θαυμάζουν, τότε άρχιζε μερικά μπερδεμένα και θόλωνε τα νερά. Πολύ τόνιζε την ταπείνωση και την υπακοή. Γι' αυτό, παρόλο που ήταν υποταγμένο το φρόνημά του στο θέλημα του Θεού και στα θελήματα των άλλων, αισθάνθηκε και πάλι την ανάγκη της Αγίας Υποταγής και ξαναυποτάχθηκε σε έναν γέροντα ο οποίος είχε πάθει στα μυαλά από μηνυγκίτιδα με σκοπό να τον υπηρετήσει και να κόψει το θέλημά του πιο καλά με τις αδιακρισίες του γέροντά του. Για πρώτη φορά είχα δει τον πατέρα Γεώργιο με τουρβά. Το διάστημα εκείνο που έμενε μαζί με το άρρωστο γεροντάκι ως υποτακτικός. Τελικά τον έδιωξε ο γέροντας. Πήρε πάλι λίγο μισθό υποταγής και ξαναπήρε τα βουνά. Όσο περνούσαν τα χρόνια, όλο και περισσότερο ωρίμαζε ο πατήρ Γεώργιος και ορισμένοι άρχισαν να τον παίρνουν μυρωδιά. Γι' αυτό και εκείνος έκανε αταξίες και μάλιστα επίσημες. Κάποτε είχε δει έναν χωροφύλακα να απαραφέρεται και του έδωσε 2-3 ξυλιές ο πατήρ Γεώργιος. Αυτό φυσικά έφθανε για να σχηματίσουν την εντύπωση ότι είναι τρελός και τον πήγαν στο τρελοκομείο. Τον εξέτασαν καλά οι γιατροί, αλλά δεν του βρήκαν τίποτα και τον έδιωξαν αμέσως. Αυτό όμως ήταν αρκετό για να πάρει το δίπλωμα του τρελού ο πατήρ Γεώργιος και έτσι στην συνέχεια κινείτο με μεγαλύτερη άνεση. Με αυτόν τον Άγιο τρόπο, ο άνθρωπος του Θεού κορόιδεψε την ματαιότητα του κόσμου. Τώρα δεν ξέρουμε που βρίσκεται. Προσπάθησα να μάθω, αλλά είναι άγνωστο. Έφυγε στον ουρανό, ζει ακόμη, πάντως χάθηκαν τα ίχνη του. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Μοριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85852.
0: Μετά θάνατον ζωή, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Επιούσιος Άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για ντοματοκεφτεδάκια. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 8 έως και 10 κεφτεδάκια. Έχουμε λοιπόν 4 όριμες ντομάτες ξεφλουδισμένες και χωρίς σπόρια, 250 γραμμάρια αλεύρι και επιπλέον όσο πάρει, μισό ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο και επιπλέον για το σερβίρισμα, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, ένα κουταλάκι του γλυκού φρέσκο θυμάρι, αλατοπίπερο ή λιέλαιο για το τηγάνισμα. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Τρίβουμε τις ντομάτες στο χοντρό τρίφτη και τις αφήνουμε για μισή ώρα σε σουρωτήρι μέχρι να στραγγίσουν. Τις μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Αν ο χυλός βγει ρευστός, προσθέτουμε λίγο ακόμη αλεύρι. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι πάνω σε μέτρια προς δυνατή φωτιά ζεσταίνουμε το λάδι. Με ένα κουτάλι της σούπας παίρνουμε κουταλιές από το χυλό και τις αφήνουμε στο τηγάνι αφήνοντας αποστάσεις μεταξύ τους. Τηγανίζουμε τους κεφτέδες για περίπου 10 λεπτά μέχρι να ροδίσουν, γυρίζοντάς τους τακτικά και από τις δύο πλευρές. Τους μεταφέρουμε με τρυπητή κουτάλα σε ένα σκεύος τρωμένο με χαρτί κουζίνας ώστε να απορροφηθεί το περιττό λάδι. Πασπαλίζουμε τους ντοματοκεφτέδες με δυόσμο και τους σερβίρουμε με χυμό λεμονιού. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασεις μας για τα ντοματοκεφτεδάκια. Για 8 έως και 10 κεφτέδες θα χρειαστούμε 4 όριμες ντομάτες ξεφλουδισμένες και χωρίς σπόρια, 250 γραμμάρια αλεύρι και επιπλέον όσο πάρει, μισό ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο και επιπλέον για το σερβίρισμα, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, ένα κουταλάκι του γλυκού φρέσκο θυμάρι, αλατοπίπερο ή λιέλαιο για το τηγάνισμα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Γυναίκες Μετανοίας του Πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες Μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
6: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
7: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγής Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
8: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
9: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
11: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
12: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
11: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
10: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
13: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
11: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
14: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
15: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
16: Ώρα Ελλάδος 10.
17: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεκίνησε.

τηλεκροατές, καλό πρωινό, καλημέρα, καλώς ανταμώνουμε. Εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε και σας θέλουμε και σήμερα κοντά μας να μας κρατήσετε παρέα σε αυτήν την ώρα που ακολουθεί. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε, που είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο, όπου gis@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, θα έχουμε ένα θέμα ιστορικό, όχι του μακρινού παρελθόντος, αλλά του πολύ κοντινού μας. Ένα θέμα που πονάει, μια πληγή ανοιχτή, που δυστυχώς δεν το θυμόμαστε ιδιαιτέρως. Ίσως το έχουμε ηθελημένα ξεχάσει στην σύγχρονη νεοελληνική πραγματικότητα.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1955, στη μία το μεσημέρι, το κρατικό τουρκικό ραδιόφωνο μετέδιδε την είδηση της βομβιστικής επίθεσης στο σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η είδηση υπήρξε η θριαλίδα που πυροδότησε μια σειρά σκληρών, βίαιων και αιματηρών εξελίξεων στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε άλλες πόλεις όπως στην Άγκυρα και τη Σμύρνη. Αργά το απόγευμα, φοιτητικές ομάδες και διάφοροι σύλλογοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του αμφιλεγόμενου συλλόγου «Η Κύπρος είναι τουρκική», προκειμένου να διαμαρτυρηθούν στην πλατεία Ταξίμ. Το πλήθος, που όλο ένα μεγάλωνε, άρχισε να εξεγείρεται και διάφορες ομάδες αποσπασμένες από τον κύριο όγκο της διαδήλωσης άρχισαν να πετροβολούν, να σπάζουν, να καίνε και να ρημάζουν ό,τι έβρισκαν στο διάβα τους. Βέβαια, οι μαρτυρίες αναφέρουν πως φρόντιζαν να βρίσκουν σπίτια, καταστήματα και περιουσίες μη μουσουλμάνων πολιτών μέσα σε αυτόν τον αμφιλεγόμενο αυθορμητισμό τους. Από τα έκτροπα και τη σφοδρότητά τους επλήγησαν περισσότερο οι ελληνικές, οι εβραϊκές και οι αρμενικές μειονότητες. Οι άγριες, βίαιες και εσφοδρές καταστάσεις αποτελούν κοινό παρονομαστή σε προσωπικές μαρτυρίες. Μια από τις πλέον πρόσφατες μαρτυρεί με ποιον τρόπο το σπίτι προγόνων τους δεν γλίτωσε από τη μανία του πλήθους και ας ήταν κλειστό, και στους συνέδραμαν γείτονες μουσουλμάνοι που παρακολουθούσαν εξίσου σαστισμένοι τα συμβάντα. Σπίτια και καταστήματα κάηκαν, λαϊλατήθηκαν, καταστράφηκε ο εξοπλισμός, όλο το νοικοκυριό, όλες οι συσκευές που υπήρχαν. Η μανία όμως του πλήθους οδήγησε σε μεγαλύτερα και φρικιαστικότερα έκτροπα. Καταστράφηκαν, λαϊλατήθηκαν και κάηκαν εκκλησίες. Οι κανίβαλοι, σύμφωνα με τον Θεοδωρίδη, έδειξαν τέτοια μανία που βασάνισαν άγρια επισκόπους, ιερείς και πολίτες. Σύλλησαν τάφους, ξέθαψαν πτώματα από τα νεκροταφεία και τα διαμέλησαν, σκορπίζοντάς τα στους δρόμους. Καταγράφηκαν περίπου 200 βιασμοί γυναικών. Ο ίδιος επιπλέον αναφέρει πως στο νοσοκομείο του Βαλουκλή διακομίστηκαν 72 παιδιά, αγόρια και κορίτσια που είχαν βιαστεί. Η δράση του πλήθους δεν ήταν αυθόρμητη. Υπήρχε συγκεκριμένη δομή των υποκινούμενων μαζών με συγκεκριμένη ιεραρχία, με αρχηγό, υποκινητές και καταστροφής. Η οργάνωση ήταν τέτοια που αφενός οι μουσουλμάνοι υπήκοοι κρατούσαν πορτρέτα του Ατατούρκ, αφετέρου έφεραν μαζί τους λίστες ονομάτων και διευθύνσεων σπιτιών και μαγαζιών που έπρεπε να λαϊλατηθούν. Η Γκιουβέν στο έργο της υποστηρίζει ότι τα επεισόδια μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, καθώς η αστυνομία με μία και μόνη προειδοποιητική βολή θα ήταν ικανή να σταματήσει ομάδα έως και 40 ατόμων. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν συνέβη ποτέ. Οι αστυνομικές αρχές έπρεπε να πάρουν ειδική άδεια για να βγουν από το τμήμα. Ωστόσο, τον κατευναστικό ρόλο τον ανέλαβε η πυροσβεστική, που πάντα για ευνόητους λόγους φρόντιζε να φτάνει αργά. Αν τυχόν η αστυνομία βρισκόταν κάπου κοντά, κοίταζε τα γεγονότα αμέτωχη και ουδέτερη, χωρίς να επεμβαίνει. Η καθοδήγηση άνωθεν ήταν σαφής και αφορούσε ένα ευρύ πεδίο. Από τα σώματα ασφαλείας μέχρι και τον τύπο. Η προσπάθεια μετριασμού των επεισοδίων επιτεύχθηκε μόνο όταν κηρύχθηκε ο στρατιωτικός νόμος, ο οποίος είχε εύρος εφαρμογής μόνο σε τρεις μεγάλες τουρκικές πόλεις, στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και τη Σμύρνη. Παρόλο που τα έκτροπα εξαπλώθηκαν και στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολεως, ο αριθμός των τραυματιών δεν θεωρείται μεγάλος. Περίπου 300 έως 600 άτομα λογίζονται συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και των δραστών. Η σχετική μικρή αναφορά τραυματιών και θανόντων εδράζεται στην καθοδηγητική γραμμή των δραστών, που ήταν αυστηρά και μόνο οι καταστροφές και η αποφυγή σωματικών βλαβών.

Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα κατά την ώρα αυτής της πρωινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης στα Σεπτεμβριανά του 1955 στην Κωνσταντινούπολη, σε αυτήν την τραγική σελίδα του ελληνισμού. Θα ξεκινήσουμε σήμερα ακούγοντας ένα σύντομο αφιέρωμα που προετοίμασε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Πρόκειται για το σύντομο αφιέρωμα Σεπτεμβριανά 1955, η αποτύπωση της τραγωδίας. Έρευνα και κείμενα του Στέλιου Κιμιώνη, και στην αφήγηση θα ακούσουμε την Βάλια Καϊμάκη και τον Γιώργο Φλωρεντή.

0: 1955, οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας βρίσκονται σε τροχιά έντασης. Η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, η οποία αριθμεί πάνω από 150.000 άτομα, ακμάζει σε ένα δύσκολο οικονομικό αλλά και πολιτικό περιβάλλον. Οι τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό είναι δυσμενείς για την Τουρκία. Στις 28 Αυγούστου 1955, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Αντνάν Μεντερές ισχυρίζεται δημόσια ότι οι Ελληνοκύπροι σχεδιάζουν σφαγές κατά των Τουρκοκυπρίων. Μέσα από μια πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση, οι σχεδιαστές των επιθέσεων προσπαθούν να στρέψουν την τουρκική κοινή γνώμη εναντίον των Ρωμιών της πόλης. Τη νύχτα της 6ης προς την 7η Σεπτεμβρίου ξεσπούν βίαιες επιθέσεις εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Τα επώδυνα αυτά γεγονότα καταγράφονται στην ιστορία και τη συλλογική μνήμη ως Σεπτεμβριανά.
1: Τη νύχτα η Κωνσταντινούπολη είχε μετατραπεί σε μεσαιωνική αρένα. Τα κοντάρια καταχωνιάστηκαν όπως στην αυγή όταν τα τεθωρακισμένα Σέρμαν ανέλαβαν δράση και η πρώτη τουρκική μεραρχία πήρε την πόλη υπό τον έλεγχό της.
0: Το σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν η εφημερίδα Istanbul Express γνωστοποιεί την έκρηξη ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Το προξενείο στεγάζεται στο σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Αργότερα αποδεικνύεται ότι επρόκειτο για προβοκάτσια. Από την έκρηξη στο σπίτι του Ατατούρκ προκαλούνται μόνο μικρές υλικές ζημιές στις τζαμαρίες του κτηρίου, αλλά οι τουρκικές εφημερίδες εκμεταλλεύονται το γεγονός, μεγαλοποιώντας και διαστρεβλώνοντάς το. Η δημοσίευση παραποιημένων φωτογραφιών προκαλεί διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίμ το απόγευμα της ίδιας μέρας. Διαδηλώσεις οι οποίες δεν αργούν να εξελιχθούν σε ελεηλασίες.
1: Το βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου ακούσαμε ένα μεγάλο θόρυβο. Μια πολυπληθής ομάδα φώναζε συνθήματα. Οι πρώτες καταστροφές άρχισαν. Έρχονταν χτυπώντας και σπάζοντας.
0: Μέσα σε λίγη ώρα, μενόμενες ομάδες επιτίθεται σε καταστήματα, κατοικίες, εκκλησίες, σχολεία και νεκροταφεία σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Κωνσταντινούπολης που κατοικούν Έλληνες. Υπολογίζεται ότι στα επεισόδια συμμετέχουν περίπου 100.000 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν μεταφερθεί από τα προάστια της πόλης αλλά και από την επαρχία. Οι βιοπραγίες εκδηλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα και ομοιόμορφα, σαφής ένδειξη ότι υπήρχε προσχεδιασμένη στρατηγική. Οι υποκινητές αναλαμβάνουν την τροφοδότηση των ταραχοποιών με λωστούς, ρόπαλα, βενζίνη.
1: Το οδόστρωμα δεν φαινόταν από τις σπασμένες πορσελάνες, τα παιχνίδια, τα έπιπλα κουζίνας, τα ενιδρία που ήταν τότε της μόδας, τα κρίσταλα φωτιστικών και μερικά τάγκς που έστω και αργά είχαν βγει στους δρόμους για να επαναφέρουν την τάξη.
0: Με την ανοχή των αρχών, οι λαιλασίες κρατούν μέχρι τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, μέχρι την επέμβαση του στρατού. Μέσα σε 6 ώρες καταστρέφονται περίπου 4.200 μαγαζιά και 2.000 σπίτια σε γειτονιές που ζούσαν χριστιανοί. Επίσης καταστρέφονται εργοστάσια, μηχανουργία, εφημερίδες, σχολεία, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία και κάθε είδους εμπορικά καταστήματα. Εκκλησίες βεβηλώνονται, καίγονται, καταστρέφονται ολοσχερώς. Μεγάλης αξίας κοιμήλια, ιερές εικόνες, βυζαντινοί επιτάφοι και ντυμένοι με χρυσό και άργυρο εξαφανίζονται ή καίγονται. Ταυτόχρονα με την Κωνσταντινούπολη ξεσπούν ταραχές και στη Σμύρνη. Καταστρέφεται το εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής που λειτουργούσε ως στρατηγείο του ΝΑΤΟ για τις ανάγκες των Ελλήνων αξιωματικών. Οι αξιωματικοί προπυλακίζονται και τα σπίτια τους λαιλατούνται.
1: Εκείνη τη νύχτα, άλλοι εκδηλώθηκαν και μας φανέρωσαν τα κακά αισθήματά τους συμμετέχοντας στις βιαιότητες και άλλοι βοήθησαν με τον τρόπο τους και έσωσαν κάποιους από εμάς από τις λαιλασίες με το να σταθούν μπρος στα μαγαζιά και τα σπίτια μας και να μην αφήκουν τον όχλο να τα καταστρέψει.
0: Ο απόϊχος των Σεπτεμβριανών είναι αρνητικός τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και στο εξωτερικό. Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, να αποποιηθεί τον εθνικιστικό χαρακτήρα των γεγονότων και να φορτώσει τις ταραχές σε ένα βολικό επέτειο, η κυβέρνηση Μεντερές αποδίδει τα γεγονότα σε κομμουνιστική σκευωρία. Η θεωρία αυτή, παρότι συνηθισμένη στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, δεν πείθει κανέναν. Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 27ης Μαΐου 1960, ο Μεντερές κατηγορείται για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και για τους διωγμούς των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, και καταδικάζεται σε θάνατο διαπαγχωνισμού. Η κυβέρνηση Παπάγου, με τον ίδιο βαριά ασθενή, προσπάθησε να προβάλλει διεθνώς το θέμα, χωρίς σημαντικά αποτελέσματα, καθώς διακυβεύονταν η συνοχή του ΝΑΤΟ σε μια ευαίσθητη για την Ανατολική Μεσόγειο περίοδο. Από τους διεθνείς οργανισμούς, έντονη αντίδραση επέδειξε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το οποίο απέστειλε πραγματογνώμονες και απέτυχε από την Τουρκία εξηγήσεις για την καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους των Ορθόδοξων ναών στην Κωνσταντινούπολη. Τα Σεπτεμβριανά σηματοδοτούν την αλλαγή της δημογραφικής φυσιογνωμίας των Ρωμιών της πόλης. Άμεσα και υπό το φόβο και τον πανικό που προκλήθηκε, αρκετοί ομογενείς πέφτουν να βρουν καταφύγιο στην Ελλάδα. Το φαινόμενο της μετακίνησης κορυφώθηκε το 1964 με τις μαζικές απελάσεις Ρωμιών, μια άλλη οδυνηρή στιγμή στην ιστορία του ελληνισμού της πόλης. Σταδιακά, η άλλοτε κρατεά κοινότητα των πλέον των 150.000 μελών συρρυκνώθηκε. Σήμερα, μόλις και ξεπερνά τα 2.000 άτομα, με ιδιαίτερα όμως δυναμική παρουσία, που κρατά ζωντανή τη μνήμη των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Τα 61 χρόνια μετά, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ανοίγει για πρώτη φορά το αρχείο της, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 650 φωτογραφίες εκείνης της εποχής. Προσφέρει τεκμήρια από το εγχείρημα ανασκευής της προβοκάτσιας για τη μοβιστική επίθεση, αλλά και από την ενεργή προσπάθεια δημοσιοποίησης της έκτασης των βανδαλισμών στην εγχώρια και διεθνή κοινή γνώμη. Και επίσης, από την επόμενη μέρα, όταν οι ιδιοκτήτες βλέπουν με οδύνη τις κατεστραμμένες περιουσίες τους, οι πιστοί τους συλλημμένους ναούς και τα νεκροταφεία τους, οι διαβάτες εικόνες ανίποτης και αδικαιολόγητης φρίκης. Τις εικόνες δηλαδή που έχουν σημαδέψει αλλά και κρατούν ζωντανή τη μνήμη μας για τα Σεπτεμβριανά.
2: Ακούσαμε την παραγωγή της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Σεπτεμβριανά 1955, η αποτύπωση της τραγωδίας, και θα ακούσουμε την εκπομπή της ΕΤΕΝΑ παραγωγής 1991 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιώργου Πετρίτσι, αφήγηση Τέλη Ζώτου και με ιστορικό σύμβουλο τον καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη. Θα ακούσουμε να μας μιλάνε για τα γεγονότα αυτά τα Σεπτεμβριανά του 1955, ο Δημήτρης Καλούμενος, δημοσιογράφος και φωτογράφος του Πατριαρχείου, ο Γιώργος Καράγιοργας, δημοσιογράφος, και ο Φίλιππος Ιωαννίδης, ιατρός. Η αφήγηση είναι του Τέλη Ζώτου.

0: Φανατιστής, ο τουρκικός όχλος επιρπόλησε το ελληνικό προξενείο στην Σμύρνη και τα ελληνικά καταστήματα εις Κωνσταντινούπολη. Πώς εφανατίστη ο άξεστος τουρκικός όχλος? Ο Νόελ Μπάρκερ του Daily Mail αποκαλύπτει το φοβερό όργιο των τουρκικών ορδών κατά του αθώου ελληνισμού. Το θέαμα φρικοδέστερον και από τον βομβαρδισμό του Λονδίνου. Ένας εξυγριωμένος όχλος 20.000 αξέστων κατασπαράζει την καρδία 100.000 αθώων Ελλήνων. Προσχεδιασμένη λαιλασία. Φωτιές ανάβουν εις 100 σημεία συγχρόνως. Λυσόδης καταστροφή των εκκλησιών. Τα ψευδή πιστήρια των αφαντάστου εκτάσεως βιοπραγιών του τουρκικού όχλου κατά του ελληνικού στοιχείου.
1: Φωτιές, φωτιές. Λοιπόν, ο Πατριάρχης, εκεί που ήταν, έβλεπε τεράστιες φωτιές. Έχουν καεί 45 εκκλησίες και πολλά σπίτια. Έχουν καταστραφεί 4.200 μαγαζιά, 2.500 σπίτια. Έχουν βιαστεί άνω των 300 γυναικών και κοπέλες. Τώρα θα σας δείξω ένα σπίτι. Έχουν καταστραφεί εργοστάσια. Έχουν σκοτωθεί 10 άτομα. Και πόσοι άλλοι έχουν τραυματιστεί και μετέπειτα πεθάνανε, αυτό είναι άγνωστο, δεν το ξέρουμε, από τον δρόμο, από τα τραύματα κτλ.
2: Ήταν ο Δημήτρης Καλούμενος όλα. Είναι ο άνθρωπος που έχει διασώσει με τον φωτογραφικό φακό του τις πιο αδιάψευτες μαρτυρίες για τα όσα συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 1955.
1: Εδώ στο βάθος είναι το σπίτι στο οποίο έχουν κάψει τον ηγούμενο, τον Χρύσανθο Μαντά, 92 ετών, του οποίου δεν βρέθηκε το πτώμα του. Έχουν καεί όλες οι εκκλησίες, οι οποίες τώρα θα δείτε γενικώς εδώ πέρα μέσα.
2: Ο Δημήτρης Καλούμενος ήταν ανταποκριτής της εφημερίδας Έθνος την εποχή εκείνη και επίσημος φωτογράφος του Πατριαρχείου. Μπόρεσε να καταγράψει σε περισσότερες από 2.000 φωτογραφίες τους πρωτοφανείς βανδαλισμούς των Τούρκων. Πολλές από τις φωτογραφίες εκείνες τις έχει δημοσιεύσει στο βιβλίο του «Η Σταύρωση του Χριστιανισμού». Γιώργος Καράγιωργας ήταν από τους πρώτους Έλληνες δημοσιογράφους που βρέθηκε ως απεσταλμένος της εφημερίδας του στην Κωνσταντινούπολη στις 8 Σεπτεμβρίου του 1955.
3: Πέντε φορές πήγα στον πρόξενο, μίλησα με όλο τον κόσμο, αυτά που σας είπα σε γενικές γραμμές μου τα είπανε και εκείνοι. Δηλαδή ένα κοριτσάκι, το πιάσανε, ήταν ένα κοριτσάκι 9 χρονών και το δώσανε, θυμάμαι τώρα σε ποια ηλικία, είναι γραμμένα αυτά, το εβίασε ένας που τον λέγανε γορίλα, ο γορίλας, και το βλέπαν 2.000 άνθρωποι. Το ίδιο έγινε και με μια γυναίκα ενός κουτσού, την είδανε σε μια στιγμή, 52 ετών γυναίκα, λέει πιάστετε αυτήν η γυναίκα του κουτσού. Ο άντρας ήταν, ξέρω εγώ, έχει ένα μικρό μαγαζάκι, καφεντζής ήταν, δεν θυμάμαι τι ήταν, και την ξέρανε αυτή και τη βιάσανε και αυτήν μπροστά στον όχλο. Ότι βρεθήκανε κρούσματα βιασμού ιατροδικαστικά, αυτό απεδείχθη. Τώρα, αν αυτά που μου είπαν ήταν αλήθεια ή όχι, αλλά άμα σου τα λένε πάνω από 10 άνθρωποι, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά.
3: Ήδη συνδιασταυρωμένοι.

0: Ευγένια Ιωαννίδη. Το 1955 είσαστε 8 χρονών και βρισκόσαστε στην Κωνσταντινούπολη και έχετε άμεσες τραυματικές εμπειρίες από τους φοβερούς βανδαλισμούς των Τούρκων. Μπορείτε να θυμηθείτε λίγο εκείνες τις δραματικές ημέρες. Τι θυμάστε?
1: Ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Πετρίτση, πρόκειται περί τραυματικών εμπειριών ενός παιδιού 8 χρονών που γύρω του βλέπει χαλάσματα, βλέπει καταστροφή, βλέπει να καταστρέφουν τους ομοεθνείς του και ρωτάει γιατί. Γιατί τόσο μίσος, γιατί τόση μισαλλοδοξία. Ήμασταν εκείνη την εποχή και συγκεκριμένα τη νύχτα της 6ης προς 7 Σεπτεμβρίου παραθερίζαμε στον Άγιο Στέφανο, στο γνωστό προάστιο, το ελληνικότατο προάστιο του Αγίου Στεφάνου. Θυμάμαι όταν ξέσπασαν τα γεγονότα, ο πατέρας μου δύσκολα μπόρεσε να περάσει τις γέφυρες για να έρθει στον Άγιο Στέφανο. Η δε μητέρα μου μας έπαιρνε από δωμάτιο σε δωμάτιο για να μην τραυματιστούμε από τις πέτρες που έριχναν οι Τούρκοι στα ελληνικά σπίτια.
2: Κωνσταντινούπολη, η ιστορική πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αλώθηκε το 1453 από τους Τούρκους. Τη μετονόμασαν σε Ισταμπούλ, παραφράζοντας την ελληνική έκφραση Ιστινπόλη. Ίδια δηλαδή ακριβώς όπως αποκαλούσαν οι Έλληνες τη βασιλεύουσα. Σύμβολο του χριστιανισμού επί αιώνες, μπόρεσε να διατηρήσει ένα φωτοδότη πυρήνα ελληνισμού καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Το Πατριαρχείο είχε εξασφαλίσει ορισμένα θρησκευτικά προνόμια και αυτό διευκόλυνε τη συσπήρωση του ελληνικού στοιχείου γύρω από τη σκέπη του. Και όχι μόνο να επέζησε ο ελληνισμός στην πόλη, αλλά κατάφερε να δυναμώσει και να διακριθεί. Η εύρωστη ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης αριθμούσε στις αρχές του 1920 περισσότερα από 350.000 άτομα. Και ήταν η αφρόκρεμα του εκεί πληθυσμού. Άνθρωποι των γραμμάτων, επιστήμονες, έμποροι, επιτυχημένοι επιχειρηματίες.

0: Μετά τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, επήλθε δραματική μείωση του ελληνισμού της πόλης. Συνέχισαν όμως να ζουν εκεί γύρω στα 150.000 άτομα και εξακολουθούσαν να αποτελούν μια δυναμική, ανθούσα κοινωνία, η οποία ξεχώριζε και ήταν το τελευταίο προπύργιο ελληνισμού εντός της τουρκικής επικράτειας. Το Πατριαρχείο επίσης εξακολουθούσε να ασκεί έντονες επιρροές και να καθοδηγεί τους πιστούς του. Στα σχέδια όμως των Τούρκων υπήρχε πάντοτε η επιθυμία για εξαφάνιση του ελληνικού στοιχείου. Και όταν στη δεκαετία του 50 παρουσιάστηκε το Κυπριακό, τέθηκαν σε εφαρμογή καταχθόνιοι μηχανισμοί με στόχο το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Ήδη από το 1954 είχαν αρχίσει έντονες πιέσεις και εκβιασμοί κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διοχετεύοντος ψευδείς κατηγορίες ότι δήθεν το φανάρι συνωμοτεί εναντίον των τουρκικών συμφερόντων και ότι στηρίζει οικονομικά τον αγώνα των Ελληνοκυπρίων.
1: Οι σχέσεις του ελληνισμού με τους Τούρκους, παραμονές των Σεπτεμβριανών, ήταν να είναι πολύ θολές. Αλλά στα προγενέστερα χρόνια ήταν ομαλές, παρότι είχαμε ξεχάσει την επιστράτευση των φοροπεριουσίας, την κατάργηση των εμπορικών αντιπροσωπιών. Ελπίζαμε, έστω και αυτοί οι λίγοι 100.000 που μείνανε, να ζήσουν ειρηνικά.
2: Είχατε φιλικές σχέσεις με τουρκικές οικογένειες?
1: Είχαμε, όλη η Ρωμιοσύνη είχε, άλλοι είχανε περισσότεροι, άλλοι είχαν λιγότεροι, άλλοι είχαν στις δουλειές τους, δεν ήταν πολύ φυσικά να ζεις μέσα εκεί πέρα. Εμείς μέσα στην Κωνσταντινούπολη είχαμε σχέσεις με όλες τις φυλές, και με Αρμενίους και με Ισραηλίτας και με ξένους και πολύ φυσικά και με Τούρκους που είχαμε συναλλαγάς, και ήμασταν πολύ καλά.

στις 24 Αυγούστου 1955, άρθρο της εφημερίδας Τερτζουμάν, χαρακτήριζε το Πατριαρχείο ιστορικό κατάλοιπο του Βυζαντίου και προγεφύρωμα μελλοντικών κινδύνων. Ζήτουσε την άμεση απομάκρυνσή του και ενεθάρρυνε τις ανθεληνικές διαθέσεις της τουρκικής κοινής γνώμης που ήταν ξεσηκωμένη

Ήλιος ο Μεντέρας στο λιμάν Λοκατάσι, δηλαδή στο εστιατόριο του λιμανιού, έβγαλε λόγο και επενθύμησε στους Έλληνες ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να ξεχνούν την καταστροφή της Σμύρνης, και αν θέλουν να ανακαινήσουν ένα ζήτημα της Κύπρου θα υποστούν τα ίδια δεινά που υπέστησαν στη Σμύρνη.

ήταν ακριβώς 30 Αυγούστου. Η ομογένεια ήταν σε αναβρασμό. Ο ομογενής τύπος άρχισε σιγά σιγά να γράφει και να ζητά τις συμπαράσεις του κράτους απέναντι αυτών των πραγμάτων. Όλα τα τζαμιά, διότι τα τζαμιά τους, πώς θα το πούμε, δυστυχώς δεν είναι θρησκευτικά κέντρα για τους μουσουλμάνους. Είναι καθαρός εθνικά και οργανωμένα για κάθε, ας πούμε, εθνική τους αποστολή ή κάθε κακό για τον χριστιανισμό. Μέσα στα τζαμιά τους οργάνωσαν όλο το σχέδιο της εξόντωσης του ελληνισμού με τα γεγονότα. Τα γεγονότα θα ξεκινούσαν την ημέρα που θα εδήλωναν ως σύνθημα ότι δήθεν οι Έλληνες κατέστρεψαν το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη και ότι βάλανε βόμβα.

Θεσσαλονίκη. Το σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Το οικοδομικό συγκρότημα που στεγάζει επίσης το τουρκικό προξενείο. Εδώ σκηνοθετήθηκε το επεισόδιο που χρησίμευσε ως αφορμή για να ξεσπάσουν τα φοβερά ανθεληνικά γεγονότα της 6ης και 7ης Νοεμβρίου 1955 στην Κωνσταντινούπολη.

0: όπως αποδείχθηκε από μεταγενέστερες ανακρίσεις, μόνος του, ο κλητήρας του προξενείου, ο Χασάν, τοποθέτησε μικρής ισχύος εκρηκτικό μηχανισμό. Προξενήθηκαν ασήμαντες ζημιές. Ρετουσαρισμένες όμως φωτογραφίες που είχαν από πριν σταλεί στις τουρκικές εφημερίδες της πόλης παρουσίαζαν το σπίτι του Κεμάλ πυρπολημένο. Απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν σε έκτακτη έκδοση οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα μετέδιδαν την είδηση. Όλα ήταν έτοιμα για το μεγάλο ξέσπασμα εναντίον του ελληνισμού. Το γενικό πρόσταγμα είχε η οργάνωση με την επωνυμία «Η Κύπρος είναι τουρκική».
1: Μισή ώρα πριν εξπάσουν οι διώσεις, πριν ξεχυθεί ο όχλος να σφάξει, να διώσει, να διάσει, να βάλει φωτιά στα πάντα, είχε τυπωθεί η εφημερίδα, δεν θυμάμαι, Εξπρέση Ισταμπούλ νομίζω, με την ψεύτικη είδηση που είχε κυκλοφορήσει ήδη ότι Έλληνες ανατείναξαν στην Θεσσαλονίκη το σπίτι του Κεμάλ. Όταν λοιπόν σχηματιστήκαν οι πρώτες ομάδες, τότε κυκλοφόρησε και η εφημερίδα. Και να φανταστείτε τώρα ένα ολόκληρο λαό να ξεχύνεται στους δρόμους οπλισμένους με κρυούς, πάσανε τις εκκλησίες όπως κάνανε, ξέρετε, τα παλιά χρόνια.
2: Ιούνι.
1: Ναι, με κρυούς πάσανε τις εκκλησίες, πάσανε τα μοναστήρια, σπάσανε τα σχολεία και χωριστήκανε σε ομάδες και κάθε ομάδα είχε τη δική της αποστολή. Τα σπίτια τα ελληνικά όταν συνορεύανε ή τα καταστήματα με τουρκικά,

0: για να χωρίζονται τα τουρκικά, για να μην
1: πάθουν καμία
0: ζημιά κατά λάθος, είχαν γράψει με κόκκινα γράμματα ότι η Κύπρος είναι τουρκική. Βλέπανε λοιπόν όχλος, έβλεπε όχλος αυτές τις επιγραφές και δεν πήραζε αυτά τα σπίτια και έπεφτε στα διπλανά.
1: Ποιος ήταν ο εγκέφαλος όμως, κατά τις δημοσιογραφικές σας πληροφορίες?
0: Η τουρκική κυβέρνηση.
1: Η επίσημη κυβέρνηση ή κάποιο παρακράτος?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει παρακράτος στην Τουρκία. Η επίσημη κυβέρνηση, η οποία ήθελε με κάθε τρόπο, τώρα αυτά είναι ιστορικά, τότε τα λέγαμε, τώρα όμως έχουν αποδειχθεί ότι έτσι είναι, ότι ήθελε με κάθε τρόπο να διώξει όλο το ελληνικό, να εκμηδενίσει το ελληνικό στοιχείο από την Κωνσταντινούπολη, να καταστρέψει τις περιουσίες, να σπάσει τις ρίζες και να απαλλαγεί από τον ελληνικό πληθυσμό.
2: Κοιτάξτε, το σχέδιο ήταν πολύ προμελετημένο. Ακόμα και ο πατέρας μου, ο οποίος είχε σταθμό αυτοκινήτων, και στο σταθμό αυτοκινήτων, ήταν μεγάλος σταθμός αυτός, 100 και πλέον αυτοκινήτων, όπου σταθμεύανε και τα αμάξια της ελληνικής πρεσβείας, του ελληνικού προξενείου μάλλον, που βρισκόταν πολύ κοντά, σταθμεύαν και αυτοκίνητα των τουρκικών εφημερίδων. Λίγο πριν να ξεσπάσουν τα γεγονότα και το πρωί συγκεκριμένα, ήρθαν και πήραν τα αμάξια τους. Γιατί ήταν προμελετημένο. Παρόλο ότι ερχόταν, παρόλο ότι σταθμεύαν τα αυτοκίνητά τους εκεί, τα πήραν και φύγανε. Για να μην καταστραφούν τα αυτοκίνητά τους.
0: Ορίστε, εδώ σε αυτή τη φωτογραφία ξεκινάνε επάνω στα αυτοκίνητα και έρχονται για να αρχίσει η επίθεση. Η επίθεση ήταν οργανωμένη σε ομάδες των 50 ατόμων και κάθε αρχηγός είχε τον κατάλογο, τα ονόματα κτλ. Και τις περιφέρειες που θα επήγαιναν να αρχίσουν. Ήσαν 7 συνεργεία. Τα 7 συνεργεία. Το ένα θα έσπανε τις πόρτες, τα σίδερα, τα καταστήματα. Το άλλο θα έμπαινε μέσα να διέριγε τα πάντα. Το τρίτο θα τα έβγαζε έξω στον δρόμο και θα τα πετούσε. Το τέταρτο θα τα διέλυε. Το πέμπτο θα έκαμε, αν ήταν δυνατόν, να βάλει φωτιά ή όχι, σε ορισμένες περιοχές έβαλε και φωτιές, όπως έβαλε εδώ σε εκκλησίες, βλέπετε, σε σπίτια. Αυτές είναι καταστροφές εκκλησιών, όπως βλέπετε, είναι ο Άγιος Δημήτριος Ταταούλων. Αυτός ο άμβωνας, όπως βλέπετε από τη λεπτομέρεια, είναι έργο μπαρόκ, μεγάλης αξίας καλλιτεχνικής και ιστορικής, και όμως τον κατέστρεψαν.

0: Μέσα στο ιερό του Αγίου Δημητρίου ευρέθη η ταυτότητα ενός Τούρκου ανωτέρου δικαστικού, του οποίου την ταυτότητα την έχω φωτοτυπήσει. Στον Άριο Πάγο της Τουρκίας ήταν γεγραμμένος. Άρα αρχηγοί ήσαν διανοούμενοι. Επίσης, ότι ήταν οι αρχηγοί διανοούμενοι και φοιτητές, δεν ήταν απλός ο λαός. Εδώ φαίνεται από αυτές τις φωτογραφίες που βλέπετε φοιτήτριες. Εδώ, φοιτήτριες να σπάνουνε με υψηλά τακούνια, κυρίες, παρακαλώ. Τα τακούνια τους είναι υψηλά, δεν είναι ο λαός. Είναι οι αριστοκράτες οι Τούρκοι. Οι φωτογραφίες ομιλούν. Εγώ όταν έμαθα, όταν μετά από αυτό το γεγονός, εγώ ευρισκόμουν εκείνη τη στιγμή στο πέρα. Και όταν είδα ότι ξεσηκήθηκε από την πόλη, ήρθανε και ανεβήκανε πάνω, τι λέω, κάτι κακό θα γίνει, όπως ήξερα και παρακολουθούσα σαν δημοσιογράφος και ανταποκριτής που ήμουνα, κατέβηκα στο γραφείο μου. Κατέβω στο γραφείο μου, το οποίο ήταν στο Γαλατά, πέρασα από τον Τοπανά. Στον Τοπανά υπήρξαν, είδα 4 στρατιωτικά καμιόνια και βγάζανε από μέσα εργαλεία. Εργαλεία διαρροής. Δηλαδή, λωστούς.
1: Για να σπάσουν τα μαγαζιά και τα σπίτια.
0: Να σπάσουν τα μαγαζιά και τα λοιπά.
1: Εμείς τα είχαμε χαμένα, η μητέρα μου τα είχε χαμένα, ο πατέρας μου μέχρι να έρθει και οι Τούρκοι γυρνούσαν από κατάστημα σε κατάστημα ελληνικό στον Άγιο Στέφανο, κυρίως τα παραθαλάσσια κέντρα τα οποία τα είχαν Έλληνες δικοί μας. Τα καταστρέφανε, πετούσαν τις καρέκλες, τα τραπέζια στη θάλασσα, γιατί ήταν παραθαλάσσιο το προάστιο, και τις πέτρες στα ελληνικά σπίτια. Σπάνανε τζάμια και στη συνέχεια επιτίθενται στις εκκλησίες. Δεν πιστεύω να γλίτωσε από αυτή τη μανία τους ούτε ένα μικρό ποσοστό εκκλησιών. Στόχος τους ήταν να καταστρέψουν όλες τις εκκλησίες. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν εμείς αντικρίσαμε τις εκκλησίες, αυτό το οποίο βλέπαμε ήταν καμένες εκκλησίες, κατεστραμμένες εκκλησίες, σπασμένα τζάμια, ελαιλατημένες εικόνες, στο δρόμο εμπορεύματα των Ελλήνων εμπόρων, σκορπισμένα. Όταν δεν κατεβήκαμε στην οδό του πέρα, ήταν αγνώριστη με τη μητέρα μου. Η οδός δεξιά και αριστερά ήταν κατηλημένη από εμπορεύματα, τα οποία δεν μπορέσαν να μεταφέρουν κατά το πλιάτσικο οι Τούρκοι μαζί τους. Τα υποχρεώθηκαν και τα παράτησαν στη μέση της οδού, της γνωστής οδού του πέρα.

0: Daily Mail αποκαλύπτει το φοβερόν όργιον των τουρκικών ορδών κατά του αθώου ελληνισμού. Το θέαμα φρικοδέστερον και από τον βομβαρδισμό του Λονδίνου.
1: Η διεθνής κοινή γνώμη συνταράχτηκε μόλις πληροφορήθηκε τα σεπτεμβριανά γεγονότα της Κωνσταντινούπολης και είδε τις φωτογραφίες. Οι λίγοι δημοσιογράφοι που κατάφεραν να φτάσουν τις επόμενες ημέρες στον τόπο των φρικαλαιοτήτων έστειλαν συγκλονιστικές ανταποκρίσεις. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άγγλος Νόελ Μπάρκερ της γνωστής λονδρέζικης εφημερίδας Daily Mail. Τα γραπτά του πρέπει να κριθούν ως αδιάψευστη μαρτυρία. Και όπως έγραψε τότε η Καθημερινή, η οποία τα δημοσίευσε κατά αποκλειστικότητα, «Εαπίστευτε αποκαλύψεις του κυρίου Μπάρκερ απετέλεσαν το ισχυρότερο ράπισμα κατά της αγγλικής πολιτικής, η οποία υπεκίνησε το φοβερόν όργιον της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης».
0: Έφτασα εις Κωνσταντινούπολη εις τας 2:30 της παρελθούσης Πέμπτης και ευρέθην εμπρός εις ένα θέαμα το οποίον μπορώ να είπω εντύμως ότι το φρικιαστικότερον από ό,τι είδαν τα μάτια μου κατά την διάρκεια των αεροπορικών επιθέσεων του Χίτλερ κατά του Λονδίνου. Βέβαια δεν είχε τόσα ανθρώπινα θύματα όσα εβλέπαμε εις το Λονδίνο, αλλά ουδε μία αεροπορική επιδρομή έπληξε ποτέ τόσους πολλούς δρόμους. Οι βάνδαλοι είχαν εισβάλει σε ένα από τα μεγαλύτερα παντοπολία της Κωνσταντινούπολης και αφού κατέστρεψαν τα έπιπλα και σκεύη και έκαψαν τα τρόφιμα, ίνιξαν επί τόπου όλους τους τενεκέδες λαδιού και έχισαν το περιεχόμενό των εις τους δρόμους. Πιο πέρα, μερικοί άνδρες εστίβαζαν εις ένα κάρον τεράστια κομμάτια κρέατος που είχαν αρχίσει να σαπίζουν, ενώ πλησίων διακρίνονται οι σκελετοί 4 πελωρίων ψυγείων διακρεοπόλας κατεστραμμένων από την φωτιά.
1: Οι περιγραφές του Νόελ Μπάρκερ είναι χαρακτηριστικές.
0: Στην μέση του δρόμου υπήρχε ένας πελώριος σωρός από κονσέρβες κρέατος. Η καθεμία από αυτάς είχε τρυπηθεί κατά τιού των τρόπων ώστε να μην είναι δυνατή η κατανάλωση του περιεχομένου της. Επιπλέον, ένα επιπλοπίον επιρπολήθη και από ένα καφέ ζαχαροπλαστείων δεν απέμεινε παρά μία πινακής που διαφήμιζε ένα κοκτέιλ με γάλα. Κατόπιν είδα έναν άλλον σωρόν αποτελούμενον την φοράν αυτήν από γυναικεία είδη ρουχισμού. Είχε ύψος περίπου 3 μέτρων και εις αυτόν μπορούσε να διακρίνει κανείς κάλτσες, υποδήματα, μπλούζες, φούστες, εσόρουχα, όλα πεταμένα φίρδιν μίκτη. Εις των κεντρικών δρόμων δεν έμεινε άθικτον ούτε ένα κατάστημα. Και όπως συνήθως, εκείνοι οι οποίοι έχουν υποστεί τα περισσότερα ζημίας είναι οι πτωχοί. Εσημωρία που εσάρωναν τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης ήσαν εφοδιασμένα με καταλόγους, μερικούς από τους οποίους είδαμε τα μάτια μου που έδιναν ακριβείς λεπτομερίας των καταστημάτων και των οικειών που έπρεπε να καταστραφούν και εκείνων που έπρεπε να μείνουν άθικτοι.
2: Αυτό το οποίο αντικρίσαμε στα νεκροταφεία μας ήταν οστεοφυλάκια κατεστραμμένα και κόκαλα σπαρμένα στη γη. Μέχρι και έφτασε το μίσος των Τούρκων.
3: Μπορείτε να μου περιγράψετε καθόλου τα αισθήματά σας, σαν μικρό παιδί?
2: Τα αισθήματά είναι αυτό που το παιδί, ένα παιδί 8 ετών, δεν μπορεί να καταλάβει. Γιατί τόσο μίσος, γιατί τόση κακία με έναν άνθρωπο στον οποίο δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή, το μόνο σφάλμα μας εμάς ήταν ότι γεννηθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη, ότι ήμασταν Κωνσταντινούπολίτες Έλληνες.

0: με αυτήν την μικροσκοπική φωτογραφική μηχανή που χωρεί μέσα εις το κύλον της παλάμης, ο συνεργάτης μας, κύριος Γιώργος Καράγιωργας, κατόρθωσαν να φωτογραφίσει στην Κωνσταντινούπολη τα χαρακτηριστικότερα δείγματα της τουρκικής βαρβαρότητας.
1: Ένας Έλληνας δημοσιογράφος στην φανατισμένη Κωνσταντινούπολη. 8 Σεπτεμβρίου 1955, ο Γιώργος Καράγιωργας βρέθηκε στην καρδιά των γεγονότων. Με επαγγελματική αυταπάρνηση, επιδεξιότητα και πονηριά, κατάφερε να συγκεντρώσει μοναδικές μαρτυρίες που γέμισαν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: ήθελα να μου πείτε τώρα, ως δημοσιογράφος, ποια ήταν η πρώτη σας εντύπωση μόλις βρεθήκατε στην πόλη και είδατε αυτό το δραματικό θέαμα.
1: Με γυρίζετε πίσω πολλά χρόνια και σε μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έχω περάσει στη σταδιοδρομία μου. Βρέθηκα μέσα σε ένα στρατοκρατούμενο αεροδρόμιο. Στρατιώτες, αξιωματικοί, ταραγμένοι όλοι, ξαγρυπνισμένοι, αξίριστοι, οπλισμένοι σαν αστακή. Έφυγα με ένα ταξί. Ανταποκριτήσαμε όταν ήταν.
0: Δυσκολίες σας κάνανε καθόλου στο αεροδρόμιο?
1: Όχι, όχι, όχι. Ένας μεγάλος Έλληνας, ο Δημήτρης ο Καλούμενος, με πήγε στο ξενοδοχείο. Αλλά το ταξί δεν πήγε μέχρι το ξενοδοχείο, κατεβήκαμε πιο κάτω. Φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις ο δημοσιογράφος δεν μπαίνει αποσκευές πολλές, τα απαραίτητα. Επομένως μπορούσα να περπατήσω. Η πρώτη εντύπωση ήταν ότι ο δρόμος ήταν σε ύψος μισού μέτρου, γεμάτος από σπασμένα όλα, φυσικά, ρολόγια, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά, τότε δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ήδη, κουβέρτες, υφάσματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ένας άνθρωπος, ήδη από μπακάλικα, τυριά και κομμένα λουρίδες, χιλιάδες τόπια υφασμάτων. Ήταν ο όχλος, ο τουρκικός, ο οποίος είχε μπει, τα είχε σπάσει.
0: Ως δημοσιογράφος, συναντήσατε δυσκολίες στην εκτέλεση της αποστολής σας?
1: Εάν δεν είχα τον Καλούμενο, έπρεπε να ζητάω άδεια για κάθε μου κίνηση. Με παρακολουθούσαν παντού. Αλλά ο Καλούμενος ήταν εκείνη την εποχή, ο κύριος Καλούμενος, ο Δημητρός ο Καλούμενος, φίλος μου, γι' αυτό τον λέω έτσι. Εκείνη την εποχή ήταν και φωτογράφος του Πατριαρχείου και έλεγε ότι πηγαίνω να πάρω φωτογραφίες κατόπιν εντολής του Πατριάρχη. Και μπήκαμε σε όλες τις εκκλησίες και χάρη σε εκείνο πήγα στο νεκροταφείο του Σισλή. Ήταν δύσκολες ώρες εκείνες. Εγώ παρίστανα, μου λέει δεν θα πούμε ούτε μία λέξη ελληνική μεταξύ μας. Εκείνος μιλούσε τουρκικά. Έλεγε είμαι του Πατριαρχείου και θέλουμε για τις αποζημιώσεις. Τον αφήνανε. Επήκα εγώ, είχα μία μηχανή φανερή.
0: Εσείς κάνατε το ξένο δημοσιογράφο?
1: Ναι, ναι, ναι. Τίποτα, έλεγα journalist και έκανα και όσο μπορούσα το cowboy κατά αμερικάνικα. Για να με πάρουν ότι είμαι Αμερικάνος. Έτσι όπως μιλάνε εξεζητημένα. Λοιπόν, μου λέει δεν μπορείς να μπεις με τη μηχανή, μου λέει ο Τούρκος στο νεκροταφείο και πρέπει να την κρατήσω. Του λέω ευχαριστώ πολύ. Του δίνω τη μηχανή, μπαίνω μέσα με τα χέρια της τσέπης και σφύριζα κιόλας, αλλά είχα άλλη μία μηχανή μικρή. Πήρα κι εγώ φωτογραφίες, αλλά ήταν ο Καλούμενος, ο οποίος έπαιρνε μία εγώ, δέκα ο Καλούμενος. Και μας παρακολουθούσαν δύο παιδιά, ένας φορούσε άσπρο πουκάμισο, 16-17 ετών, και ένας άλλος, 18 θα ήταν εκείνος, κόκκινο, θυμάμαι, κόκκινο και μαύρο, ριγέ. Λέει ο Καλούμενος, μας παρακολουθούν και θα με πιάσουν. Λοιπόν, σου πετάω ένα φιλμ κάτω, μου λέει, πετάει, αφήνει ένα φιλμ να πέσει, περνάω εγώ από πίσω του, σιγά σιγά κάνω ότι μου πέφτει το μαντήλι, σκύβω, πιάνω το μαντήλι από κάτω, με το μαντήλι πιάνω και το φιλμ, κάνω, σκουπίζω το μέτωπο μου και το βάζω στην τσέπη μου τη δεξιά. Αυτό έγινε 3-4 φορές και σε μία στιγμή, όπως πήγαινε ο Καλούμενος μπροστά, εγώ είχα βάλει τα χέρια στις τσέπες και κοίταζα δίθεν κάποιο μνήμα, τον πλησιάζουν είναι 3. Γκέλμπουρντά του λέει, πολλής. Έλα εδώ θα πει, έλα η αστυνομία. Ένας πήγε δεξιά, άλλος αριστερά, τον πήραν από τις μασκάλες και φύγανε.

0: έβγαλα ό,τι μπόρεσα να βγάλω σκοτεινά και μη. Δεν είχαμε τα σύγχρονα μέσα. Ούτε φαντάστηκα ότι θα γίνει τέτοιο κακό. Πότε θα βγάλω 2-3 φωτογραφίες. Έβγαλα αυτές που βλέπετε εδώ πέρα στα μαγαζιά και τα λοιπά εκείνη την ώρα. Και την άλλη μέρα, πρωί με ημέρα. Και όλες όπως βλέπετε αυτά, έβγαλα ό,τι μπόρεσα, έβγαλα με την ημέρα και με τα τεχνική μου ικανότητα. Μέσα στα σπίτια, στα μαγαζιά κτλ.
1: Και βρεθήκατε μπροστά σε γεγονότα καθόλου. Μάλιστα. Είδατε Τούρκους να σπάνε, να...
0: Βέβαια, να, όπως βλέπετε φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Φωτογραφίες είναι αψεύδης μάρτης. Σας λέγω, ήταν φοιτήτριες.
1: Υπάρχουν τίποτα έτσι ξεχωριστά γεγονότα που σας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, κάτι που τα θυμάστε ή τα έχετε μέσα στο
0: λοιπόν,
1: μυαλό σας.
0: Όταν αφού γύρισα και πήγα σε όλη τη μεριά και έβγαλα φωτογραφίες και έβγαλα και τα λοιπά, πήγα και στο μέχρι το Μπουγιούχτερε, το Βαθυρίακα και πήρα τον πεθερό μου. Αυτός ο άνθρωπος τη νύχτα πήγανε οι φίλοι του κουνιάδου μου και τους πάσαν το μαγαζί. Γιατροί και τα λοιπά, αυτός είχε ένα παντοπολείο, του πήραν όλα τα τυριά, τα λάδια, τα κουβαλούσαν στο σπίτι τους. Και ο γέρος τότε ήταν 85 ετών ο άνθρωπος, πήγε και κρύφτηκε μέσα σε μια βάρκα, να μην το σκοτώσουμε. Και εκείνος και η πεθερά μου. Εγώ τον πήρα και κατέβηκα.

0: το σπίτι είναι ακριβώς το σπίτι στο οποίο έμενε ο Καντιλανάπτης με την οικογένειά του. Η οικογένειά του ήταν η γυναίκα του και οι τρεις κόρες του. Αφού εκτύπησαν, έδεραν τον Καντιλανάπτη μπροστά στα μάτια του, εβίασαν γυναίκα και κόρες, και την άλλη μέρα το πρωί που πήγα στο νοσοκομείο Βαλουκλή και έβγαλα τη φωτογραφία του Παμφίλου και του Ευάγγελου του Καλόγερου, ήταν και αυτή εμόφυρτη σε τραγική κατάσταση.
1: Χωρίς τον Δημητρό τον καλούμενο, ο κόσμος δεν θα είχε υποστεί το σοκ. Η πολιτισμένη ανθρωπότητα δεν θα είχε υποστεί το σοκ που υπέστη όταν είδε τις φωτογραφίες. Να μην γελιόμαστε.
2: Οι αδιάπτευτοι μάρτυρες.
1: Η καλύτερη περιγραφή, έτσι, δεν μπορεί να δώσει την αίσθηση της ιεροσιλίας, της τιμβορυχίας από τη φωτογραφία που δείχνει. Αναστραμμένες πλάκες στο νεκροταφείο. Έξω τα κορμιά, τα κουφάρια των πεθαμένων. Έξω οι σκελετοί. Η αυτή άσπρη σκόνη που κατακαλύπτει όλο το νεκροταφείο, όταν βάλανε στο Σισλί το φυλάκιο, βάλανε φωτιά οι Τούρκοι και τα κάψαν όλα. Πώς να δώσεις την εικόνα του εσταυρωμένου που λέμε ότι τον καταστρέψανε με τσεκούρια, όταν η φωτογραφία δείχνει το κεφάλι κομμένο να κρέμεται και το ένα χέρι να είναι χάμο ή το σταυρό να είναι ανάποδα. Από εκεί ταράζεται ο άνθρωπος, και γι' αυτό ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης εκείνη ακριβώς την εποχή, δηλαδή τρεις μέρες μετά τις διώξεις στη Κωνσταντινούπολη, εκήρυξε ημέρα προσευχής και κάλεσε όλο τον πληθυσμό της Νέας Υόρκης να προσευχηθεί για αυτά τα φοβερά τα οποία είχαν γίνει στην Τουρκία.
3: Στις 7 Σεπτεμβρίου κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Δημήτρης Καλούμενος γράφει στο βιβλίο του «Η Σταύρωση του Χριστιανισμού». Την επομένη του μεγάλου δράματος, η τουρκική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι συνέλαβε τους τρομοκράτες καταστροφής. Και πράγματι, συνέλαβε τους κλέφτες και τους φωνιάδες των φυλακών, που έβγαλε την προηγούμενη ημέρα για την εφαρμογή των καταχθόνιων σχεδίων της, ενώ τους 130.000 βανδάλους τους μετέφερε και πάλι στις εστίες τους με τα ίδια μεταφορικά μέσα, μαζί βέβαια και με τα τρόπαια των κλοπημαίων ως αμοιβή τους. Με επίσημη δήλωσή του, ο τότε πρωθυπουργός Μεντερές σε όλες τις τουρκικές εφημερίδες και στους Times του Λονδίνου στις 8 Σεπτεμβρίου 1955 προσπάθησε να επιρρύψει τις ευθύνες σε ταραχοποιούς κομμουνιστές που προσπάθησαν να ανατρέψουν το καθεστώς της Τουρκίας.
1: Αναγκάστηκε πλέον η τουρκική κυβέρνηση να παραδεχθεί ότι αυτά όντως έγιναν, αλλά δεν οφείλονταν στην κυβέρνηση παρά μόνο σε πλήθος, ξέρετε, ανεύθυνο κτλ. Αλλά υπάρχουν μαρτυρίες, πάνω από 200 μαρτυρίες Ελλήνων, εγώ είχα δει περίπου τους 500 τότε, και με τα ίδια λόγια, με τις ίδιες εκφράσεις, ζητούσαν βοήθεια από αστυνομικούς και από στρατιωτικούς, οι οποίοι κρατούσαν την τάξη δεξιά και αριστερά, και εκείνοι έκαναν ότι δεν τους ακούγανε.
0: Μαζέψανε κάμποσες χιλιάδες, κάνανε τυπικά δικαστήρια, αλλά αυτούς που βάλανε να κάνουν τα γεγονότα ήσαν διάφοροι φυλακισμένοι, και τους πολλούς τους φέραν από την Ανατολή. Έχω εδώ κάποιες φωτογραφίες που δεν είναι κάποιος στρατιώτης που τον ρώτησα. Λέω, τι περιμένεις εδώ, βέβαια τουρκικά κουβέντιαζα. Με λέει, Άμπιτζιμ, αδελφέ μου, λέει, δεν κατάλαβα, λέει. Και χτες το βράδυ, λέει, μας βγάλαν τα στρατιωτικά ρούχα και μας λέγανε σπάστα. Σήμερα, λέει, το πρωί μας βάλαν τα στρατιωτικά και μας λένε φυλάξτε. Τι να φυλάξουμε. Σας ερωτώ εγώ την ψυχολογία αυτού του απλού στρατιώτη του Τούρκου. Ο τουρκικός λαός είναι ένας λαός με παροπίδες. Ό,τι τον πούνε οι μεγάλοι, αυτό κάνει. Είναι έργα των μεγάλων.
4: Συζητήσατε καθόλου το θέμα με γνωστούς σας Τούρκους την επομένη? Είδατε καθόλου γνωστούς σας Τούρκους? Ποιες ήταν οι δικές τους αντιδράσεις?
0: Να σας πω, οι Τούρκοι ήταν πτωημένοι όλη την ημέρα, αυτοί όλοι, αλλά και σιωπηροί. Οι περισσότεροι Τούρκοι το θεώρησαν εθνική προσφορά, ότι έπρεπε αυτό να γίνει εναντίον της Ρωμιοσύνης. Και αν υπήρξαν δύο-τρεις, ούτε σημασία δεν έχει αυτό. Ο στόχος των Τούρκων ήταν να φύγει η Ρωμιοσύνη. Είχαν την πεποίθηση ότι φεύγοντας η Ρωμιοσύνη, αυτοί θα ευημερήσουν και θα είναι καλύτεροι. Βέβαια, ίσως να έχουν κερδίσει χρήματα, αλλά έπαψε η πόλη να έχει τον πολιτισμό της, την ευγένειά της, την οποία θαύμαζαν πολλοί ξένοι όταν ερχόνταν στην περίοδο τη δική μας. Τώρα μείνανε καθαρός αυτό που έλεγε ο Σουρής. Λάσπες, σκυλιά, χαμάλιδες, αυτά τα τρία όντα είναι της Κωνσταντινούπολης πλέον τα μόνα γνήσια προϊόντα.
1: Δεν μπορώ να πω ότι ο λαός της Τουρκίας το χειροκρότησε αυτό το πράγμα, γιατί αυτό που έγινε, γιατί και ντρεπόταν οι ίδιοι και πολλές οικογένειες Ελλήνων σωθήκανε, διότι οι γείτονες τους ειδοποίησαν εγκαίρως, είπανε φύγετε από τα σπίτια σας και ελάτε σε μερικές περιπτώσεις να σας κρύψουμε εμείς.
3: Ο απολογισμός της οκτάουρης δράσης των Τούρκων Βανδάλων τη νύχτα της 6ης προς την 7η Σεπτεμβρίου 1955 συνοψίζεται ως εξής. 4.340 καταστήματα λαιλατημένα και κατεστραμμένα. 110 ξενοδοχεία και εστιατόρια. 21 εργοστάσια. 27 φαρμακεία, ολοσχερώς κατεστραμμένα. 38 εκκλησίες πυρπολημένες και άλλες 35 λαιλατημένες και ερυπωμένες. Νεκροταφεία και αγιάσματα βάναυσα βεβηλωμένα. Τα γραφεία και τα τυπογραφεία τριών εφημερίδων της Ομογένειας κατεστραμμένα. 2.600 σπίτια λαιλατημένα και ερυπωμένα. Τα μεγέθη των καταστροφών φανερώνουν ταυτόχρονα και το πόσο εύρωστη εξακολουθούσε να είναι η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης ως το 1955.
4: Ο πρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης του 1955, ο Μεντερές, που ήταν και ο πρωτεργάτης του καταχθόνιου σε βάρος του ελληνισμού σχεδίου, πλήρωσε με τη ζωή του, 6 χρόνια αργότερα, όλα τα κρίματά του. Ανατράπηκε με στρατιωτικό πραξικόπημα, φυλακίστηκε, δικάστηκε και εκτελέστηκε με απαγχωνισμό στις 17 Σεπτεμβρίου 1961.
0: Δεν καταδικάστηκε ο Μεντερές για τα γεγονότα. Ο Μεντερές καταδικάστηκε για τις ορισμένες ελευθερίες που είχε δώσει στον κουρδικό λαό για να πάρει τους ψήφους του. Και στην Τουρκία δεν διευθύνουν οι πολιτικοί. Αυτό πρέπει να το μάθουν οι ελληνικός λαός. Διευθύνει η αφανής στρατιωτική δύναμη της Τουρκίας.
4: Ως δημοσιογράφος έχετε κάνει ασφαλώς πάρα πολλές αποστολές. Τόσο συγκλονιστικές εμπειρίες όσες αυτές που είχατε στην Κωνσταντινούπολη το 1955. Είχατε από καμία άλλη αποστολή?
1: Όχι. Ούτε ακόμη όταν ήμουνα στην Αφρική, όταν είχε σκοτωθεί ο Λουμούμπα.
3: Τα καραβάνια των προσφύγων. Η αρχή ενός δράματος που θα συνεχιστεί για μισό και πλέον αιώνα και θα ολοκληρωθεί στις μέρες μας.
4: Τα γεγονότα του 1955 στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη αποτελούν φάση ενός μακρόχρονου σχεδίου. Το 1965 η νέα προσφυγιά θα δώσει την χαριστική βολή. Η άλωση της πόλης θα έχει ολοκληρωθεί.
2: Ακούσαμε μόλις το υλικό από την εκπομπή «Μαρτυρίες» της ΕΤΕΝΑ, παραγωγής 1991, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιώργου Πετρίτσι, αφήγηση Τέλη Ζώτου, Κωνσταντινούπολη, Σεπτεμβριανά 1955. Ακούσαμε τις ιστορικές μαρτυρίες του Δημήτρη Καλούμενου, δημοσιογράφου και φωτογράφου του Πατριαρχείου, του Γιώργου Καράγιωργα, δημοσιογράφου, και του Φίλιππου Ιωαννίδη, ιατρού. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε σήμερα την πρωινή ιστορική αναδρομή που κάναμε στα φρικτά αυτά γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955 στην Κωνσταντινούπολη. Να μην ξεχνάμε, για να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη. Καλημέρα.
5: Η μέρα μας ξεκίνησε. Ασία. Παραγωγή Λιπούργος Μαρκούτης.
6: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά του Στέφανου Τανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
9: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
10: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Το μυστήριο του γάμου, του στεφανώματος μάλλον, το μυστήριο του στεφανώματος, που τροποντινά αποκορυφώνεται στη στέψη των δύο ανθρώπων, του ανδρός και της γυναικός, και είπαμε ότι είναι στέφανος ο άνδρας για τη γυναίκα και η γυναίκα για τον άνδρα. Αλλά στέφανος όχι όπως τον ακάνθινο στέφανο του Χριστού, έτσι, αλλά στέφανος χαράς, δόξας, τιμής, ευλογίας. Γι' αυτό και στη συνέχεια στον Απόστολο λέγει ο αναγνώστης τους στίχους του προκειμένου του Αποστόλου, είναι παρμένη από την Παλαιά Διαθήκη και λέει: «Έθηκας επί την κεφαλήν αυτών στεφάνους εκλήθων τιμίων», δηλαδή έθεσες Κύριε πάνω στα κεφάλια τους αυτών των ανθρώπων στέφανα με πολυτελείς λίθους. Σίγουρα έχει και πραγματική, είναι έτσι, σημασία, διότι όντως η στέφανη επί τα σκεφαλά των νεονύφων είναι πολύτιμη, είναι με τίμιους λίθους, ήταν και με τιμίους λίθους, αλλά και σημαίνει ότι ο Στέφανος, ο σύζυγός μου, η σύζυγός μου είναι και κοσμημένη με πολλές αρετές, με λίθους τίμιους. Και όπως όταν κάποιος, τότε φορούσαν οι άνθρωποι στεφάνια με λίθους τιμίους και χαίρονταν και καυχούνταν, όπως φορούν σήμερα κοσμήματα διάφορα τα οποία χαίρονται και τα φορούν και καμαρώνουν, έτσι και ο σύζυγος εφραίνεται και καμαρώνει και τέρπεται εις την παρουσία του εταίρου συζύγου και θεωρεί τον άλλον άνθρωπο ως στέφανον εκλήθων τιμίων, ως πολύτιμον, ως κάτι το οποίο το χαροποιεί, ως κάτι για το οποίο μπορεί να αισθάνεται τιμή και να αισθάνεται χαρά. Να μην τρέπεται, ας πούμε, να παρουσιάσει τη σύζυγόν του και να της λέει «Πού να σε παρουσιάσω?» Ή εκείνη να λέει το άντρα, ας πούμε, έτσι που έγινες, «Πού να σε παρουσιάσω?» Τα ακούμε αυτά δυστυχώς, έτσι, άμα πεις στη γυναίκα σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, εχόντρινες, και πού να σε παρουσιάσω έτσι σχέδιο. Καταλαβαίνετε ότι, ας πούμε, δημιουργεί στον άλλο μεγάλα προβλήματα. Να ντρέπεσαι, ας πούμε, να παρουσιάσεις τη σύζυγό σου, το σύζυγό σου. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, ή να λέει ο ένας το άλλο τέτοια πράγματα. Πώς μπορεί να συμβιβαστεί αυτό με αυτό που λέγει η Γραφή, ότι είναι στέφανος εκλήθων τιμίων ο άλλος άνθρωπος, τον οποίο φέρομαι επί της κεφαλής μας, σαν το πιο όμορφο, το πιο ωραίο τόπο που το βάζει κανείς πάνω στο κεφάλι του για να το τιμήσει, για να το προβάλλει, τέλος πάντων για να του δώσει όλη την τιμή και τη χαρά. Και στη συνέχεια ο επόμενος στίχος λέει: «Ζωή νητήσαν τόσε και έδωκας αυτής μακρότητα ημερών. Σου ζήτησα, λέγει, εσένα Θεέ μου, ζωή και εσύ τους έδωσες μακρότητα ημερών». Τους έδωσες πολύ περισσότερα από ό,τι ζήτησαν. Γιατί έτσι κάνει ο Θεός. Ο Θεός είναι πλούσιος, ενελέει. Δεν είναι τσιγκούνης όπως εμάς, δεν είναι κακομύρης ο Θεός. Να του ζητάς κάτι και να σου το δει, ας πούμε, με το σταγονόμετρο. Αλλά του ζητάς ένα και σου δίνει χίλια. Και ζητούν οι άνθρωποι, ας πούμε, από τον Θεό κάτι και ο Θεός σου δίνει υπέρεχ περί σου από αυτό το οποίο ζητούν και από αυτό το οποίο μπορούν και ήδη να καταλάβουν. Και πράγματι το βλέπει κανείς στη ζωή του ότι ο Θεός μας έδωσε όχι μόνο αυτά που ζητήσαμε,
αλλά πολύ περισσότερα από αυτά που ζητήσαμε. Για ποιο λόγο? Γιατί εμείς δεν ξέραμε, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι θα μπορούσε να μας δώσει ο Θεός. Δεν ξέραμε αυτόν τον πλούτον του Θεού, ήταν άγνωστος για μας. Οπότε εφόσον ήταν άγνωστος, πώς θα μπορούσαμε να το ζητήσουμε? Δεν ξέραμε. Και ο Θεός μας έδωσε πολύ περισσότερα από όσα ελπίζαμε και από όσα ζητήσαμε. Γιατί έτσι λειτουργεί ο Θεός. Και στη συνέχεια προχωρεί το ανάγνωσμα από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι το κεφάλαιο 5 και η στίχη 20 έως 33. Είναι το ανάγνωσμα που αναφέρεται εις το μυστήριο του γάμου. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Αδελφοί μου», λέγει, «ευχαριστείτε πάντοτε υπερ πάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το Θεό και Πατρί. Αδελφοί, να ευχαριστείτε πάντοτε για όλα και για τα χαρούμενα και για τα λυπηρά, για τα πάντα των Θεών και Πατέρα μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Αυτό εδώ έτσι θέλω να σας πω, παιδιά, ότι είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, πολύ κουραστικό, πάρα πολύ κουραστικό, το να μην ευχαριστούμε οι άνθρωποι. Και όταν είμαστε έτσι όχι ευχάριστοι και όχι ευχαριστημένοι, δημιουργούμε πολύ πολύ κουραστικό περιβάλλον γύρω μας. Γινόμαστε πάρα πολύ κουραστικοί. Δεν ξέρω αν είναι προσωπική μου πεποίθηση και εμπειρία αυτό, αλλά νομίζω ο άνθρωπος που δεν ευχαρισκέται είναι ασήκωτος, δεν μπορεί να το αντέξεις με τίποτε. Διότι τον βλέπεις ότι ό,τι και να του κάνεις, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να αποκτήσει, ό,τι και να έχει, ό,τι και να βρει μπροστά του, θα βρει κάτι για το οποίο να μην ευχαριστηθεί. Θα βρει εκείνον το αλλά. Εγκαλών το σπίτι, εγκαλών αλλά, έχει την τρύπα τζαμί στη γωνιά. Εγκαλών αλλά ο γείτονας είναι καλός. Εγκαλών αλλά είναι κάτω που νιαουρίζει όλη νύχτα. Έρχονται άνθρωποι δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους. Δεν προλαβαίνουμε. Αποξενωθήκαμε μεταξύ μας. Δεν βρίσκει ένας τον άλλο. Κατασκοτωνόμαστε. Είμαστε πτώμα. Λες, καλά, μην να μου κάνετε όλοι μέρα είστε πτώμα. Αφού ξέρω εγώ είσαι καθηγήτρια, είσαι και σε ώρα 2-3 που το σπίτι σου, τι μου κάνεις? Πάω μπαλέτο, πάω γυμναστήριο, πάω φροντιστήρια, κάνω βάρη, κάνω τζίρα, κάνω... Εγώ ψηλία. Τι θα σου κάνει κανένας? Τι καρτερά, ας πούμε, δυνατόν να τα κάνεις τα ούλα και να έχει και χρόνο ελεύθερο? Φυσικά. Άμα γεμώνεις το χρόνο σου με ένα σωρό πράγματα και γεμίσεις τη ζωή σου με ένα σωρό πράγματα, βέβαια θα σου μείνει χρόνος. Και ύστερα από τα πονιές ότι αποξενώθηκες και μιλάτε και κάνετε και νοικιάζετε. Πού να βρεις το χρόνο? Κάτσε έναν τόπο. Συνάχτου σπίτι σου, κάτσε έναν τόπο. Κόψε περιττά πράγματα. Ας πίνει κανένα γυμναστήριο πίσω, ας γίνει κανένα κολύπιν πίσω. Τι θα κάνουμε? Δεν μπορούν να γίνονται όλα. Θέλεις επικοινωνία? Να κάτσεις στο σπίτι σου όπως σε κάθονταν οι παλιοί άνθρωποι. Κόψε τις τηλεοράσεις σου, κόψε τις εξόδους σου, κόψε και τα τηλέφωνα σου όλη μέρα και όλη νύχτα, να μπορέσεις να μιλήσεις με τον άντρα σου. Αν όλη μέρα μιλάς στα τηλέφωνα, φωνάζεις με τα μωράθια και βάζεις το μωρό, μπορεί να μαρέψεις, να πλύνεις, να σφουγγαρίζεις, να καθαρίζεις, να κάνεις, να φτιάζεις, σίγουρα θα σου μείνει χρόνος. Ακόμα και ο Θεός, παιδιά, ξέρετε τι λέει ο Θεός στη Γραφή? Σχολάσατε και γνώτι ότι εγώ είμαι ο Θεός. Κάτσετε έναν τόπο, λέει ο Θεός. Σχολάσατε. Κάτσετε έναν τόπο, ησυχάστε, μην κάνετε πράγματα περιττά, σταματήστε να κάνετε περιττά πράγματα για να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Που η στιγμή που όλη μέρα κάνεις πράγματα και δεν ησυχάζεις και δεν ειρηνεύεις και δεν κάθεσαι έναν τόπο, ούτε και το Θεό θα τον καταλάβεις. Ούτε και τον Θεό, ούτε και τον εαυτό σου βέβαια, ούτε και τον άλλον άνθρωπο. Ύστερα έρχονται όλα τα υπόλοιπα και μετά παραπονιούμαστε από τη ζωή μας. Παραπονιούμαστε, παράπονα. Παράπονα. Δύσκολα βρίσκει σήμερα νέους ανθρώπους που να λένε δόξα σου Θεός, είμαστε καλά. Και βλέπει κανείς ανθρώπους που θυμάστε εδώ τη μακαρίτσα, την κυρία Μαρούλα,
πώς την γνώρισα ένα παιδό. Πώς την προλάβαμε, τέλος πάντων. Δίπλα μας εδώ, πριν πόσα χρόνια έχει υποκοιμήθηκε, 5-6, 5, 30 χρόνια μέσα στο κρεβάτι, παράλυτη, 30 χρόνια εκεί μέσα, ούτε βγήκε ποτέ από εκεί μέσα, μόνη της, χωρίς άντρα, χωρίς παιδιά, χωρίς τίποτα, και έφαγε 5-6 φορές ξύλων από κάτι γείτονες. Λοιπόν, επήγαινες, τι γίνεσαι κυρία Μαρούλα, δόξα σε ο Θεός, ήταν πανευτυχισμένη, μια γυναίκα μέσα στο κρεβάτι παράλυτη. Ξέρετε παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση, να μάθει ο άνθρωπος να είναι ευχάριστος και ευχαριστημένος και να λέει δόξα σε ο Θεός. Ακόμα και οι άνθρωποι που υποφέρουν από κατάθλιψη και υποφέρουν δηλαδή ψυχιατρικά, ας πούμε, έχουν προβλήματα. Και το άκουσα αυτό από έναν ευσεβή ψυχίατρο, σοβαρό, πολύ σοβαρό άνθρωπο. Και το άκουσα για πρώτη φορά από τον Γέροντα Παΐσιο, που διηγόταν ένα περιστατικό από τη ζωή του. Το άκουγα, ας πούμε, και το έβλεπα κι εγώ στην πράξη, αλλά το άκουσα και έτσι κατοχυρωμένο και επιστημονικά. Ότι όταν ο άνθρωπος συνέχεια ζει σε μια δοξολογία, λέει δόξαση ο Θεός, είμαι καλά, δόξα το Θεό, είμαι καλά, τότε αλλάζει ο ψυχισμός του ανθρώπου αυτού και γίνεται καλύτερα από ό,τι ήταν προηγουμένως. Θυμάμαι, λέει ο Γέροντα Παΐσιο μια φορά, ότι όταν πρώτο πήγε και έμενε μόνος του και ήταν ερημίτης, τον πολεμούσε αυτή έτσι μια μορφή, ας πούμε, αποθάρρυνσης, ίσως και κατάθλιψης, ίσως και απόγνωσης, που είναι σύνηθες σε αυτούς που μένουν μόνοι τους, που είναι ερημίτες. Λοιπόν, διότι έβλεπε να αφενός με τις ανθρώπινες του αδυναμίες και αφετέρου των μεγάλων αγώνων που έπρεπε να κάνει και δεν μπορούσε. Του πέφτουν τα εργαλεία κάτω, έλεγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα βάζε με τα εργαλεία. Να πάρει ευχή, έπεσε το εργαλείο, έσπασε το μηχάνημα, χτύπησε το χέρι του. Και όσο έλεγε έτσι, γινόταν χειρότερα. Μετά τον βρίσκαν και κάποιοι άλλοι πατέρες. Πώς φάει, πατέρ Παΐσιε, πώς να πάω. Χάλια, είμαστε χάλια, ας πούμε, είμαστε και μη χειρότερα. Αλλά είδε ότι όσο έλεγε έτσι, το έλεγε και από λίγη ταπείνωση, ας πούμε, το έλεγε και από την πραγματικότητα, γινόταν χειρότερα. Και λέει, δεν γίνεται, δεν βγαίνει έτσι. Ήδη είναι από μόνος του. Και άλλαξε ντροπάριο. Λέει, δεν θα λέω έτσι. Όποιος το ρωτούσε, πώς είπες πάρε Παΐσιε, μια χαρά, υπέροχα, θαύμα, ωραιότατα, δόξα σε ο Θεός, πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, με τις ευχές σας πολύ καλά. Χτυπούσε, ξέρω εγώ, να βάλει το καρφί στην τοίχο, έσπαζε το δάχτυλο του, έλεγε μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, δόξα σε ο Θεός. Είχε το χέρι του, γίνεται τόσο το δάχτυλο του. Λοιπόν, όσο έλεγε έτσι, γίνονταν καλύτερα. Μετά το είδα και εγώ και στην προσωπική μου ζωή και σε άλλους ανθρώπους, ότι όταν αντιμετωπίζει κάποιος τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, και τα πράγματα γίνονται καλύτερα, αλλά και η ψυχική μας διάθεση γίνεται καλύτερα. Ενώ όταν τα αντιμετωπίζεις μίζερα τα πράγματα, τότε γίνεσαι πιο μίζερος από ό,τι είσαι και βυθίζεσαι σιγά σιγά μέσα στη μιζέρια. Και λες, αμάρε παιδί μου, ας πούμε, σε πιάνει, σφίγγεται καρδιά σου, έχετε ένα πλάσμα μέσα, το βλέπεις, καταθλιπτικό, ας πούμε, το ύφος του και αυτό, λες, πώς είσαι, πώς να είμαι, με βάσανα, πράγματα, εκείνα, τούτα, λες, Απαναγία, δεν μπορώ. Και μόνο που τα ακούω, ύστερα πώς να έχει όρεξη και ο σύντροφός σου να κάτσει να μιλήσει μαζί σου. Όταν εσύ, ας πούμε, εκπέμπεις αυτήν την κούραση, αυτήν την κατάθλιψη, αυτήν την μιζέρια όλη, δεν μπορεί ο άλλος να μιλήσει μαζί σου. Δεν μπορεί. Ξέρετε, ας πούμε, μπορεί να εξομολογούμε πολλές ώρες πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόνο που μπαίνουν μέσα στο εξομολογητάριο, αμέσως η ενέργεια, ας το πω έτσι με σύγχρονους όρους, αυτών των ανθρώπων αποφορτίζει αμέσως το χώρο. Ίσως αν μπαίνουν μικρά παιδιά, μπαίνει ένα μικρό παιδί, σε ξεγουράζει αμέσως. Μπαίνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, μπορεί να είναι για 2 λεπτά μόνο, και να σε διαλύσουν, να σε κάνουν λιώμα. Να θες μετά να βγεις έξω, κάνεις 3 γυρούς του γηπέδου, αφαιρείς τον νου σου. Δεν μπορώ, Παναγία μου, Χριστέ, Παναγία. Και ύστερα λες, καμιά φορά,
Είστε, αλλά λέμε, έχουμε και προβλήματα μέσα στο γάμο. Ε, φαντάστηκε να ήμουν εγώ παντρεμένο τώρα. Τι θα έκανα εγώ με το πλάσμα του Θεού απέναντί μου, τι θα έκανα, πώς θα τα βγάζα πέρα, ή εγώ εκείνη. Ένας εκ των δύο πρέπει να εξαφανιστεί. Λοιπόν, να μάθουμε να ευχαριστούμε πάντοτε υπερπάντων, πάντοτε για όλα, για όλα τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε, να είμαστε ευχάριστοι, να εκπέμπουμε αυτή την ευχάριστη διάθεση, να ξεκουράζουμε τον άλλον άνθρωπο, να χαίρεται ο άλλος να έρθει να μας συναντήσει, να μην κουράζεται και μόνο που μας σκέφτεται. Και μόνο που μας σκέφτεται. Θυμάμαι, έγραφε ο παπά Εφραίμ ο Κατουρακιός ένα γράμμα στο γέροντά μας και έγραφε για κάποιον υποτακτικό του γέροντα. Όταν θυμηθώ τον τάδε, είτε θέλω είτε δεν θέλω, πάντοτε γελώ. Γιατί ήταν ένας τύπος έτσι αστείος, ευχάριστος, και έλεγε και ο παπά Εφραίμ, και μόνο που το φέρνω στη σκέψη μου, χαμογελώ, ας πούμε. Ήταν τόσο ευχάριστος άνθρωπος. Ενώ έχει άλλους ανθρώπους που μόνο και που τους θυμόμαστε, πραγματικά μας πιάνει έτσι δυσκολία μεγάλη. Είναι τέχνη, ξέρετε παιδιά, είναι τέχνη αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι και μες στη ψυχική μας κατάσταση, αλλά είναι τέχνη. Να το μάθεις. Βίαζε τον εαυτό σου να λες πάντοτε δόξα τω Θεώ. Να είσαι πάντοτε ευχάριστος. Να είσαι χαμογελαστός. Να κοινωνείς με τον άλλον άνθρωπο. Βλέπεις άλλους ανθρώπους, ακόμα και ανθρώπους εκκλησίας καμιά φορά, και λες, χαμογέλασε ρε παιδί μου, εσύ λίγο. Αν άνοιξε για τα σύνδεση σου, χαμογέλασε. Χαμογέλασε, ας πούμε. Γίνεται εσύ, κοινώνησε με τον άλλον άνθρωπο. Πώς είναι ώρα να είσαι έτσι σχέδιο. Μούμια, τσαμέ, παγωμένος, παγόβουνο. Εκπέμπεις εκείνη την παγωμάρα όλη, Παναγία μου, Παναγία μου. Δηλαδή θέλεις 100 σακάκια να φορέσεις να μέσα σε πιάει το ριόν του χάρου, ας πούμε, το θωρείς καρτσί σου. Πώς είναι ώρα. Να μην χαμογελά, να μην επικοινωνεί με τον άλλο άνθρωπο. Να μην έχει αυτή τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Πρέπει να το μάθουμε, πρέπει να το μάθουμε. Πάντως να ξέρετε παιδιά ότι όλοι οι Άγιοι ήταν πολύ ευχάριστοι άνθρωποι. Πάρα πολύ ευχάριστοι άνθρωποι. Επηγαίναμε στους γέροντες όχι γιατί ήταν Άγιοι μόνο. Ήταν Άγιοι, ας πούμε, αλλά ήταν ευχάριστοι άνθρωποι. Άνετοι, ξεκούραστοι άνθρωποι. Πήγαινες κοντά τους και ξεκουράζεσαι. Κατέβαιναν τόσο άνετα στο επίπεδο του καθενός. Δεν έλεγε μα εγώ είμαι ο τάδε, ας πούμε, και εκείνος είναι ο άλλος, ας πούμε. Όπου Ιησούς έβρισκε, σε συναντούσε. Όπως ο Χριστός έγινε για μας άνθρωπος και δεν μας ετύφλωσε με τη θεϊκή του δόξα, αλλά έκρυψε όλο εκείνο το θεϊκό μεγαλείο μέσα στην ανθρώπινη του σάρκα και γεννήθηκε όμορφα, ταπεινά, ήσυχα, θόρυβα και εξεκούρασε τον άνθρωπο. Και δεν τον εκούρασε, δεν τον σκότωσε τον άνθρωπο, δεν τον εθάμπωσε. Έτσι και εμείς οφείλουμε να είμαστε ο ένας μέσα στον άλλο. Ξέρετε, ακόμα και στα μοναστήρια ακόμα, ας πούμε, άμα ηγούμενος σε ένα μοναστήρι είναι μοτρωμένος και είναι καταθλιπτικός και καταθλιμμένος, το μεταδίδει σε όλη την αδελφότητα. Εάν είναι χαρούμενος και αν είναι χαμογελαστός και αν είναι ειρηνικός, το ίδιο μεταδίδει και στην αδελφότητα ολόκληρη και σε μια οικογένεια. Όταν οι γονείς είναι άνθρωποι ευχάριστοι, θα το μεταδώσουν και στα παιδιά τους. Και όταν είναι έτσι μοτρωμένοι και παγωμένοι και σφιγμένοι, βλέπεις έρχονται τα παιδιά τα καημένα, είναι το ίδιο πράγμα και εκείνα. Κάθονται έτσι εκεί τεντωμένα, χαλάρωσε μάνα μου, χαλάρωσε, ηρέμησε. Πάει μια επίσκεψη σε ένα σπίτι και μέχρι να αφήσει πιάνει το άγχος που το άγχος των ανθρώπων εκείνων που σε είδαν μπροστά τους. Κάνεις να κοιτάξεις έτσι, θέλετε τίποτα? Όχι, απλώς σε κοίταξα. Κρυώνετε? Όχι, δεν κρυώνω. Ζεσταίνεστε? Όχι, δεν ζεσταίναμε. Ας σας κεράσουμε? Μην με εντάξει, κεράσετε μας. Κάθεστε άνετα? Κάθεμε άνετα. Κουράζεστε? Όχι, δεν κουράζομαι. Μα πώς άρεσε με ρε παιδί μου, πώς ερώτησες να μου κάνεις? Τι αγχώνεσαι, ας πούμε? Άρεσε με να κάτσω σε πιο ένα ποτήρι νερό? Αριό να σου πω, κλείσ' το παράθυρο. Έναν και να ζεις με το άγχος ότι μήπως κρυώνει, μήπως κάμνει, μήπως σκιάζει, μήπως πετά, άσκηνε όλα τα άλλα που μπαίνουν. Μήπως είπαμε τίποτα και τον στενοχωρήσαμε? Είδαμε μια στιγμή, ξέρω, ότι κάτι άλλαξε το ύφος του. Μήπως κάτι είδε, κάτι άκουσε, κάτι έκαμε, κάτι έφτιαξε.
και λες αν Παναγία μου, ας πούμε, πώς αντέχει να ζει αυτός ο άνθρωπος. Και το βρίσκει κανείς και σε ανθρώπους εκκλησίας αυτό. Έχουμε και κάτι μάσκες που φορούμε ώρες ώρες και είναι μάσκες, ας πούμε, οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες, ας πούμε. Άνετοι άνθρωποι, να είμαστε άνετοι. Ήσυχοι άνετοι, και η αυτή άνεση βγαίνει μέσα από την ταπείνωση. Θυμάμαι, έλεγε ο πατέρας Παΐσιος μια φορά, πήγαμε, λέει, πήγαινα στην Αθήνα, με έπαιρναν κάποιοι γνωστοί μου. Ας πούμε στην Αθήνα. Εντάξει, οι άνθρωποι, ας πούμε, αυτοί αισθάνθηκαν τόση δυσκολία με την παρουσία του γέροντας προς το αυτοκίνητο, που ήταν για αυτούς ευλογία και χαρά, που στο τέλος κατακουράστηκε και ο ίδιος. Διότι κάθε λίγο τον ρωτούσα διάφορα πράγματα. Μήπως κρυώνεται γέροντα? Όχι, είμαι καλά. Αν θέλετε, ανοίξτε το παράθυρο. Θέλω. Μήπως εσείς θέλετε? Όχι, εσείς αν θέλετε. Όχι, εσείς αν θέλετε. Όχι, εσείς αν θέλετε. Μα θέλω. Μα εσείς δεν θέλετε. Μισή ώρα κουβεντιάσα, θα ανοίξω τόσο πράγμα το παράθυρο. Πέτω, αν θέλει, ανοίξω το παράθυρο. Θέλει, ανοίξω το κλειστό σιό. Να και τον πρίζεξε τον άνθρωπο. Άνοιξε το κλειστό το παράθυρο. Έσπασε με, λέει, μέχρι να με. Μισή ώρα μου κουβεντιάσα, θα ανοίξω το παράθυρο ή όχι. Ήστε να βάλουμε μια κασέτα. Βάρτε, μήπως σας κουράζομαι, μην κουράζετε. Αν σας κουράζομαι, πέστε μας το. Μην κουράζετε, βάρτε τι. Μα μήπως αλήθεια, αν σας κουράζετε, αν δεν θέλετε, πειράζει, αφήστε τι. Όχι, αν τη θέλετε, βάλαμε. Όχι, αν τη θέλαμε. Όχι, βάρτε τι, αν τη θέλαμε. Μέχρι να φτάσαμε στην Αθήνα, λέει ο γεροντάς, με διέλυσαν. Λέει, άλλη φορά θα πιένω με το τρένο και ας είμαι με τους αναρχικούς, που τουλάχιστον πιο πολλά σεννούμαστε με εκείνους, παρά με τους ευσεβείς. Που την πολύ τους την ευλάβεια να διαλύσαν τον άνθρωπο. Όλα αυτά γιατί είμαστε πολύπλοκοι, είμαστε πολύπλοκοι, πολυσύνθετοι άνθρωποι. Δεν μαθαίνουμε στην απλότητα, δεν μαθαίνουμε, ας πούμε, μέσα στην άνεση, η οποία γεννάται από την ταπείνωση, και η ταπείνωση γεννά και την ευχαριστία. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ευχαριστημένος σε όλα και με όλα. Είναι ευχαριστημένος, είναι άνετος, λέει, δόξα σε ο Θεός, αναπαύεται

Γίνομαι γλυκοί άνθρωποι, ευχάριστοι, χαρούμενοι, δοξολογικοί άνθρωποι, όχι μίζεροι και ταλέποροι και κοραστικοί άνθρωποι, ας πούμε, εκπέμπω με την ξυνάδαν όλοι. Λοιπόν, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το Θεό και Πατρί, λέει και ο Παύλος ο Απόστολος εδώ, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού, υποτασσόμενοι ο ένας τον άλλο με φόβο Χριστού. Βλέπετε, αυτό το να υποτάσσετε το ένα στον άλλον, όχι γιατί φοβάσαι τον άλλον, αλλά γιατί αγαπάς τον Χριστό. Αυτό σημαίνει τον φόβο Χριστού, εν αγάπη Χριστού. Γιατί αγαπώ τον Χριστό και γιατί μέσα στην ψυχή μου υπάρχει αυτή η αγάπη του Χριστού, για την αγάπη του Χριστού υποτάσσομαι στον αδερφό μου. Και το να υποταχθώ στον αδερφό μου είναι μεγίστη πράξης ανδρείας. Δεν είναι δειλία να κάνω το θέλημα του αδερφού μου. Δεν είναι δειλία να υποχωρήσω σε αυτό που θέλει ο άλλος. Είναι ανδρεία, είναι πιο μεγάλη ανδρεία. Άφησε τον άλλο να κάνει αυτό που θέλει. Δώσε του άλλου χώρο να κάνει όπως αναπαύεται. Να δεις μετά και εσύ πόσο άνετα να αισθανθείς. Χωρίς να σε κατακυριεύσει ο φόβος και ο τρόμος, μα τι θα γίνει, να βγει μας το κεφάλι μας, να μας καταδυναστεύει, να μας εκμεταλλεύεται, να μας, ας πούμε, είμαστε τα θύματα και όλος σαν, ξέρω εγώ, ο κερδισμένος. Δεν έχουμε τέτοια διλήμματα. Αυτός που έχει αυτή την πνευματική ανδρεία δεν έχει τέτοια διλήμματα, αυτά ψευδοδιλήμματα. Αυτός που έχει ανδρεία αφήνει τον άλλον άνθρωπο ελεύθερο και χαίρεται με την ελευθερία του αδελφού του. Χαίρεται όταν ο αδελφός του κάνει αυτό το οποίο του είναι ευχάριστο και τον κάνει χαρούμενο. Και δεν έχει αναστολές να αφήσει τον άλλον άνθρωπο να ολοκληρωθεί σαν προσωπικότητα. Υποτάσσεται στον αδελφό του για την αγάπη του Χριστού με το ίδιο πνεύμα, με αυτήν την ανδρεία και με αυτήν την αρχοντιά, όπως έλεγε και ο Παΐσιος, με την αρχοντιάν αυτή. Προχωράει πιο κάτω, λέει, «Ε, γυναίκες, της ειδής ανδράσιν υποτάσσεστε ως το Κυρίο, και οι γυναίκες, λένε, υποτάσσεστε στους άνδρες σας, όπως τον Κύριο», με το ίδιο πνεύμα. Να μην θεωρείς ότι ο άλλος είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, αφέντης σου, αλλά ο άλλος είναι όπως ο Χριστός, και λέγει στη συνέχεια, ως και ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Όπως δεν αισθανόμαστε, ξέρω εγώ, επανάσταση εναντίον του κεφαλιού μας και να πει το σώμα μας, μα γιατί το κεφάλι να διατάσσει, ας πούμε, κέφαλος, να σηκωστεί, ξέρω, το χέρι μου, να χτυπήσω κεφάλι μου. Μα τον εαυτό μου που να χτυπήσω, τον εαυτό μου που καταστρέφω. Είμαι ένα πράγμα, το κεφάλι μου, τα πόδια μου, τα χέρια μου, η καρδιά μου, οι πνεύμονες μου, είμαστε όλοι ένας άνθρωπος. Δεν έχει διαφορά τον από το άλλο. Τώρα, αν ο εγκέφαλος στο κεφάλι μου μέσα και εκείνος δίδεις εντολές τι θα κάνουν τα διάφορα μέλη του σώματός μου, αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Αυτό είναι η αρμονία του σώματος. Και είμαστε όλοι όλα τα μέλη ένα πράγμα. Το είδα και στην οικογένεια. Και όταν λέει, ας πούμε, ότι ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναικός και υποτάσσεστε γυναίκες στους άνδρες όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, να μην σκανδαλιζόμαστε για να λέμε, κοίταξε, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, έχει ταξική διαφορά εδώ πέρα. Ο Παύλος, ας πούμε, εναντίον των γυναικών. Και μετά λέει και για τους άνδρες τι πρέπει να κάνουν. Αλλά αν κανείς απομονώσει αυτά τα πράγματα και δεν καταλάβει το όλο πνεύμα, ότι όταν σε όλα αυτά είναι η αγάπη που υπάρχει, δεν έχει τέτοια κόμπλεξ κατωτερότητας ή ανωτερότητας μέσα στον άλλον άνθρωπο. Με τα χαράς υποτάσσομαι στον αδελφό μου, με τα χαράς αποδέχομαι τον άλλο, με τα χαράς λέω τα καλύτερα λόγια για τον άλλον άνθρωπο, γιατί τον αγαπώ. Και αφού τον αγαπώ, χαίρομαι όταν χαίρεται και τιμούμε όταν τιμάται και δοξάζομαι όταν δοξάζεται. Και είναι χαρά μου ο άλλος άνθρωπος να έχει ό,τι καλύτερο και εγώ ας μην έχω τίποτα. Αφού είναι αδελφός μου και τον αισθάνομαι ως τον εαυτό μου, δεν μπορώ να αισθανθώ οτιδήποτε, ας πούμε, να με χωρίζει και να με κουράζει όταν βλέπω τον άλλον άνθρωπο να έχει, ας πούμε, μια επιτυχία, μια χαρά. Είπαμε και άλλες φορές ότι
λέμε ας πούμε στο Ευαγγέλιο να χαίρομαι με τα χαιρόντων και να κλαίω με τα κλαιόντων, και λέμε εύκολο είναι να κλαίεις με τους κλαίοντες. Κλαίει ο άλλος άνθρωπος, έχασε ξέρω εγώ κάποιον, έπαθε μια ζημιά, άνθρωποι είμαστε, εύκολα κλαίμε με αυτόν που κλαίει, λυπούμαστε γιατί να πάθει, κρίμα είναι κτλ. Αλλά δύσκολα χαίρομαι με αυτόν που χαίρεται. Ζήλεψε ο γείτονας, γιατί

0: Κέρδισε τον Λαριτσίνο, παίρνει στην ανάγκη, α πούμε. Και εγώ που έχω τι ανάγκε, δεν το κέρδισα. Δεν ξέρω κι εγώ όταν που είναι αυτό, αν το κέρδισε ο γείτονά μου. Αλλά δύσκολα να χαρίζει με χαρά του αδελφού σου. Είναι, θέλει αγώνα, θέλει πολύ να αρχοντιά να χαρίσει όταν ο αδελφό σου χαίρεται, όταν ο αδελφό σου πάει καλά. Εντάξει, μπορεί να πει, α πούμε, εντάξει, κέρδισε ο άνθρωπο, μα κάναν καλά. Αλλά αν το κέρδιζα εγώ, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Όλα τα πράγματα είναι αλληλένδετα στον άνθρωπο. Η ευχαριστία, η ταπείνωση, η ανδρεία, η αρχοντιά είναι μια αλυσίδα που πάνε όλα μαζί. Άμα χάσεις ένα κρίκο και τα όλα τα άλλα, ας πούμε, πάνε τη στραβά. Όταν λοιπόν βάλεις στραβές βάσεις από την αρχή και έτσι αρχίζεις με κακομοιριές, πάνε όλα ύστερα έτσι. Και γιατί ξέρω εγώ να είναι κεφαλή της γυναικός και εγώ είμαι κεφαλή και εσύ είσαι το υπόλοιπο και ο ένας αισθάνεται κόμπλεξ ανωτερότητας και ο άλλος κόμπλεξ κατωτερότητας. Ισορροπία δεν έχει ούτε ένας ούτε ο άλλος. Όταν όμως δούμε τα πράγματα μέσα στην αγάπη του Χριστού και δούμε αυτό που λέγει στη συνέχεια, ότι όλα αυτά γίνονται όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας και είναι σωτήρας όλου του σώματος. Δεν έσωσε μόνο την κεφαλή, αλλά όλον το σώμα, και είμαστε όλοι ενωμένοι με τον Χριστό και όλοι είμαστε, ζούμε αυτή την αγάπη της παρουσίας του Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος λέγοντας, αλλά όπως ακριβώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτόν του για αυτήν, για να την αγιάσει, αφού την καθάρισε στο λουτρόν του ύδατος με το ρήμα, με τον λόγο, δηλαδή τον λόγο της ευλογίας, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, για να παραστήσει την Εκκλησία ένδοξον ενώπιόν του, χωρίς να έχει ούτε σπήλαιον ούτε ρητίδαν ή οποιαδήποτε ακαθαρσία, αλλά να είναι Αγία και άμωμος. Ο Χριστός καθάρισε την Εκκλησία ως νύμφιν του, ως σύζυγόν του, που ήταν η Εκκλησία πριν τον Χριστό. Εμείς όλοι δηλαδή είμαστε ακάθαρτοι και είμαστε εσπειλωμένοι, αφού είμαστε ειδωλολάτρες, είμαστε μακράν του Θεού, και ο Χριστός παρέδωκε τον εαυτόν του για μας, γιατί μας αγάπησε, αγάπησε την Εκκλησία, μας αγάπησε, γι' αυτό θυσιάστηκε για μας. Και αν αγαπούμε, θυσιαζόμαστε για τον εαυτό μας. Δεν θυσιάζομαι τον αδελφό μας, θυσιάζομαι τον εαυτό μας για τον αδελφό μας, όχι τον αδελφό μας για μας. Έτσι, να του λέμε ότι πρέπει να κάνεις θυσίες εάν με αγαπάς. Κατά τον ίδιο τρόπο, διαβάζω έτσι με μετάφραση δική μου, κατά τον ίδιο τρόπο οφείλουν οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως τα σώματά τους. Δεν πρέπει να βλέπει τον άλλο σαν ξένον. Η γυναίκα σου λέει είναι το σώμα σου, είναι ο αυτός σου. Είναι όπως είσαι εσύ ο ίδιος. Δεν μπορεί να την ξεχωρίσεις. Ξέρετε πόσο έτσι δύσκολο πράγμα είναι, δηλαδή επαναλαμβάνουμε το προπατορικό αμάρτημα κατά κάποιον τρόπο. Όταν έρχονται ανδρόγυνα, ας πούμε, και λέει ο άνδρας στη γυναίκα ότι εσύ φταίς που τον έκαμε στο γιο σου έτσι. Ο εσύ τον έκαμε έτσι, που είσαι πατέρας του. Μα εσύ είσαι η μάνα του, ας πούμε. Όχι, εγώ εσύ είσαι ο πατέρας του. Και βλέπεις ότι οι δύο οι άνθρωποι αυτοί, ο καθένας είναι μέσα στον εαυτόν του. Ο καθένας αποποιείται των ευθυνών του, δεν μπορούν να πάρουν τις ευθύνες πάνω τους, φοβούνται την ευθύνη, και ύστερα διαρωτούνται γιατί ο παιδί τους ευκήγε να τάρτει και να ακούει κανένα. Μάμα, ο γιος σου, η κόρη σου, δίσας ότι ο ένας δείχνει φτεξίματα στον άλλο, σίγουρα να σας απορρίψει και τους δυο και θα ακούει κανένα στο τέλος. Γιατί, διότι δεν υπάρχει αυτή η ενότητα, αυτή η ένωση. Έχουμε ένα πρόβλημα με το παιδί μας, οφείλουμε να κάτσουμε να το δούμε μαζί. Το πρόβλημα δεν είναι ποιος φταίει. Να λέει ο άντρας η γυναίκα, εσύ φταίς που τον έκαμες. Ο εσύ φταίς που λείπεις όλη μέρα και έρχεσαι σπίτι. Και δεν του μιλάς, δεν του θυμώνεις. Εκείνος που να του θυμώσει, αφού όλη μέρα λείπει, έρχεται 5 λεπτά, το βλέπει. Δεν έχει, ας πούμε, αυτόν τον χρόνο και αυτήν την παρησία. Και ο ένας τα ρίχνει στον άλλο και τα παιδιά παίρνουν τον δρόμο τους ενώπιον δύο αλληλομαχωμένων γονιών. Και είναι συχνόν αυτό το φαινόμενο. Και τι μαρτυρεί, ότι στο τέλος και οι δύο αυτοί γονείς δεν κατάλαβαν ότι είναι ένας άνθρωπος και το παιδί προήλθε από αυτούς τους δύο και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον ένα από τον άλλο, και ότι άλλο πράγμα είναι ο πατέρας, άλλο πράγμα είναι η μητέρα. Άλλος πως συμπεριφέρεται ο πατέρας στο παιδί, άλλος πως συμπεριφέρεται η μάμα στο παιδί. Σκεφτήκατε έναν πατέρα που κάνει όπως κάνει η μάμα, ας πούμε, ή να παριστάνει ο πατέρας στη γιαγιά? Δεν γίνεται το πράγμα. Θα είναι αρρωστημένα πράγματα, ας πούμε. Το παιδί θέλει να έχει πρότυπο έναν άνδρα, πατέρα, και πρότυπο μια μητέρα, γυναίκα. Δεν μπορεί να έχει ως πρότυπο έναν άνδρα που του παριστάνει τη μάμα του και πάει με τον πιπερόν και τον ταΐσει, ας πούμε, και να το κάνει η μάμα. Η μάμα θα τον ταΐσει, η μάμα θα τον λούσει, η μάμα... και ο πατέρας βέβαια, αλλά άλλος πως θα μιλήσει ο πατέρας, άλλος πως θα μιλήσει η μητέρα. Άλλος πως η γιαγιά, άλλος πως ο παππούς, άλλος πως ο θείος, άλλος πως ο φίλος. Έτσι είναι, ο καθένας έχει τον λόγο του στον ψυχικό κόσμο ενός παιδιού. Και όταν ένα παιδί, ας πούμε, δυσκολεύεται, είναι γιατί κάπου κάναμε κάποια λάθη ίσως και εμείς. Δεν είναι να αποδώσει ένας φτυξίματα στον άλλο. Μπορεί πράγματι σε μια συζυγία ένα εκ των δύο μελών να μην αποδίδει, ας πούμε, σωστά το ρόλο των δικών του. Όμως πολλές φορές αποδείχθηκε ότι όταν ο ένας εκ των δύο λειτουργεί σωστά και καλά, καλύπτει πολλές φορές και την αδυναμία του άλλου μέλους. Γιατί το παιδί λειτουργεί και από μόνον του, ας πούμε, έτσι, με έναν ωραίο τρόπο απέναντι στους γονιούς του. Και όταν μάθουμε να έχει το παιδί μας καλούς λογισμούς για τους γονείς του, να έχει καλούς λογισμούς, και δεν μειώνουμε τους γονιούς ενώπιον των παιδιών ή ο ένας γονιός τον άλλον, του πει: είδες να μου κάνει ο πατέρας σου, να γίνεις σαν τον τσίρι σου, έτσι, να γυρίσεις όλη μέρα, ή να γίνεις σαν τη μάνα σου, ας πούμε, χορκοήρα που εγκάθεται σπίτι. Καταλαβαίνετε τι λογισμούς βάζουμε στο παιδί? Ή κάτι να κατηγορούμε, ξέρω εγώ, τη γιαγιά, τον παππού, ο ένας του άλλου, ή να ακούει το παιδί αυτά τα πράγματα. Πόσο δηλαδή φθήρεται η ψυχή του παιδιού και ο ψυχικός του κόσμος όταν δέχεται μέσα στην καρδιά του κακούς λογισμούς για τους γονείς του, που όποιοι και να είναι αυτοί οι γονείς, για το παιδί είναι ό,τι καλύτερο. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε εκείνη η μητέρα, ας πούμε, οτιδήποτε και οποιαδήποτε. Για το παιδί όμως είναι η μητέρα του. Το ίδιο, ξέρετε, συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Ας πούμε, στην πνευματική ζωή λένε οι πατέρες, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να έχεις καλούς λογισμούς για το γέροντά σου. Ακόμα και αν αυτός ο γέροντάς σου είναι παλιάνθρωπος και είναι, ξέρω εγώ, απατεώνας και είναι ψεύτης και είναι κλέφτης και είναι πόρνος και είναι οτιδήποτε. Να έχεις καλούς λογισμούς. Γιατί να έχεις καλούς λογισμούς? Γιατί εσύ ωφελείς έχοντας καλούς λογισμούς. Όταν δεν υπάρχει χειρότερο έγκλημα πνευματικό από το να σπείρεις κακούς λογισμούς σε έναν άνθρωπο κατά του πνευματικού του πατρός. Είναι πνευματικό έγκλημα αυτό, δολοφονία πνευματική. Το ίδιο είναι όταν εσπείρεις μέσα στην καρδιά του παιδιού σου κακούς λογισμούς για τον άλλο γονιό ή για το περιβάλλον του. Όταν του πεις, ξέρεις, η γιαγιά σου, να πούμε, πονηρή γυναίκα, μας δει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το χωράφι που μας ένταξε, και να έρχονται μωρά παιδάκια 9-10 χρονών και να κατηγορούν τη γιαγιά τους γιατί δεν τους δει το χωράφι, ξέρω εγώ, που τους έξω το χορκό, και χάνει αυτήν την καλή αίσθηση της καλής γιαγιάς που είναι τόσο σημαντικό για την ψυχική του, ας πούμε, τη συγκρότηση. Ή να λέει το μωρό, να πούμε, ότι ξέρεις, ο παπάς είναι κακός και θυμώνει μάμας μου, ή η μάμα με κατσά και μας μερεύει σπίτι και ολοφαίνει μας φωγιά από την ψυταριά. Εντάξει, μπορεί να μην μπορεί να μερέψει, αμέσως έτσι εγώ χαλάς την κουζίνα της. Εάν και να πάει να πεις του μωρού ότι η μάμα σου τεμπέλα και βαρκέτα σου μερέψει, λες, κοίταξε, μα της ψυταριάς τα φαγητά είναι ωραιότατα. Γι' αυτό σου φαίνεται η μάμα σου που τζαμε. Άσχετα από μέσα σου λες, βρε τη μυστήρια. Έκαμε μια κουζίνα στο σπίτι της και την εστόλισε, την έκαμε μόνο το σαλόνι. Κάμε δεύτερη κουζίνα έξω από το σπίτι για να μερεύκει. Και ένα αφήνει να κάνει να μερεύσει, βρε φύγει, για να μην την ξημαρίσει. Έχει δύο κουζίνες. Μια για να είναι κουζίνα μια για να μερεύκει που δεν μερεύκει γιατί ξημαρίζει, και τελικά τρώμε από τη ψυσταριά φαγιά. Εντάξει, λες, έχει και έναν καλό λογισμό, δουλεύουν και ψυσταριές οι καημένες και δουλεύουν και 5-10 πλάσματα. Αφού έχουν ρεάλια για πέταμα, ας αγοράσουμε τη ψυσταριά. Άμα βάλεις του παιδιού μας κακούς λογισμούς και συμβαίνουν αυτά, ακούεις παιδάκια, ας πούμε, γιατί τσακώθηκες μαμά σου, και ότι έμα ερεύκει, ας πούμε, και φαίνεται μας φαΐ που ποτσί. Και ξέρεις, ο παπάς είπε αυτήν την κουβέντα. Ή η γιαγιά, η μάμα του παπά συνήθως, διανοίγει τους οφθαλμούς των παιδιών. Εμα ερεύσες τα ζημάνα σου σήμερα? Όχι. Ποιος είπε γιαγιά μου, λέω, ότι είναι μερεύση η μάμα σου? Είπε μου το γιαγιά μου. Δεν το γιαγιά του, άνοιξε τα μάτια του. Μπορούν να καταλάβει ότι η μαμά του βαρκέτου να μερέψει. Ή ξέρω εγώ, ήθελε να ξημαρίσει. Ενώ ο καλός λογισμός είναι πάντοτε σημαντικός για τον άνθρωπο. Να μάθεις να σκέφτεσαι καλά για τον άλλο. Και να μάθεις και τον άλλον να παράγει καλούς λογισμούς. Διότι αν μάθει από μωρό να έχει κακούς λογισμούς και να πονηρεύεται και να βγάζει, ας πούμε, έτσι κακόν από τον άλλον άνθρωπο, έστω και αν είναι η πραγματικότητα του άλλου, δεν έχει σημασία. Ο άλλος ας είναι κακός, ας είναι ό,τι θέλει. Εγώ γιατί να γίνω έτσι επειδή ο άλλος είναι έτσι? Έλεγαμε προχτές εδώ στους κατηχητές ότι στις αγιογραφίες, αν δείτε μέσα στις εκκλησίες, εκεί που αγιογραφούνται οι δήμοι που σφάζουν τους Αγίους, ή στη Σταύρωση του Χριστού που αγιογραφούνται αυτοί που τον ελόχισαν, αυτοί που τον σκότωσαν, που τον σταύρωσαν, θα δείτε ότι ουδέποτε αγιογραφούνται με ταραγμένα πρόσωπα. Είναι τόσο ειρηνική όσο ήταν και ο Χριστός. Το πρόσωπο των δημίων είναι όπως το πρόσωπο του Χριστού, το πρόσωπο των Αγίων που είναι δίπλα, το ίδιο το πρόσωπό τους. Απλώς κάνουν μια κακή πράξη. Αλλά δεν απεικονίζουν ποτέ τα πάθη των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία ή αγιογράφοι. Διότι το κακό δεν είναι για να το προβάλλεις, δεν είναι για να το δείξεις, δεν είναι για να το, ούτε καν να το γνωρίσεις, να το αγνοήσεις το κακό. Να γίνεις τόσο αγαθός, τόσο καλός, που να το βλέπεις και σαν να μην το βλέπεις. Να αρνείσαι να το δώσεις υπόσταση. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα το αποδεχτώ αυτό το πράγμα. Θα γίνω πονηρός εγώ γιατί ο άλλος λειτουργεί με πονηρόν τρόπο. Ας κάνει πως νομίζει. Ούτε και παθαίνομαι τίποτε, ούτε και τα παιδιά μας θα πάθουν τίποτε, ή αν μάθουν να έχουν καλούς λογισμούς, ίσα ίσα που θα είναι πολύ άνετα παιδιά και δεν θα πάθουν ποτέ ζημιά, ούτε Θεός θα τα αφήσει να πάθουν κάτι περισσότερο και να ζημιωθούν τα παιδιά. Λοιπόν, και για να τελειώσουμε έτσι λίγο το κείμενο αυτό, κανένας λέγει, ναι, όπως ο Κύριος στην Εκκλησία, γιατί είμαστε μέλη του σώματός του και από τη σάρκα του και από τα οστά του. Και αντί τούτου θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο ένας άνθρωπος. Είπαμε και άλλη φορά ότι δεν είναι και αυτόν τυχαίο. Καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και προσκοληθήσεται προς τη γυναίκα του. Δεν λέει ότι εγκαταλείπει η γυναίκα τον πατέρα της και τη μητέρα της και πάει στον άντρα της. Έχει και αυτό σημασία. Ας τα ακούσουν οι άντρες τούτα. Το μυστήριο αυτό είναι μέγα, και εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Είναι μέγα το μυστήριο, και εγώ σας λέγω αυτό είναι μέγα ενώπιον του Χριστού, γιατί είναι εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας. Και πρέπει να μαθαίνουμε από τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία, για να ξέρουμε πώς συμπεριφερόμαστε κι εμείς μέσα στο σπίτι μας. Πριν όμως κι εσείς ο καθένας από εσάς, ας αγαπά την γυναίκα του όπως τον εαυτόν του, και γυναίκα του και γυναίκα να σέβεται τον άνδρα της. Είναι αυτό που θέλουν τα δύο φύλλα. Η γυναίκα έχει ανάγκη την αγάπη και τη στοργή και την τρυφερότητα του ανδρός, αλλά και ο άνδρας έχει ανάγκη την αναγνώριση και την εκτίμηση της γυναίκας του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για ένα σύζυγο όταν η γυναίκα του τον απορρίπτει. Όταν η γυναίκα του τον απορρίπτει και δεν του δίδει την εκτίμηση αυτή που έχει ανάγκη ως άνθρωπος να έχει, τότε πραγματικά κόβει τα πόδια αυτού του ανθρώπου. Όπως και ο άντρας, όταν περιφρονεί τη γυναίκα του και δεν αποδεί σε αυτήν αγάπη και τιμή και τρυφερότητα, τότε και αυτός τραυματίζει θανάσιμα τη γυναίκα του και οι δύο βέβαια τραυματίζουν τη σχέση τους, η οποία είναι σχέσης ένωσης. Δεν είναι δύο άνθρωποι πλέον, είναι ένας άνθρωπος. Και αυτός ο ένας άνθρωπος πρέπει να διατηρηθεί ένας αδιάσπαστος. Δεν μπορείς να χτυπάς τον εαυτό σου, δεν μπορεί να πιάσεις ένα μαχαίρι και να αυτοτραυματίζεσαι, γιατί στο τέλος εσύ είσαι που θα πληρώσεις όλα αυτά τα σπασμένα και μετά από σέναν και τα παιδιά σου τα οποία έφερες στον κόσμο αυτόν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μο Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιωρωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθεί είναι στον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με η εχθρή μου. Και γαρπάντες οι υπομένοντές σε, ου μη κατεσχυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός ο σωτήρ μου. Και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των εκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς. Κατά το έλεος σου μνήστητή μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει η γήν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σών με ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπείνωσή μου και των κόπων μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με. Μη κατεσχυνθείν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
3: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή. Ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου Δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο ελαιό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του και την αξιοπιστία του σε εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά του και όλες τις εντολές του. Για το όνομά σου, ελεήμων Κύριε, και προς δόξαν της αγαθότητός σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά και οι απογονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και κατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο η οφθαλμή μου είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Κύριο, γιατί αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Κύριε, ρίψε εσπλαχνικό το βλέμμα σου προς εμένα και λέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ταλαιπωρημένος στη ζωή. Οι θλίψεις της καρδιάς μου έχουν πληθυνθεί και βαρυνθεί. Βγάλε με και λύτρωσέ με από τις στενόχωρες αυτές περιστάσεις. Δες, Κύριε, την ταπείνωση στην οποία έχω καταπέσει και τον μόχθο από τον οποίο βαρύνομαι και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Δες ακόμα, Κύριε, και τους εχθρούς μου, γιατί πάρα πολλοί πληθύνθηκαν και με ένα άδικο φοβερό μίσος με έχουν μισήσει. Φύλαξε τη ζωή μου από τις επιβουλές αυτών των εχθρών και γλίτωσέ με. Μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ και να κατεξευτελιστώ από αυτούς, διότι εγώ έχω στηρίξει σε εσένα την ελπίδα της βοήθειάς μου. Απονήρευτοι και ευθύς άνθρωποι, ξένοι προς κάθε δολιότητα και κακία, με ακολουθούσαν πιστός, γιατί εγώ, Κύριε, υπέμεινα και επέμεινα ελπίζοντας σε εσένα. Για να ενθαρρυνθούν και να στερεωθούν και αυτοί στην πίστη προς εσένα, γλίτωσε με, Κύριε, από θλίψεις και κινδύνους, και όχι μόνο εμένα αλλά ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό από όλες τις θλίψεις του.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών, ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
5: ώρα Ελλάδος 12.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Air. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο σταμούλης.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93. 316.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026, ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Το ενχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εορτάζεται και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Και εν συνεχεία θα τελεστεί η ακολουθία του αγιασμού με ευχή στον Αρχάγγελο. Στις 8 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση. Την Κυριακή το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 και 4 το απόγευμα της Κυριακής θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου. Εσπερινή θεία λειτουργία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά στη Νέα Ιωνία.
8: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Παναγίας Μήτυρ του Ελαίου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Η ανάμνηση του ενχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
7: Το ενχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ θα τιμηθεί πανηγυρικά και στο Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο που βρίσκεται στον Άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Νέας Φιλαδελφίας. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός στον υπαίθριο χώρο του Παρεκκλησίου ενώ την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία στο ναό της Αγίας Τριάδος.
8: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρός ως ακολούθως. Σήμερα Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η πρώτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα ψαλούν Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού.
7: Η μνήμη του Αγίου Ζαχαρίου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος. Σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, ενώ αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία.
8: Επί τη ορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη και κατά τη διάρκεια της πανηγύρισης θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερόληψα του Οσίων Φιλοχείου του Εν Πάτμο, του Μακρύ. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου θα γίνει αύριο Σάββατο στις 18:00 το απόγευμα και στη συνέχεια θα ψαλεί ο Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει ομιλία στο Αρχονταρίκη για τον Όσιο. Στις 18:00 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι η παράκληση του Οσίου. Στις 18:00 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 12 το μεσημέρι και στις 18:00 το απόγευμα θα τελεστεί η παράκληση της Θεοτόκου.
7: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρησας Περάματος. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Κυριακή το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Δανιήλ του Κατουνακιώτου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Χαλκίδος και Αγίου Γεωργίου Γλυκών Νερών.
8: Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη ορθή του Γενεσίου της Θεοτόκου θα τελεστούν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Νικολάου Αλίμου και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου, Σοχού Μετοχίου της Ιεράς Μονής Δοχειρίου Αγίου Όρους, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Γοργοϊπικώου στην κεντρική πλατεία Σοχού και στη συνέχεια μετά τη λιτάνευσή της θα τελεστεί ο μικρός αγιασμός. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν το πρωί η Θεία Λειτουργία και η Παράκληση. Στις 5 το απόγευμα μικρός Εσπερινός και στις 7 θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Πέριξ της Ιεράς Μονής. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και Εκτητορικό Μνημόσυνο. Από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 18:00 το πρωί θα τελούνται η Θεία Λειτουργία και η Παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου και στις 5 το απόγευμα ο Εσπερινός και η Παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το βράδυ στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Ποιής Γλυφάδας. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
7: Ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυριακής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
9: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
10: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
11: Γεωφως.
12: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
11: Γεωφως.
12: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα επιχειρήσουμε ένα ξεχωριστό ταξίδι θαυμασμού και προβληματισμού γύρω από τον πλανήτη που μας φιλοξενεί, τη Γη μας, αυτό το μοναδικό βασίλειο απρόσιτης σοφίας και απέραντης ομορφιάς, όπως χαρακτηριστικά έχει υποθεί. Ένα κόσμο γεμάτο φως, ζωή, αρμονία και θαυμαστή τάξη. Στην αρχή κάθε εσπερινού θα μας πει ο καλεσμένος μας σήμερα, η Εκκλησία μας προβάλλει μπροστά μας τον υπέροχο προημιακό ψαλμό, τον 103ο, ο οποίος ξεκινά με το «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον» και μέσα από μια συγκλονιστική ποιητική περιγραφή μας οδηγεί στη θέαση των θαυμασίων της δημιουργίας, της γης, της θάλασσας, των ζώων, των εποχών, του φωτός και της ζωής. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με έναν ιδιαίτερα αγαπητό μας καλεσμένο, τον φυσικό ερευνητή και πρώην διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, τον κύριο Βασίλη Πετρουλέα, με τον οποίο και άλλες φορές είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε για τα θαυμάσια της δημιουργίας. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσω θερμά τον ηχολήπτη της εκπομπής μας, τον Δημήτρη Γερονιμάκη, που με επιμέλεια και αθόρυβη προσφορά φροντίζει να φτάνει καθαρά και όμορφα η σημερινή συζήτηση σε όλους εσάς. Έχουμε μια πολύ όμορφη πρόταση. Το βιβλίο «Βατάτζης, ο πατέρας των Ελλήνων», Άγιος Αυτοκράτορ Ιωάννης III Δούκας Βατάτζης ο Ελεήμων, είναι το νέο βιβλίο του Κώστα Παναγόπουλου για τον Άγιο Αυτοκράτορα Ιωάννη Βατάτζη. Η καλέσθητη αυτή έκδοση, που περιλαμβάνει και ένα έγχρωμο παράρτημα, μας προσφέρει ένα ταξίδι στους χρόνους του σημαντικού αυτού αυτοκράτορα, σκιαγραφώντας τη μορφή του με γραφή που ρέει και μεταδίδει έναν γνήσιο ενθουσιασμό για εκείνον που η παράδοση ονομάζει «Μαρμαρωμένο Βασιλιά». Ένα πολύτιμο ιστορικό βιβλίο, «Βατάτζης, ο πατέρας των Ελλήνων». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Πετρουλέα στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Πετρουλέα.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Χατζή. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαι πάλι κοντά σας και τα είπατε τόσο όμορφα στην εισαγωγή που εγώ δεν μπορώ να τα πω τόσο ωραία και τόσο ποιητικά. Θα τα πω λίγο πεζά.
1: Εσείς θα τα πείτε επιστημονικά και καρδιακά και αυτό μετράει περισσότερο. Στο τέλος κάθε ημέρας, κύριε Πετρουλέα, και στην αρχή της ακολουθίας του Εσπερινού, διαβάζουμε τον Ψαλμό 103, ο οποίος ονομάζεται προημιακός. Ο υπέροχος αυτός ψαλμός ξεκινά με το «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο» και αφού περιγράψει τα θαυμάσια της δημιουργίας, ιδιαίτερα το μεγαλείο του πλανήτη μας, καταλήγει πάλι σε δοξολογία με το «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο». Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια πάνω σε αυτό.
2: Ευχαρίστως να πούμε, με αφορμή τον προημιακό ψαλμό, ο οποίος είναι ένας θαυμάσιος ψαλμός όντως, να πούμε λίγα λόγια ίσως για τη γη μας, την κατοικία μας. Ο προημιακός ψαλμός, και εγώ δεν ήξερα γιατί λέγεται προημιακός, αλλά είναι από την αφήγηση της γενέσεως, η οποία γέννηση, οι μέρες ξεκινάνε από το απόγευμα, από τον εσπερινό, από το εσπέρας. Και λέει και γέννητο εσπέρας και γέννητο πρωί, ημέρα πρώτη, ημέρα δευτέρα, ημέρα τρίτη κτλ. Αυτές βέβαια οι ημέρες της γενέσεως δεν έχουν σχέση με τις δικές μας ημέρες, είναι όπως λέει η επιστήμη πολύ μεγάλα χρόνια, τεράστια χρονικά διαστήματα, αλλά το έχει πάρει από εκεί η Εκκλησία μας και η λειτουργική ημέρα ξεκινάει από τον εσπερινό. Γι' αυτό λέγεται προημιακός ψαλμός. Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση είναι, καθώς τελειώνει η μέρα και πρόκειται να ξεκινήσει άλλη μέρα, η Εκκλησία μας καλεί να κοιτάξουμε τη δημιουργία και να δούμε το μεγαλείο της και να δοξάσουμε το Θεό. Έχει ενδιαφέρον ότι η μελέτη των θαυμασίων της δημιουργίας μας βοηθάει να γνωρίσουμε καλύτερα το Θεό και να τον δοξάσουμε. Δηλαδή να εκτιμήσουμε την κατοικία στην οποία μας τοποθέτησε.
1: Έχετε δίκιο και είναι πανέμορφη αυτή η κατοικία, κύριε Πετρουλέα. Όλοι έχουμε δει τις υπέροχες φωτογραφίες της γης από το διάστημα.
2: Ναι, υπάρχουν σήμερα, βλέπουμε πολύ και ωραίες φωτογραφίες. Στην παλιότερα δεν είχαν αυτό το προνόμιο, αλλά θα σας μεταφέρω μια ξεχωριστή στιγμή. Το Δεκέμβριο του 1968 είχε πάει στη Σελήνη, είχε αποσταλεί γύρω από τη Σελήνη, όχι πάνω σε Σελήνη ακόμη, η αποστολή Απόλλων 8. Ήταν η πρώτη επανδρομένη πτήση γύρω από τη Σελήνη και είχε σκοπό τη μελέτη της επιφάνειάς της και την αναζήτηση κατάλληλου σημείου μελλοντικής προσελήνωσης. Στις 24 Δεκεμβρίου, ήταν παραμονή Χριστουγέννων, το διαστημόπλοιο είχε ολοκληρώσει τρεις περιστροφές γύρω από τη Σελήνη και μάλιστα ο κυβερνήτης της τριμελούς αποστολής, Μπόρμαν λεγόταν, τη χαρακτήρισε σαν μεγάλη μοναχική αφιλόξενη έκταση του τίποτα, την επιφάνεια της Σελήνης. Μεγάλη μοναχική αφιλόξενη. Έβλεπε ένα γκρίζο τοπίο, μια έρημο συνέχεια αυτό καθώς τη γίνεται. Ξεκινούσε την τέταρτη περιστροφή και εκείνη τη στιγμή για κάποιο λόγο αποφάσισε να κάνει κάποιες αλλαγές στον προσανατολισμό του διαστημοπλοίου. Και ξαφνικά οι αστροναύτες βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκπληκτικό θέαμα. Στον ορίζοντα της Σελήνης, σε ένα μαύρο φόντο, κοιτάξτε τη Σελήνη, επειδή δεν έχει ατμόσφαιρα, ο ουρανός φαίνεται μαύρος. Πέρα από τον ήλιο που είναι σε άλλη κατεύθυνση και εκείνη τη στιγμή ήταν πίσω της ο ήλιος, είναι εκθαμβωτικός, ο ουρανός είναι μαύρος. Όπως είναι τη νύχτα ο δικός μας ουρανός, έτσι είναι εκεί πέρα για την ημέρα. Απλώς δεν βλέπουν τα άστρα επειδή είναι ο ήλιος και φωτίζει. Λοιπόν, σε ένα μαύρο φόντο ανερχόταν μια πανέμορφη γαλανόλευκη σφαίρα. Ήταν μια ανατολή του πλανήτη μας στο φεγγάρι. Οι αστροναύτες ξέχασαν με μια στο σκοπό της αποστολής τους και γύρισαν τις κάμερες προς τη γη. Πρώτη φορά έβλεπαν κάτι τέτοιο, έβλεπαν άνθρωπος κάτι τέτοιο. Ήταν τότε παραμονή των Χριστουγέννων και αργότερα την ίδια μέρα οι τρεις αστροναύτες απήγγελαν τους πρώτους στίχους της γενέσεως. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη, η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος και σκότωσε πάνω της αβύσσου και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και γένε το φως». Αυτή η εκπομπή είχε μεταδοθεί από το ραδιόφωνο σε όλο τον κόσμο.
1: Τι συγκινητικό, έτσι. Υπάρχει άραγε τέτοια ομορφιά σε άλλο ουράνιο σώμα, κύριε Πετρουλέα, ας πούμε τέτοιος θαυμάσιος συνδυασμός χρωμάτων με κυρίαρχο το γαλάζιο?
2: Ναι, αυτό σας είπα πως εμφανίζεται η επιφάνεια της Σελήνης, παρόμοια είναι και στον Άρη, άλλα χρώματα έχει εκεί, αλλά μονότονα, εντελώς μονότονα πράγματα και σε όλους τους πλανήτες και άλλα τα άστρα βέβαια στα μεγάλα είναι πειρακτωμένες σφαίρες. Τέτοια ομορφία και μεγαλείο σαν τη γη μας δεν έχει βρεθεί πουθενά άλλου μέχρι στιγμής. Βέβαια το σύμπαν είναι αχανές και εμείς έχουμε μελετήσει ένα πολύ μικρό τμήμα, οπότε δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά, αλλά δεν έχει βρεθεί κιόλα σε νερό ή σε υγρή μορφή σε άλλους πλανήτες. Σε αυτό το πλανήτη το δικό μας κυριαρχεί το νερό, το οποίο νερό ανακυκλώνεται διαρκώς, εξατμίζεται, γίνεται σύννεφα και πέφτει σαν χιόνι και σαν βροχή και ποτίζει όλη τη γη και αρδεύει μια θαυμάσια βλάστηση και δημιουργεί ένα τάπητα, ένα χαλί πανέμορφο πάνω με τα φυτά, με τα λουλούδια, με τα δέντρα, όλα αυτά. Δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής άλλο ουράνιο σώμα στο οποίο να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή και από εκεί πέρα αν υπάρχει ζωή αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέτοια ομορφία δεν έχει βρεθεί πουθενά.
1: Ασφαλώς το πλέον εντυπωσιακό είναι ότι ο πλανήτης μας σφίζει από ζωή.
2: Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ξέρετε, το μεγαλείο της ζωής είναι ασύλλητης πολυπλοκότητας και λένε το σύμπαν να χανές και τα λοιπά, αλλά το σύμπαν είναι σχετικά μονότονο, έχει ορισμένες κατηγορίες άστρων. Η ποικιλία της ζωής και το μεγαλείο της ζωής είναι ασύλληπτα, είναι πολύ δύσκολο να μελετήσει, πολύ πιο δύσκολο να μελετήσει τη ζωή από το σύμπαν. Υπάρχουν άπειροι οργανισμοί στον πλανήτη που ανήκουν σε αμέτρητα εκατομμύρια διαφορετικών ειδών, στην ξηρά, στον αέρα, στις θάλασσες, παντού. Δεν υπάρχει μέρος που δεν υπάρχει ζωή. Και είναι, η γη έχει αυτό το ιδιαίτερο, είναι το εσωτερικό της, είναι όπως άλλα σβησμένα ουράνια σώματα, όπως άλλοι πλανήτες, αλλά έχει κάπου 6.400 χιλιόμετρα ακτίνα, αλλά τα τελευταία 15-20 χιλιόμετρα είναι κάτι σαν πολύτιμο πολυτελές φόρεμα, το οποίο είναι διακοσμημένο με λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, δέντρα, πανέμορφα άνθη, Και αυτό το ένδυμα είναι ζωντανό και ανανεώνεται και ανακυκλώνεται διαρκώς. Και το ένδυμα αυτό περιβάλλεται και από ένα εκπληκτικό διάφανο αέρινο πέπλο, το οποίο, την ατμόσφαιρα, το οποίο διασκορπίζει σε όλη την επιφάνεια το νερό, το οξυγόνο, μεταδίδει τους ήχους, φιλοξενεί τις οσμές, προστατεύει τη ζωή από τις εξωτερικές επιδράσεις. Είχαμε πει σε μια άλλη εκπομπή για την ατμόσφαιρα. Και το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ όλα τα ενδύματα παλιώνουν με τον καιρό, αυτό εδώ είναι ζωντανό, ανακυκλώνεται και ανακαινίζεται διαρκώς, καθώς αλλάζουν οι εποχές του χρόνου.
1: Πράγματι, και όλα αυτά ρυθμίζονται από τον ημερήσιο και τον ετήσιο κύκλο του φωτός.
2: Ακριβώς, αυτό καθορίζει την εμφάνιση, επιφάνιση, αυτό καθορίζει την ομορφία των δήματος. Ένας φωτογράφος επί ένα χρόνο έβαλε την κάμερά του σε ένα συγκεκριμένο σημείο και έπαιρνε πλάνα από ένα ωραίο τοπίο. Το οποίο είχε και δέντρα και φυτά και αυτά και πλάση. Μια πλαγιά που ήρεμη, δεν είχε κίνηση εκεί. Και μετά τα συνδύασε σε ένα λιγόλεπτο βίντεο. Ήταν θαυμάσιο, διότι έβλεπε το χειμώνα που το δέντρο είχαν πέσει τα φύλλα και ξαφνικά σιγά σιγά να κάνει φύλλα, μετά να κάνει λουλούδια, να ανθίζουν, μετά να κάνει καρπούς και στο βάθος όλος ο κάμπος να γεμίζει λουλούδια και σιγά σιγά καθώς προχωρούσε έρχονταν το νέο φθινόπωρο, ξανά πέφταν τα φύλλα. Ένα θαυμάσιο γεγονός. Και η επιστήμη το μελετάει βεβαίως και δεν χορταίνει να το μελετάει και συνεχώς μεγαλώνει ο θαυμασμός μας. Να σας πω και μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα από ένα ντοκιμαντέρ του BBC. Το BBC είχε κάνει κάτι πολύ ωραίες εκπομπές σε διάφορα για τη ζωή σε όλο τον πλανήτη. Στην Ανταρκτική, που είναι το νοτιότερο μέρος της Γης, η 26η Ιουνίου σηματοδοτεί το μεσοχείμωνο. Είναι μεσοχείμωνο. Ακόμη και το μεσημέρι ο ήλιος μόλις που ξέπεσε τον ορίζοντα λίγο ανεβαίνει πάνω από τον ορίζοντα. Οι άνεμοι είναι σφοδρότατοι και οι θερμοκρασίες κατεβαίνουν κάποτε πιο χαμηλά από τους μείον 80 βαθμούς. Εκεί λοιπόν στο πιο κρύο μέρος της γης μαζεύονται κάθε χρόνο οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι για να εποάσουν τα αυγά τους. Ένα θαύμα της δημιουργίας. Το θηλυκό έχει γεννήσει από το Μάιο ένα αυγό. Το ακουμπάει πάνω στον πάγο, το γέννησε και το παραδίδει στο αρσενικό για εκπάση. Στη συνέχεια τα θηλυκά μετακινούνται βορειότερα στη θάλασσα, γιατί στο νότιο ημισφαίριο, όσο πιο βόρεια πάει, τόσο πιο ζεστά είναι. Ενώ τα αρσενικά τοποθετούν το αυγό σε ένα είδος μαρσίπου στο πόδι τους και συγκεντρώνεται σε πολύ μεγάλες ομάδες. Κάτω από το κρύο, το σκοτάδι και τους δυνατούς ανέμους. Κάθε τόσο τα πτηνά που είναι στην περιφέρεια της ομάδας, εκτεθειμένα θυελλώδεις και παγωμένους ανέμους, αντικαθίσταται από άλλα και αυτά μπαίνουν στο εσωτερικό της ομάδας. Επί 65 μέρες θα αντιμετωπίσουν το πολικό ψύχος και το σκοτάδι χωρίς τροφή. Παρόλα αυτά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, η θερμοκρασία του σώματός τους δεν πέφτει κάτω από τους συν 38, αυτή είναι η θερμοκρασία που έχουν οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι. Συν 38 βαθμούς δεν πέφτει. Και στα πόδια τους έχουν τα αυγό. Στα μέσα Ιουλίου, καθώς ο ήλιος αρχίζει να κινείται προς τον νότο και αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει στον ορίζοντα ο ήλιος, τα θηλυκά θα επιστρέψουν. Τώρα το κρύο του χειμώνα έχει παγώσει μεγάλο μέρος της επιφάνειας και το τοπίο είναι εντελώς διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά θα περπατήσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στην αποικία τους. Πρέπει να φτάσουν εγκαίρως. Διότι μόλις ο νεοσός βγει από το αυγό, ο πατέρας θα του δώσει ένα γεύμα το οποίο έχει κρατήσει τον ισοφάγο αχώνευτο. Το γεύμα θα κρατήσει τον νεογνό για 10 μέρες. Τη συνέχεια θα την αναλάβει η μητέρα. Και το αρσενικό θα φύγει για να ζήτησει τροφή στα ανοιχτά νερά. Έχει ήδη χάσει το μισό βάρος από την παρατεταμένη αστεία. Δεν είναι θαυμαστά πράγματα αυτά.
1: Τι μεγαλειώδη πράγματα. Είναι εντυπωσιακό αυτό με τους πικουίνους και με ένα σωρό άλλα πράγματα στη γη μας, αλλά αυτό που μας είπατε για τους αυτοκρατορικούς πικουίνους είναι μεγαλειώδες. Και έχουμε, κύριε Πετρουλέα, και τις θαυμαστές μεταναστεύσεις των ζώων, έτσι.
2: Είναι και αυτό ένα άλλο εντυπωσιακό γεγονός. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι πώς τα ζώα βρίσκουν τον προορισμό τους. Είναι γιατί έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις διατρέχουν. Έχουμε τους σολομούς που μετά από 4 χρόνια παραμονής ωκεανούς γυρίζουν να προθέσουν τα αυγά τους στις πηγές όπου ακριβώς γεννήθηκαν. Είναι ταξίδι χιλιάδων χιλιόμετρων. αντίθετα σε χειμώρους και φυσικά εμπόδια. Αυτό το ξέρουμε, το μαθαίναμε και στο δημοτικό. Υπάρχουν επίσης τα εκατομμύρια αποδημητικά πουλιά που ταξιδεύουν σε θαυμάσιους σχηματισμούς. Τα αμέτρητα κοπάδια ταράνδων που ταξιδεύουν στον Καναδά σε ένα μακρύ ταξίδι 3.000 χιλιόμετρων. Τα θηρία στην Αφρική που ταξιδεύουν χιλιάδες, τα εκατοντάδες χιλιόμετρα στην έρημο της Καλαχάρης κάθε χρόνο, διότι υπάρχει ένας εποχιακός παράδεισος νερού στο δέλτα του Οκαβάγκο. Ένας εποχικός παράδεισος. Πάνε και τα ζώα να πιουν νερό και μετά σιγά σιγά σώνουν το νερό και φεύγουν και του χρόνου πάλι το ίδιο. Το πώς βρίσκουν τον προορισμό της είναι ένα μεγάλο θαύμα της δημιουργίας. Είχα ακούσει ομιλίες, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια. Έλεγαν ίσως με τη βοήθεια του μαγνητικού πεδίου της γης.

0: τροφή. Η διατροφική αλυσίδα όλης της δημιουργίας ξεκινάει από τα φυτά. Βγαίνει η χόρτη για να τον τακτίνει και χλώει για τον άνθρωπο για να φτιάχνει και το ψωμί. Τα φροντίζει όλο αυτός.
1: Έτσι. Και είναι και η θάλασσα για την οποία έχουμε κάνει εκπομπή βέβαια στο παρελθόν, η μεγάλη και ευρύ χώρος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Καμιά φορά ίσως να πούμε τώρα δίνει τη στιγμή και θα πάρει χρόνο τι υπάρχει στους βυθούς των θάλων, των μεγάλων θαλασσών, αν υπάρχει κάτι. Θα το πούμε μια άλλη φορά, θα μην ανοίξουμε συζήτηση γι' αυτό. Λέει ο ψαλμωδός για τη θάλασσα εκεί, πολύ ωραία ποιητικά, εκεί ερπετάουν ουκά στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, ανέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Η θάλασσα είναι το εντυπωσιακό κομμάτι της επιφάνειας. Οι 3/4 της επιφάνειας είναι υδάτινο. Και κάτω από την επιφάνεια κινείται ένας μυστηριώδης κόσμος, στους δικούς του ρυθμούς, σε ένα φαντασμαγορικό τοπίο με απίστευτα χρώματα και σχηματισμούς. Και εδώ, όπως λέει ο ψαλμωδός, κατοικεί και ο δράκον που εμπέζει τη θάλασσα. Δεν ξέρουμε ποιο δράκοντα εννοούσε, ίσως σήμερα θα λέγαμε είναι μια μεγάπτερη φάλαινα, η οποία συνοδεύει το νεογέννητο μικρό της. Το μικρό έχει μόλις 3 μέτρα μήκος και χρειάζεται 500 λίτρα γάλα ημερησίως για να μεγαλώσει. Κάποτε θα φτάσει στα 16 μέτρα και θα ζυγίσει 40 τόνους. Τότε θα μπορεί γι' αυτό να εμπέζει η θάλασσα, να κατεβαίνει στα βάθη και να τραγουδά. Τραγουδούν οι φάλαινες. Ένα μοναδικό τραγούδι, έτσι, ένα βαθύ σφύριγμα, πως τα καράβια, πως καμιά φορά σφυρίζουν τέτοιο. Ένα αργό συστολή, περιττερό σφύριγμα που ακούγεται χιλιόμετρα μακριά.
1: Πώς συνέβησαν, κύριε Πετρουλέα, όλα αυτά τα θαυμάσια στον πλανήτη μας?
0: Είναι εντυπωσιακό. Μιλάνε για συμπτώσεις. Ο πλανήτης μας είναι σκανδαλωδώς ευνοημένος. Ας πούμε να κοιτάξουμε μόνο το ηλιακό μας σύστημα. Ο πλησίαστος πλανήτης στον ήλιο Ερμής δεν έχει ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία του φτάνει του συν 400 βαθμούς τη νύχτα, 430 βαθμούς τη νύχτα και μειώνεται στους μείον 100, με συγχωρείτε, την ημέρα. Και τη νύχτα μειώνεται στους μείον 180 βαθμούς. Η Αφροδίτη που είναι ανάμεσα στον Ερμή και τη Γη έχει πυκνή ατμόσφαιρα με μεγάλη συγκέντρωση διοξιδίου άνθρακα, δηλαδή δηλητηριώδη ατμόσφαιρα. Ως εκ τούτου εμφανίζει έντονο φαινόμενο θερμοκηπίου. Και η μέση της θερμοκρασίας είναι 480 βαθμούς. Ο Άρης πάλι που λέγαμε για εξωγήινους και αυτά έχει αραιή ατμόσφαιρα με λίγο διοξείδιο του άνθρακα και η μέση επιφανειακή θερμοκρασία του είναι μείον 50 βαθμούς. Η Γη τυχαίνει να βρίσκεται ακριβώς στην κατάλληλη απόσταση από τον ήλιο, έχει δε και την κατάλληλη σύσταση ατμόσφαιρας. Η μέση θερμοκρασία στην επιφανειά της είναι 17 βαθμοί, η μέση θερμοκρασία, που είναι ιδανική για τη ζωή.
1: Ο πλανήτης μας είναι τοποθετημένος στη σωστή θέση μάλλον.
0: Ναι, είναι στα πλανητικά συστήματα, γιατί υπάρχουν και άλλοι με πλανήτες στο γαλαξία μας, υπάρχουν πολλοί. Υπάρχει μια θέση που λέγεται κατοικήσιμη ζώνη. Και ο γαλαξίας έχει μια περιοχή που είναι κατοικήσιμη ζώνη και μόνο πλανητικά συστήματα που υπάρχουν σε αυτήν την κατοικήσιμη ζώνη έχουν τις συνθήκες που θα μπορούσαν να ευνοήσουν ζωή, αλλά και κάθε ήλιος με τον πλανήτη, γιατί έχει 200 δισεκατομμύρια ήλιους ο γαλαξίας μας, κάθε ήλιος με τους πλανήτες τους έχει μια κατοικήσιμη ζώνη, αλλά έχουν ψάξει, δεν έχουν βρει κάτι που να μοιάζει με τη γη μας. Είναι και κάτι άλλο. Θα σας πω για να καταλάβουμε λίγο αυτό που θέλω να σας πω. Η Γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της και γύρω από τον ήλιο. Η θεωρία είναι ότι αρχικά ήταν ο ήλιος, ο οποίος καθώς περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, διάφορα κομμάτια φύγανε και φτιάξαν τους πλανήτες. Ένας από αυτούς ήταν και η Γη μας. Φανταστούμε δηλαδή μια μεγάλη σβούρα που κόπηκαν κομμάτια της και γίνανε και αυτά σβούρες που γύριζαν γύρω-γύρω με την ίδια κατεύθυνση. Ο άξονας της σβούρας ήταν το ίδιο με τον άξονα του ήλιου. Όμως οι επιστήμονες, συνδυάζοντας πολλά δεδομένα, υποστηρίζουν ότι κάποτε στην πρώιμη φάση σχηματισμού της Γης, κάπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, ένας πλανήτης στο μέγεθος του Άρη, το λένε Θεία τον πλανήτη, συγκρούστηκε με τη Γη. Τα κομμάτια που αποσπάστηκαν δημιούργησαν τη Σελήνη. Ο πλανήτης που συγκρούστηκε με τη Γη, τώρα ελπίζω να μην κουράσουμε τους ακροατές, έτυχε και αυτός να έχει πυρήνα από ρευστό σίδερο.

0: Οι δύο πυρήνες ενώθηκαν, σας λέω πριν επικρατεύσει η θεωρία των επιστημόνων. Και αυτός που προέκυψε προκαλεί το γνωστό μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο βοηθάει τα ζώα να προσανατολίζονται και να βρίσκουν προορισμούς τους, αλλά μας προστατεύει από τον ηλιακό άνεμο, τη βλαβερή ραδιενεργό ηλιακή ακτινοβολία, η οποία εκτρέπεται στους πόλους και προκαλεί και το πανέμορφο Βόρειο και Νότιο Έλλας. Τώρα, λόγω της εκτόξευσης μάζας στο διάστημα, η Γη παρέμεινε με μόνο το 30% του αρχικού της φλοιού. Αυτό διευκόλυνε τη μετακίνηση των τεκτονικών πλακών και τη δημιουργία των μεγάλων ορεινών όγκων και του θαυμάσιου ανάγλυφου. Η Γη, πέραν των άλλων, έχει ένα θαυμάσιο ανάγλυφο με βουνά, πεδιάδες, κοιλάδες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ποικιλία της ζωής. Αν δεν γινόταν η σύγκρουση, οι τεκτονικές πλάκες, λένε οι επιστήμονες, θα έμεναν ενωμένες και η ζωή στη Γη θα ήταν πολύ φτωχή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημαντικότερο αποτέλεσμα. Σας είπα ότι η Γη και οι άλλοι πλανήτες γυρίζουν σαν σβούρες γύρω από τον ήλιο και γύρω από τον εαυτό τους, και ο άξονας ήταν παράλληλος με τον ήλιο. Όμως αυτή η σύγκρουση είχε σαν αποτέλεσμα η σβούρα που λέγεται Γη να στρίψει ο άξονας της κατά 23,5 μοίρες ως προς τον άξονα, ως προς το επίπεδο περιστροφής της γύρω από τον ήλιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Αν η Γη είχε την αρχή, τον αρχικό της προσανατολισμό, τότε θα ήταν μονότονος όλος ο χρόνος. Θα είχαμε το ίδιο κλίμα κάθε μέρα, όλο το χρόνο. Διότι θα βλέπαμε την ίδια ποσότητα ήλιου. Τώρα, λόγω της κλίσης αυτής, ο ήλιος άλλοτε φωτίζει το βόρειο, άλλοτε το νότιο ημισφαίριο και έχουμε τη θαυμάσια ποικιλία της ζωής των τεσσάρων εποχών του χρόνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα της θαυμάσιας μεταναστεύσης και όλη την ποικιλία της ζωής. Και κι άλλο ένα ακόμη. Χωρίς τη σελήνη δίπλα της, η σελήνη, επειδή στο σύμπαν επικρατεί η βαρύτητα, η παγκόσμια έλξη των σωμάτων, η σελήνη, παρόλο που είναι μικρή, ασκεί μια βαρυτική έλξη στην Γη και τη σταθεροποιεί στην κατεύθυνση αυτή 23 μοίρες. Αν δεν υπήρχε η σελήνη πλάι της, τότε η Γη, η σβούρα που λέγεται, ο άξονας της, θα γύριζε πάνω κάτω και θα έσταζε κάποτε και σε 90 μοίρες, με αποτέλεσμα να λιώσει ο πάγος στους πόλους και να πλημμυρίσει η Γη. Και βέβαια η βαρυτική επίδραση σελήνης είναι υπεύθυνη και για το σημαντικό παλιρροϊκό κύκλο των ωκεανών. Και όπως γράφει κάπου, ουσιαστικά, σας το διαβάζω όπως το γράφουν, οι ζωές όλων των φυτών και των ζώων καθορίστηκαν από αυτό το τυχαίο κοσμικό γεγονός, τη σύγκρουση που μετατόπισε τον άξονα περιστροφής της Γης κατά 23,5 μέρες. Ελπίζω να μην κουραστά τους ακροατές με τόσο πολλά λόγια.
1: Όχι, ήταν αναγκαία για να καταλάβουμε κάπως, να καταλάβει πως γίνονται όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον να έρθουν να ψηλαφίσουμε. Και πολύ αναγκαίο. Σκέφτομαι τον ψαλμό «Θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος». Έτσι, αυτός θεμελίωσε τη γη και δεν θα κλείνει δεξιά ή αριστερά και δεν θα κλονιστεί ουδέποτε.
0: Αυτό που κάνει εντύπωση στους ψαλμούς και στην αφηγής γενέσεως, ότι η επιστήμη δεν ήξερε τίποτα από επιστήμη, δεν υπήρχε καν επιστήμη εκείνη την εποχή. Όμως οι λέξεις είναι πολύ προσεκτικές. Όταν διαβάζει κανείς μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων, βλέπει πράγματα τα οποία δηλαδή είναι κουταμάρες με τα σημερινά δεδομένα. Εδώ πέρα είναι πολύ προσεκτικό. Θεμελιών τη γη επί την ασφάλεια αυτής. Δηλαδή, θεμελιώσει σαν κάτοικος της Γης, την έβλεπε να είναι ένας σταθερός πλανήτης, θεμελιωμένος κάπου. Τότε δεν ξέρανε για τον νόμο της παγκοσμίου έλξης. Εμείς τον βάζουμε θεμέλια, βάζουμε τσιμέντο, ρίχνουμε εκεί, σκάβουμε και το βάζουμε στο χώμα και το στερεώνουμε. Όμως τα θεμέλια που βάζει ο Θεός δεν είναι σαν τα θεμέλια που βάζουμε εμείς. Για το Θεό τα θεμέλια είναι ο νόμος της παγκοσμίου έλξης, που κάνει τα ουράνια σώματα να έλκονται και κάνει τη γη να γυρίζει σε σταθερή τροχιά γύρω από τον ήλιο, και είναι όλοι οι άλλοι συνδυασμοί με τη σελήνη που σταθεροποιούν την γη, και γι' αυτό δεν θα γύρει, λέει ο κλήθης στον αιώνος, δεν θα γύρει η γη, βαστάει σταθερή την κλήση της. Και μάλιστα ο ψαλμός λέει και κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση. Επίσης σελήνην εις καιρούς, επίσης ο Κύριος στην σελήνη δεν είναι μεταφραστές, προς προσδιορισμό των εποχών και των καιρών του έτους. αν δεν ξέραμε, μόνο σήμερα η επιστήμη το εξηγεί αυτό, πώς σε γίνει σταθεροποιητή γη ώστε να έχουμε τη σταθερή αλλαγή των επόμενων. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό ο ψαλμός, πάντως είναι εντυπωσιακό. Επίσης, ελλήνης καιρός.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε να ερμηνευτεί έτσι, θαυμάσια. Τώρα, τι λένε οι μη θρησκευόμενοι επιστήμονες για όλα αυτά?
0: Κοιτάξτε, πολλοί αποδέχονται την ανθρωπική αρχή. Αυτό είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε. Μπορούμε όμως να πούμε με λίγα λόγια ότι όταν δημιουργήθηκε το σύμπαν, με τη μεγάλη έκρηξη όπως πιστεύουν όλοι οι επιστήμονες σήμερα, όλες οι παράμετροι από την, και αυτά το λέμε παγκόσμιες σταθερές, φυσικές σταθερές που υπάρχουν, φυσικούς νόμους, ταχύτητα του φωτός και άλλα πολλά, ήταν με τέτοια ακρίβεια ρυθμισμένες από την αρχή ώστε να προκύψει κάποτε η ζωή και ο άνθρωπος. Έτσι λένε οι επιστήμονες, είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν. Τώρα, για να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο, μετά κάνουν κάτι άλλες υποθέσεις, χωρίς Θεό, κάνουν κάτι άλλες υποθέσεις, δεν είναι το παρόντος. Όσοι πάλι δεν καταδέχονται να δέχουν δημιουργό, μιλούν για τύχη. Και να σας διαβάσω, σας είπα νωρίτερα ότι το BBC έχει ασχοληθεί πολύ με την ομορφιά της δημιουργίας και είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν φαίνεται να πιστεύουν, κάποιοι από αυτούς θα πιστεύουν, μας περιγράφουν την ομορφιά της δημιουργίας. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο, από ένα λεύκομα που το έχω, που είναι αφιερωμένο στον πλανήτη μας, το BBC. Ό,τι καταλάβουμε, δεν έχει σημασία, το συμπέρασμα έχει σημασία. Η μεγάλη έκρηξη, η κοσμική σκόνη, η βαρύτητα, η πυρηνική σύνδεξη, οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις, η ηλιακή ακτινοβολία, λέει πόσα πράγματα συνέπεσαν. Το νερό, μια σύγκρουση στο διάστημα, η σελήνη, η κλίση του άξονα περιστροφής και τελικά ένας κόσμος μοναδικά ταιριασμένος για την ανάψυξη της ζωής. Τώρα ακούστε και το συμπέρασμα. Ο πλανήτης μας μαζί με όλα τα πλασματά του είναι αποτέλεσμα καθαρής τύχης. Λοιπόν, αν θέλετε το εισπράτετε. Αν θέλετε, λέτε δόξα σε ο Θεός. Τι άλλο να πω.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και βεβαίως πάνω από όλα βρίσκεται το μυστήριο της ζωής. Έτσι.
0: Αυτό είναι το μεγαλειώδες γεγονός. Και η ζωή, είτε πιστή είτε απιστή πιστήμενος, θα αποκαλούν θαύμα της ζωής. Άλλο θαύμα εννοούν οι μεν, άλλο οι άλλοι. Ένας μεγάλος επιστήμονας τιμημένος με βραβείο Νόμπελ είχε πει: όλη η αιωνιότητα δεν φτάνει για να φτιαχτεί ένα και μόνο κύτταρο βακτηρίου από τυχαία συναρμολόγηση των ατόμων με βάση τους νόμους των πιθανότητων. Όσοι θέλουν να αποφύγουν Θεό, το λέω εγώ τώρα, σχολιάζω αυτό, αποδίδουν θεϊκές ιδιότητες στην τύχη. Αντί να πούνε Θεός, λένε η τύχη τα έφτιαξε.
1: Μάλιστα. Ναι, πράγματι. Τώρα, κύριε Πετρουλέα, η γη μας είναι ένας ξεχωριστός πλανήτης, ένα βασίλειο απρόσιτης σοφίας και απέραντης ομορφιάς που όμως σκιάζεται από ένα βαρύ επιτίμιο. Επικατάρατος η γη εν της έργη σου ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει. Τι είναι όλο αυτό?
0: Και ερχόμαστε στον άνθρωπο σιγά σιγά. Και είπε ο Κύριος ο Θεός του Αδάμ, επειδή άκουσες τη φωνή της γυναίκας και έφαγες από το ξύλο, η γη θα είναι καταραμένη και θα σου βγάζει ακάνθας και τριβόλους, και τώρα γύρω πλάι στα πανέμορφα άνθη φυτρώνουν και αγκάθια, και κοντά στα άγακα ζώα παραμονεύουν τα φοβερά σαρκοβόρα, μπήκε η βία στην ατμόσφαιρα και η κτήση, λέει ο Απόστολος Παύλος, παραδόθηκε στη φθορά και συστενάζει και συνοδύνει, και ήδη η κτήση άψυχη φύση συστενάζει και συνοδύνει με τον άνθρωπο, προσδοκώντας το πότε θα ελευθερωθεί μαζί του από τις δουλειές της φθοράς στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος.
1: Μάλιστα. Και ο βασιλιάς?
0: Για το βασιλιά αυτή είναι η πονεμένη ιστορία. Ο βασιλιάς έχει τους υψηλότερους τίτλους που έχουν τη γη. Λέμε, ας πούμε, πρωθυπουργός της τάδες χώρας, πρωθυπουργός της πλανητάρχης. Ο άνθρωπος είναι ο άρχον των ηχθείων, της θαλάσσης, των πετεινών, του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης. Ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, φέρουμε πάνω μας ένα πολύ βαρύ τίτλο. Λένε, ας πούμε, Μητροπολίτης, θυμούμε πολύ τη συνορία στάσης περιοχής στάσης Μητροπολίτης, τον σεβόμαστε, ο Πατριάρχης. Ο άνθρωπος είναι ο άρχον, ο βασιλιάς όλης της δημιουργίας. Και λέει ο Ψαλμωδός, εξήλθε επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού. Πώς βγήκε όμως? Βγήκε με αρχοντιά και υπευθυνότητα, όπως αρμόζει ένα βασιλιά. Δυστυχώς δεν βγαίνει με αρχοντιά και υπευθυνότητα. Έχει υποδουλωθεί σε πάθη, έχει φορτωθεί μεγάλη ενοχή, κατέβηκε από τον υψηλό του θρόνο και για να δικαιολογήσει τον εαυτό του λέει ότι είναι όμοιος με τα ζώα. Και έτσι προσπαθεί να δικαιολογήσει την κατάντια του. Αν είναι όμοιος με τα ζώα, δεν έχει ευθύνες. Λέει ότι λίγο διαφέρει από τα ζώα και έτσι αποσύρει τις ευθύνες του. Και βεβαίως διαφημίζει ότι δεν υπάρχει Θεός. Και τώρα τα τελευταία χρόνια βεβαίως έφτιαξε τα τεχνολογικά μηχανήματα, τις υπολογιστές, τεχνητή νοημοσύνη και περιμένει να τον σώσουν αυτά. Μιλάει για το μετάνθρωπο που θα τον σώσει, που θα ζει αιώνια και τα λοιπά και όλα αυτά τα παραμύθια που λένε. Εκεί είναι ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Ναι, εκεί είναι ο άνθρωπος, κύριε Πετρουλέα. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις και οι σύγχρονοι μεγάλοι άγιοι, αλλά αυτοί που διοικούν σήμερα τον κόσμο, έτσι θα λέγαμε ότι μας πρόχνουν στην καταστροφή.
0: Δυστυχώς και οι σημέρες μας είναι πολύ τραγικό αυτό που βλέπουμε, πολύ τραγικό. Δηλαδή τόση βία, τόσος κόσμος, εκατομμύρια άνθρωποι να σκοτώνονται. Και για ποιο σκοπό? Θα σας πω μια εικόνα πολύ παραστατική που την είχε γράψει ένας Αμερικανός επιστήμονας. Το 1977 εκτοξεύτηκε στο διάστημα ένα μη επενδρομένο διαστημόπλιο, Voyager, το οποίο είχε σκοπό να κάνει την εξερεύνηση του ηλιακού μας συστήματος. Το Φεβρουάριο του 1990 το διαστημόπλιο είχε περάσει και τον τελευταίο πλανήτη, τον Πλούτονα. Και τότε ένας αστρονόμος παρακάλεσε την NASA να του δώσει εντολή, γιατί επικοινωνούσαν μέσω των υπολογιστών, να γυρίσει τις κάμερες προς τα πίσω και να φωτογραφίζει για τελευταία φορά τη Γη. Mm-hmm. Συνέπεσε η φωτογραφία που πήρε εκείνη την ώρα να περνάει μια ηλιαχτίδα πάνω από τη Γη και συνέπεσε να βλέπει τη Γη σαν μια οχρή γαλάζια κουκίδα η οποία ήταν μέσα σε μια ηλιαχτίδα. Και τότε αυτός ο αστρονόμος που λεγόταν Carl Sagan ήταν αστρονόμος και εκλαϊκευτής, έβγαινε στη τηλεόραση, έχει κάνει πολλά χρόνια τώρα και έκανε διάφορες εκπομπές. Έγραψε τα εξής ποιητικά σε ένα βιβλίο του, το οποίο το ονόμασε «Οχρή γαλάζια κοιλίδα». Σας το διαβάζω όπως το έγραψε. «Σκεφτείτε ξανά αυτή την κουκίδα. Αυτό είναι το σπίτι μας. Εδώ είμαστε εμείς. Σε αυτό έζησε καθένας που αγαπάτε, όλοι όσους ξέρετε και όσους έχετε ποτέ ακούσει, κάθε ανθρώπινο που υπήρξε ποτέ. Το σύνολο της χαράς και του πόνου, χιλιάδες θρησκείες, ιδεολογίες και οικονομικές θεωρίες, κάθε κυνηγός και συλλέκτης, κάθε ήρωας και δηλός, κάθε δημιουργός και καταστροφέας του πολιτισμού, κάθε βασιλιάς και χωρικός, κάθε νέο ζευγάρι, κάθε μητέρα και πατέρας και ελπιδοφόρο παιδί, κάθε εφευρέτης και εξερευνητής, κάθε δάσκαλος της ηθικής, κάθε διεφθαρμένος πολιτικός, κάθε σούπερσταρ, κάθε σούπερσταρ, κάθε ανώτατος ηγέτης, κάθε άγιος και κάθε αμαρτωλός, στην ιστορία του είδους μας, εδώ σε ένα κόκκο σκόνης που ορείται σε μια ηλιαχτίδα. Σκεφτείτε τα ποτάμια του αίματος που χύθηκαν από όλους εκείνους τους στρατηγούς και αυτοκράτορες, ώστε με δόξα και θρίαμβο να γίνουν οι στιγμιαίοι κυβερνήτες ενός κλάσματος μιας τελείας. Σκεφτείτε τις ατέλειωτες ομότητες από τους κατοίκους μιας γωνιάς αυτής της μικρής κουκίδας στους ελάχιστα διαφορετικούς κατοίκους κάποιας άλλης γωνιάς. Πόσο συχνές οι παρανοήσεις τους, πόσο πρόθυμοι να σκοτώνουν ένας τον άλλον, πόσο καυτά τα μίσης τους. Αυτό φωτογραφίζει και την εποχή μας βέβαια. Τώρα ο Σαγκάν όμως ήταν μαχητικός άθεος και συνέχισε ως εξής. Ο κομπασμός, η φανταστική μας αξία, η αυταπάτη ότι έχουμε κάποια προνομιακή θέση στο σύμπαν αμφισβητούνται από αυτή την κουκίδα χλωμού φωτός. Ο πλανήτης μας είναι μια μοναχική κοιλίδα στο κοσμικό σκοτάδι που μας περιβάλλει. Στην αφάνειά μας, μέσα σε αυτή την απεραντοσύνη, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα έρθει βοήθεια από αλλού για να μας σώσει από τους εαυτούς μας.
1: Πολύ, πολύ παραστατικό. Δύσκολα πάντως θα μπορούσε κανείς να περιγράψει παραστατικότερα το δράμα του ανθρώπινου γένους. Όμως η μεγαλύτερη τραγωδία δεν είναι τα ποτάμια αίματος που χύθηκαν από στρατηγούς και αυτοκράτορες, ούτε οι ατέλειωτες ομότητες πάνω στο μικρό πλανήτη μας, αλλά το ότι ήλθε βοήθεια από αλλού. Η μόνη βοήθεια που μπορεί να μας σώσει από τους εαυτούς μας, αλλά οι πολλοί, μεταξύ των οποίων και ο Σαγκάν, την αγνόησαν και συνεχίζουν να την αγνοούν περιφρονητικά.
0: Ακριβώς, και βλέπετε, ο Σαγκάν ήταν Αμερικανός και είχε επιδούσε πολύ τον επιστημονικό κόσμο και τον πολιτικό κόσμο. Όμως βλέπουμε ήδη η Αμερική τώρα πώς η βία χρησιμοποιεί. Λοιπόν, και όσο γι' αυτό που λέει δεν ήρθε βοήθεια, απλώς να κάνουμε σύντομο σχόλιο, ή στα ίδια ήλθε από το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την κυρία της Αναστάσεως, στα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν που παρέλαβαν. Ήρθε στα ίδια και οι ίδιοι δεν τον δέχτηκαν. Ήρθε βοήθεια και δεν δεχτήκαμε.
1: Είναι ασήμαντη η γη μας.
0: Θα σας πω τη συντομία και θα σας πω και λίγα σχόλια παραπάνω. Η γη μας είναι μια πολύ μικρή κουκίδα σε ένα ασύλληπτο σε μέγεθος σήμα. Ανάμεσα σε εκατοντάδες, σε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια λες κουκίδες, και φαίνεται να είναι σε μια φαινομενικά ασήμαντη θέση του γαλαξίου, ενός από τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες του σύμπαντος. Ένας κόκκος χαμένος μέσα στην απεργία των κόκκων της ερήμων, των ερήμων. Θέλω να κάνω ένα γενικό σχόλιο πάνω σε αυτά που λέω. Το σύμπαν δείχνει το μεγαλείο του Θεού. Η γη μας δείχνει το πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος, που τον έβαλε όμως σε ένα εκπληκτικό πλανήτη που είχε αυτό το μεγαλείο, το θαύμα της ζωής. Ο Θεός δεν μας έβαλε σε κεντρική θέση στο σύμπαν. Δεν είμαστε κυβερνήτες, είμαστε παρατηρητές. Η γη είναι ένα εξαιρετικό παρατηρείο του σύμπαντος. Και στην πραγματικότητα οι κεντρικές θέσεις στους γαλαξίες είναι εντελώς ακατάλληλες για τη ζωή, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ραδιενέργεια εκεί και πολύ υψηλές ακτινοβολίες. Εμείς από τη γη μας λέμε ο Θεός είναι άπειρος. Δεν θα είχαμε καμία αίσθηση του άπειρου εάν δεν παρατηρούσαμε το σύμπαν. Μας δίνει μια μικρή εικόνα τι σημαίνει άπειρος ο Θεός. Το σύμπαν διηγεί το μεγαλείο του Θεού και η γη τη μικρότητα του ανθρώπου, που περιφέρεται γύρω από τον ήλιο, που συμβολίζει τον ήλιο της δικαιοσύνης. Όμως η γη είναι μεγαλειώδης. Αυτό που συμβαίνει πάνω στο λεπτό φλοιό που σαν πολύτιμο έδειγμα περιβάλλει το μικροσκοπικό πλανήτη μας, το θαύμα της ζωής, είναι πιο δύσκολη από τη μελέτη ολοκλήρωτα του αχανός σύμπαντος. Η γη μας είναι ταπεινή και μεγαλειώδης, αόρατη από μακριά, αλλά εδώ βλέπουμε τα πάντα. Είναι ένα πολυτελές κόσμο του σύμπαντος, ένα γαλάζιο διαμάτι κρυμμένο με μέλια. Είναι για τον άνθρωπο, είναι τόπος επιτιμίου, τόπος εξορίας, αλλά είναι και τόπος σωτηρίας. Η γη μας δεν είναι μικρή, το σύμπαν είναι μεγάλο, για να δείχνει το μεγαλείο του Θεού. Και η γη μας δεν είναι σύμπαντη, διότι εδώ ζει το λογικό δημιούργημα του ανθρώπου που μπορεί να κατανοεί το σύμπαν. Οι εικόνες του Θεού, εδώ ήρθαν οι προφήτες και οι Άγιοι, εδώ ήρθε η μητέρα του Θεού, η υπεραγία Θεοτόκος, ενώ όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εδώ βάρισε ο Δημιουργός και της ανθρώπης να ανεστράφει. Η γη μας φαίνεται μικρή όταν τη μετράμε το χάρακα, αλλά οι διαστάσεις της ξεπερνούν τα όρια της ηλικής δημιουργίας. Σε μια σπηλιά της χώρισε ο ίδιος ο Δημιουργός του σύμπαντος και σε ένα μικρό λόφο στήθηκε το ακατανίκητο έμβλημά του. Αν μου επιτρέπετε να κλείσω, γιατί νομίζω θα έχει περάσει και η ώρα, με ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Αστερίου Χατζηνικολάου, «Ο άνθρωπος μέσα στο σύμπαν». Είναι πολύ όμορφο. «Μέσα στα δισεξαρίθμητα πλήθη των ουρανίων σωμάτων, με την επιβλητική λαμπρότητα και τους τεραστίους όγκους, πόσο ξεχωριστά και υπέροχα λάμπει αυτό το μικρό και ζυσμένο αστέρι. Είναι το όχημα της ζωής που ταξιδεύει μέσα στο σύμπαν για να δίνει νόημα και φωνή στη σιωπηλή απεραντοσύνη του. Είναι το προσκυνητάρι του σύμπαντος. ο μικρός και ασήμαντος αυτός πλανήτης μεταφέρει στους κόσμους του Θεού, στους κόσμους του Θεού, το πολύτιμο φορτίο του, τον κατοικώνα Θεού, πλασμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο με την αθάνατη ψυχή, που μέσα από το πλήνο σκεύος της γήινης υπάρξεώς του, εκπέμπει λαμπρές τις ακτίνες του ουρανίου μεγαλείου του. Πολύ περισσότερο. Πάνω στη γη έζησε αυτός που είναι απαράλλακτος εικόν του Θεού, του αοράτου, ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός. Με αυτά τα ωραία λόγια να τελειώσω, να μην βάλω λογικά μου.
1: Σας ευχαριστούμε, έτσι φτάνοντας τώρα στο τέλος της εκπομπής μας, να ευχαριστήσουμε από καρδιάς φίλοι μας τον κύριο Βασίλη Πετρουλέα για αυτή την τόσο ουσιαστική, συναρπαστική και βαθιά φωτισμένη συζήτηση γύρω από τον θαυμαστό πλανήτη μας, τη δημιουργία, το μυστήριο της ζωής και τη θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν, μέσα από εικόνες της φύσης, της επιστήμης, των ουρανών και της ανθρώπινης ιστορίας, αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά πόσο συγκλονιστική είναι η σοφία που αποτυπώνεται στον κόσμο που μας περιβάλλει. Να είστε καλά, κύριε Πετρουλέα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς, κυρία Χατζή.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό το σημείο και στον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Δημήτρη το Γερονιμάκη, που με συνέπεια στηρίζει κάθε εκπομπή και συμβάλλει διακριτικά ώστε αυτές οι συζητήσεις να φτάνουν με ποιότητα σε εσάς, τους ακροατές μας. Πολλές ευχές και ευχαριστήσεις σε όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μας ακούσατε και μοιραστήκατε αυτό το όμορφο ταξίδι θαυμασμού για τη γη μας και τα μεγαλεία της δημιουργίας. Να προτείνοντας ένα καλό βιβλίο και πατέρας και ποιμένας, με πολύ κόπο φίλοι μας συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες για τη ζωή εγκάμων ιερέων του 20ου και 21ου αιώνα που άφησαν ανεξίτηλο από στις καρδιές μας. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει τους βίους και άλλων ιερέων, ανάμεσά τους ο μακαριστός πατήρ Σαράντης Σαράντος, ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, ο πατήρ Άγγελος Τόνης και άλλοι. Και πατέρας και επιμένας, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο σταμούλι.gr. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 μέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από Στεφανία Ψαρά.
2: Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ, 3, της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εγκύησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, πριν το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
5: Ώρα Ελλάδος, 1.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό πειρά και εκκλησία. Αγαπητοί ακροατές, είμαστε και αυτή την Παρασκευή μαζί στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας για να συζητήσουμε πάνω σε αφιερώματα και θέματα που ξεκινούν από το περιοδικό Πειραιακή Εκκλησία, από το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως. Σήμερα στην εκπομπή είναι ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, ο διευθυντής του περιοδικού, ο Γιώργος Καστερνάκης, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, και ο Γιώργος Ανανιάδης, αρχισυντάκτης του περιοδικού. Σήμερα έχουμε επιλέξει, όπως κάνουμε κάθε φορά, ένα αφιέρωμα το οποίο έγινε τον Ιανουάριο του 2020, είναι προπενταετίας, αλλά νομίζουμε ότι είναι πολύ κέριο, και το οποίο έχει θέμα την ανθρωπιστική παιδεία. Είναι από το τεύχος 321 του Ιανουαρίου, όπως είπαμε, 2020, και σε αυτό το τεύχος έχουμε προσεγγίσει λίγο την ανθρωπιστική παιδεία από πολλές σκοπιές, θα έλεγα, ξεκινώντας από τη σχέση της ανθρωπιστικής παιδείας με τις πνευματικές επιστήμες, έως και την σύνδεσή της ή όχι με την σύγχρονη εποχή της τεχνολογικής προόδου και του πολιτισμού που έχει σχεδόν βάση την τεχνολογία. Θα διαβάσουμε στα περιεχόμενα. Το εισαγωγικό είναι ένα γενικό κείμενο που εισάγει στο τεύχος αυτό του Γιώργου Ανανιάδη, η καθυστέρηση στις πνευματικές επιστήμες του Κωνσταντίνου Παπαπέτρου, η αξία των ανθρωπιστικών σπουδών στην εποχή της παγκοσμιοποίησης της Σοφίας Κλίδα, η αξία των αρχαίων ελληνικών και η διδασκαλία τους στη σχολική εκπαίδευση του Ιωάννη Καζάζη, γιατί οι κλασικές σπουδές του Τάσου Χατζη Αναστασίου, ο απογραμματισμός της παιδείας του Γιώργου Καστρινάκη, γιατί τα λατινικά του Θεόδωρου Αντωνιάδη, η σχέση της φιλοσοφίας με την παιδεία και την κοινωνία της Δήμητρας Φενδώνη Μέτζου, η χρησιμότητα του άχρηστου του Νούτσιο Ορντίνε, ένα μεγάλο πρόβλημα του Βασιλείου Τατάκη, η τεχνική και η μεταπτώση του ανθρωπιστικού ιδεώδους του Παναγιώτη Κονδύλη. Αυτά είναι τα περιεχόμενα του αφιερώματος. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα κείμενα τα οποία πλαισιώνουν αυτό το τεύχος, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο τεύχος, όπως είπα και προηγουμένως. Έχει πολλά κείμενα και νομίζω σημαντικά κείμενα. Θα μπορέσετε να το βρείτε στα γραφεία του περιοδικού, στο τηλέφωνο 210-46-21-440. Είναι η γραμματεία του περιοδικού και εκεί μπορείτε να γίνετε και συνδρομητές του περιοδικού, κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, καθώς, όπως λέμε κάθε φορά και όπως είναι η πραγματικότητα αυτή, οι συνδρομές και η δική σας υποστήριξη διατηρεί το περιοδικό στην ζωή και στο να εκτυπώνεται κάθε μήνα. Έτσι το περιοδικό αυτό είναι μηνιαίο και καλό είναι να το γνωρίσετε όσοι δεν το γνωρίζετε, αλλά και όσοι το γνωρίζετε σίγουρα μπορείτε να μεταφέρετε αυτή την εικόνα και σε άλλους και να γίνουν και άλλοι συνδρομητές. Σήμερα λοιπόν, πατέρα Μιλτιάδη, θα μιλήσουμε για την ανθρωπιστική παιδεία. Νομίζω είναι δύο λέξεις οι οποίες έχουν πολύ ιδιαίτερο βάρος. Την ανθρωπιστική δίνει το κέντρο τον άνθρωπο και την παιδεία δείχνει αυτό που ο άνθρωπος καλλιεργεί, αυτό που ο άνθρωπος γνωρίζει, αυτό που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί στη ζωή του για να κάνει πολιτισμό, αλλά και στην ουσία για να δημιουργήσει σχέσεις με τους ανθρώπους.
1: Ναι. Θα έλεγα πως ίσως ακουστεί η επιλογή αυτού του εφαιρώματος έτσι κάπως ιδιαίτερη και ότι δεν αφορά πολλούς ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι μιας και είμαστε και σε μια περίοδο προετοιμασίας πολλών παιδιών για να δώσουν τις λεγόμενες πανελλαδικές εξετάσεις, ότι κάθε τέτοια εποχή αλλά και μετά από τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών αρχίζει μια συζήτηση η οποία σχετίζεται με το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά σήμερα όταν έρχονται στη στιγμή να επιλέξουν τις σπουδές τους στρέφονται προς μια παιδεία που οδηγεί σε έτσι πρακτικές, σε πρακτικά αποτελέσματα των σπουδών αυτών. Έτσι λοιπόν οι λεγόμενες ανθρωπιστικές σπουδές μοιάζουν συνεχώς να εξασθενούν. Πολλές από τις πανεπιστημιακές σχολές δέχονται φοιτητές με πολύ χαμηλές βάσεις. Πολλές σχολές δεν συμπληρώνουν τον αριθμό των φοιτητών που επιθυμούν. Κατά καιρούς υπάρχουν δημοσιεύσεις σκέψεων και προτάσεων για συρρήκνωση σχολών, για κατάργηση σχολών. Όλα αυτά φέρνουν νομίζω το κομμάτι αυτό των ανθρωπιστικών σπουδών σε κάποιο βαθμό νομίζω στο επίκεντρο του θέματος της παιδείας. Αν τελικά οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν μια θέση στην σύγχρονη παιδεία, αν τα παιδιά μας αξίζουν να ασχοληθούν με αυτές. Φυσικά νομίζω στη συζήτηση αυτή θα έχουμε δυνατότητα να πούμε και ποιες είναι αυτές οι σπουδές, αλλά και να εξηγήσουμε ότι ίσως αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει σήμερα είναι και κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι ήταν και προβλέψιμο με τον τρόπο που ο κόσμος ο σύγχρονος, ο κόσμος μετά, ο νεωτερικός κόσμος και ο μετανεωτερικός κόσμος πλέον υπάρχει και κινείται.
0: Είναι όμως να ξεκινήσουμε λίγο από το τι είναι η ανθρωπιστική παιδεία. Τι σημαίνει ένας άνθρωπος να καλλιεργείται στην ανθρωπιστική παιδεία. Είναι στην ουσία ένα σύνολο γνώσεων που μπορεί να αποκτήσει και το λέμε, ξεκινάμε από το γενικό για να πάμε στο πιο ειδικό. Είναι οι αξίες, οι στάσεις που καλλιεργούν στον άνθρωπο τη σχέση του, την ηθική του, την ελευθερία του, τη δικαιοσύνη του. Είναι δηλαδή αυτό το σύνολο των πραγμάτων πάνω στο οποίο εντρυφεί. Και εδώ βέβαια, θα το πούμε και στη συνέχεια αυτό, και εδώ βέβαια πρέπει να δούμε λίγο και το θέμα της σχέσης της ανθρωπιστικής παιδείας με την Ορθόδοξη Θεολογία και πώς η Εκκλησία προσλαμβάνει την ανθρωπιστική παιδεία. Και να κάνω μία, να ξεκινήσω από ένα γνωστό σε όλους, ότι ο Μέγας Βασιλέος είχε πάρει ανθρωπιστική παιδεία, είχε σπουδάσει φιλοσοφία, είχε σπουδάσει επιστήμες, είχε σπουδάσει ηθική, ξεκινώντας λοιπόν από το Μέγα Βασίλειο. Σήμερα λοιπόν για να, και αυτό που λέγατε εσείς προηγουμένως πάτερ, ότι στα σχολεία ή στις σχολές ή γενικά στις σπουδές όλα αυτά τα πράγματα συμπεριλαμβάνονται, όλα αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή έχουν κάποια αξία, μας οδηγούν κάπου τελικά, γιατί κάτι έχει αξία αν έχει και ένα τέλος, έχει ένα σκοπό, έχει κάτι το οποίο σε πάει παρακάτω.
2: Ανθρωπιστική παιδεία δεν μπορεί παρά να είναι κατά κύριο λόγο ανθρωπολογική παιδεία. Εφόσον μπαίνουμε στο πεδίο της ανθρωπολογικής, της ανθρωπολογίας, το ερώτημα που προκύπτει αμέσως είναι η ανθρωπολογία, άρα και η ανθρωπολογική παιδεία, η ανθρωπιστική παιδεία. Είναι μία, υπάρχει μόνο μία εκδοχή της. Η αίσθηση δική μου είναι ότι ήταν άλλο. Η ανθρωπιστική παιδεία την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου και των άλλων μεγάλων ιεραρχών και είναι άλλη τους πολύ τελευταίους αιώνες. Ότι υπάρχει μια πασιφανής μετατόπιση του προσανατολισμού τόσο θεαματική ώστε κατά τη δική μου γνώμη να εγείρει το ερώτημα αν η τρέχουσα ανθρωπιστική παιδεία είναι κάτι που πραγματικά συμβάλλει στην προαγωγή του πολιτισμού ή για να το διατυπώσω με άλλη έκφραση, αν κατά πόσον δεν ήταν μοιραίο η συγκεκριμένη ανθρωπιστική παιδεία να οδηγήσει στην σταδιακή αυτοματίωσή της. Έχει να κάνει με το ποιον ανθρωπολογικό τύπο επιλέγει να υποστηρίξει, άρα και να διαπλάσει ένας πολιτισμός. Ο τωρινός πολιτισμός, δηλαδή ο πολιτισμός από τον διαφωτισμό και μετά, για να μην πούμε από την αναγέννηση και μετά, είναι ένας πολιτισμός ο οποίος επιλέγει να διαπλάσει ανθρώπους με κύριο χαρακτηριστικό την απογειοποίηση τους. Την απογειοποίηση γενικά του κόσμου. Μία τέτοια επιλογή, εγώ θεωρώ ότι είναι νομοτέλεια, ήταν νομοτέλεια το να οδηγήσει σε μαρασμό του της μίας μετά την άλλη και των υπόλοιπων πτυχών του πολιτισμού, μεταξύ των οποίων λοιπόν και των ίδιων των οριζόντες, των ίδιων των θεμελίων της ανθρωπιστικής παιδείας, την οποία αυτός ο πολιτισμός, ο νεότερος πολιτισμός ή ο αυτοανομαζόμενος νεωτερικός, στο ξεκίνημα της εισόδου του στην ιστορία την επεδείκνει ως το μεγάλο του πλεονέκτημα και το μεγάλο του καύχημα. Νομίζω ότι μετά από πολύ λίγους αιώνες έχει αποδειχθεί ότι στην πραγματικότητα πρόκειται να την προδώσει, το οποίο μας γεννάει την υποψία μου πως εξ αρχής στην πραγματικότητα την αντιστρατευόταν.
1: Γιώργο, νομίζω ότι αυτό που θέτεις έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά για να το κατανοήσουμε καλύτερα ίσως πρέπει να πούμε πρώτα με ποιο τρόπο προνεωτερικά οι άνθρωποι ασχολιόντουσαν με την παιδεία. Ήδη κάποια αναφορά έκανε ο έτερος Γιώργος μιλώντας για την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι το ερώτημα περί ανθρώπου είναι όπως και το ερώτημα περί Θεού, είναι κυρίαρχα στην προνεωτερική σκέψη. Απασχολούν τον άνθρωπο. Ποια είναι η φύση του ανθρώπου και ποιες είναι οι επιλογές του και ποια είναι η ελευθερία του. Γι' αυτό και επιστήμες όπως η φιλοσοφία και η θεολογία νομίζω είναι κυρίαρχες στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου. Γι' αυτό άλλωστε και οι Καπαδόκες πατέρες βλέπουμε ότι παρά τη μεγάλη τους αγάπη για τη θεολογία κατανοούν ότι πρέπει να αναπτύξουν την ψυχή τους συνολικά και για να το καταφέρουν αυτό σπουδάζουν την κάθε επιστήμη της εποχής τους. Βλέπουμε μια άλλη εντελώς προσέγγιση της παιδείας, πολύ διαφορετική από αυτή που σήμερα έχουμε, που κατακυρματίζει τη γνώση και το απόλυτο κέντρο είναι η εξειδίκευση, ότι ο καθένας μας πρέπει να είναι καλός γνώστης ενός πράγματος και δεν πειράζει να αγνοεί τα υπόλοιπα. Βλέπει κανείς λοιπόν ότι ο άνθρωπος, οι σπουδές είναι ανθρωποκεντρικές θα λέγαμε, εξίσου και θεοκεντρικές, γιατί αν θες να μιλήσεις στην εποχή εκείνη για τον άνθρωπο, και δεν είναι μόνο η εποχή του Μεσαίωνα, του Βυζαντίου, νομίζω ότι είναι και η εποχή της κλασικής αρχαιότητας. Δηλαδή και στην αρχαία Ελλάδα το ερώτημα περί ανθρώπου είναι ένα ερώτημα που οδηγεί βαθύτερα και στο ερώτημα περί Θεού. Οι άνθρωποι λοιπόν ασχολούνται λοιπόν με τα ζητήματα αυτά, τα οποία στην εποχή μας μπορούμε να πούμε τα πιο θεωρητικά, αλλά με μια έτσι σιγουριά ότι αν δεν υπάρχει αυτή η ενασχόληση, αν δεν υπάρχει αυτή η σπουδή, αν δεν υπάρχει αυτή η αναζήτηση και αυτή η μελέτη, τότε δεν μπορούμε να απαντήσουμε στα πρακτικά της ζωής. Τότε οι απαντήσεις που θα δώσουμε στην καθημερινότητά μας, στα πρακτικά της ζωής, στο πώς θα ζήσουμε, στο πώς θα εργαστούμε, στο πώς θα παράγουμε, το πώς θα δημιουργήσουμε, πώς θα στήσουμε κοινωνία, πώς θα φτιάξουμε οικονομία, τότε οι απαντήσεις μας θα είναι λειψές. Αυτό λοιπόν γινόταν τότε. Νομίζω ότι έχεις πολύ δίκιο ότι ο διαφωτισμός έφερε ένα...
2: Γινόταν τότε και γινόταν παντού, γινόταν σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλη την οικουμένη. Η τομή του διαφωτισμού αφορά βέβαια επίσης όλη την οικουμένη. Είναι ένα διαφορετικός προσανατολισμός ο οποίος έχει επιβληθεί στην πραγματικότητα στα τέσσερα σημεία του πλανήτη.
1: Ως προς το δεύτερο είμαι πολύ σύμφωνος. Ως προς το πρώτο δεν είμαι βέβαιος, με την έννοια ότι βλέπει κανείς ότι οι διάφοροι λαοί δεν είχαν την ίδια αναζήτηση και την ίδια εξέλιξη στο κομμάτι αυτής της αναζήτησης. Ας πούμε, τα φύλλα τα διάφορα που εμφανίστηκαν τον 7ο αιώνα στην Ευρώπη ερχόμενα από την Ασία δεν κουβάλαγαν τα ίδια ερωτήματα περί ανθρώπου με αυτά που είχε ο Βυζαντινός, ας πούμε.
2: Ναι, μεν, αλλά όταν συνάντησαν τον Βυζαντινό κόσμο, για να μην πούμε ακόμα και τον Λατινικό κόσμο, ότι προσανατολίστηκαν και αυτά τα...
1: Ναι, πούμε, συμφωνώ, απλά θέλω να πω ότι υπήρχαν ποιότητες. Αυτό που σήμερα συμβαίνει νομίζω έχει μια μοναδικότητα, αυτή η παγκοσμιοποιημένη επιβολή ενός πράγματος παντού, νομίζω ότι είναι κάτι πιο σημερινό.
2: Στην πραγματικότητα μας περιβάλλει ένα πείραμα το οποίο αγκαλιάζει όλη την οικουμένη και είναι ένα πείραμα πρωτοφανές στην ανθρώπινη ιστορία. Το πείραμα να σταθεί κοινωνία αποιεροποιημένη. Κοινωνία που δεν έχει στο επίκεντρο το ιερό και ίσως μάλιστα ίσα-ίσα και να αντιστρατεύεται το ιερό. Αυτό είναι ένα πρωτοφανές πείραμα στην ανθρώπινη ιστορία από άκρους άκρου της γης. Και είναι ένα πείραμα το οποίο ξεκίνησε πριν από 2-3 αιώνες, τώρα στις μέρες μας παράγει με τρόπο θεαματικό τα πραγματικά τα αποτελέσματα, που είναι από τα πιο προφανή αποτελέσματά του και όλες είναι η ίδια η ακύρωση αυτών που τότε πριν από 3 αιώνες διαχειρίζονταν ως θεμέλια του καινούργιου πολιτισμού.
1: Αυτός λοιπόν ο καινούργιος πολιτισμός, έχω την αίσθηση ότι μέσα σε αυτή τη λογική ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα κόσμο που δεν θα είναι θεοκεντρικός αλλά ανθρωποκεντρικός, χρησιμοποιεί, θα λέγαμε, τον όρο ανθρωπιστικές σπουδές για να κάνει μια μετάθεση του κέντρου. Και είναι, νομίζω, ακριβώς αυτό που λες.
2: Στην πραγματικότητα, για να εκτοπίσει τη θεοκεντρικότητα, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Από την πλάση.
1: Ναι. Αυτό πραγματικά λοιπόν τότε έγινε και όπως νομίζω το συζητούμε, συμφωνώ ότι σε μεγάλο βαθμό είναι και η αιτία αυτού που ζούμε τώρα. Όμως παρά τα αυτά θα έλεγα ότι τα βασικά ερωτήματα περί ανθρώπου, όπως τα έχουμε συζητήσει και θέσει, δεν είναι πράγματα τα οποία κατά τους χρόνους της νεωτερικότητας σταμάτησαν να απασχολούν τον άνθρωπο ή σταμάτησαν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν σε αυτά, πάνω σε αυτά τα ερωτήματα, εργάστηκαν σε αυτά και με αγάπη προς τον άνθρωπο και με αγάπη προς το Θεό πολλές φορές κατέθεσαν σκέψη, κατέθεσαν λόγο φιλοσοφικό, θεολογικό, ώστε τελικά, ναι μεν, αυτό το καπέλωμα, θα λέγαμε, του διαφωτισμού να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά παρά τα αυτά οι λεγόμενες ανθρωπιστικές σπουδές να έχουν μια πορεία, οι θεωρητικές, εγώ θα έλεγα, σπουδές να έχουν μια εξέλιξη και να καταθέτουν κάποια πράγματα τα οποία ο άνθρωπος συνεχίζει να τα χρειάζεται. Σήμερα όμως στην ουσία έχουμε περάσει ένα επόμενο βήμα στο οποίο έρχεται να μας πει η εποχή ότι δεν χρειάζονται λοιπόν αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται ένας γιατρός, ας πούμε, να ασχοληθεί με την ηθική. Με ερωτήματα που στην ουσία έχουν ένα φιλοσοφικό περιεχόμενο. Είναι αρκετό να είναι ένας καλός γιατρός. Εδώ νομίζω λοιπόν, εγώ θα πιστεύω ότι πέρα από αυτή την πολύ σημαντική παρατήρηση που κάνεις, νομίζω πρέπει να εστιάσουμε λίγο σε αυτό, αν πραγματικά στην εποχή μας χρειάζεται πρώτα απ' όλα αυτή η πιο ειδική ματιά στα λεγόμενα ανθρωπιστικά, εγώ θα τα έλεγα θεωρητικά, οι κλασικές σπουδές λεγόμενες. Μέσα σε αυτές νομίζω πρέπει να βάλουμε και το ζήτημα της γλώσσας, η σχέση του ανθρώπου με τη γλώσσα του, η σχέση του ανθρώπου με τις λέξεις, με το λόγο, πώς αναπτύσσει το λόγο του, πώς μιλάει, πώς επικοινωνεί με τους ανθρώπους γύρω του, ποια η σχέση με την ιστορία του και με την ιστορία του κόσμου. Βλέπει κανείς ότι υπάρχουν, δηλαδή, πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολλά θέματα τα οποία μοιάζουν σιγά σιγά να κυριαρχεί η άποψη ότι αυτά δεν αφορούν τον σύγχρονο άνθρωπο και δεν τα χρειάζεται.
0: Εγώ ήθελα να πω το εξής, καταρχάς να, σε αυτό που είπατε να προσθέσω λίγο και να δούμε και ένα κείμενο μέσα από το περιοδικό του Βασίλου Τατάκη, από το κείμενο του «Ένα μεγάλο πρόβλημα», το οποίο λέει αυτό ακριβώς που λέτε, και μετά να κάνω δύο σχόλια. Λέει το εξής: «Είναι γεγονός ότι στον αιώνα μας έγινε και εξακολουθεί να γίνεται πολλής λόγος για τον άνθρωπο όπως ποτέ άλλοτε. Όλες οι περιοχές της ανθρώπινης δράσης, θεωρητικές και πρακτικές, φιλοδοξούν να δημιουργούν την εντύπωση ότι για το καλό του ανθρώπου εργάζονται και για να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Επιστήμες όπως η ψυχολογία, η βιολογία, η παιδαγωγική, η ανθρωπολογία γενικά, αλλά και όλες οι άλλες με τις εκπληκτικές επιτεύξεις τους, που δείχνουν το ανεξάντλητο απόθεμα ικανοτήτων και δυνάμεων του ανθρώπου, όλες λοιπόν, η κάθε μία από το πλευρό της, πλούτησαν τη γνωριμία μας για τον άνθρωπο. Ωστόσο, στον ίδιο τούτο καιρό στον αιώνα μας, την ώρα που δείχνουμε ότι φροντίζουμε για τον άνθρωπο και ότι τον γνωρίζουμε καλύτερα, η αξία άνθρωπος κακοποιήθηκε και κακοποιείται όσο ποτέ άλλοτε. Και η φροντίδα για τον άνθρωπο και η κακοποίησή του είναι φαινόμενα με παγκόσμιες διαστάσεις οικουμενικά». Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που είπατε και δύο προηγουμένως, και ίσως δεν τονίσαμε ένα ενδιάμεσο στάδιο από αυτό που είπε ο Γιώργος προηγουμένως μέχρι τώρα, μέχρι το σημερινό αιώνα. Είναι αυτό το στάδιο της επικέντρωσης στον άνθρωπο και της προσπάθειας ο άνθρωπος να γίνει το κέντρο, εξού και ο ανθρωπισμός και τα λοιπά, το διαφωτισμό που είπε ο Γιώργος. Το κέντρο λοιπόν αυτό ήταν μια τομή η οποία μάλλον δεν άλλαξε απλώς το κέντρο, άλλαξε και τη στροφή του ανθρώπου προς το νόημα που έχει η ζωή του. Από εκεί που ήταν προς το Θεό η ιερότητα, έγινε από ιερότητα, έφυγε λοιπόν το ιερό από τη μέση, άλλαξε η στροφή και γύρισε προς τα μέσα. Το κέντρο λοιπόν ήταν ο άνθρωπος. Στη σημερινή εποχή έχουμε ξεπεράσει και αυτό το κέντρο. Το κέντρο πια ούτε ο άνθρωπος είναι, έστω με έναν τρόπο. Και εδώ παίζει ρόλο, για να ξαναπώ λίγο για το Μέγα Βασίλειο, παίζει ρόλο τι έκανε ο Μέγας Βασίλειος τότε. Αν το δούμε επικεντρωμένα, μπαίνοντας μέσα στο χώρο της φιλοσοφίας, της θεωρίας, αυτού του είδους της παιδείας που ίσως σήμερα το λέγαμε ανθρωπιστική. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα που έκανε ήταν να οξύνει την κριτική του σκέψη, δηλαδή να μπορεί να βλέπει την πραγματικότητα, να μπορεί να βλέπει αυτόν τον κόσμο, την κτήση, όπως λέει και ο ίδιος, τη δημιουργία, να μπορεί να τη βλέπει έχοντας εφόδια και γνώση από το ανθρώπινο πνεύμα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο στοιχείο. Τον ενδιέφερε, και βέβαια τον εκκλησιαστικό άνθρωπο θεωρώ πλέον, για να έρθουμε σε εμάς, τον ενδιαφέρει να ξέρει τι γίνεται στον κόσμο. Και αυτό μπορεί να το αντιληφθεί, μπορεί να πάρει πληροφορία, μπορεί να πάρει γνώση από όλη την ανθρωπιστική παιδεία που λέμε τώρα. Το επόμενο όμως είναι ότι ως εκκλησιαστικός άνθρωπος ανοίγεται και σε ένα διάλογο. Αυτό το συζητάγαμε και το πρωί στο γραφείο περί διαλόγου. Είναι ο διάλογος του με τον κόσμο. Μαθαίνει, βλέπει ο άνθρωπος, προσπαθεί να αντιληφθεί όσο περισσότερο γίνεται για να μπορεί να έχει ένα διάλογο με τον κόσμο, να μπορεί να είναι ανοιχτός προς τα εκείνον. Άρα λοιπόν, και βεβαίως κατ' επέκταση και στην ουσία, γιατί γίνεται αυτός ο διάλογος? Στην ουσία γίνεται αυτός ο διάλογος για να οδηγηθεί ο άνθρωπος προς το Θεό. Δεν σταματάει στο διάλογο, ένα βήμα πίσω δεν σταματάει στη γνώση, ένα βήμα πίσω δεν σταματάει στο να μην σχετίζεται με τίποτα. Κάνει αυτά τα βήματα για να μπορεί να οδηγηθεί εκεί. Και νομίζω και ότι οι πατέρες αυτό το πράγμα κάνανε, αν δούμε τους μεγάλους πατέρες και τους Καπαδόκες και πολλούς άλλους. Οι γνώσεις που αποκτούσαν, η παιδεία στην οποία εντρυφούσαν, τους ενδιέφερε για αυτό το λόγο, νομίζω.

0: Είμαστε πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές. Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας ακούτε την εκπομπή του περιοδικού. Λέγαμε προηγουμένως, συζητώντας εξ αφορμής του θέματος του σημερινού, η ανθρωπιστική παιδεία, λέγαμε προηγουμένως για το πώς ιστορικά στην ουσία τα πράγματα ήρθαν στο σήμερα, όπου η ανθρωπιστική παιδεία όχι απλώς αποδομείται, είπε και ο Γιώργος προηγουμένως, αλλά πλέον δεν ξέρουμε τι να επιλέξουμε, δεν ξέρουμε προς τα ποια κατεύθυνση να πάμε, με την έννοια ότι αφενός το θέμα, κυρίαρχο θέμα στην παιδεία, το θέμα της γλώσσας, αφετέρου το θέμα της εκπαίδευσης, δηλαδή το θέμα της και η πραγματικότητα και η πρακτικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία, στα παιδιά, αλλά και μετά το σχολείο, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πώς έρχεται λοιπόν αυτή η κρίση του πολιτισμού και η στόχευση εκτός ανθρωπιστικής παιδείας να γίνει σήμερα στην ουσία ένα εμπόδιο τεράστιο, ίσως ένα στίχος που δεν μπορεί να ξεπεραστεί.
1: Ναι, νομίζω αυτό το αδιέξοδο το συναντάμε πρώτα απ' όλα στο σχολείο, και τα παιδιά δηλαδή έρχονται στην προβληματική αυτή από πολύ μικρή ηλικία, γιατί βλέπει κανείς ότι τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να θέλουν να οδηγήσουν τα παιδιά σε μια χρηστικότητα της γνώσης. Και μπαίνει και το παιδί από πολύ νωρίς στη λογική, τι μου χρειάζεται αυτό. Γιατί πρέπει να κάνω δηλαδή αρχαία ελληνικά. Θα αναστηθεί κανένας αρχαίος και θα πρέπει να μιλήσω μαζί του, ας πούμε. Ποιος είναι ο λόγος, ας πούμε, να ακούσω επιχειρήματα από παιδιά από πολύ νωρίς. Εντάξει.
0: Και για τα υπόλοιπα μαθήματα, και τα θρησκευτικά, και τα νέα ελληνικά. Και...
1: Ναι, σίγουρα, έτσι ακριβώς.

0: Μπήκε στη λογική αυτή, υποτάχθηκε στη λογική της χρησιμότητας. Τι μου χρειάζεται η περισπομένη, αυτό ήταν το κεντρικό επιχείρημα. Τι μου χρειάζεται μια δασία ή μια ψηλή. Αυτό ήταν το κεντρικό επιχείρημα τελικά που φτάσαμε στο μονοτονικό. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και χάνουμε αυτή, μπαίνουμε σε αυτό το απόλυτο κριτήριο της χρηστικότητας, ότι τα πάντα λοιπόν είναι προς χρήση, η γλώσσα μας είναι απλά προς χρήση, και δεν καταλαβαίνουμε ότι μιλώντας με τις ίδιες λέξεις, βλέποντας μια λέξη που τη γράφουμε σήμερα όπως την έγραφε και ο παππούς μας και όπως την έγραφαν και πριν 200 χρόνια και πριν 300 χρόνια, ότι τα γράμματα είναι ίδια και οι τόνοι είναι ίδιοι και τα νοήματα είναι ίδια και ο άνθρωπος είναι ίδιος και η φύση του ανθρώπου είναι ίδια, όταν αυτά όλα χάνονται, όταν δεν μπορούμε να σχετιστούμε στον τόπο και στον χρόνο, τότε τελικά δημιουργείται μια πληγή στον άνθρωπο, ένα κενό στον άνθρωπο, το οποίο θα γεμίσει με πολλές πληροφορίες, με πολλές εικόνες, με όσα μπορεί να μας δώσει τεχνολογία σήμερα, θα γεμίσει ή θα επιχειρήσουν να γεμίσει αυτό το κενό, αλλά αυτά δεν θα φτάσουν στην ψυχή, αυτά θα φτάσουν στον εγκέφαλο, η ψυχή θα παραμένει άδεια και θα ζητά χωρίς να χορταίνει, θα πεινά.
1: Υπάρχει ένας αναπροσανατολισμός στην πραγματικότητα από την ανθρωπιστική, δηλαδή από την ανθρωπολογική παιδεία προς την τεχνική παιδεία. Αυτή η αλλαγή προσανατολισμού πρωτίστως έχει να κάνει με το ότι το βασικό μήνυμα το οποίο στέλνει προς τους ανθρώπους του ο σημερινός πολιτισμός είναι ότι μια και δεν μπορώ να τροφοδοτήσω τη ζωή σας με νόημα, τουλάχιστον θα την γεμίσω με ανέσεις, θα την τροφοδοτήσω και θα την γεμίσω με ανέσεις. Είναι μια υπόσχεση αυτή, η οποία στην πραγματικότητα όμως είναι παραπλανητική, είναι ψευδής υπόσχεση. Διότι εμπεριέχει την αντίληψη και την πεποίθηση ότι η πρώτη ανάγκη του ανθρώπου είναι οι ανέσεις. Δεν είναι. Η πρώτη ανάγκη του ανθρώπου είναι πάντα το νόημα. Και όταν καταργήσουμε το νόημα εν ονόματι των ανέσεων, στην πραγματικότητα πολύ γρήγορα μετά, σε ελάχιστες γενιές, πρόκειται να χάσουμε και τις ανέσεις. Πρόκειται να προκύψει μια κατάρρευση συνολική του όλου του πολιτιστικού οικοδομήματος. Και είμαστε σήμερα στο σημείο αυτό. Δηλαδή είμαστε στο σημείο που η ιστορία πηγαίνει όχι μπροστά, αλλά πηγαίνει πίσω. Είμαστε στο πρωτοφανές σημείο της ανθρώπινης ιστορίας, όπου οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Είμαστε σε ένα σημείο δηλαδή που πραγματικά ο πολιτισμός αυτοκαταργείται.
0: Εδώ θα λέγω ότι σημαίνει και το εξής παράδοξο. Ενώ έτσι όπως το είπαμε πρημοδοτούνται αυτό που λέμε οι επιστήμες, οι οποίες είναι θα λέγαμε τεχνικές, οι θετικές οι λεγόμενες, αλλά είναι αυτές που οποίες έρχονται, είδατε και το όνομα, θετικές επιστήμες, δηλαδή αυτές που έχουν να παράγουν κάτι, θα μας δώσουν κάτι, δεν είναι σαν τις άλλες που μπορεί να μην είναι θετικές. Εντάξει. Παρατάθω όμως σημαίνει για το εξής. Βλέπει κανείς ότι τα παιδιά μέσα από αυτό το σύστημα της παιδείας οδηγούνται προς τις θετικές λεγόμενες επιστήμες με ένα θεωρητικό τρόπο. Δηλαδή, πρακτικά δεν είναι, η παιδεία δεν σε βγάζει ούτε στην αγορά εργασίας, ούτε σε έχει έτοιμο στο να δημιουργείς, να παράγεις. Πολλά παιδιά ειδικά τα οποία δεν έχουν την έφεση στο διάβασμα και στη μελέτη, ας πούμε, βλέπεις ότι τυραννιούνται πάρα πολύ χωρίς να τους δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουν να σπουδάσουν τεχνικά πράγματα. Η τεχνική εκπαίδευση μάλλον για πάρα πολλά χρόνια στον τόπο μας, δεν ξέρω και σε άλλους τόπους πώς λειτουργεί, μάλλον όμως σε εμάς τουλάχιστον είναι ένα πάρεργο, και τελικά ούτε και το τεχνικό κομμάτι νομίζω υπερκαλύπτεται και ως προς το αντικείμενό του.
1: Που μου φαίνεται φυσιολογική εξέλιξη, διότι ξαναλέω ότι όταν κανείς χάσει το κέντρο, είναι επομένο ότι λίγο μετά θα χάσει και την περιφέρεια, θα χάσει και όλα τα επιμέρους στοιχεία εκείνα που θα ήταν απαραίτητα για μια κοινωνική πρόοδο.

0: όντως στο σχολείο αλλά και στο πανεπιστήμιο αυτή η προτεραιότητα που δίνεται στην πρακτικότητα, στην τεχνολογική πρόοδο, όντως αντιμετωπίζεται πλέον με μεγάλη έτσι χαρά και διαθεσία και δίνεται μια πολύ μεγάλη αξία σε αυτό το γεγονός, πραγματικά παραθεωρώντας όλα τα υπόλοιπα. Λέει στο κείμενο του Νούτσιο Όρντινε, που έχουμε στο περιοδικό, η χρησιμότητα του άχρηστου, λέει ένα πολύ ωραίο, έχει ένα πολύ ωραίο σημείο. Λέει, η συνάντηση μεταξύ ενός διδάσκοντος και ενός διδασκόμενου προϋποθέτει πάντα ένα κείμενο ως αφετηρία. Σε εισαγωγικά το κείμενο, λέω εγώ, μπορώ να δώσουμε πολλές ερμηνείες πάνω στη λέξη κείμενο. Χωρίς αυτή την άμεση επαφή, οι μαθητές θα δυσκολευτούν να αγαπήσουν τη φιλοσοφία ή τη λογοτεχνία και ταυτόχρονα οι καθηγητές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν καλύτερα τα προσόντα τους για να ξυπνήσουν το πάθος και τον ενθουσιασμό στους μαθητές τους. Νομίζω ότι αυτό το κείμενο, σε εισαγωγικά, είναι... έχει μεγάλη αξία. Μπορεί να είναι ένα κείμενο, όπως λέμε, ένα γραπτό κείμενο. Μπορεί να είναι ένας λόγος, μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης. Είναι ένα κείμενο. Είναι αυτό που υπάρχει μπροστά μας. Και πάνω στο οποίο ερμηνεύουμε, ανακαλύπτουμε, φιλοσοφούμε, το οδηγούμε σε μια διάσπαση για να ξαναενωθεί έχοντας πάρει από μέσα τα νοήματα. Και αυτό ίσως το βλέπουν πολύ συχνά, το βλέπουν και οι εκπαιδευτικοί πολύ συχνά και το λένε στο σχολείο, ότι οι μαθητές αρέσκονται όχι σε ένα κείμενο που θα πάρουν να διαβάσουν ήδη, αλλά στο διάλογο, στο λόγο. Τους αρέσει να κουβεντιάζουν. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί αφενός ο διάλογος αφετέρου, η αναζήτηση των παιδιών γίνεται μέσα από, όπως είπατε προηγούμενος, Πατήρ Μιλτιάδη, από το θεωρητικό πλαίσιο. Δηλαδή, γίνεται μέσα από την αναζήτηση ενός νοήματος. Και αυτό, στην προκειμένη περίπτωση εδώ που λέει περικειμένου, μπορεί να είναι ένα κείμενο της λογοτεχνίας, μπορεί να είναι ένα κείμενο της βυζαντινής λογοτεχνίας, μπορεί να είναι ένα κείμενο, να είναι ένα ποίημα ή μπορεί να είναι και ένα έργο τέχνης. Εκεί, μέσα από αυτά γίνεται η αναζήτηση και εδώ το πράγμα έχει μεγάλη αξία. Γιατί μετά, την ώρα δηλαδή των μαθηματικών, που τα μαθηματικά είναι σπουδαία, ή της βιολογίας, που και η βιολογία είναι σπουδαία, όλα είναι σπουδαία, αλλά εκεί τα παιδιά δίνουν μεγαλύτερη, θα πω, όχι πάθος, αλλά διάθεση αναγκαστική να διεξέλθουν τα αντικείμενα αυτά. Στα νεοελληνικά όμως, ως μάθημα που έχουν στο σχολείο, στη λογοτεχνία, εκεί ο λόγος και η διείσδυση μέσα στο νόημα τους δημιουργεί μεγαλύτερη, θεωρώ, και έτσι λένε και οι εκπαιδευτικοί, μεγαλύτερη ευχαρίστηση ως προς το να ανακαλύψουν πράγματα και μες στον εαυτό τους και στον κόσμο.
1: Έχει όμως μεγάλη σημασία ποιο είναι η πρώτη ύλη που τους δίνεις για τη συζήτηση αυτή. Και όπως είπε, ωραία το έθεσες και εσύ για το κείμενο, είναι, που διάβασες, είναι ο λόγος που τίθεται, τα κείμενα που θέτουμε. Αλλά βλέπει κανείς ότι αυτή τη στιγμή τα κλασικά κείμενα, αυτό που λέμε, ή τα κείμενα της... οι αρχαίες τραγωδίες, ο Ομήρος, πράγματα τα οποία διδάσκονται αιώνες μέσα στο ελληνικό πολιτισμό, στην ελληνική παιδεία. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά τα, η Αγία Γραφή, το Ψαλτήρι, όλα αυτά τα κείμενα, όλα αυτά τα λόγια που ήταν η πρώτη αφορμή της συζήτησής μας, καταργούνται με ένα επιχείρημα, ότι μας σήμερα έχουμε άλλα λόγια τα οποία, επειδή είναι σύγχρονα, είναι καλύτερα από τα προηγούμενα. Γιατί υπάρχει μια αντίληψη γραμμική ότι απλά επειδή το ημερολόγιο τρέχει, επειδή περνούν οι μέρες, ο κόσμος γίνεται καλύτερος. Άρα λοιπόν αυτά που σήμερα έχουμε να καταθέσουμε είναι κάτι πιο σημαντικό. Γι' αυτό και σήμερα στο αναγνωστικό, ας πούμε, όπως μας λένε οι δάσκαλοι, θα βρούμε, ξέρω εγώ, συνταγές μαγειρικής ως κάτι πληρέστερο από το Σοφοκλή, ας πούμε, ή από τον Μέγα Βασίλειο.
0: Και μια και αναφέρεστε και στο αλφαβητάρια, στα παλαιότερα αλφαβητάρια του σχολείου ήταν συνδεδεμένο και αφενός το θέμα του λόγου, το θέμα της γλώσσας, με τον πολυτονισμό, δηλαδή το χρωματισμό, το μουσικό χρωματισμό της λέξης, και με πολύ σπουδαία εικονογράφηση. Ας πούμε, είναι πολύ γνωστός ο Γραμματόπουλος, ο οποίος, του οποίου τα προλάβαμε, και εγώ τουλάχιστον τα πρόλαβα τα αναγνωστικά στα πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Συνέθεταν λοιπόν αυτά ένα πραγματικά συγκροτημένο νόημα, είχαν μια συγκρότηση στην οποία έμπαινες μέσα σαν να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο που ήταν γεμάτο με πράγματα, με βιβλία, με μουσική, με ήχους, με εικόνες, και εκεί μάθαινες, εκεί δηλαδή εντρυφούσες στην παιδεία, εντρυφούσες τα νόηματα.

Έχει σημασία να θυμηθούμε ότι αυτός ο παραμερισμός της παιδείας για τον οποίο συζητάμε είχε αφετηρία μία απόπειρα παραμερισμού και υποβάθμιση της ίδιας της γλώσσας. Δηλαδή, υπάρχουν στην πατρίδα μας δύο πολύ μεγάλα ορόσημα, περίπου ταυτόχρονα κιόλας. Αφενός μεν η κατάργηση του πολιτονικού συστήματος γραφής και αφετέρου η κατάργηση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που πριν γινόταν σε κάθε τάξη του εξετάξιου γυμνάσιου. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια καταδίωξη της γλώσσας, η οποία καταδίωξη της γλώσσας ήταν αναπόφευκτο μετά να έχει αποδομητικές συνέπειες και σε οποιοδήποτε άλλον επιμέρους τομέα του πολιτισμού. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο το πόσο πολύ σφοδρή επίθεση δέχθηκε η ίδια η γλώσσα προκειμένου, ας πούμε, να καταργηθεί το πολιτονικό. Με το επιχείρημα βέβαια ότι αυτά τα πράγματα μας είναι άχρηστα. Ένα επιχείρημα εντελώς μη σοβαρό. Ένα επιχείρημα τελείως με σκοπό το να παραπλανήσει τους παραλήπτες του, κολακεύοντάς τους, δηλαδή τους μαθητές, και καθησυχάζοντας τους ότι δεν χρειάζεται καθόλου κόπος για την παιδεία. Αυτό λοιπόν ήταν μια αντιστράτευση της ίδιας της εκκίνησης, της ίδιας της αφετηρίας του σημερινού πολιτισμού. Ξαναλέω, δεν είναι καθόλου ασήμαντο το ότι αυτή η αντιστράτευση της παιδείας της συγκεκριμένης ξεκίνησε από το ίδιο το πεδίο της γλώσσας και ήταν μια η εφαρμογή ενός μέτρου το οποίο ήταν αναπόφευκτο να έχει μετά ένα σωρό παρενέργειες και σε όλες τις υπόλοιπους τομείς.

0: υπάρχει μια κέρια επισήμανση ενός Γάλλου κοινωνιολόγου, του Κλοντ Λεβιστρός, ο οποίος παραπάνω από μισό αιώνα παλιότερα είχε επισημάνει ότι η ουσία της κοινωνικής ζωής είναι η καταστροφή όλων όσων της δίνουν το άρωμά της. Αυτή η εξαιρετικά οξυδερική επισήμανση, έχω την γνώμη ότι δεν μπορεί να έχει χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εφαρμογής της από όσο πραγματικά η κατάργηση του πολυτονικού. Τα στοιχεία εκείνα της γραπτής μορφής της γλώσσας μας, τα οποία της δίνανε μια εξαιρετική χάρη, αυτά έπρεπε να καταργηθούν εν ονόματι της πρακτικότητας. Ήταν η αφετηρία ενός δρόμου ο οποίος δεν θα μπορούσε παρά μόνο να επιφέρει περαιτέρω αποδομήσεις.
1: Αναφέρθηκε, Γιώργο, στη χάρη και νομίζω ότι αυτή η παρατήρηση μπορεί να μας οδηγήσει και σε ένα άλλο έτσι, επίπεδο, στο κομμάτι ότι τελικά η παιδεία μας είναι έτσι δομημένη ώστε να μην θεωρεί σημαντικό το να τα παιδιά να έχουν μια ζωντανή σχέση με την τέχνη, με τη ζωγραφική, με τη γλυπτική, με τη μουσική.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι η εξέλιξη της ίδιας της τέχνης στην πραγματικότητα είναι αυτό που συνοψίζεται αριστοργηματικά στην έκθεση εκείνη της Εθνικής μας Πινακοθήκης, για την οποία έχει γίνει τόσο πολύ συζήτηση τους τελευταίους 2-3 μήνες. Ότι πλέον η επιλογή είναι μια τέχνη που το περιεχόμενό της είναι η αντίτέχνη. Είναι το να πάρει μια πραγματικά μεγαλειώδη τέχνη που έχει προϋπάρξει και να την καταργήσει, να την, στην πραγματικότητα να την παραμορφώσει και να την γελιοποιήσει. Αυτό θεωρώ ότι έχει και συμβολική σημασία. Είναι ευρύτερο φαινόμενο. Έχουμε να κάνουμε με μια πορεία εγκατάλειψης και κατάργησης της τέχνης, το οποίο είναι ένα από τα βασικά συστατικά του παραμερισμού της ανθρωπιστικής παιδείας και είναι επίσης μια από τις βασικές συνέπειες και τις αναπόφευκτες συνέπειες της κατάρρευσης του κεντρικού νοήματος.
1: Ο Τάσος Χατζιαναστασίου, στο κείμενό του που έχουμε στο τεύχος αυτό, γιατί οι κλασικές σπουδές, λέει πολύ ωραία το εξής, για να συνεχίσω να πιάσω το νήμα και να συνεχίσω. Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια που μου εξαντλεί τους αγκώνες και δεν ξέρω πού να το ακουμπήσω. Σε αυτούς τους στίχους ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης συμπυκνώνει με το δικό του μοναδικό τρόπο την αμηχανία που αισθανόμαστε εμείς οι νεοέλληνες απέναντι στην αρχαία κληρονομιά. Κι όμως για πρώτη φορά σήμερα, 200 περίπου χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, έχοντας ξεπεράσει πια οριστικά τη στήρα προγονοπληξία αλλά και την εξίσου συμπλεγματική και αστόχαστη ταύτιση της αρχαιότητας με την κούφια ρητορία και την αισθητική αντιδημοκρατικών καθεστώτων, ίσως είμαστε σε θέση να ξαναδούμε αυτή την προνομιακή μας σχέση με τον αρχαίο πολιτισμό, χωρίς συμπλέγματα αλλά και χωρίς προκαταλήψεις. Η πρωτοβουλία μας να αναδείξουμε την αναγκαιότητα αποκατάστασης των κλασικών σπουδών, εδώ καταλαβαίνουμε κλασικές σπουδές, είναι στην ουσία η φιλοσοφία, τα αρχαία ελληνικά, έτσι. Δεν αφορά ένα συντεχνιακό αίτημα των φιλολόγων. Πρόκειται πρώτα και κύρια για μια πρόταση πολιτισμού και παιδείας ως αντίδοτο στη σημερινή κοινωνική, οικονομική, αισθητική και ηθική κρίση στη χώρα μας και σε ολόκληρο το δυτικό τουλάχιστον κόσμο. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των κλασικών σπουδών αποτελεί επομένως ένα χρέος τόσο εθνικό όσο και οικουμενικό. Ως η αμεσότερη κληρονόμη του αρχαίου πολιτισμού, και αυτό σχολιάζω εγώ, αφορά τη γλώσσα, έτσι, το ότι μιλάμε ακόμα την ελληνική γλώσσα, ακόμα χρησιμοποιούμε λέξεις ομηρικές. Συνεχίζει λοιπόν, οφείλουμε να προστατέψουμε και να προφέρουμε αυτή την ανεκτίμητη κληρονομιά στον υπόλοιπο κόσμο. Πρώτιστα ωστόσο αποτελεί ένα χρέος απέναντι στον εαυτό μας, καθώς η αρχαιότητα, και αυτό δεν είναι υπερβολή, είναι διαρκώς παρούσα. Είναι αυτό το μαρμάρινο κεφάλι στο άμεσο περιβάλλον της ζωής μας, καθώς κινούμαστε καθημερινά ανάμεσα στα αρχαία μνημεία. Είναι παρούσα στην τέχνη, στη λογοτεχνία, αλλά και στις θρησκευτικές μας τελετουργίες και ειδικά στις πιο λαϊκές από αυτές, στην Ορθόδοξη Θεολογία, χάρη στους πατέρες της Εκκλησίας, ακόμη και στον ίδιο το χριστιανικό ναό, από την πλευρά της οργάνωσης του χώρου, που, όπως έχει επισημανθεί, παραπέμπει στο αρχαίο θέατρο σε πλήθος στοιχείων της κοσμοαντίληψης και της νοοτροπίας μας σε όλα αυτά που ο Σεφέρης ονόμασε συμπεφωνημένα υπονοούμενα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι στην πρωτοπορία αυτής της εκδίωξης της κλασικής παιδείας βρίσκεται το κίνημα woke. Το κίνημα woke, το οποίο ξέρουμε στις μέρες μας πολύ καλά ότι ο τελικός του σκοπός είναι η απανθρωποποίηση του ανθρώπου. Ξεκινώντας, κοιτάζοντας το αναδρομικά, δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι ένας τέτοιος τελικός σκοπός επέλεξε ως αφετηρία του ακριβώς την καταδίωξη της κλασικής παιδείας.
2: Κλείνοντας, σκεφτόμουν το εξής. Έχει νομίζω και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά στον τόπο μας, το που τοποθετούνται και κάποιες νέες επιστήμες, όπως αυτή της ψυχολογίας. Βλέπετε ότι η επιστήμη της ψυχολογίας έρχεται να τοποθετηθεί ανάμεσα σε αυτό που λέμε ανθρωπιστικές σπουδές, γι' αυτό και υπάρχει τμήμα στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπάρχει όμως και στην Πάντιο. Υπάρχει και εκεί που είναι οι κοινωνικές σπουδές. Και βλέπει κανείς αυτό ακριβώς, τη μετατόπιση δηλαδή, ή και το δίλημα και το ερώτημα. Η ψυχή του ανθρώπου αφορά τον άνθρωπο. Είναι ανθρωπιστικό ζήτημα ή ξεφεύγει σε κάτι άλλο. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό του αδιεξόδου τελικά που βρίσκεται η παιδεία μας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όσο έτσι συζητούμε και όσο προβληματιζόμαστε για τα ζητήματα αυτά, υπάρχει η ελπίδα να βρεθεί ένας βηματισμός, και έχω την αίσθηση ότι τα ζητήματα αυτά εμείς ως Έλληνες έχουμε μια ευθύνη παραπάνω έναντι των παιδιών μας, έναντι του εαυτού μας, αλλά έναντι και του κόσμου όλου.
1: Κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, υπενθυμίζοντας ότι το περιοδικό μπορείτε να το βρείτε στα γραφεία του περιοδικού στο τηλέφωνο 210-4621-440, και βέβαια να γραφτείτε συνδρομητές, και αυτό το ζητούμε έτσι με μεγάλη διάθεση και
2: παράκληση, γιατί προσπαθούμε διακριτικά να το θέτουμε, αλλά το ζήτημα του να κυκλοφορεί ένα περιοδικό σχετίζεται πολύ και με τη στήριξη που οι αναγνώστες του δίνουν. Έχουμε την ευλογία ο δεσπότης μας να στηρίζει και να θέλει το περιοδικό μας, κάθε τεύχος να φτάνει όσο δυνατόν σε περισσότερους ανθρώπους, γι' αυτό και το συναντάτε ίσως ειδικά οι πειραιώτες στους ναούς, στις ενορίες, και από εκεί ας πούμε φτάνει ίσως εύκολα στα χέρια σας. Αλλά όμως δεν είναι εύκολο το να βγει αυτό το περιοδικό. Έχει αρκετά έξοδα, όμως νομίζουμε πως έχει πολύ μεγάλη σημασία να παραμένει σε έντυπη μορφή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία κανείς να κρατά στα χέρια του ένα περιοδικό, να κρατά στα χέρια του σελίδες, χαρτί που γράφουν λόγια με νόημα. Και γι' αυτό σας παρακαλούμε λοιπόν να στηρίξετε το περιοδικό, να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού, να μιλήσετε σε ανθρώπους που μπορούν να τους ενδιαφέρουν το περιοδικό της Περιακής Εκκλησίας, να γραφτούν και αυτοί οι συνδρομητές. Είναι ένας ουσιαστικός τρόπος στήριξης της προσπάθειας αυτής.
1: Κλείνοντας, να πούμε στο στούντιο ήταν ο πατέρ Μιλιάδης Ζέρβας, ο Γιώργος Καστενάκης και ο Γιώργος Αρανιάδης, στην ηχοληψία ο Τάσος Γιάκας, και στα τηλέφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Την επόμενη εβδομάδα πάλι μαζί.
3: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πυραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος 2.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210 68 26 300.

0: Καλώς ανταμώνουμε φίλες και φίλοι ακροατές εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, στο φιλόξενο ραδιόφωνο που πάντοτε μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εντεύξεις. Είναι η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας. Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε κοντά μας τη γνωστή και αγαπητή μας κυρία Ολυμπία Ποντίκη, η οποία είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, είναι πτυχιούχος νομικής και θεολογίας, για να συζητήσουμε το θέμα της συνεργασίας των γονιών με τους μαθητές, με τα παιδιά τους, με αφορμή την έναρξη του σχολικού έτους. Έχουμε πολλά ερωτήματα που μας έχετε θέσει εσείς ως γονείς, εκπαιδευτικοί, αλλά και παππούδες και γιαγιάδες. Πώς μπορεί η οικογένεια, κυρίως οι γονείς βέβαια, που έχουν τον ρόλο των προεξάρχοντα, να συνεργαστούν με καλή θέληση, με μια καλή συνεργασία με τα παιδιά τους για την πρόοδο των παιδιών τους. Για να δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει σήμερα η κυρία Ολυμπία Ποντίκη. Κυρία Ποντίκη, σας ευχαριστούμε πολύ και για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη χαρά και ευλογία για εμένα να βρίσκομαι κοντά σας για ακόμη μια φορά στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, που πραγματικά μιλάει στην καρδιά όλων μας και μας δίνει τόσο βαθιστόχαστα νοήματα για ολόκληρη τη ζωή μας.
0: Κυρία Ποντίκη, η συνεργασία λοιπόν των γονέων με τους μαθητές, με τα παιδιά τους, είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Και ρωτάμε εξ αρχής πώς μπορεί ο γονιός να βοηθήσει το παιδί στην κατάρτιση του προγράμματος, του σχολικού προγράμματος, στο να θέσει το παιδί μαθητής τους στόχους του. Με ποιους τρόπους μπορεί ο γονιός να βοηθήσει σε όλη αυτή τη διεργασία τα παιδιά?
1: Αυτό είναι ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που έχουμε την αρχή του σχολικού και του ακαδημαϊκού έτους, διότι οι γονείς από την μεγάλη τους αγάπη, φροντίδα και μέρημνα για τα παιδιά τους προσπαθούν πάντοτε να κάνουν το καλύτερο για εκείνα, και είναι ένα συχνό ερώτημα το πώς μπορούν να τα βοηθήσουν σε όλη τους την εκπαιδευτική πορεία. Θα ήθελα να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και κάποιες συμβουλές που στην καθημερινότητα πραγματικά θα τους διευκολύνουν ιδιαίτερα. Το πρώτο κομμάτι που μπορούμε να πούμε είναι ο γονιός όσο μπορεί να είναι εκεί για να στηρίζει το παιδί του, παρέχοντάς του ανεφόρον αποδοχή και να μπορεί να ακούει το παιδί του και τα συναισθήματά του μαζί με όλες του τις ανησυχίες, μαζί με όλες του τις σκέψεις. Ας βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του παιδιού μας. Εμείς όταν ξεκινούσαμε τα μαθήματά μας, τις υποχρεώσεις μας, τα φροντιστήριά μας, πόσες ανησυχίες είχαμε, πόσους προβληματισμούς, το πρώτο πράγμα που θέλαμε είναι κάποιον να μπορούμε να τα εκφράσουμε όλα αυτά. Κάποιον να μας ακούσει, να συνδεθεί μαζί μας πραγματικά, χωρίς να μας κρίνει και χωρίς να μας επιβάλλει τη γνώμη του. Οπότε το πρώτο κομμάτι για να μπορέσει ο γονιός να βοηθήσει το παιδί του σε όλη τη σχολική διαδικασία είναι να δείξει ενσυναίσθηση και κατανόηση, να μπει στη θέση του παιδιού του και να μπορέσει με απλές ερωτήσεις που ξεκλειδώνουν τι κάνεις, πώς είσαι, τι σκέφτεσαι, ποια είναι τα συναισθήματά σου, πώς πήγες σήμερα στο σχολείο, πώς σου φαίνονται τα μαθήματα, πώς περνάς τη μέρα σου. Ξέρετε πόσοι γονείς έχουν δυσκολία να κάνουν αυτή τη μικρή και τόσο πολύτιμη ερώτηση που κρύβει μέγιστο ενδιαφέρον. Πώς πέρασες τη μέρα σου, παιδί μου, πώς είσαι στο σχολείο? Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε και μία ιδιαίτερη σημαντικότητα στην προσωπικότητα του παιδιού. Ξέρετε, τιμούμε τους ανθρώπους, ιδιαίτερα όταν είμαστε εκεί να ακούσουμε τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους, και αυτό όχι μόνο τονώνει την αυτοεκτίμηση του παιδιού, αλλά κάνει και το παιδί να έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του γονιού. Και η εμπιστοσύνη είναι ο πρώτος παράγοντας θεραπευτικός για να ενεργοποιηθεί το παιδί μαθησιακά. Το δεύτερο κομμάτι στο οποίο μπορεί να βοηθήσει ο γονιός είναι τι? Να προσπαθήσει ο ίδιος αρχικά μέσα του να αποκρυπτογραφήσει την προσωπικότητα, τα χαρίσματα και τα ταλέντα του παιδιού του. Ο Θεός έχει δώσει χαρίσματα σε όλους μας, όμως τα χαρίσματα μοιάζουν, όπως λέω εγώ, με τα λουλούδια. Το κάθε ένα έχει το δικό του χρώμα, το δικό του άρωμα, τη δική του αισθητική. Όλα όμως είναι μοναδικά και τέλεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο γονιός να δουλέψει τον εαυτό του, να απαλλαχθεί από τυχόν αγγυλώσεις, ανασφάλειες που έχει ο ίδιος, ούτως ώστε να πλησιάσει το παιδί και αυτά τα χαρίσματα που έχει το παιδί να είναι υποστηρικτικός στην πορεία που θέλει το παιδί να ακολουθήσει και όχι ο ίδιος ο γονιός. Για παράδειγμα, υπάρχουν παιδιά που έχουν ιδιαίτερο ταλέντο στη ζωγραφική, στις τέχνες, στη μουσική. Μπορεί ένας γονιός μέσα στο μυαλό του να θέλει το παιδί του να ακολουθήσει μια άλλη επιστήμη και όχι να ασχοληθεί με τη ζωγραφική ή τη μουσική. Εδώ είναι πολύ σημαντικό τι να κάνει, να μπει στη διαδικασία, να ακούσει πραγματικά και να σεβαστεί το χάρισμα, την κλίση του παιδιού του και να είναι υποστηρικτικό σε αυτό που θέλει το παιδί του και όχι σε αυτό που θέλει ο ίδιος. Γιατί όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, την κλίση του ο καθένας τη γνωρίζει εσωτερικά, είναι αυτό που το έχει δώσει ο Θεός. Το τρίτο κομμάτι που είναι πολύ πρακτικό είναι το να τηρείτε καθημερινά ένα πρόγραμμα. Φαντάζει απλό, αλλά είναι μεγίστης σημασίας. Δηλαδή, να υπάρχει ένα πρόγραμμα στην ώρα που το παιδί θα φάει, στην ώρα που το παιδί θα ξεκουραστεί, στην ώρα που το παιδί θα κάνει το φροντιστήριό του και πάντοτε μέσα στη μέρα και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα να υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες. Γυμναστική, χώρο, ζωγραφική, οτιδήποτε θέλει το παιδί για να αποφορτίζεται και να εκτονώνεται. Να πούμε εδώ ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι περισσότερες οι μαθησιακές ώρες και ελάχιστες οι εξωσχολικές δραστηριότητες. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να επιμείνουμε, γιατί έχουμε πολλά παράπονα από τους μαθητές που μας λένε ότι εμείς επιφορτιζόμαστε, κουραζόμαστε με τόσες γνώσεις και δεν έχουμε άλλες δραστηριότητες να εκτονωθούμε. Τα παιδιά είναι παιδιά. Δεν μπορούμε εμείς να παρισφρήσουμε και να τα κάνουμε να λειτουργήσουν ως ενήλικες, διότι αυτό είναι κακοποιητικό για την ψυχολογία τους. Το παιδί θέλει ώρα να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, να παίξει, να μην χάσει δηλαδή το παιδί την ανεμελιά του. Προσέξτε τώρα, μέσα σε αυτό το κομμάτι μπορούμε εμείς ως γονείς να βάλουμε πολύ όμορφες δραστηριότητες που να είναι εκπαιδευτικές. Για παράδειγμα, ένα Σάββατο, μια Κυριακή, να πάμε το παιδί σε ένα ωραίο μουσείο. Οπότε να αποκτήσει ερεθίσματα που θα το κάνουν να αγαπήσει τη γνώση. Να το πάμε σε μια έκθεση ζωγραφικής, να το πάμε μια ωραία εκδρομή που θα ανακαλύψει τη φύση και αυτό ίσως του δώσει ερεθίσματα όσον αφορά στα μαθήματά του. Υπάρχουν ακόμη και παιχνίδια τα οποία στηρίζονται στο να μαθαίνω και να γνωρίζω πράγματα, όπως είναι η Μοντεσοριανή μέθοδος, που το παιδί μέσω έτσι των αισθητηριακών μεθόδων αποκτά και όμορφα ερεθίσματα και για την ψυχολογία του αλλά και για τη γνώση. Δηλαδή κάπως να συνδυάσουμε αυτό, ότι η γνώση είναι δύναμη, είναι εξέλιξη και είναι πολύ ωραίο να ενεργοποιηθεί το παιδί. Όμως το κύριο μήνυμα για να ενεργοποιήσουμε το παιδί μας είναι ότι όλη του η εκπαιδευτική πορεία είναι κάτι που αφορά το ίδιο και το ίδιο θα γευτεί τους σκόπους των προσπαθειών του. Εδώ είναι ένα ευαίσθητο σημείο, διότι αρκετοί γονείς πάνω βέβαια στο ενδιαφέρον τους υπάρχει μια παρεκτροπή στην οποία το παιδί αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι αν εγώ είμαι καλός μαθητής έχω την αποδοχή του γονιού μου γιατί είναι ένας τρόπος να τον ικανοποιήσω. Αυτό όμως πλήττει την προσωπικότητα του παιδιού, αρχίζει και γίνεται ενοχικό και ανασφαλές, διότι το παιδί χρειάζεται να νιώθει ότι εμείς το αποδεχόμαστε ανεφόρον, είτε είναι καλός μαθητής είτε όχι. Όμως εμείς χρειάζεται να δείξουμε με τη συμπεριφορά μας ότι η όλη πορεία προς τη μάθηση θα βελτιώσει τη δική του ζωή. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, όπως αναφέρει και ο Τόλστοϊ, να εμπνέεις τον άλλον στη γνώση. Όχι να τον καταναγκάζεις, να τον κάνεις να διψάει για τη γνώση, όπως διψάς για το νερό. Αυτό θα γεννήσει την όμορφη επιθυμία για να μπορέσει το παιδί να μάθει πράγματα ούτως ώστε να εξελίξει τη ζωή του και τον εαυτό του, να έχει αναφορά σε εκείνο. Κοίτα τι ωραίο που είναι αυτό παιδί μου, αλλά το κάνεις για σένα, συγχαρητήρια που πήρες το πτυχίο σου στα αγγλικά, μπράβο σου, αυτό θα βοηθήσει τη ζωή σου και σένα, όχι εμένα ως γονιό. Είμαι μεν περήφανος, αλλά είμαι περήφανος που είσαι καλός άνθρωπος, που έχεις αυτές τις αρετές. Χαίρομαι με την επιτυχία σου, αλλά το τονίζω ότι η επιτυχία σου αφορά εσένα. σένα, το παιδί. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί, πέρα από το ότι εξελίσσεται στη γνώση, γίνεται και αυτόνομο. Μαθαίνει δηλαδή ότι αυτή η προσπάθεια που κάνω θα βελτιώσει εμένα, τον εαυτό μου και τη ζωή μου. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι οι γονείς έχουν θέματα στο να διαχειριστούν το πώς το παιδί θα διαβάσει, το πώς το παιδί θα εξελιχθεί, και αυτό προκύπτει από το ότι δεν έχουν τον τρόπο να ενεργοποιήσουν και να εμπνεύσουν το παιδί.
0: Κυρία Ποντίκη, μιλήσατε πριν από λίγο για ανεφόρον αποδοχή. Ωστόσο, είναι πολύ σωστό αυτό, ωστόσο θα πρέπει και οι γονείς να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες από το παιδί τους, σύμφωνα με την προσωπικότητα, την ψυχοσύνθεση, την ιδιοσυγκρασία, τα ταλέντα, τις δεξιότητες, τις ικανότητες, την κλίση κυρίως του παιδιού, και να μην θεωρούν ότι επιτυχία είναι να φτάσει κανείς στο έπακρο, να πετύχει σε μία από τις περιζήτητες σχολές, να πάρει 3-4 διπλώματα ξένων γλωσσών, μουσικής, οργάνων κτλ. Κτλ. Να πάρει άριστα στο σχολείο, να ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές υψηλού επίπεδου με διπλώματα, διατριβές κτλ. Αυτό όμως δεν είναι ρεαλιστική προσδοκία για όλα τα παιδιά. Άλλα παιδιά έχουν αυτή την κλίση, άλλα έχουν κάποια άλλη. Γι' αυτό θα πρέπει οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι επιτυχία, πρόοδος και προκοπή για κάθε παιδί είναι να φτάνει το κάθε παιδί, ο κάθε μαθητής, στο ύψιστο και στο έπακρο των δυνατοτήτων του. Όχι να γίνουν όλοι επιστήμονες, διάσημοι μουσικοί κτλ. Κτλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και παίζει καθοριστικό ρόλο και στην όλη ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και στις σχέσεις των γονέων με τα παιδιά τους. Και θα ήθελα να μας το σχολιάσετε.
1: Το θέσατε υπέροχα και σε μια πολύ ουσιαστική και ξεκάθαρη τοποθέτηση, διότι όπως είπατε, θα πάρω αφορμή από την τοποθέτησή σας, ότι επιτυχία είναι ο κάθε άνθρωπος να εξελιχθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, των δυνατοτήτων του ιδίου, όχι των γονέων του. Εδώ όμως αυτό το οποίο παρεμβάλλεται είναι τι? Οι προσδοκίες. Οι αρρωστημένες προσδοκίες που προέρχονται πολλές φορές από ανασφάλεια, από φοβία, από τραύματα ψυχικά των γονέων, που τι γίνεται, προβάλλουν στο παιδί, και ενώ θέλουν να περάσουν στο παιδί ότι αυτό γίνεται σε ένα πλαίσιο ενδιαφέροντος και αγάπης, στην πραγματικότητα το παιδί δέχεται πίεση που φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα και αποτρέπει το παιδί από το να πετύχει αυτό που μόλις είπατε, να πετύχει την πλήρη έκπτυξη των δυνατοτήτων του. Γιατί το παιδί δέχεται την πίεση, την οποία δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, αρχίζει εσωτερικά μια τεράστια άμυνα, η οποία οδηγεί σε αντεπίθεση στο πρόσωπο του γονέα και σε τι άλλο, και σε παραίτηση όσον αφορά στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του. Είναι σημαντικό ο γονιός να δουλέψει εσωτερικά μέσα του αυτό το οποίο λέει ο Μάσλου. Ο Μάσλου αναφέρει ότι η επιτυχία για τον κάθε άνθρωπο είναι να πετύχει την αυτοπραγμάτωση, δηλαδή την πλήρη έκπτυξη των δυνατοτήτων του ανάλογα με το μέτρο το δικό του. Και θα μου πείτε, ποιος ορίζει αυτό το μέτρο? Γιατί, κυρία Ποντίκη, να πείτε ότι ο καθένας, το παιδί, γνωρίζει ποιο είναι το μέτρο των δυνατοτήτων του? Εγώ ως γονιός θέλω να τον βοηθήσω παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Θα σας απαντήσω. Ένα είναι το κριτήριο εκεί: η ψυχική υγεία και η ισορροπία του παιδιού. Όταν το παιδί σου πάει ως εκεί, σημαίνει ότι ως εκεί αντέχει να πάει και είναι ικανοποιημένο. Οφείλεις να το σεβαστείς. Το παραπέρα που θες εσύ να πάει είναι δική σου προσδοκία, δικό σου θέμα, δική σου ανασφάλεια που χρειάζεται να δουλέψεις. Πολλές φορές οι γονείς λένε, μα εγώ κάνω τα πάντα για τα παιδιά μου, πληρώνω τα πάντα, του δίνω τα καλύτερα, ό,τι υπάρχει. Αναρωτήθηκαν όμως ποτέ εάν αυτό γίνεται για το παιδί αμιγώς ή και για λόγους εσωτερικών ανασφαλιών, προσδοκιών, φόβων, τυχόν επίδειξης? Γιατί όταν, όπως ένας προπονητής βλέπει τον αθλητή και λέει, εγώ αυτά τα μέτρα μπορώ να τρέξω, και το σέβεται εάν είναι καλός προπονητής, ακριβώς το ίδιο χρειάζεται να κάνει και ο γονιός, να πει, το παιδί μου ως εκεί μπορεί να πάει όσον αφορά στη μουσική, ως εκεί όσον αφορά στην επιστήμη. Επίσης στην Ελλάδα υπάρχει μια ακόμη καταδυνάστευση, πρώτα για την ψυχή των ίδιων των γονέων και μετά για τα παιδιά τους. Η νοοτροπία του ότι πρέπει όλοι να γίνουν επιστήμονες. Τι πάει να πει όμως επιστήμονες? Η λέξη επιστήμη προέρχεται από το ρήμα επίσταμε, που σημαίνει γνωρίζω κάτι καλά. Γιατί οι επιστήμες να περιορίζονται σε αυτές που είναι περισσότερο προβεβλημένες? Και τι προβεβλημένες? Συνδεόμενη η προβολή τους με οικονομικό αντίκρισμα. Για παράδειγμα, να γίνει ένας δικηγόρος, να γίνει ένας αρχιτέκτονας, να γίνει ένας γιατρός, να γίνει ένας πολιτικός μηχανικός. Όλα αυτά βεβαίως είναι σπουδαίες επιστήμες, αλλά τι συμβαίνει? Ο κάθε άνθρωπος και όλα τα ταλέντα έχουν ίδια αξία για την κοινωνία. Επιστήμη είναι και οικομοτική, γιατί είναι μια τέχνη η οποία αφορά το να βοηθήσει τον άνθρωπο να καλοπιστεί. Επιστήμη είναι και μια γυναίκα η οποία ασχολείται με τα οικιακά και με πολύ αγάπη φροντίζει την οικογένειά της. Γιατί αυτή δεν είναι επιστήμονας? Και μόνο ο δικηγόρος είναι επιστήμονας? Η ευρεία έννοια της επιστήμης έχει να κάνει με το να γνωρίζω κάτι καλά. Θα μου πείτε, ωραία τα λέτε θεωρητικά, αλλά εγώ θέλω το παιδί μου να σπουδάσει. Θα σας πω κάτι. Αυτό το να σπουδάσει έχει αξία μόνο όταν το θέλει το παιδί σου. Μόνο όταν είναι επιθυμία του παιδιού σου. Γιατί ο στόχος και ο απότερος σκοπός στη ζωή είναι το παιδί να γίνει ευτυχισμένο. Και για να γίνει ευτυχισμένο χρειάζεται να γίνει ισορροπημένο. Και πώς θα είναι ισορροπημένο όταν το παιδί έχει την πορεία του, έχει το χάρισμά του, θέλει για παράδειγμα να γίνει κιθαρίστας, και εγώ του λέω δεν θα γίνεις κιθαρίστας, εγώ έχω δικηγορικό γραφείο, θα γίνει δικηγόρος. Γιατί θέλω να εξασφαλίσω τα του εαυτού μου, τις δικές μου ανησυχίες και προσδοκίες. Άρα τι κάνω? Προσέξτε τι ολέθριο γίνεται. Παρεμβαίνω στην πορεία του παιδιού μου, διαταράσω την ανάπτυξή του, όπως λέει και ο Carl Rogers, ο πατέρας της προσωποκεντρικής θεωρίας. Αντί να το αφήσω να αναπτύξει τον αυθεντικό του εαυτό, δηλαδή να πάει εκεί που πραγματικά είναι η προσωπικότητά του να πάει και να αναπτυχθεί και να εκπτύξει τα ταλέντα του, έρχομαι εγώ και το ανακόπτω και το πάω εκεί που θέλω εγώ. Και τι δημιουργώ? Έναν άνθρωπο, όπως λέει η προσωποκεντρική θεωρία, adjusted, δηλαδή προσαρμοσμένο, δυσλειτουργικό, που είναι βέβαιο ότι θα εμφανίσει θέματα ψυχικής υγείας, γιατί δεν κάνει αυτό που αγαπάει, αυτό που θέλει, για να κάνει αυτό που θέλω εγώ. Και αυτό κρύβει και τεράστιο εγωισμό πέρα από ψυχική δυσλειτουργία. Το κάθε λειτουργήμα στη ζωή μας είναι τέχνη όταν το κάνουμε με αγάπη. Σας ρωτώ, ο άνθρωπος που ασχολείται με τον καθαρισμό των κάδων δεν είναι επιστήμονας στον τομέα του? Δεν είναι απαραίτητο το λειτουργήμα του? Είναι εξίσου σημαντικό με το λειτουργήμα ενός γιατρού, ενός δικηγόρου. Αλλά ξέρετε τι διαφορά έχει? Το prestige. Έχουμε μάθει να κοιτάμε το φαίνεστε. Και όχι το είναι. Η ευτυχία όμως κρύβεται στο είναι. Θα το διδάσκει και ο Χριστός μας. Και όπως λέει και η Virginia Satir, η μητέρα της συστημικής θεωρίας, όταν εμείς οι θεραπευτές, στους θεραπευόμενους προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς τους ταλανίζει, λέει, δώσε στο θεραπευόμενό σου ενσυναίσθηση και ανεφόρον αποδοχή και θα βρει μόνος του το δρόμο του. Δεν θα του τον βρεις εσύ. Γιατί? Γιατί ο κάθε άνθρωπος ξέρει που θέλει να πάει. Ξέρει μέσα του ποιο ταλέντο έχει. Αλλά για να το ανακαλύψει και να το ακολουθήσει χρειάζεται ανεφόρον αποδοχή και στήριξη. Ξέρετε πόσες φορές βλέπουμε να μας λένε εκπαιδευτικοί ότι με το που δώσω ενθάρρυνση στο παιδί, με το που πιστέψω στο ταλέντο του, βλέπω ένα άλλο παιδί, έναν άλλο μαθητή. Διότι ξέρετε, ο μεγαλύτερος εχθρός στη μάθηση είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Οι λεγόμενες αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Ποιες είναι αυτές ψυχολογικά? Το να κολλήσω εγώ μια ταμπέλα στο παιδί, είτε ως εκπαιδευτικός είτε ως γονιός, και το παιδί να λειτουργήσει με αυτό το ρόλο. Για παράδειγμα, δεν κάνεις εσύ παιδί μου για αρχαία και λατινικά, δεν μπορείς, δεν τα σκαμπάζεις καθόλου. Το παιδί το πιστεύει αυτό, ενδοβάλλει αυτή την πεποίθηση και τι κάνει? Μέσα του πιστεύει ότι εγώ δεν κάνω γι' αυτό, δεν μπορεί να ανταποκριθεί και στο τέλος δεν ανταποκρίνεται και λέει, έχει δίκιο η μητέρα μου. Βεβαίως εγώ δεν κάνω γι' αυτό το κομμάτι. Και τι συμβαίνει? Αρχίζει και παρετείται. Ενώ όταν ενθαρρύνουμε το παιδί μας και του πούμε, εσύ κάνεις για τα πάντα, εγώ πιστεύω σε σένα, του δίνουμε τι, την ενέργεια όπως δίνεις η βενζίνα στο αμάξι για να προχωρήσει σε αυτό που πραγματικά αγαπάει. Και άνθρωπος που κάνει αυτό που αγαπάει, μην τον φοβάσαι, θα πετύχει. Και γιατί θα πετύχει, γιατί πρώτα απ' όλα είναι εντάξει με τον εαυτό του, είναι ευχαριστημένος με το μέσα του. Και γι' αυτό λέμε ότι όταν κάνεις κάτι που το αγαπάς, δεν καταλαβαίνεις να κουράζεσαι, γιατί πηγάζει μέσα από την ψυχή σου, μέσα από την καρδιά σου. Όταν το κάνεις όμως για να επιδειχθείς στους άλλους, για να πει ο γονιός μπράβο, συγχαρητήρια, τι εξέλισσεσαι σε ενοχικούς ανθρώπους. Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν και δεν μπορούν να πούνε στο διευθυντή τους μία κουβέντα και υποτάσσονται και δεν έχουν έτσι στερεώσει την προσωπικότητά τους, ούτε στην οικογένειά τους, ούτε στη δουλειά τους. Γιατί? Γιατί όλα αυτά ξεκινάνε από την παιδική ηλικία. Από αυτό το βλέμμα του γονιού που λέει, εγώ για να σε αποδεχτώ θέλω αυτό. Ποιος είναι αυτός? Όρος αποδοχής. Δεν υπάρχει η άνευ όρων αποδοχή, ότι για μένα αξίζεις. Άνευ όρων, όπως και να έχει. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι ως γονείς να δώσουμε το καλύτερο στα παιδιά μας. Θέλω όμως να κάνω και μια παρέμβαση σε αυτό. Βλέπω πολλούς γονείς αγχωμένους, κυρίως με τα οικονομικά, σχετικά με το τι θα προσφέρουν στα παιδιά τους. Αυτό εγείρει ερωτήματα για τους ίδιους. Δεν είναι αναγκασμένος ο κάθε γονιός να πιέζεται στο έπακρο οικονομικά για να προσφέρει τα πάντα στο παιδί. Θα προσφέρει τα απαραίτητα, ό,τι καλύτερο μπορεί. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί για να πετύχει, για να του δείξουμε ότι το αγαπάμε, ότι είναι πολύτιμο για μας, ότι χρειάζεται εγώ να πιέζομαι οικονομικά για να μπορώ να ανταποκριθώ σε όλα τα οποία μπορεί να θέλει. Ξέρετε, οι άνθρωποι που πετυχαίνουν είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν αυτά που χρειάζονται, όχι παραπάνω από αυτά που χρειάζονται. Γιατί πολλές φορές ακούω γονείς να λένε, πώς θα τα βρω τα λεφτά, να το πάω και σε αυτή τη δραστηριότητα, να το πάω και σε εκείνη, να το πάω και σε άλλο. Μα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα πάντα, θα ανταποκριθεί σε αυτά που είναι απαραίτητα και χρειάζονται. Για να κάνεις έναν άνθρωπο αυτόνομο που έχει μάθει και αυτός να αγωνίζεται για να είναι τι. Αυτάρκης. Και τι εννοώ αυτάρκης? Να μάθει να ευχαριστιέται με αυτά που έχει. Όχι συνεχώς να ζητάει παραπάνω. Θέλω εκείνο, θέλω εκείνο, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Τα παιδιά ζητάνε. Εμείς όμως ως γονείς θα δώσουμε αυτό που χρειάζεται. Γιατί το άγχος που έχει ο γονιός για να τα βγάλει πέρα οικονομικά, σε όλες τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει η κοινωνία, τι γίνεται? Περνάει και στο παιδί. Ευτυχισμένα παιδιά δεν είναι αυτά που έχουν τα πάντα οικονομικά, αλλά αυτά που έχουν αγάπη, άνευ όρων, αποδοχή, εκτίμηση. Και ό,τι καλύτερο μπορώ ως γονιός οικονομικά θα το προσφέρω. Δεν το συζητάω, αλλά όχι να αγχώνομαι και να καταπιέζομαι για να δώσω τα πάντα στο παιδί μου, γιατί αυτό επηρεάζει αρνητικά και εμένα και το παιδί μου.
0: Κυρία Μποτίκη, δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτά τα χρήσιμα και πρακτικά που μας είπατε. Είναι πραγματικά λεπτές ισορροπίες και πολλές φορές η σχέση γονιού και παιδιού διαταράσσεται από κάποιες τέτοιες θέσεις. Και θα πρέπει και οι γονείς να κοιτάξουν καλά, να ψάξουν μέσα τους, να κάνουν μια ενδοσκόπηση, όπως λέτε εσείς, ειδική ψυχικής υγείας. Τι είναι αυτό που θέλω για το παιδί μου, το θέλω για μένα, το θέλω για το καλό του παιδιού μου, και εκεί λίγο, αν συζητήσουν και ψάξουν μέσα τους και αναζητήσουν, θα βρουν βέβαια με καλή προαίρεση και καλή θέληση την αλήθεια, ώστε να τα ξεχωρίσουν όλα αυτά και να βρουν τις ισορροπίες τους και για τα παιδιά τους και για τους ίδιους. Ακριβώς. Θα συνεχίσουμε όμως τη συζήτησή μας σε άλλες εκπομπές επόμενες, γιατί έχουμε πολύ υλικό για όλα αυτά τα θέματα. Πολλοί γονείς μας επικοινωνούν μαζί μας και μας θέτουν τέτοιου είδους ερωτήματα όσον αφορά τις σχέσεις τους με τα παιδιά, όσον αφορά το σχολείο, τη συνεργασία. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν και θα έχουμε τη δυνατότητα και σε επόμενες εκπομπές να συζητήσουμε και πάλι όλα αυτά τα θέματα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Να είσαστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι κοντά σας κάθε φορά και να σας πω ότι πριν γίνουμε γονείς ή όσο είμαστε γονείς, έχουμε έναν αγώνα. Ποιος είναι ο πρώτος αγώνας? Να μάθουμε να αγαπάμε πρώτα τον εαυτό μας με άνευ όρων αποδοχή και μετά το παιδί μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί μόνο όταν εμείς έχουμε βρει τις ισορροπίες μέσα μας μπορούμε να δώσουμε και το καλύτερο στο παιδί μας. Και το καλύτερο είναι μια ζωή γεμάτη αποδοχή, εκτίμηση και με τα απαραίτητα. Τα απαραίτητα αρκούν, γιατί τα ανώτερα είναι τα πνευματικά, καίπονται τα υλικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Ήταν η κυρία Ολυμπία Μποντή και αγαπητοί μας ακροατές, γνωστή και αγαπητή σε όλους μας, η οποία μας μίλησε για τη συνεργασία των γονιών με τα παιδιά, με τους μαθητές. Όπως είπαμε, θα έχουμε και άλλες εκπομπές σε αυτά τα θέματα για να απαντήσουμε και στις υπόλοιπες ερωτήσεις που μας έχετε θέσει εσείς οι ακροατές μας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε να μας στέλνετε ή να μας λέτε μέσω τηλεφώνου ό,τι ακριβώς χρειάζεστε, τις ερωτήσεις σας, παρατηρήσεις, για να τα συζητάμε όλα αυτά τα θέματα με την κυρία Ολυμπία Μποντή στις εκπομπές μας. Να θυμίσουμε ότι η τηλεφωνική μας επικοινωνία είναι στο 210-41-18-640. Να είστε πάντα καλά.
1: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ούδη δικαιώθησε τον οποίον σου πάσα ζών. Ότι κατεδίω εξ ον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου ψυχή μου ως γιάννη δρός εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τη λόγη σου και νικήσε ενδοκνεστέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπογη καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσον δέως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθη τα τυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία. Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχει

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθι παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθι, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθι. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ κατ' Ουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

περί του προσώπου του Οσίου Εφραίμ. Με το που πρωτοαντίκριζε κάποιος τον Όσιο, εντυπωσιαζόταν από την επιβλητική του όψη. Ψηλός, γεροδεμένος, με ένα πανέμορφο, θεοχαρίτωτο, θαλερότατο πρόσωπο, γεμάτο γλυκιά, φωτεινότητα και τέλεια αγνότητα. Ο Παπά Εφραίμ, ένα πρόσωπο λαμπερό, νεανικό, πλαισιωμένο με μια πάλευκη γενιάδα. Το αετήσιο βλέμμα φωλιασμένο στις βαθιές κόνχες, οξύ και διερευνητικό, αστραφτερό. Ήταν μια αρχοντική μορφή, με πρόσωπο που εξέπεμπε μια υπερκόσμια ακτινοβολία, η οποία προξενούσε στην ψυχή εκείνου που τον έβλεπε βαθύτερες πνευματικές αλλοιώσεις. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και είχε ένα εκπληκτικά διεισδυτικό βλέμμα. Όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον αντίκριζες, νόμιζες πως έβλεπες τον Θεόπτη Μωυσή ή κάποια άλλη βιβλική μορφή. Υψηλό ανάστημα, πρόσωπο φωτεινό και εξαϊλωμένο, βλέμμα γλυκύ αλλά και διεισδυτικό. Όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι δεν είναι από αυτό τον κόσμο ούτε από το δικό μας αιώνα, τον απατεώνα, κατά τον θείο ημνογράφο. Ήταν ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν κτιστής. Ήταν ιεροπρεπέστατος, πατριαρχικός τύπος, όπως και στη συμπεριφορά του.

Όταν μιλούσε ο Όσιος, ήταν πάντοτε γλυκής, πράος, ήρεμος και ταπεινός. Ο λόγος του ήταν απλός, αλλά φωτισμένος, βιωματικός, χωρίς ιδιαίτερη φιλολογική παιδεία. Γυμνός από ακαδημαϊκή σοφία, αλλά λόγος δυνάμεος. Η φωνή του βαθύτονη, σιγαλερή, γλυκιά και απόμακρη, βγαλμένη από τα έγκατα μιας άειλης ψυχής, μαρτυρία παρουσίας λόγου Θεού. Όταν μιλούσε, είχε την αίσθηση ότι σου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του, τον αγαπημένο, τον Ισραήλ, μέσα από το στόμα των προφητών του. Ο Όσιος ήταν διδακτός Θεού. Αποφεύγοντας τη διπλωματία, τα καλοπιάσματα και τις κοσμικές αυρότητες, βλέποντας την ψυχή του άλλου, έλεγε στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για τη σωτηρία του. Ήτανε πάρα πολύ στοργικός. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Πώς τα καταφέρνει στο κάθε θέμα, πώς προχωρά στην καθημερινότητα κλπ. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Στην καθημερινότητα της μοναχικής μας ζωής, ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ διδακτικός αλλά και αναλυτικός. Το κάθε πράγμα δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Και στα καλά και στα αρνητικά. Και στα πνευματικά και στα πρακτικά θέματα. Σου έκανε έναν ολόκληρο πρόλογο πριν σου κάνει μια παρατήρηση ή σου έλεγε μια ιστορία από το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Πάντοτε με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι ώστε να αφομοιώσεις και να βάλεις μέσα σου αυτό που ήθελε να σου διδάξει. Δεν σ' άφηνε ποτέ με ερωτηματικά. Πάντοτε θα σου εξηγούσε. Ό,τι σου έλεγε έπρεπε να το τεκμηριώσει για να το καταλάβεις και να το αφομοιώσεις. Δεν ήταν να σου πει απλά θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις αυτό κλπ. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να διορθώσει, να ωφελήσει, να πει κάτι παραπάνω, να σου δώσει περισσότερες οδηγίες πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις το άλλο, εάν δεν μπορείς έτσι να το κάνεις αλλιώς, ή να σου πει μια ιστορία με τον γέροντα Ιωσήφ, πώς κατεύθυνε αυτό τα πράγματα. Όλα αυτά τα έκανε για να μας δώσει μια γραμμή, να ακολουθήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα.

τότε μας στήριζε. Μας έλεγε για παράδειγμα, παιδί μου δεν είναι έτσι, θα περάσει. Μπορεί να μην έχεις τώρα προσευχή, αλλά θα έρθει πάλι. Θα κάνεις τα πνευματικά σου όπως μπορείς και θα έρθει πάλι. Δεν έλεγε πράγματα περιτά, ήταν πάρα πολύ συνετός. Ήταν άνθρωπος μίας σκέψης, της προσευχής. Πήγαιναν πολλές φορές τα καλοκαίρια του και του λέγανε «Ενά, γέροντα, η σόμπα του πετρελαίου βούλωσε». «Ξεβουλώστε τη, βρε παιδιά». «Να, γέροντα, το μπουζίκα τι έχει εκεί, ένα πετραδάκι». «Κάντο το, βρε παιδιά». Δεν έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία να ξεκολλήσει το νου του από την ορμή που είχε προς το Θεό. Ήταν άνθρωπος της μίας σκέψης, της προσευχής. Δεν έλεγε πράγματα περιτά και ήταν πάρα πολύ συνετός. Κάποτε προσπαθούσε να βρει το πρόβλημα της θερμάστας πετρελαίου που θορυβούσε με τα πτερήγια εξαερισμού της. Χρόνια έκανε υπομονή στο μικρό θόρυβο και τώρα ενεργούσε χωρίς να προσέχει τις τεχνικές λεπτομέρειές της, αλλά το πού θα τον οδηγήσει η διάνοιά του. «Να, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο υποτακτικός και το τακτοποίησε αμέσως. «Βρε παιδί μου, εγώ προσέχω πιο πολύ πού θα πει ο λογισμός μου. Με τη μικρή αυτή απλοϊκότητα διέσωζε τον πλούτο της απλότητας της διανοίας του». Κάποτε βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που πήγαμε στο νοσοκομείο. Μέναμε σε ένα σπιτάκι και θα κάναμε μια επίσκεψη. Έπρεπε να κατέβουμε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Μπήκαμε μέσα στο ασανσέρ. «Γέροντα, είμαστε στον τρίτο όροφο. Τώρα θα κατέβουμε στο ισόγειο. Εδώ έχει 0, 1, 2, 3. Πατάμε το 0 και κατεβαίνουμε». Ήθελα εγώ ο Χαζούλης να του μάθω πώς θα ανεβοκατεβαίνει με το ασανσέρ. «Πάτησε το κουμπί», του λέω. «Όχι, πάτησε το εσύ», μου λέει. Δεν ήθελε να μάθει πράγματα περιτά. Σου λέει, «Εμένα τι μου χρειάζεται αυτό. Εγώ την προσευχή μου θέλω. Να μάθω τώρα το ασανσέρ, να μάθω, κάντε εσύ που ξέρεις». Μερικές φορές πρέπει να βοηθάμε τον εαυτό μας έτσι, γιατί άμα τον αφήσουμε να ανοίγεται, ύστερα δεν μπορεί να μαζευτεί. Εντάξει, σε κάποια πράγματα θα ανοιχθεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά, ένα διακόνημα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και δεν έκανε πράγματα για να σου δείξει ότι είναι άγιος. Αυτό το απέφευγε. Και όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση γύρω του, το χαλούσε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θυμάμαι όταν έφτανα στο καλυβάκι του, είχα ένα δέος, έναν φόβο, σαν να συναντούσα τον ίδιο το Θεό. Τέτοια αίσθηση είχα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ δυνατή αυτή η αίσθηση, διότι υπήρχε αυτός ο πνευματικός δεσμός μεταξύ μας και επεκαλούμεθα τις ευχές του κάθε μέρα σε οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε. Ο παπά Εφραίμ δεν ήταν ένας άνθρωπος αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Είχε και αυτός τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε όλοι και τα βλέπαμε και δεν τα έκρυβε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης μετανοίας, της μεγάλης προσοχής. Ο γέροντας ήταν εκφύσεως αυστηρός και νευρώδης. Έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μικρό τον έλεγαν σκατζούρι. Στα αρβανίτικα σκατζούρι, στα πει νευρικός. Ο χαρακτήρας του ήταν δυναμικός, ήταν οξύς και είχε μια απότομη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όμως εμάς δεν ήταν τέτοιου τύπου. Καμιά φορά τον έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός όμως. Απλώς το βλέμμα του ήταν έτσι που νόμιζες ότι διεισδύει και είναι αυστηρός. Στην πράξη ήταν και επιϊκής και άνθρωπος με πολύ αγάπη.

Στην αρχή ο γέροντας ήταν αψής στη συμπεριφορά του επειδή είχε περάσει δυσκολίες με τα γεροντάκια που είχε ζήσει μαζί τους και περνούσε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αξιοπρεπής. Σε όλο αυτό που περιγράφεται για τη σκληρότητα του Παπανικηφόρου συνέτεινε και η ευαισθησία του γέροντα. Ήταν λίγο ζώρικος ο γέροντας, ήταν εκφύσεως ευαίσθητος άνθρωπος και φιλότιμος. Ήταν ο διακριτικός γέροντας της συνέπειας, της ακρίβειας, της ταπείνωσης, της αδιάκριτης υπακοής και της εκούσιας πτωχίας. Είχε καλλιεργήσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής του σε υπερθετικό βαθμό. Την ανδρεία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη στοργή. Το θυμικό του ήταν πολύ ισχυρό και η φύση του τέτοια, γιατί ήταν άλλης γενεάς άνθρωπος. Με αυτούς που συνεργάζονταν μαζί του ήταν απλόχερος, άνετος. Τους έβαζε ευχές για να φύγουν χαρούμενοι. Πολλές φορές ευχόταν «Να αγιάσουν τα χεράκια σου που με εξυπηρετείς». Ήτανε χαριέστατος. Ήταν πατέρας, μητέρα, όλα μαζί. Κολούσες πάνω του και δεν ήθελες να ξεκολλήσεις. Πολλοί έλεγαν «Αυστηρός ο παπά Εφραίμ, πώς τον αντέχουν τα καλογέρια του». Και έλεγα «Υπάρχει άλλος τέτοιος γέροντας στο Άγιον Όρος, να είναι δηλαδή μια σκέπη πραγματική πάνω στους μοναχούς». Μόλις έκανες κάτι καλό στο γέροντα, ευχόταν. Το είχε συνήθεια να εύχεται. Για παράδειγμα έλεγε «Να είσαι ευλογημένος, παιδί μου. Θεός χωρέσει εσύ, παιδί μου». Όταν έκανες ένα λάθος και σε παρατηρούσε, ήταν αυστηρός μέχρι τη στιγμή που θα έλεγες «Ευλόγησον». Μετά γινότανε μέλι γάλα, σαν αρνάκι. Ήταν ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να ζεις μαζί του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Πολλές φορές τον πλησιάζαμε και μας εναγκαλίζεται ως πατέρας που ήταν, παραδελφός του γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπεδινού, και έβγαζε τόση ευωδία το στόμα του που ευωδίαζε όλο το κελί. Θαύμαζα αυτόν τον Άγιο γιατί ενώ ήταν τόσο ευφυής, ενώ είχε ζήσει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, παρέμενε παιδί, χωρίς πονηρία στην καρδιά του, χωρίς καχυποψία, χωρίς υστεροβουλία ή υποκρισία. Δεν μπορούσε να κρυφτεί, να υποκριθεί, όπως και τα μικρά παιδιά. Η ζωή του ήταν τζάμι. Ο λόγος του ήταν αληθινός. Έλεγε αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Το ψέμα δεν το γνώριζε. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν ειλικρινής και αληθινός. Βέβαια νόμιζε πως και οι άλλοι είναι το ίδιο. Αυτή την παιδικότητα που είχε την έβγαζε πολλές φορές αυθόρμητα και με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που μιλούσε στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, ήταν χαρακτηριστικός. «Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα». Αλλά και ο τρόπος που μιλούσε στους άλλους έδειχνε ένα τρυφερό καλό καρδοπαιδί. «Παιδάκι μου, αγγελούδι μου, χρυσό μου χελιδονάκι, μανάρι μου, μικρούλα, σοφής δασκαλίτσα». Σε πολλές επιστολές του αναγνωρίζει κανείς την παιδική του γεμάτη καρδιά, καλοσύνη και τρυφερότητα. Απευθυνόμενος στην Παναγία, δεν έλεγε απλά «Παναγία μου», αλλά συνήθιζε να λέει «Η γλυκιά μας μανούλα». Και το έλεγε με μια τρυφερότητα που όλος έσταζε μέλι. «Ό,τι πει η γλυκιά μας μανούλα, να απευθυνθούμε στη γλυκιά μας μανούλα».

Όταν κάποιος έλεγε κάτι εναντίον του Αγίου Όρους ή των μοναχών του Αγίου Όρους, αντιδρούσε πολύ και έλεγε: «Το Άγιον Όρος είναι Παναγία. Η Παναγία δεν έχει φύγει από το Άγιον Όρος. Ό,τι υποθεί εναντίον του Αγίου Όρους είναι ύβρις προς το πρόσωπο της Παναγίας». Μας μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον, ευγένεια αλλά και σοβαρότητα. Πραγματικά, παρότι είμαστε νέα παιδιά, μας έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μας έβλεπε επιπόλαια. Επέμενε πολύ να εξομολογούμαστε και να μετέχουμε συχνά στη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν άνθρωπος που σκάλιζε τους άλλους. Δεν τους κυνηγούσε από πίσω για να κάνουν κάτι. Δίδασκε τρεις φορές την ημέρα περίπου. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Δίδασκε να κάνετε τα πνευματικά σας. Αλλά να σε πιάσει έτσι, να σε στριμώξει, να σου πει κάνε έτσι, μην τυχόν δεν κάνεις αυτό, έκανες τόσο, και να σε προσβάλλει, όχι. Δεν το έκανε. Έτσι αισθανόμασταν αγάπη. Παρόλο που φαινόταν αυστηρός, δεν ήταν καθόλου. Το γέροντα μπορούσες να τον ξεγελάσεις, ήταν απλός άνθρωπος. Δεν πονηρευότανε. Μπορούσες να μην του πεις το λογισμό σου, δεν θα το καταλάβαινε. Δεν ήταν χαζός να μην ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν ήταν διεισδυτικός άνθρωπος. Αν τον πληροφορούσε ο Θεός, άλλο θέμα. Ο ίδιος έλεγε: «Εγώ προφήτης δεν είμαι. Ό,τι μου πεις ακούω. Δεν μου το πες, δεν το ξέρω. Καθαρά πράγματα».

το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Η ησυχαστική του ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Κάτω από το αυστηρό ύφος του έκρυβε έναν ψυχικό κόσμο ευαίσθητο και τρυφερό. Η συμπεριφορά του αποκάλυπτε μερικές φορές μία φύση σπάνιας λεπτότητας, μία μοναδική τρυφερότητα ψυχής. Ήταν άνθρωπος γλυκύτατος. Μπορεί να φαινόταν αυστηρός, αλλά η ψυχούλα του ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη και ποιητική. Κάποτε, κάνοντας το απόδειπνο έξω στην αυλή του ησυχαστηρίου, ο γέροντας φώναξε με ενθουσιασμό. «Α, να το φεγγαράκι! Είδες τι ωραίο που είναι και τι λαμπερό! Είναι η παρηγοριά μας. Κάθε βράδυ κάνει την ίδια διαδρομή από τον ένα βράχο στον άλλον». Σηκώθηκε, έκανε 5 βήματα. Ο πατήρ Νεκτάριος του έφερε τα γυαλιά. «Α, τώρα το βλέπω καλά». Κάθιζε και το κοίταζε σαν μικρό παιδί. Χαιρόταν αυτές τις στιγμές, τις τόσο απλές. Το φεγγαράκι. Συχνά, όταν του έθετε σε ένα πρόβλημα, δεν απαντούσε αμέσως, σιωπούσε. Κάποια φορά του έθεσε ένα πρόβλημα. Δεν μιλούσε για αρκετά λεπτά. Ένιωθα αμηχανία και μετά άρχιζα να ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι. Βλέποντας την ανησυχία μου, μου είπε: «Μην ανησυχείς. Προσεύχομαι να φωτίσει ο Θεός». Μιλούσε ως μια βιβλική πατριαρχική μορφή με απόλυτη, ανυπόκριτη και πηγαία αγάπη.

σημαντικότερη πλευρά της προσωπικότητας του γέροντα Εφραίμ ήταν εκείνη της λειτουργίας του ως πνευματικού πατέρα, θεολόγου και παιδαγωγού, κατά την οποία ο γέροντας συμβούλευε και καθοδηγούσε νέους ανθρώπους, γονείς και παιδαγωγούς σε δρόμους της πνευματικής ζωής. Η πιο σημαντική τομή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του γέροντα ήταν εκείνη της συμβουλευτικής της υπακοής και της παιδαγωγικής της προσευχής. Δεν έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν έπαιρνε πληροφορία από το Θεό. Όταν ήθελε, για παράδειγμα, να πάει στη Δάφνη, έπρεπε να πάρει πληροφορία πρώτα και ύστερα να προγραμματίσει την έξοδό του. Έπρεπε να επωνομάζεται Παπα Εφραίμ ο υποτακτικός και όχι Κατουνακιώτης, γιατί την επωνυμία υποτακτικός επισφράγιζαν τα έργα του. Ποτέ δεν απογοήτευε κανέναν. Θυμάμαι, είχα πάει με ένα μοναχό που ήταν πολύ προβληματικός και μίλαγε ο γέροντας για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Ήταν τσεκουράτος, όπως ξέρετε, στο θέμα της υπακοής. Λίγο να του έλεγες δεν έκανα αυτό που ήθελε ο γέροντας, σε μάλωνε. Ο γέροντας όμως κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν πολύ αδύναμος. Λέει λοιπόν στο γέροντα ο μοναχός: «Γέροντα, εγώ τι υπακοή? Στη ζωή μου έχω κάνει μόνο 5 λεπτά υπακοή». Και του λέει ο γέροντας: «Και γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Για τα 5 λεπτά». Δηλαδή δεν τον απέρριψε, του έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Ήταν πραγματικά ένας ουράνιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στο Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά με μια απερίγραπτη υποταγή στο γέροντά του. Έναν δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος δεν τον ευχαριστούσε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τελικά και εκείνος ομολόγησε ότι ήταν ένας επίγειος άγγελος. Πραγματικά, ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Είχε ανοιχτό τον ουρανό πάντοτε και ζητούσε πάντοτε την επικύρωση αυτού που αποφάσισε να κάνει από τον Κύριο. Ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την πληροφορία από το Θεό για τα έργα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Ήταν πραγματικά ένας εμπειρικός θεολόγος, ο οποίος θεολογούσε προσευχόμενος και προσευχόταν θεολογώντας. Είχε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Παναγία και δεν έβρισκε τρόπο να εκφράσει αυτή την ευγνωμοσύνη του και τον απερίγραπτο σεβασμό του προς αυτήν. Θυμάμαι από τα μερικά γράμματα που μου είχε στείλει, πάντοτε το όνομα της Παναγίας όταν το ανέφερε το έγραφε με κεφαλαία γράμματα. Ήταν πραγματικά ένας τύπος μοναχού και ποιμένος ταυτόχρονα, ο οποίος συνδύαζε το χάρισμα και τον θεσμό. Ήταν ο χαρισματούχος μοναχός και ο θεσμικός ποιμήν, ο οποίος συνδύαζε αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία δύσκολα βλέπει κανείς στο ίδιο πρόσωπο. Συνήθως οι χαρισματούχοι άνθρωποι αποφεύγουν την ιεροσύνη για λόγους τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε ιερεύς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαρισματική διάσταση της ζωής, η οποία τον χαρακτήριζε και ως ποιμένα και ως οδηγό των ψυχών.

0: λαχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
0: Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ως τη Σιτία θα ταξιδέψουμε σήμερα στο ανατολικότερο σημείο της Κρήτης, στο νομό Λασιθίου. Η Σιτία απέχει 70 χιλιόμετρα περίπου από τον Άγιο Νικόλαο, 40 χιλιόμετρα από την Ιερά Πέτρα και 150 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Κατοικούν δε σε αυτήν 10.000 περίπου κάτοικοι. Το όνομα Σιτία είναι παλιό και προήλθε από την ονομασία της αρχαίας πόλεως Ήτιδος ή Ιτίας, που βρισκόταν στην Ανατολική Κρήτη σύμφωνα με τα λεγόμενα του Διογέννη του Λαέρτιου, που την θεωρεί πατρίδα του Μίσονα, ενός από τους 7 σοφούς. Είναι επίσης η πατρίδα του ποιητή του Ερωτόκριτου Βιτσέντζου Κορνάρου. Ενώ κατά την ελληνική μυθολογία ο Ηρακλής συγκέντρωσε από αυτή την πόλη, όπως και από ολόκληρη την Κρήτη, πολεμιστές κατά τον

μείνει στο οίκημα του διοικητηρίου. Προτού ακόμα επιδιορθωθούν οι φοβερές ζημιές του σεισμού, ένας νέος φοβερός κίνδυνος απειλεί την πόλη. Είναι οι επιδρομές του τρομερού κουρσάρου Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, ο οποίος ερήμωσε τα σιτιακά παράλια και ακολούθως το 1538 επιτέθηκε εναντίον της πόλεως της Σιτίας και σκόρπισε τον όλεθρο και την καταστροφή στο Μπούργο, δηλαδή στην εκτός των τυχών συνοικία που έμεναν οι έμποροι και οι άλλοι επαγγελματίες, και στη συνέχεια επιτέθηκε στα τείχη της οχυρωμένης πόλης, τα οποία δεν κατόρθωσε να καταλάβει και έφυγε, αφήνοντας πίσω του όμως ανεπανόρθωτες καταστροφές. Κατά το Μεσαίωνα αποτελούσε σημαντικό εμπορικό λιμάνι του Βυζαντίου. Κατά την Ενετοκρατία ενσωματώθηκε στο βενετικό Ρέγνιο Ντικάντια και είχε χαρακτηριστεί ως μέγιστος σταθμός αλλά και φως του νησιού. Για να σταθεροποιήσουν την κυριαρχία τους, οι Βενετοί έκτισαν σε διάφορα σημεία στρατηγικής σημασίας της επαρχίας πολλά φρούρια που σώζονται και σήμερα, όπως το Καζάρμα. Το 1651 οι Βενετοί κατέστρεψαν την πόλη για να μην την παραδώσουν στους Οθωμανούς. Η Σιτία ξανακτίστηκε το 1870 με την ονομασία Αυνιέ, η οποία όμως δεν επικράτησε. Το 1870 ο Γενικός Διοικητής Κρήτης Χουσέιν Αυνή Πασάς με τον Διοικητή του Λασιθίου Κωστή Αδωσίδη Πασά αποφάσισε αντί του Πισκοκεφάλου, που στη διάρκεια της τουρκοκρατίας ήταν το σπουδαιότερο χωριό της επαρχίας, κάτι σαν πρωτεύουσα, να αγοραστεί η περιοχή των ερυπείων της παλαιάς Σιτίας και να δημιουργηθεί εκεί η νέα πρωτεύουσα της επαρχίας. Το ρημοτομικό σχέδιο ήταν του Αυνή Πασά και η νέα πόλη προς τιμήν του ονομάστηκε Αυνιέ, ονομασία που μόνο οι Οθωμανοί συνήθιζαν, ενώ οι Έλληνες την έλεγαν λιμάνι της Σιτίας ή Στία. Από τα πρώτα δημόσια κτίρια που ανεγέρθηκαν στη νέα πόλη ήταν και το επαρχείο, που δυστυχώς κατεδαφίστηκε γύρω στο 1955, και στη θέση του ανεγέρθηκε το νέο κτίριο των δημοσίων υπηρεσιών, που και αυτό σήμερα έχει εγκαταληφθεί. Στην απογραφή του 1881 η Σιτία είχε μόλις 570 κατοίκους, οι οποίοι το 1928 έφτασαν τους 2000. Το 1911 υδροδοτήθηκε από τις θαυμάσιες πηγές του χωριού Ζου. Από τότε η Σιτία εξελίσσεται με άλματα σε ένα από τα πιο σπουδαία αστικά κέντρα της Κρήτης.

Τίποτα όμως πιο ζωντανό και πιο θελτικό και πιο αξιόλογο δεν υπάρχει από την ζωντανή ντόπια μουσική παράδοση των Στιακών. Ο Σιτιακός Πηδηχτός είναι ο κατεξοχήν ντόπιος παραδοσιακός χορός της Σιτίας. Χορεύεται από άντρες και γυναίκες οι οποίες κατά τη διάρκεια του χορού γίνονται ζευγάρια. Αποτελείται από 15 βήματα στο σύνολο, 7 μπροστά και 8 πίσω. Υπάρχει μια μικρή ιδιομορφία στα πρώτα δύο βήματα, καθώς το ένα είναι σταθερό στο έδαφος και το δεύτερο γίνεται με μια μικρή αναπήδηση. Η ιδιομορφία παρουσιάζει ο χορός και στα πίσω βήματα, όπου στα 5, 6, 7 υπάρχει ένα σταύρωμα στα πόδια για να έρθει πλέον το αριστερό πόδι στο 8 να σταυρώσει μπροστά. Εάν το σταύρωμα δεν γίνεται μπροστά στο 8, τότε μιλάμε για λασιθιώτικο πηδηχτό. Με αυτόν τον τρόπο σήμερα ξεχωρίζουμε τον σιτιακό από τον λασιθιώτικο πηδηχτό. Ας το ακούσουμε λοιπόν από το CD «Επιστροφή στην Ελλάδα της παράδοσης».

Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μια μικρή βόλτα στην πόλη της Σιτίας. Φτάνοντας κανείς στην ανατολική παραλία της Σιτίας, βλέπει πως είναι κτισμένη η πόλη στον λόφο, με την προκυμαία, με τα μαγαζιά και κάποια παλιά κτίρια ανάμεσα στα μεταγενέστερα. Και πάνω στην κορυφή του λόφου να στέκει αγέροχο αιώνες τώρα το καζάρμα. Το φρούριο του κάστρου αποτελούσε το στρατόνα της φρουράς ή το διοικητήριο κατά την ενετοκρατία. Ένα δηλαδή από τα οικοδομήματα της μεσαιωνικής Σιτίας, η οποία περιβαλλόταν με τείχος. Η οχύρωση της πόλης και η καζάρμα χρονολογούνται στην ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Οι πειρατικές όμως επιδρομές, οι συχνές επαναστάσεις των κατοίκων κατά τη διάρκεια της ενετικής κατοχής, ακόμα και οι σεισμοί, επέφεραν αλλεπάλληλες καταστροφές στα τείχη και στην καζάρμα, μέχρι που οι ίδιοι ενετοί αναγκάστηκαν να τα καταστρέψουν με σκοπό να τα επιδιορθώσουν, πράγμα που δεν έγινε τελικά. Στην περίοδο της τουρκικής κατοχής, τα περιμετρικά τείχη φαίνεται ότι δεν ξαναχτίστηκαν, αλλά η καζάρμα αναστηλώθηκε και σήμερα διακρίνονται οι τουρκικές προσθήκες, όπως οι κουμπέδες πάνω στις επάλξεις, δηλαδή τα φυλάκια του φρουρίου. Η καζάρμα σήμερα έχει αναστηλωθεί και είναι ανοιχτή στο κοινό, προσφέροντας πανοραμική θέα στον κόλπο και την πόλη της Σιτίας. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της, πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα κορνάρια, όπως θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, διαλέξεις, εκθέσεις οικαστικών τεχνών κλπ. Η θέα από εδώ, στο Κρητικό Πέλαγος, ως τις ανατολικές εσχατιές της Κρήτης, είναι εκπληκτική, ενώ η πόλη απλώνεται κάτω στα πόδια μας. Από εδώ βλέπουμε και αισθανόμαστε τα δύο χαρακτηριστικά που αποτελούν την ταυτότητα της πόλης: τον αέρα και την ελιά. Και τα δύο αυτά δώρα της φύσης θεωρούνται πολύ σημαντικά για τους ντόπιους. Ο πλούσιος αέρας γίνεται ενέργεια μέσα από ένα από τα μεγαλύτερα αεολικά πάρκα της χώρας, που απλώνεται στους λόφους, ενώ το λάδι Σιτίας που παράγεται από τον ελαιόνα θεωρείται υψηλωτάτης ποιότητας, κατατάσσοντάς το στα καλύτερα του κόσμου. Εμείς δροσιζόμαστε λίγο ακόμα από αυτόν τον αέρα και από ένα σύμπλεγμα δρόμων τώρα φτάνουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σιτίας. Στις 30 προθήκες του μουσείου περιλαμβάνονται εκθέματα από το 3.500 π.Χ. μέχρι το 500 μετά Χριστόν, που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Σιτίας. Το μουσείο χωρίζεται σε 5 ενότητες που αναφέρονται σε αντίστοιχες χρονολογικές περιόδους. Μεταξύ άλλων εκτίθονται η συλλογή αγγείων, πύλινες πινακίδες της γραμμικής Α που βρέθηκαν στο αρχαιοφυλάκιο της Ζάκρου, η δόλια από ιερά κορυφής, ένα σταφυλοπιεστήριο νεοανακτορικής περίοδου και ένας ελληνιστικός μήλος για άλεση σιτηρών. Μοναδικό είναι το χρυσελεφάντινο αντρικό ιδόλιο που βρέθηκε στη θέση Ρουσόλακος κοντά στο Παλέκαστρο. Σε όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης, στο γραφικό λιμάνι, συναντούμε όμορφες ψαράδικες βάρκες, συστιοπλοϊκά, καθώς και πολλά μαγαζιά εστίασης, σε έναν τόπο ιδανικό για περπάτημα. Όμως και στην ευρύτερη περιοχή της Σιτίας, η φύση απλόχερη φάνηκε στις δωρεές της προς την επαρχία. Τα ψηλά βουνά, τα οροπέδια, οι λόφοι, οι μικροί κάμποι, οι κοιλάδες, οι ρεματιές, οι χαράδρες, τα φαράγγια, τα σπήλαια και οι σπηλαιώδεις σχηματισμοί, οι αμμούδεις ακτές, οι βατές και οι άβατες γωνιές της στιακής γης, το αφρικάνικο, το μεσογειακό και το ευρωπαϊκό τοπίο συνθέτουν ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον που την πολυπροσωπία και την ποικιλία του δύσκολα συναντά κανείς αλλού. Να κάνουμε όμως ένα ακόμη διάλειμμα και να ακούσουμε έναν ακόμη στιακό πηδηχτό. Αυτή τη φορά το ακούμε παιγμένο από τον βιολιστή Στέλιο Μανουσάκη.

Για το κλείσιμο κρίνεται επιβεβλημένη μια επίσκεψη στην κοντινή ιστορική μονή το Πλού, που βρίσκεται μέσα σε ένα ξηρό και άνυδρο τοπίο που θυμίζει έντονα αμερικάνικη έρημο. Το μοναστήρι αυτό βρίσκεται 10 χιλιόμετρα ανατολικά της Ιτίας και 6 χιλιόμετρα βόρεια του Παλαικάστρου της επαρχίας Ιτίας. Είναι μονή σταυροπηγιακή. Με την ονομασία το Πλού αναφέρεται πρώτη φορά σε τουρκικό έγγραφο του 1673. Για την προέλευση του ονόματος της μονής το Πλού έχουν υποθεί πολλές εκδοχές, με πιο επικρατέστερη την άποψη ότι προέρχεται από την τουρκική λέξη top, που σημαίνει κανόνι, εξαιτίας ενός μικρού κανονιού που υπήρχε εκεί από την περίοδο της ενετοκρατίας και το οποίο όχι μόνο προφύλασε τη μονή από τους πειρατές, αλλά και ειδοποιούσε τα γύρω χωριά εάν διέτρεχε κίνδυνος. Η μονή βρισκόταν σε ακμή τον 14ο και τον 15ο αιώνα, εάν κρίνει κανείς από τον μεγάλο αριθμό σημαντικών βυζαντινών εικόνων εκείνης της περίοδου, που απηχούν πιστά την εξέλιξη της κωνσταντινοπολίτικης ζωγραφικής, που σταδιακά εξαπλωνόταν στην Κρήτη από την πτώση της πόλης και μετά. Το μοναστήρι αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην περίοδο της τουρκοκρατίας, καθώς θεωρούταν από τους Οθωμανούς ότι ήταν καταφύγιο των διοκόμενων ντόπιων αλλά και εστία εθνικών αγώνων. Λόγω της μεγάλης περιουσίας που διέθετε ακόμη, οι Τούρκοι λαιλάτισαν τη μονή και σφαγίασαν 12 μοναχούς τη νύχτα της 26ης Ιουνίου 1821. Η μονή καταστράφηκε από τους Τούρκους και ερημώθηκε με την κατάκτηση της Κρήτης, ενώ μετατράπηκε σε σταυροπηγιακή το 1704. Από το 1870 και μετά στη μονή λειτουργούσε αλληλοδιδακτικό σχολείο. Η μονή το Πλού έπαιξε σημαντικό ρόλο και κατά τη γερμανική κατοχή, αφού ήταν εξοπλισμένη και με ασύρματο για να μπορεί να επικοινωνεί με τα συμμαχικά στρατεύματα που βρίσκονταν τότε στο Κάιρο. Όταν όμως το ανακάλυψαν οι Γερμανοί, εκτέλεσαν τον τότε ηγούμενο Γενάδιο Σιλιγνάκη από το χωριό Σφάκα Σιτίας και τον μοναχό Καλίνικο Παπαθανασάκη, καθώς και άλλους πατριώτες κρητικούς που είχαν ως κέντρο δράσης τους το μοναστήρι. Τα οστά του Σιλιγνάκη μεταφέρθηκαν το 1955 στο Ηρώ, έξω από τη Μονή. Ολόκληρο το μοναστήρι, φίλες και φίλοι ακροατές, αποτελεί αληθινό φρούριο αλλά και ζωντανό μουσείο της μοναστηριακής ιστορίας της Κρήτης. Περνώντας τις δύο επάλληλες εισόδους, φτάνουμε στην κεντρική αυλή, που είναι μικρή και στενάχωρη για ένα τόσο μεγάλο μοναστήρι. Μπροστά μας ο ναός, ενσωματωμένος στο φρούριο καθώς και τα κελιά και οι κοινόχρηστοι χώροι, προσφέροντας έτσι ασφάλεια στους μοναχούς ακόμα και κάτω από συνθήκες πολιορκίας. Τα κελιά για οικονομία χώρου υψώνονται σε τρεις ορόφους. Ο ναός είναι μικρός και κατανυκτικός, με δύο κλήτη. Το ένα είναι αφιερωμένο στην Παναγία και το άλλο στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Στο αριστερό κλήτος διατηρούνται λίγες στιχογραφίες, ενώ στο τέμπλο μπορεί να δει κανείς μερικές αξιόλογες εικόνες του 18ου αιώνα. Στο ΔΕ Μουσείο Εικόνων και Εκκλησιαστικής Τέχνης φυλάσσονται μερικές από τις πιο σημαντικές εικόνες της Κρήτης. Μία από αυτές είναι της Αγίας Αναστασίας, στη βάση της οποίας φαίνεται η απεικόνιση της μονής. Επίσης η εικόνα του ένθρονου Χριστού, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, η εικόνα «Μέγας η Κύριε» του 1770 του Ιωάννη Κορνάρου και άλλες. Και με αυτές τις εικόνες από αυτό το σημαντικό μοναστήρι θα σας αφήσουμε και εμείς για σήμερα. Ευλογημένος μας τόπος, η Σιτία, στο νομό Λασιθίου Κρήτης, και σημαντικές πληροφορίες εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες αντλήσαμε από τις ιστοσελίδες wikipedia.org, σιτία.gr. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

διαφημίσουν ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση. Όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε, είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Ώρα Ελλάδος 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία. Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210 8948 048 και bluebrown.gr.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εορτάζεται και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Και εν συνεχεία θα τελεστεί η ακολουθία του αγιασμού με ευχή στον Αρχάγγελο. Στις 8 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση. Την Κυριακή το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 και 4 το απόγευμα της Κυριακής θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου. Εσπερινή θεία λειτουργία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά στη Νέα Ιωνία.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Μήτυρ του Ελέου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Η ανάμνηση του εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
1: Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ θα τιμηθεί πανηγυρικά και στο Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο που βρίσκεται στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Νέας Φιλαδελφίας. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός στον υπαίθριο χώρο του Παρεκκλησίου, ενώ την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία στο Ναό της Αγίας Τριάδος.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός ως ακολούθως. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η πρώτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 θα ψαλούν Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού.
1: Η μνήμη του Αγίου Ζαχαρίου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος. Σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, ενώ αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία.
2: Επί τη ορθή του Γενεσίου της Θεοτόκου εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρο και κατά τη διάρκεια της πανηγύρου θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερόληψανο του Οσίων Φιλοχείου του Εν Πάτμου, του Μακρύ. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου θα γίνει αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στη συνέχεια θα ψαλεί ο Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία και θα ακολουθήσει ομιλία στο Αρχονταρίκι για τον Όσιο. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστούν η θεία λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι η παράκληση του Οσίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 12 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση της Θεοτόκου.
1: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρησας Περάματος. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Κυριακή το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Δανιήλ του Κατουνακιώτου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Χαλκίδος και Αγίου Γεωργίου Γλυκών Νερών.
2: Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη ορθή του Γενεσίου της Θεοτόκου θα τελεστούν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Νικολάου Αλίμου και στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου, Σοχού μετοχίου της Ιεράς Μονής Δοχειρίου Αγίου Όρους, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή της Ιεράς Εικόνα της Παναγίας Γοργοϊπικώου στην κεντρική πλατεία Σοχού και στη συνέχεια μετά τη λιτάνευσή της θα τελεστεί ο μικρός αγιασμός. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν το πρωί η θεία λειτουργία και η παράκληση στις 5 το απόγευμα μικρός Εσπερινός και στις 7 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η αρχαιρατική θεία λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας πέριξ της Ιεράς Μονής. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και εκτητορικό μνημόσυνο. Από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 6 το πρωί θα τελούνται η θεία λειτουργία και η παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου και στις 5 το απόγευμα ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου το βράδυ στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Ποιής Γλυφάδας. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυριακής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατρικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
4: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πυραϊκή Εκκλησία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Ένα βιβλίο των εκδόσεων που σας προτείνουμε. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου. Χρυσέ, ζωή, αέρα, φύσα, ως εμάς. Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, σε θεολογική ερμηνεία. Στο χώρο της λογοτεχνίας συναντιόμαστε με τα σημεία του Θεού. Συναντιόμαστε με εκείνο που λάμπει μέσα στις γραφές του συγγραφέα, γεννώντας μέσα μας μια αντάβγεια κατανόησης βαθιάς, μια έκπληξη, μια παρηγοριά και μια ελπίδα παγκόσμιας μεν εμβέλειας, αλλά τελείως προσωπικής αποδοχής. Μείνετε κοντά μας, θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός.

Είμαστε στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Σώμα, καρδιά, πνεύμα είναι τα τρία κεφάλαια, ας πούμε, του εν λόγω βιβλίου. Στο σώμα λοιπόν συνεχίζουμε τη συζήτηση. Κάτι άλλο λέει ο κύριος Πρόβατας, σχεδόν κλισέ που ακούγεται συχνά, είναι να είσαι ο εαυτός σου. Ωραίο ακούγεται, αλλά πώς γίνεται να είσαι ο εαυτός σου? Καραγιάννης. Μια ερώτηση που κάνω συχνά, ιδίως σε ανθρώπους με τους οποίους έχουμε βρεθεί πολλές φορές και κινδυνεύει η κουβέντα να γίνει ένα επαναλαμβανόμενο δελτίο ειδήσεων της εβδομάδας, είναι: αλήθεια, ποιος είσαι? Ποια είσαι? Με κοιτούν περίεργα. Αλλά αυτό είναι το ερώτημα. Το θέμα είναι να είσαι ο εαυτός σου. Αλλά ποιος είναι αυτός? Εάν αυτό που είμαι σήμερα είναι απλώς η ρουτίνα μου, το συνηθισμένο μου, τότε δεν είμαι παρόν στο τώρα. Δεν είμαι ενεργός. Αντίθετα, αν αξιοποιώ τις δυνατότητές μου, αν ακούω το παρόν, τότε αρχίζω να είμαι εγώ. Και αν μιλήσουμε έντιμα, όσο περισσότερο επεξεργάζεσαι τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο απομακρύνεσαι από αυτό που νομίζεις ότι είσαι, επειδή αλλάζεις, διευρύνεσαι. Όταν ο Σωκράτης έφτασε να πει «ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω», δεν σήμαινε πως ήταν άσχετος, ότι δεν ήξερε τίποτα. Σήμαινε πως όσα περισσότερο γνώριζε, όσο το πεδίο των γνώσεών του διευρυνόταν, τόσο περισσότερα ερωτήματα αναφύονταν. Το σύμπαν διαστέλλεται. Ο κόσμος μεγαλώνει. Και όσο μεγαλώνει, τόσο μεγαλώνει η επίγνωση της δικής μας μικρότητας. Όχι ως υποτίμηση του εαυτού μας, αλλά με την ταπεινότητα της κατανόησης πως δεν είμαστε το παν. Υπάρχουν άπειρα πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Χάνει όποιος δεν μπαίνει στη διαδικασία να αναλογιστεί το αχανές, το απέραντο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια γαλαξίες. Περισσότεροι γαλαξίες από ό,τι κόκκι άμμου σε όλες τις παραλίες της γης, και κάθε γαλαξίας έχει δισεκατομμύρια άστρα. Και εμείς είμαστε ένα τίποτα, ούτε καν ένα μυρμήγκι. Είμαστε ένα απολύτως τίποτα, αν κινούμαστε ατομικά με άξονα τον εαυτό μας. Είμαστε μια μοναδική και ανεπανάληπτη οντότητα, αν μετέχουμε στην κοινή πορεία της ανθρωπότητας. Μέσα σε αυτά τα μεγέθη, λέει ο κύριος Πρόβατας, είναι αριστούργημα να λες «ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Ξέρουμε ποιος είσαι όταν μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Είσαι ένας ελληναράς. Αλλά υπάρχει ένα παράδοξο. Αυτό το μικρό μέγεθος του ανθρώπου μπορεί να εμπεριέχει την άπειρη αξία της ανθρώπινης ύπαρξης. Και κάτι ακόμη. Αν μπούμε μέσα σε αυτό τον πλούτο του σύμπαντος, αναρωτιέμαι τι άλλο υπέροχο έχουν να ανακαλύψουν οι επόμενες γενιές. Ποια να είναι άραγε η πηγή αυτής της διασταλτικής ικανότητας του σύμπαντος? Και κάτι τελευταίο που μου ήρθε τώρα με αφορμή τη λύθη. Πρόσφατα σκεφτόμουν τη ραγδαία αύξηση των τατουάζ στους νέους. Γιατί γεμίζουν το σώμα τους με τόσα σχέδια? Αντιγραφή απλώς, λέει ο Πρόβατας. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Ναι, πιθανό. Κι εγώ να το έβλεπα έτσι με ενοχλούσε. Αλλά κάποια στιγμή άρχισα να το αντιλαμβάνομαι διαφορετικά. Καθώς οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο κατακερματισμένοι, είναι σαν να θέλουν να εγγράψουν πάνω στο σώμα τους σύμβολα, λέξεις, φράσεις, ονόματα, σαν να φοβούνται ότι θα τα ξεχάσουν. Σαν ενθύμια ή σαν μνήμη? Σαν μια ζωντανή μνήμη που μπορούν να τη δείχνουν και να λένε «υπάρχει εδώ». Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει αιμονή, να φτάνουν στο σημείο να μην αντέχουν τον κενό χώρο πάνω τους. Γιατί αν απλώς αποτυπώνεις κάτι, δεν σημαίνει πως το έχεις επεξεργαστεί. Κινδυνεύει να γίνει ό,τι και με τις ψηφιακές φωτογραφίες. Οι γιαγιάδες μας είχαν κάποιες λίγες φωτογραφίες. Τις έβαζαν στο σαλόνι, στην κουζίνα,
τις έβλεπαν καθημερινά ήταν σημαντικές. Εμείς έχουμε χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό. Αν χάσουμε το κινητό και αν κρασάρει το λάπτοπ, κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Αλλά κι αν τις έχουμε φυλάξει, τις βλέπουμε με το βλέμμα της γιαγιάς μας. Επομένως οι νέοι με τα τατού αποτυπώνουν στο σώμα μνήμες και σύμβολα που θέλουν να διαφυλάξουν, αλλά κινδυνεύουν να μην βρίσκονται σε σχέση μαζί τους. Το παράδοξο. Τα φέρουν στο σώμα, αλλά δεν τα ενσωματώνουν. Αυτή είναι η διαφορά, λέει ο κύριος Πρόβατος, ανάμεσα στην ενθύμηση και στη μνήμη. Δηλαδή άλλο να πάρεις μια κάρτ ποστάλ επειδή πήγες στο Παρίσι και άλλο να θυμάσαι ολόκληρη την εμπειρία. Είναι γεγονός, συμπληρώνει ο κύριος Καραγιάννης, είναι η εμπειρία που έχει καταγραφεί μέσα σου που σε έχει αλλάξει. Γιατί για να εγγραφεί μια εμπειρία πρέπει ήδη να σε έχει μεταμορφώσει. Πρόβατας, σε σχέση με τον Σοκράτη δεν είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους στην ανθρώπινη ιστορία, ο άνθρωπος που σημάδεψε την αρχαία Αθήνα, ήταν ο πιο άσχημος σε εμφάνιση Αθηναίος, σε αντίθεση με τον μαθητή του, τον Αλκιβιάδη. Αυτός όμως ήταν και λαϊκιστής, γιατί ήταν και όμορφος. Μα έτσι ιτήθηκε η Αθήνα στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Δεν έχασε από τη Σπάρτη, αλλά εκ των έσω. Πίστεψαν τον όμορφο, λέει ο κύριος Καραγιάννης, το λαϊκιστή, και αυτό ήταν το τέλος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του λαϊκιστή. Είτε πολιτικός, είτε ψυχοθεραπευτής, είτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να δείχνει σημαντικός, αλλά και να λέει στον άλλο αυτό που θέλει να ακούσει. Δεν τον καθρεφτίζει σε αυτό που πραγματικά είναι, αλλά του επιβεβαιώνει αυτό που του είναι ευχάριστο να ακούει. Αυτό έκαναν οι καφετζούδες και οι χαρτορίχτρες. Κάποιοι, εν ονόματι της ψυχολογίας, σήμερα το κάνουν ακόμα χειρότερα. Σου λένε ότι τα κάνεις όλα σωστά και ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά αμαρτία, αστοχία. Πρόβατας, αυτή ακριβώς είναι η έννοια της αμαρτίας, αστοχία. Αναρωτιέμαι πραγματικά τώρα που έχουμε προχωρήσει στον 21ο αιώνα σε ένα νέο παιδί με πραγματική απορία, τι θα του λέγατε ότι είναι αμαρτία σε σχέση με το σώμα του. Να ασχολείται μόνο με την εμφάνιση του σώματος, παραβλέποντας την ψυχική του διαμόρφωση μέσω της πνευματικής άσκησης. Να αναζητά την ικανοποίηση του σώματος με την κάλυψη των αναγκών, φαγητό, ξεκούραση, σεξ, χάνοντας την ικανότητα να τα ζει ως δυνατότητα συνάντησης με τον άλλο. Να αναζητά μηχανιστικά τον έρωτα αντί να είναι ο ίδιος ερωτικός. Να εγκλωβίζεται σε εξαρτήσεις που σωρευτικά του κλέβουν τη σωματική και την πνευματική του λειτουργία. Να κλειστεί στην ευκολία των νέων ψηφιακών μέσων και να γίνεται ανάπηρος αντί να τα αξιοποιεί ως εργαλεία για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Να φυλακίζεται στην άμεση ευχαρίστηση και να μην αναζητά την απαιτητική χαρά. Προβατάς. Οι εθισμοί πώς αντιμετωπίζονται? Ο πιο πρόσφατος είναι με το διαδίκτυο, ενώ υπάρχουν πάντα οι γνωστοί εθισμοί με τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια. Μου μοιάζει σαν να είναι από αυτά που μπορεί να σηκώσει κάποιος τα χέρια ψηλά. Η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων είναι πολύ απαιτητική. Οι εθισμοί έχουν συγκεκριμένη αιτία από όπου ξεκίνησαν, αλλά αυτονομούνται από τον λόγο που τους γέννησε. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να ξεκίνησα το κάπνισμα επειδή ήμουν σε μια παρέα όπου όλοι κάπνιζαν. Τώρα όμως έχω φύγει από αυτή την παρέα, αλλά το κάπνισμα έχει αυτονομηθεί. Έχει γίνει κομμάτι του εαυτού μου, δεν συνδέεται πια ούτε με την αιτία που το γέννησε, ούτε με το πλαίσιο στο οποίο γεννήθηκε. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Γιατί εμφυτεύεται μέσα σου, πιάνει χώρο
και γίνεται ένα με σένα. Αν μιλήσουμε με πολύ ομοί γλώσσα, κάποια στιγμή δεν είμαι απλώς εξαρτημένος από την ηρωίνη. Γίνομαι πρεζόνη. Τότε έχω χάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μου. Έχω υποβληθεί σε κατηγοριοποίηση. Αν με συναντήσει κάποιος, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός. Ξέρει ήδη τι κάνω. Έχω χάσει τον εαυτό μου. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει με τις εξαρτήσεις. Εισβάλλουν και σου παίρνουν τον εαυτό. Δεν είναι το ποτό που επιφέρει την εξάρτηση. Είναι η σχέση σου με αυτό. Είναι το πώς φτάνει κάποια στιγμή να είναι το μόνο που υπάρχει στη ζωή σου. Ξυπνάς και σκέφτεσαι αυτό. Έχεις το μπουκάλι δίπλα και κάθε φορά έρχεται όλο και νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Αυτό γίνεται σε όλες τις εξαρτήσεις. Είναι ύπουλες. Λες στον εαυτό σου το ψέμα ότι δεν είσαι εξαρτημένος. Και εκεί είναι η δυσκολία να τις αντιμετωπίσεις. Λέμε, όποτε θέλω το κόβω. Αυτή είναι η πιο συχνή και εύκολη δικαιολογία. Καραγιάννης, δεν είμαι αλκοολικός. Απλώς πίνω 2 ποτηράκια. Αρνείσαι την κατάσταση ακριβώς επειδή είσαι εξαρτημένος. Στο φωνάζουν όλοι γύρω σου και εσύ τους επιτίθεσαι. Η συμπεριφορά του εξαρτημένου είναι δοσμένη και πάντα αμυντική. Υπερασπίζεται με κάθε τρόπο αυτό που τον εξουσιάζει. Αν στον εξαρτημένο από το ίντερνετ του εμποδίσουν την πρόσβαση, θα αντιδράσει βίαια, γιατί θεωρεί ότι αμφισβητούν τον ίδιο και την ικανότητά του να ελέγχει τον εαυτό του. Οι εξαρτήσεις είναι ύπουλες, γιατί δεν κατανοούνται ως τέτοιες. Θεραπεύονται εύκολα? Όχι. Εδώ τα πράγματα πρέπει να υποθούν πολύ σκληρά. Ξεκίνησα να δουλεύω στις εξαρτήσεις το 18 άνω πριν καν δομηθεί. Υπήρξα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ. Στον ιδιωτικό τομέα όμως, δίχως το απαιτούμενο θεραπευτικό πλαίσιο, δεν θα ισχυριστώ ότι θεραπεύω κάποιον από εξάρτηση. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί η χειρότερη εξάρτηση δεν είναι το ποτό. Δεν είναι τα ναρκωτικά. Δεν είναι το ίντερνετ. Η χειρότερη εξάρτηση είναι η ζωή χωρίς νόημα. Η εξάρτηση στο λίγο. Αν η ζωή σου γίνει τόσο λίγη που να είναι μόνο διαδίκτυο, τότε είσαι χαμένος. Όταν η ζωή περιορίζεται μόνο στη διασκέδαση, τότε είναι εξάρτηση στο λίγο. Η διασκέδαση που σε κάνει να θεωρείς ότι το να περνάς καλά είναι σημαντικός στόχος, είναι μια εξάρτηση που δεν θεραπεύεται. Αν χάσουμε τη δυνατότητα να στοχαζόμαστε υπαρξιακά, να σκεφτόμαστε το θάνατό μας, να ψάχνουμε αγωνιωδώς αν είμαστε μόνο αυτό το φθαρτό σώμα ή αν είμαστε και κάτι άλλο, αν χάσουμε τα αγωνιώδη ερωτήματα, τότε έχουμε γίνει εξαρτημένοι στο λίγο. Αυτό είναι θάνατος. Θάνατος πνευματικός.

Η μεγαλύτερη καταστροφή που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος, λέει ο κύριος Πρόβατας, είναι να χάσει τον εαυτό του. Και μάλιστα αυτή η καταστροφή συμβαίνει με τον πιο ανεπαίσθητο τρόπο και δεν κάνει κανένα θόρυβο. Έτσι είναι. Γι' αυτό να ευγνωμονούμε τις αποτυχίες μας, τα λάθη μας, τις ανεπάρκειές μας, τα παιδιά μας που αντιδρούν, τους συντρόφους μας που μας δυσκολεύουν, τον εαυτό μας που κλωτσάει. Γιατί όλα αυτά είναι που μας ξυπνάνε. Μας τραβάνε έξω από την ψεύτικη ευδαιμονία. Επομένως, όλα αυτά που μοιάζουν κακά, αυτά που προσπαθούμε να αποφύγουμε ή να συγκαλύψουμε, είναι στην πραγματικότητα η ελπίδα μας, αν τολμήσουμε να τα διαβάσουμε διαφορετικά. Δεν είναι ότι ευχόμαστε τις αποτυχίες, αλλά η αποτυχία είναι η δυνατότητα να πας πιο πέρα. Το πρώτο φάρμακο για τη σύφυλη λεγόταν 606, γιατί βρέθηκε στην 606η προσπάθεια. Προηγήθηκαν 605 αποτυχίες. Αν ο ερευνητής απογοητευόταν και σταματούσε στην 605η, δεν θα υπήρχε τότε φάρμακο για τη σύφυλη. Τέτοιοι ερευνητές ζωής καλούμαστε να είμαστε εμείς. Με άλλα λόγια, λέει ο κύριος Πρόβατας, ο εαυτός μας είναι η απελπισία μας, αλλά και η μεγαλύτερη ελπίδα μας. Εφόσον τον επεξεργαζόμαστε, λέει ο κύριος Καραγιάννης, αυτό απαιτεί διαχρονική καλλιέργεια και άσκηση. Θέλει επίπονη, μα και απελευθερωτική άσκηση. Γιατί για να είσαι ο εαυτός σου, για να αναδειχθεί όλο το εύρος του, απαιτείται να ελευθερωθείς από την αυτάρκειά σου και να επιτρέψεις να εμπεριέχει την παρουσία του άλλου ανθρώπου.

δεύτερο μέρος είναι η καρδιά. Μάκης Πρόβατας. Η δεύτερη μας συνάντηση έχει θέμα την καρδιά. Έχουμε πει φυσικά ότι τίποτα δεν είναι ξεκομμένο από τα υπόλοιπα. Σώμα, καρδιά, πνεύμα. Όλα ενώνονται και καταλήγουν σε μία ενότητα. Σε τέτοιου είδους συζητήσεις, το μεγάλο πρόβλημα είναι η πρώτη ερώτηση. Καραγιάννης. Μόνο η πρώτη ερώτηση είναι πρόβλημα. Η πρώτη απάντηση δεν έχει δυσκολία. Πρόβατας. Χθες το απόγευμα, βγαίνοντας από την πολυκατοικία που μένω στις εξωτερικές σκάλες, κάθεται ένα νεαρό αγόρι γύρω στα 17-18. Δεν ήταν κάτοικος της πολυκατοικίας. Καθόταν με την πλάτη γυρισμένη προς εμένα, μιλούσε στο τηλέφωνο, εντελώς απορροφημένος, δεν άκουσε καν την εξώπορτα που έκλεισε πίσω μου. Τον ακούω να λέει με απόγνωση στη φωνή του. «Μα μου είχες πει ότι θα είσαι ερωτευμένη για πάντα». Κοντοστάθηκα. Ομολογώ, έστησα λίγο το αυτί. Σκέφτηκα ότι ένας άνθρωπος ανοίγει την καρδιά του. Έχει ενδιαφέρον. Συνέχισε παρακλητικά. «Μου είχες πει αυτό, μου είχες υποσχεθεί και εκείνο», αναφέροντας και το όνομα της κοπέλας. Μετά από λίγο, έχοντας εισπράξει όλο το συναίσθημα της στιγμής, τον ακουμπάω ελαφρά στην πλάτη για να περάσω, γιατί δεν χωρούσα. Γυρνάει και η όψη του ήταν σαν να τον είχα επαναφέρει από κάπου αλλού. Το ερώτημά μου είναι, μπορεί κάποιος να υποσχεθεί συναισθήματα? Προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορούμε να υποσχεθούμε συναισθήματα. Μπορούμε να υποσχεθούμε μόνο πράξεις.

πει «εσύ με πρόδωσες». Γιατί δεν ήσουν αυτός που μου είχες υποσχεθεί, δεν ήσουν κάποιος που μπορούσε να με εμπνεύσει. Τώρα, όσον αφορά για τα συναισθήματα, δεν είναι κάτι που συμβαίνει ερήμην μας. Προπαθάς. Να σταθούμε λίγο στη σημασία των συναισθημάτων, γιατί ενώ όλοι τα χρησιμοποιούμε, η σημασία τους δεν είναι ξεκάθαρη. Ναι. Γιατί γύρω από τα συναισθήματα υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση. Ας το ξεκαθαρίσουμε. Τα συναισθήματα μας προσφέρουν πληροφορίες, όπως αντίστοιχα οι αισθήσεις. Οι αισθήσεις μας προσφέρουν πληροφορίες για τον εξωτερικό κόσμο, για το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Η απουσία ή η ατελής λειτουργία κάποιας αίσθησης ισοδυναμεί με αναπηρία που δυσχεραίνει καθοριστικά τη ζωή. Η έλλειψη όρασης ή ακοής συνιστούν καθοριστικές βλάβες. Οι αισθήσεις είναι πολύτιμες γιατί μας μεταφέρουν πληροφορίες που μας είναι αναγκαίες αλλά που δεν είναι πάντα ευχάριστες. Είναι για παράδειγμα πολύ όμορφο το να χαίρεσαι ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα ή να απολαμβάνεις μια νόστιμη γεύση, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να νιώσεις μια δυσάρεστη μυρωδιά σε ένα φαγητό που είσαι διατεθειμένος να δοκιμάσεις, καθώς αυτό μπορεί να σε προφυλάξει από μια αλλοιωμένη τροφή. Ένα ασθενοφόρο πλησιάζει και η σιρήνα του είναι ενοχλητική. Γιατί δεν βάζουν ένα ωραίο τραγούδι αντί για αυτή την εκνευριστική σιρήνα? Γιατί αν μας άρεσε, μπορεί να καθόμασταν να το ακούσουμε. Η δυσάρεστη ενοχλητική σιρήνα μεταφέρει τη σημαντική πληροφορία ότι το ασθενοφόρο απαιτεί προτεραιότητα. Η ενόχληση μας κινητοποιεί. Μεταφέρει μια πολύτιμη πληροφορία. Επομένως, φιλιακρότες, η αίσθηση λειτουργεί όταν μεταφέρει αυθεντικές πληροφορίες για το περιβάλλον και όχι όταν μεταφέρει μόνο τις ευχάριστες. Και τα συναισθήματα για τα οποία σας ρώτησα. Τα συναισθήματα, σε αντιστοιχεία προς τις αισθήσεις, μεταφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για το σχετίζεσθε του ανθρώπου με το περιβάλλον του, έμψυχο ή άψυχο. Τέτοια συναισθήματα μπορεί να είναι η αγάπη, ο θυμός, ο φόβος, το άγχος, η ντροπή, η χαρά και άλλα. Διακρίνουμε τα συναισθήματα σε θετικά και αρνητικά. Θετικά συναισθήματα ορίζουμε τη χαρά, την τρυφερότητα, την ελπίδα, την ανακούφιση, την εμπιστοσύνη, το σεβασμό, την ελευθερία, την αγάπη, το ενδιαφέρον και πολλά άλλα. Αρνητικά, το φόβο, το άγχος, τη ζήλια, το θυμό, το μίσος, την απόρριψη, τη λύπη, την ντροπή, την απογοήτευση κλπ. Η διάκριση αυτή αφορά το ευχάριστο ή μη του περιεχομένου, τις πληροφορίες που δεχόμαστε και όχι βέβαια το ίδιο το συναίσθημα, επειδή συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά, είναι εξίσου πολύτιμα για την ύπαρξή μας. Απαγορευμένα συναισθήματα είναι εκείνα τα οποία κανείς θεωρεί ότι είναι καλύτερα να μην τα αισθάνεται, τουλάχιστον να φέρεται σαν να μην τον αφορούν. Τα απαγορευμένα συναισθήματα σχετίζονται με το οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κάποιος μεγάλωσε. Γι' αυτό δεν αφορούν πάντα το ίδιο συναίσθημα. Για παράδειγμα, η άμεση έκφραση τρυφερότητας και αγάπης μεταξύ ενηλίκων δεν ευνοούνταν στις παραδοσιακές κοινωνίες, όπου όμως επιτρεπόταν και επιβαλόταν η έκφραση θρήνου στη διάρκεια του πένθους. Το αντίθετο συμβαίνει στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, που ενώ η τρυφερότητα μπορεί να εκφράζεται και στο δημόσιο χώρο, η έκφραση πένθους θεωρείται αναξιοπρεπής, σε σημείο ώστε τα θέματα θανάτου να ορίζονται με όρους ταμπού. Δεν μιλάμε δηλαδή γι' αυτά. Είναι σημαντική η επεξεργασία του περιεχομένου του συναισθήματος. Το συναίσθημα αξιοποιείται μόνο όταν, αφού κατανοηθεί, στη συνέχεια υποστεί λογική επεξεργασία. Με μεγάλη ελαφρότητα, κάποιες απόψεις αντιδιαστέλουν τη λογική από το συναίσθημα με αντίστοιχη υποτίμηση ενός εκ των δύο. Ένας όριμος άνθρωπος γνωρίζει να κατανοεί το συναίσθημά του και να το λαμβάνει υπόψη του στη διαμόρφωση των επιλογών του. Η επεξεργασία είναι αντίστοιχη προς αυτή.

που ακολουθεί κάποιος που βλέπει να ανάβει κόκκινη λιχνία στο αυτοκίνητο όταν εξαντλείται η βενζίνη. Το συνέστημα δεν είναι ευχάριστο, αφού θα πρέπει να αναζητήσει ένα βενζινάδικο, να χάσει χρόνο και να ξοδέψει χρήματα. Όμως θα ήταν ανοησία το να σπάσει τη λιχνία του που του μεταφέρει το δυσάρεστο μήνυμα, όπως ανάλογη ανοησία θα ήταν να μιλάει υπόψη του την προειδοποίηση και να συνεχίσει αμέριμνος το δρόμο του. Αντίστοιχα, στον όριμο άνθρωπο που αισθάνεται ότι έχει θυμώσει, δηλαδή που έχει την πληροφορία της παραβίασης των ορίων του, πολλές φορές οι χριστιανοί θεωρούμε ότι το να θυμώνουμε είναι πάντα αμαρτία, φίλοι ακρότες. Οργίζεστε και μία αμαρτάνετε, λέει η Γραφή. Στον όριμο άνθρωπο λοιπόν που αισθάνεται ότι έχει θυμώσει, δηλαδή που έχει την πληροφορία της παραβίασης των ορίων του, δεν συμφέρει να αντιδράσει παρορμητικά ή να αρνηθεί την πληροφορία. Συμφέρει να αξιοποιήσει το θυμό, να επεξεργαστεί τα δεδομένα και επανεξετάζοντας τα όρια του στη συγκεκριμένη σχέση, να πάρει τη δική του ευθύνη, αποφασίζοντας το πόσο ο ίδιος μπορεί να επιτρέπει την παραβίαση των ορίων του. Δηλαδή, λέει ο κύριος Πρόβατας, είναι σημαντικό να εκφράζουμε πάντοτε το συναίσθημά μας. Υφίσταται ένας ψυχολογικός λαϊκισμός, απαντά ο κύριος Καραγιάννης, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να εκφράζεις το όποιο συναίσθημά σου και να μην το κρύβεις. Εν ονόματι αυτής της θέσης, διάφοροι άνθρωποι με αρχαίγωνα ορμέμφυτα θεωρούν ότι μπορούν να βρίζουν, να καταστρέφουν ή να επιτίθενται. Όταν εκφράζουμε ένα συναίσθημά μας, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη την ποιότητα των σχέσεών μας με τους άλλους, καθώς και το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το συναίσθημα αυτό. Είναι σημαντικό να κατανοούμε ότι τα συναισθήματα είναι προσωπικά δεδομένα, προορισμένα εξ αρχής για προσωπική πληροφόρηση και χρήση, τα οποία τα μοιραζόμαστε μόνο εφόσον κρίνουμε ότι μπορούν έτσι να ωφελούμαστε. Πρόβατας, αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μια διαρκής επεξεργασία των συναισθημάτων μας. Θα τολμήσω να πω ότι απαιτείται μια πνευματική άσκηση στον χώρο των συναισθημάτων που να μπορεί να εκφράζεται σε διαθεσιμότητα να αφουγκραστείς και τα συναισθήματα του άλλου. Συνήθως σχετιζόμαστε με τη φαντασίωση ότι μόνο οι άλλοι πρέπει να μας ακούν και να μας δέχονται. Επιγραμματικά θα μπορούσα να πω ότι το ζητούμενο είναι η λεκτικοποίηση και όχι η εκδραμάτιση του συναισθήματος. Επομένως, είναι αναγκαία συνθήκη η υπομονητική επεξεργασία των πραγματικών γεγονότων, των βαθύτερων αιτίων και των διεργασιών που μας προκάλεσαν το συναίσθημα. Να αποδεχθούμε τον βασικό κανόνα της λεκτικής επικοινωνίας που απαιτεί το ότι δεν μας επιτρέπεται να αμφισβητούμε τα συναισθήματα του άλλου. Σε περίπτωση που κάτι μας ξενίζει, να ζητούμε διευκρινήσεις. Να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι κινούμαστε μέσα στο πλαίσιο της φθοράς και επομένως η όποια αλλαγή της συμπεριφοράς μας απαιτεί αποδοχή και κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης, επίπονες προσπάθειες και διάρκεια χρόνου.

0: Έχουμε νιώσει όλοι ότι πραγματικά στον έρωτα είσαι αδύναμος, λέει ο κύριος Πρόβατας. Επαναλαμβάνεται δε διαρκώς, κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Δίνουμε τις πιο σωστές συμβουλές στο φίλο μας που υποφέρει από έρωτα και όταν βρεθούμε εμείς στη θέση του κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι λέγαμε. Καραγιάννης, αυτό σημαίνει ότι έχετε ήδη μπει σε ένα στερεότυπο έρωτας και πόνος. Για σταθείτε. Γιατί αμέσως από τον έρωτα πάμε στον πόνο? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει ο Πρόβατας, ο νεαρός τον βίωνε ως πόνο και τον συμπόνεσε, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, αλλά η κοπέλα, γιατί να περάσει τη ζωή της με κάποιον που εσείς συμπονάτε? Πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι ειλικρινείς, λέει ο Πρόβατας, και όταν ερωτεύονται και όταν τελειώνει ο έρωτας. Η ειλικρινία, λέει ο Καραγιάννης, κοιτάξτε. Όταν οι πολιτικοί λένε «είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση», όλοι ξέρουμε τι σημαίνει, ότι διαφώνησαν ριζικά. Επίσης, κάποιος μπορεί να σου μιλήσει χυδαία, να σε προσβάλλει και να πει «αυτό νιώθω, σου μιλάω ειλικρινά». Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι καλό. Γιατί η ειλικρινία δεν είναι συνέστημα, είναι τρόπος έκφρασης. Το τι αισθάνομαι, ναι, είναι σημαντικό. Αλλά το να υποσχεθώ ότι θα είμαι ερωτευμένος για πάντα, χωρίς να έχω σχετιστεί, χωρίς εμπειρία, χωρίς πληροφορίες, δεν σημαίνει ότι είμαι ερωτευμένος. Σημαίνει ότι είμαι συνεπαρμένος από μια παρόρμηση της στιγμής. Αυτό το συνέστημα δεν μπορεί να αντέξει στον χρόνο. Συχνά όταν λέμε «είμαι ερωτευμένος» εννοούμε «μου αρέσεις, σε θέλω». Υπάρχει μια βασική διάκριση που επιμένω πολύ. Ερωτευμένος ή ερωτικός? Ερωτευμένος σημαίνει ότι η επιθυμία μου αφορά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε ειδικές συνθήκες που ταυτόχρονα δεν γνωρίζω την πραγματική του ταυτότητα. Και αν αυτός ή αυτή δεν είναι όπως φαντάζομαι, ξεερωτεύομαι. Δεν κρατάει. Ο ερωτικός άνθρωπος όμως είναι ερωτικός παντός καιρού. Ζει ευχαριστιακά την κάθε στιγμή της ζωής του. Υπερασπίζεται το παρόν του. Είναι ερωτικός γιατί ζει με ένταση, με νόημα, με συμμετοχή. Και τότε ερωτεύεται ένα πρόσωπο, όχι για να καλύψει τα κενά του, αλλά για να υπερβεί τα δοσμένα του. Προβατάς, αυτό ισχύει και για τις φιλίες? Είναι οι φιλίες ένας άλλος τύπος έρωτα? Οι φιλίες είναι πολύτιμες σχέσεις. Χτίζονται πάνω σε κοινές εμπειρίες και βιώματα. Αν δεν έχεις κοινά βιώματα, δεν μπορεί να υπάρξει φιλία. Είναι αυτά που ζήσαμε μαζί, που μοιραστήκαμε, που καταγράψαμε στην κοινή μας μνήμη. Επειδή έχουν καταγραφεί, έχουν και αξία. Οι φιλίες είναι πολύτιμες γιατί δεν ζητούν αποκλειστικότητα ή κυριαρχία και ίσως γι' αυτό μπορούν να διατηρηθούν στο χρόνο. Οι φίλοι κρατούν για εμάς αρχεία του εαυτού μας, πτυχές που εμείς μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Μέσα από τους φίλους ξαναβρίσκουμε εκδοχές του εαυτού μας. Όμως βλέπω και πολλούς ανθρώπους πληγωμένους από φιλίες. Δύο είναι τα βασικά προβλήματα. Πρώτον, κάποιοι φίλοι γίνονται υπερπροστατευτικοί και ελεγκτικοί, πιο πολύ και από γονείς. Θέλουν αποκλειστικότητα. Δυσκολεύονται να αποδεχτούν ότι ο φίλος τους έχει και άλλη προσωπική ζωή. Και δεύτερον, οι άνθρωποι αλλάζουν. Δεν είναι δεδομένο ότι οι φίλοι θα εξελιχθούν αντίστοιχα και ταυτόχρονα, ούτε ότι εμείς θα μείνουμε ίδιοι. Συχνά ακούω ανθρώπους να λένε «δεν μπορώ πια να μιλήσω μαζί του, έχει μείνει στα ίδια». Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσύ θέλεις να μοιραστείς κάτι νέο και ο άλλος δεν μπορεί να το ακολουθήσει. Προβατάς, μιας και το λέτε, στις φιλίες συχνά κρατιόμαστε από μια ανάμνηση. Θυμόμαστε πώς ήμασταν με αυτόν τον άνθρωπο πριν από 5, 10, 15 χρόνια και πορευόμαστε έτσι. Όμως τι γίνεται με τους φίλους που πια έχουμε διαφορετικές διαδρομές? Πολύ σωστά. Γιατί οι φίλοι μας κρατούν μνήμες που αλλιώς θα χάνονταν. Όμως προτείνω το εξής. Αντί να πικραίνεστε για φίλους που δεν μπορούν πια να σας ακολουθήσουν στα σημερινά σας ερωτήματα, συνειδητοποιήστε ότι εσείς είσαστε που προχωρήσατε σε μια άλλη φάση. Εσείς είστε σε μια καινούργια εποχή της ζωής σας. Δεν είναι καλό να διακόπτουμε σχέσεις. Όταν χάνουμε σχέσεις, χάνουμε και στοιχεία του εαυτού μας. Γιατί το έχουμε πει, η ταυτότητά μας είναι σχεσιακή. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πάρτε αυτούς τους φίλους και μετακινήστε τους από τα κατάστοιχα των φίλων. Βάλτε τους στα κατάστοιχα των συγγενών. Κάντε τους ξαδέρφια, θείους, δεύτερα ξαδέρφια. Όπως τη θεία που την παίρνεις τηλέφωνο στη γιορτή, στα Χριστούγεννα, στο Πάσχα. Υπάρχει αγάπη, αλλά δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω. Υπάρχει όμως αυτή η καλή αγάπη. Άρα, με όσους φίλους δεν μπορείς πια να πορευτείς, αλλά τους αγαπάς, απλώς άλλαξε τη θέση τους στο εσωτερικό σου μητρό. Πρόβατας, σκέφτομαι αυτούς που αυτοκτονούν από έρωτα. Ο Ρίλκε είχε γράψει κάτι καταπληκτικό, αν και δεν ήταν σίγουρο ότι αφορούσε έρωτα. Εισαγωγικά. Στεκόμουν πάνω σε μια γέφυρα στο Παρίσι και είδα από μακριά τυλιγμένο σε μουσαμά έναν αυτόχειρα. Τον είχαν μόλις βγάλει νεκρό από το Σικουάνα. Δίπλα μου βρισκόταν ένας πολύ νέος καροτσέρης, πυρόξανθος, και στο πηγούνι είχε μια ελιά από την οποία ξεφύτρωνε μια τούφα κοκκινοπές τρίχες. Καθώς στράφηκα προς το μέρος του, μου είπε: «Εσείς τι λέτε? Αυτός εκεί πέρα δεν θα μπορούσε να φέρει εις πέρας πολλά πράγματα, αφού κατάφερε να το κάνει αυτό?» «Δεν πέθανε από έρωτα», λέει ο Καραγιάννης, «πέθανε από ναρκισισμό, από αυτολύπηση, από μιζέρια. Προσπάθησε να σκοτωθεί με την ελπίδα ότι όταν το μάθει η άλλη θα πονέσει, θα ενοχοποιηθεί. Ξέρετε, είναι πολλοί εκείνοι που αν ήξεραν ότι πεθαίνοντας θα μπορούσαν να έχουν ένα μισάνοιχτο μάτι για να δουν ποιος κλαίει για αυτούς, θα είχαν αυτοκτονήσει. Γι' αυτό και όταν έχουμε κάποιον με αυτοκτονικές τάσεις, ρωτάμε: με ποιον έχεις θυμώσει? Σε ποιον θέλεις να κάνεις κακό? Ποιον θέλεις να εκδικηθείς? Γιατί εκεί κρύβεται η ουσία. Αυτό δεν είναι έρωτας. Είναι η διαστροφή του έρωτα. Είναι η ανάγκη να ελέγξω, να τιμωρήσω. Το ίδιο ισχύει και με τις γυναικοκτονίες. Υπήρχαν πάντοτε, απλώς τώρα τις ονομάζουμε, τώρα εμφανώς τις καταδικάζουμε. Εκείνος που σκοτώνει και λέει «το έκανα από έρωτα», λέει ψέματα. Δεν σκότωσε από έρωτα, σκότωσε από κόμπλεξ. Προβατάς, για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω καθόλου ότι αυτός έχει ερωτευτεί περισσότερο από μένα, που δεν θα σκότωνα ποτέ από έρωτα. Τότε κάποιος μπορεί να σας πλησιάσει άνετα», λέει ο Καραγιάννης. Και συνεχίζει ο Πρόβατας: «Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτής της τριλογίας συζητήσεων. Το βλέπω. Μιας και μιλάμε για τον έρωτα, έχει ενδιαφέρον η ζήλια. Είναι τρομερό συνέστημα. Είχα διαβάσει κάπου ότι αυτός που ζηλεύει είναι ο φύλακας σε πινακοθήκη γεμάτη προσωπογραφίες. Ζηλεύει τους πάντες. Το βρήκα πολύ ακριβές». Καραγιάννης: «Δηλαδή εδώ μέσα στο αμφιθέατρο υπάρχει κάποιος που δεν αξίζει να τον ζηλέψουμε σε κάτι, αυτός να φύγει τώρα. Αλίμονο αν δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε στους άλλους. Τότε μένουμε κλεισμένοι στον εαυτό μας και δεν κερδίζουμε τίποτα από τη σχέση μας με τους άλλους. Είναι άλλο η ζήλια ως επιθυμία και άλλο η ζηλοφθονία. Η ζήλια σημαίνει επιθυμώ, λαχταρώ, θα ήθελα και εγώ να πετύχω κάτι αντίστοιχο. Ζήλια σημαίνει ότι βλέπω κάτι στον άλλον που μου είναι σημαντικό και θα ήθελα να το έχω κι εγώ. Δεν ζηλεύουμε τα πρόσωπα, ζηλεύουμε στοιχεία, ιδιότητες, συνθήκες, επιτεύγματα. Αν όμως η ζήλια γίνεται ζηλοτυπία, που θα πας, με ποιον θα είσαι, τότε δεν μιλάμε για επιθυμία, αλλά για έλεγχο. Ζηλοφθονία είναι να θέλω να καταστρέψω τον άλλο για το πολύτιμο που έχει. Η ζηλοτυπία όμως είναι φόβος απώλειας του ελέγχου. Ζητάς να τον ελέγχεις σε όλα». «Το όλα», λέει ο κύριος Πρόβατας, «μπορεί να γίνει, αλλά για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα». «Ακριβώς. Συνήθως είναι εκεί που θέλεις να έχεις τον άλλον κοντά σου, να τον κρατάς, να τον περιορίζεις, να τον καθιστάς εξαρτημένο από εσένα, για να μπορείς εσύ να νιώθεις σημαντικός. Τον φυλακίζεις με τη φαντασίωση ότι δεν θα τον χάσεις. Αλλά τότε όμως εκείνος θα σκέφτεται και θα σχεδιάζει την απόδραση». Είπατε τη λέξη ζηλοφθονία. Ο φθόνος είναι συντετριμένος θαυμασμός. Περί αυτού πρόκειται. κάνεις. Είναι η στιγμή που καταστρέφεται η επιθυμία. Παρετήσε από το να διεκδικήσεις αυτό που θαυμάζεις και έτσι εγκαταλείπεις και την ίδια την ιδέα ότι μπορείς να αποκτήσεις αυτό που ζηλεύεις. Πλημμυρίζεις από την αιμονή να καταστρέψεις το αντικείμενο της επιθυμίας σου. Τότε, σε προσωπικό επίπεδο, αναζητάς τρόπους να κάνεις τον άλλο που θεωρεί ότι σε πρόδωσε να πονέσει και ή δυνατόν να ισοπεδωθεί. Σε κοινωνικό επίπεδο η ζηλοφθονία δημιουργείται όταν φαντασιώνεσαι ότι άξιζες να γίνεις κάτι σημαντικό και οι καταστάσεις και βέβαια όχι οι επιλογές σου δεν σου το επέτρεψαν. Τότε γίνεσαι αυτός που κάθεται πίσω από την οθόνη, πληκτρολογεί, σχολιάζει κάτω από κάθε σημαντική ανάρτηση και ακυρώνει τους πάντες. Αποκτάς έτσι μια ψευδαίσθηση μεγαλείου που ενώ δεν κατάφερες ο ίδιος για τον εαυτό σου να έχεις μια στοιχειώδη πετυχημένη ζωή, θεωρείς ότι θα ήσουν ο ιδανικός πρωθυπουργός που θα πετύχαινε σε ελάχιστο χρόνο τα πάντα. Προβατάς. Στην αρχαία Ελλάδα νομίζω όταν οι γλύπτες τελείωναν ένα έργο δεν έγραφαν επίηση αλλά επίη για να δείξουν ότι ήταν ανοιχτό σε βελτίωση. Δεν το θεωρούσαν τέλειο. Μιλώντας τώρα για την ψυχή δεν θέλω έναν ορισμό, αλλά οι άνθρωποι συχνά μπερδεύουμε την καρδιά με την ψυχή. Μου ήρθε στο νου η μαρμάρινη επιγραφή στον τάφο του Jim Morrison. Στο Pearl Ashes γράφει κατά τον δαίμονα εαυτού, ότι έζησε σύμφωνα με την ψυχή του, δηλαδή ο δαίμονας στην αρχαία Ελλάδα ήταν η ψυχή. Ο δαίμονας, λέει ο Καραγιάννης, όταν δούλευα τη μετάφραση του βιβλίου του Ρόλο Μέι ή να θέλεις και να ερωτεύεσαι, διαπίστωσα ότι χρησιμοποιούσε πολύ συχνά τον όρο δαίμονας. Για να μην συγχαίεται με το διάβολο, έψαχνα λέξη που να αποδίδει το νόημα. Πίσω όμως από τη λέξη αυτή υπήρχαν τουλάχιστον 12 διαφορετικές έννοιες. Άλλοτε σήμαινε ψυχή, άλλοτε το Θεό, άλλοτε τον αντίπαλο εαυτό, άλλοτε υποχθόνια δύναμη, άλλοτε το πνεύμα. Όσο για την καρδιά, από το μεσαίωνα και πιο πριν, σε ανατολικές παραδόσεις, υπήρχε η ιδέα ότι πρέπει να στρέφουμε το κεφάλι μας προς την καρδιά, να αδειάζουμε από σκέψεις, από επιθυμίες για να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Ειδικά σε φιλοσοφίες που βλέπουν την πραγματικότητα σαν κάτι επαχθές, σαν κάτι που πρέπει να υπερβούμε. Έτσι η καρδιά ταυτίστηκε με τα θετικά συναισθήματα και ας μην είναι η καρδούλα που ζωγραφίζουμε, απλώς έμεινε ως σύμβολο. Η ψυχή όμως. Πήραζα τους εκπαιδευόμενους μου και τους ρωτούσα: είστε ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές. Τι είναι η ψυχή? Φυσικά έδιναν δεκάδες διαφορετικές απαντήσεις. Στη δική μου κατανόηση η ψυχή είναι ο όλος άνθρωπος. Δεν είναι κάτι έξω από μας. Είναι η ενιαία οντότητα που είμαστε. Οι σκέψεις, τα συναισθήματά μας, οι πράξεις μας, η βιολογία μας, η υπερβατική φύση μας. Και γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ να κατακτηθεί ολοκληρωτικά. Αυτή είναι η παγίδα στην οποία πέφτουμε. Νομίζουμε ότι η αυτογνωσία σημαίνει να μάθω ποιος είμαι σήμερα. Όχι. Η γνήσια αυτογνωσία είναι να ανακαλύπτω τι μπορώ να γίνω. Αν η χθεσινή μου αυτογνωσία είναι ίδια με τη σημερινή και με την αυριανή, δηλαδή εγκλωβισμένη στο χτες, τότε δεν προχωράω, δεν επεξεργάζομαι, δεν εξελίσσομαι. Η αυτογνωσία λοιπόν είναι ένα άθλημα διαρκείας. Δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ο τρόπος να συναντήσουμε τον εαυτό μας, να ανασάνουμε ψυχικά, να αφήσουμε τις δυνατότητές μας να έρθουν στην επιφάνεια. Εδώ θα τελειώσουμε, ας δούμε και εμείς φίλοι ακροατές τον εαυτό μας, τι είμαστε, αν αυτό που είμαστε μας ικανοποιεί, μας φέρνει πιο κοντά στον συνάνθρωπο και το Θεό και εάν παραμένουμε οι ίδιοι όπως ήμασταν στο παρελθόν και δεν αλλάζουμε και αυτό το θεωρούμε θετικό. Στην πραγματικότητα δεν μένουμε ποτέ στάσιμοι. Δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος παραμένει ίδιος. Συνήθως είτε υποχωρεί είτε προοδεύει. Το ίδιος μάλλον σημαίνει περισσότερο υποχώρηση, οπισθοδρόμηση. Δημήτρης Καραγιάννης, συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, εκδόσεις Αρμός. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας του χώρου και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 9 15.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

λαϊκή σοφία έχει αποτυπώσει με μοναδικό τρόπο την ξεχωριστή αγάπη και το μοναδικό δέσιμο που αναπτύσσει μια γιαγιά με το εγγόνι της. Στη φράση «του παιδιού μου το παιδί είναι δυο φορές παιδί μου», η γιαγιά είναι μία από τις πιο γλυκές και τρυφερές αναμνήσεις στη ζωή κάθε παιδιού και κατέχει μια θέση που στην ελληνική κοινωνία παραμένει ακόμα περίοπτη και αξιοσέβαστη. Η αξία της γιαγιάς μέσα στην οικογένεια δεν εξαντλείται μόνο στη βοήθεια και στη στήριξη που δίνει στα υπόλοιπα μέλη με τη φροντίδα των παιδιών και στη στήριξη στο νοικοκυριό και την οικονομία. Η ωφέλειά της δεν περιορίζεται μόνο στις γλυκές αναμνήσεις που χαρίζει σε όλους μας όταν αναπολούμε τα γλυκά, τα παιχνίδια ή τις καραμέλες με τις οποίες μας γέμιζε τα χέρια. Η γιαγιά είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο παρελθόν και τον εκμοντερνισμό, ανάμεσα στο παλιό και την πρόοδο. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που η ηλικία μπορεί μεν να έχει αποδυναμώσει σε ένα βαθμό σωματικά, αλλά του έχει χαρίσει ταυτόχρονα εμπειρίες και θησάβρισμα γνώσεων που νουθετούν τα υπόλοιπα νεότερα άτομα. Συνδέει αρμονικά τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την οικογένεια με τις οποίες μεγάλωσε. Παράλληλα όμως αφουγκράζεται και επεξεργάζεται μέσα της τις αλλαγές που φέρνει η εξέλιξη της κοινωνίας στο θεσμό της οικογένειας και προσπαθεί να προσαρμοστεί με αυτές. Η γιαγιά διατηρεί την παράδοση και τη μνήμη του παρελθόντος. Οι δικές της εξιστορήσεις μας βοηθούν να αντιληφθούμε τη διαφορετικότητα της εποχής στην οποία έζησε και παράλληλα μας δίνουν μια γεύση των ιστορικών γεγονότων και συγκυριών της εποχής εκείνης. Μας κληροδοτεί την ιστορική γνώση και την επιθυμία να θέλουμε να ανήκουμε κι εμείς σε ένα κομμάτι της ιστορίας. Μας βοηθάει να αντιληφθούμε πώς οι νεότεροι είναι η συνέχεια και το αύριο του κόσμου, αγαπητοί ακροατές. Ας ξεφυλίσουμε και σήμερα το βιβλίο της ζωής. Οι γιαγιάδες, όπως και όλοι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, πολλές φορές έρχονται αντιμέτωποι με προκαταλήψεις που αφορούν την ηλικία, τις ικανότητες και την πνευματική τους διάβγεια. Βιώνοντας δυσκολίες για την επιβίωσή τους εξαιτίας των πενιχρών συντάξεων που λαμβάνουν, έρχονται επιπροσθέτως πολλές φορές αντιμέτωποι και με την απόρριψη των άλλων μελών της οικογένειας, η οποία μπορεί να πιστεύει πως δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα πια. Ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα που έχει τις περισσότερες ανάγκες, καθώς η απώλεια της μεγάλης νεότητας και η σωματική αποδυνάμωση δεν τους δίνει πλέον την ευκαιρία και τη θέληση για εργασία ή την αντοχή για έντονη σωματική καταπώνηση. Παράλληλα, παραμένουν μια ομάδα που είναι περισσότερο ευπαθής σε αρκετές παθήσεις και έχουν ανάγκη πολλές φορές ακόμη και από φαρμακευτική αγωγή, με αποτέλεσμα να παθαίνουν κατάθλιψη, να αισθάνονται μελαγχολία, να βάλλονται από αισθήματα μοναξιάς και χαμηλή αυτοεκτίμαση. Τα ηλικιωμένα άτομα έχουν ανάγκη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα το αίσθημα του ανήκειν και του δικαιώματος να αισθάνονται πάντοτε αποδεκτοί και ασφαλείς από την κοινωνία και όλα τα μέλη της οικογένειας. Η σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και ο σεβασμός των ιδιαιτεροτήτων του άλλου βάζουν την υποδομή για την κατάλληλη οικογενειακή γαλήνη. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, λόγω και του περισσότερου ελεύθερου χρόνου που διαθέτουν, μπορούν να προσφέρουν πολλά και να φροντίσουν με περίσσια αγάπη τα παιδιά και τα νεότερα άτομα. Δίνοντας τα παιδιά την ευκαιρία να έχουν επαφή με τη γιαγιά και τον παππού, αλλά αναφερόμαστε συνέχεια στη γιαγιά συγκεκριμένα, αλλά και για τον παππού, ισχύουν τα ίδια. Στο πρόσωπο της γιαγιάς δίνουμε την αίσθηση του ανθρώπου της τρίτης ηλικίας. Δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία στο παιδί να έρθει κοντά στην παράδοση και του καλλιεργούμε τον σεβασμό για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.
Η γιαγιά μας είναι ένα πρόσωπο που ανήκει μεν σε μια ηλικία λίγο μεγαλύτερη, τις περισσότερες φορές, αλλά μας διδάσκει ότι η αληθινή αγάπη βρίσκει πάντοτε τον τρόπο να προσφέρει παρά την όποια σωματική καταπώνηση. Ερχόμενοι λοιπόν κοντά σε ένα τέτοιο άνθρωπο και μαθαίνοντας τα προβλήματα υγείας στα οποία είναι επιρρεπής ή από τα οποία μπορεί και να πάσχει ήδη, ευαισθητοποιούμαστε και για τους άλλους ανθρώπους αλλά και για τη δική μας υγεία. Η γιαγιά είναι από τα πολυτιμότερα άτομα στη ζωή κάθε ανθρώπου και κυρίως ενός παιδιού. Χωρίς υπερβολή, μερικές φορές μας αγαπά και στηρίζει τα όνειρά μας περισσότερο και από τους ίδιους τους γονείς μας. Ο κάθε γονιός οφείλει να φέρνει κοντά στα παιδιά του σε αυτήν τη γιαγιά ή τον παππού που θα τους διδάξει το χθες και θα τα νουθετήσει με αγάπη για το αύριο.

Υπάρχουν πιο όμορφες αναμνήσεις από το φαγητό της γιαγιάς ή από τα μελομακάρονα που μας έφτιαχνε τα Χριστούγεννα? Όταν το παλιό έρθει σε επαφή με το νέο και όταν η εμπειρία συνδυαστεί αρμονικά με τον αυθορμητισμό, τότε θα δημιουργηθεί υποδομή για μεγαλύτερη ευδοκίμηση στην κοινωνία και θα ενισχυθεί η πίστη σε ένα καλύτερο αύριο.

σχέση των παππούδων με τα εγγόνια τους είναι αναμφισβήτητα μοναδική. Ο ρόλος που είχαν η γιαγιά και ο παππούς στην οικογένεια ήταν πάντοτε σημαντικός, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες που όλο και περισσότεροι γονείς στηρίζονται στη βοήθειά τους για τη φροντίδα των παιδιών τους, ο ρόλος αυτός έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αξία και προσοχή. Οι γονείς για πολλά χρόνια είχαν ανεξαρτητοποιηθεί και απολάμβαναν το ότι δεν βασίζονταν στους γονείς τους. Ξαφνικά όμως η παρουσία των παιδιών έρχεται και αλλάζει την κατάσταση, επαναφέροντας και κάνοντας τη βοήθεια των γονιών τους και πάλι αναγκαία. Για τους γονείς, ο ρόλος των παππούδων μπορεί να αποκτά ιδιαίτερη αξία εξαιτίας της βοήθειας που παίρνουν. Για τα παιδιά όμως σημαίνει πολύ περισσότερα. Αν όχι όλα, τα περισσότερα παιδιά απολαμβάνουν τις στιγμές που περνούν με τους παππούδες τους. Απολαμβάνουν την ανεκτικότητα και τη λιγότερο αυστηρή στάση τους, τα παιχνίδια και τα χατήρια που τους κάνουν, τις λιχουδιές που δεν δίνονται με μέτρο, τις ιστορίες που τους κάνουν να κρέμονται από τα χείλη τους, τα χαλαρά ωράρια ύπνου, την αγάπη τους. Τι γίνεται όμως όταν οι γονείς παραπονιούνται για τα ανάμεικτα μηνύματα που παίρνουν τα παιδιά από τους παππούδες? Τι γίνεται όταν η αυξημένη συμμετοχή των παππούδων δημιουργεί επιπλοκές στο μεγάλωμα των παιδιών? Άραγε πρέπει η σχέση γονιών, παιδιών και παππούδων να επαναπροσδιοριστεί?

παιδιά έχουν ανάγκη τους παππούδες σχεδόν όσο και τους γονείς τους. Ο ρόλος των παππούδων βέβαια είναι διαφορετικός από αυτό των γονιών. Οι παππούδες συνήθως προσφέρουν μεγαλύτερη αποδοχή, υποστήριξη, κατανόηση και λιγότερη πειθαρχία στα παιδιά. Έτσι, η σχέση τους με τα εγγόνια τείνει να είναι πιο χαλαρή και γενναιόδορη. Για τους παππούδες αυτό είναι ιδιαίτερα απολαυστικό, γιατί ναι μεν μπορούν να βοηθήσουν στο μεγάλωμα μιας νέας γενιάς, αλλά από την άλλη δεν έχουν τις καθημερινές ευθύνες των γονιών και δεν χρειάζεται να εμπλέκονται στις έντονες αντιπαραθέσεις και στις διαφωνίες που μπορεί να δημιουργηθούν ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Μερικές φορές η παρουσία τους είναι από μόνη τη σημαντική. Μπορεί να λειτουργήσουν ως μοχλός σταθερότητας και ηρεμίας τόσο για τα εγγόνια όσο και για τους γονείς. Άλλες φορές η παρουσία τους γίνεται αναγκαία σε καταστάσεις κρίσης, όπου με έναν πιο ενεργό ρόλο αναλαμβάνουν τη φροντίδα των εγγονών τους. Επιπλέον, έχοντας μια σχετική απόσταση από την οικογένεια και μεγαλύτερη εμπειρία, μπορεί να φανούν χρήσιμοι όταν προκύπτουν προβλήματα και μπορεί να διατηρήσουν οικογενειακές αξίες και να διασφαλίσουν την οικογενειακή συνέχεια. Η γιαγιά και ο παππούς έχουν επίσης περισσότερο χρόνο να διηγούνται ιστορίες από το παρελθόν, πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να δημιουργήσουν μια αίσθηση της οικογενειακής τους ταυτότητας και παράδοσης.

ρώταγε, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά η εμπλοκή των παππούδων στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών? Αρκετά συχνά οι γονείς αναρωτιούνται αν τα παιδιά μπερδεύονται από τη διαφορετική στάση των παππούδων απέναντι στα εγγόνια τους. Τα παιδιά όμως γνωρίζουν πολύ καλά ότι η σχέση τους με τους γονείς είναι διαφορετική από τη σχέση με τους παππούδες. Συγκρίνουν και αξιολογούν αυτές τις διαφορές. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν οι παππούδες και οι γονείς διαφωνούν για το ποιος διαπαιδαγωγεί καλύτερα, πιο σωστά ή ποιος έχει δίκιο. Όταν οι παππούδες εμπλέκονται και επεμβαίνουν υπερβολικά στη διαπαιδαγώγηση των εγγονών τους, αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν έχουν αφήσει ακόμα τα παιδιά τους να αυτονομηθούν και εξακολουθούν να τα χειραγωγούν. Το αποτέλεσμα είναι οι γονείς να λαμβάνουν αυτές τις παρεμβάσεις προσβλητικές. Όπως όλες οι σχέσεις, έτσι και η σχέση των γονιών, των παππούδων και των παιδιών θέλει δουλειά για να πετύχει και να διατηρηθεί η σωστή ισορροπία. Οι παππούδες έχουν σίγουρα πολλά να προσφέρουν στα εγγόνια τους, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να ακολουθούν κάποιους αυτονόητους κανόνες. Η γιαγιά και ο παππούς μπορεί να αντιδρούν συχνά πιο ήρεμα, πιο σοφά, βασιζόμενοι στην πείρα που έχουν, αλλά θα πρέπει να σταματήσουν να ελέγχουν τα παιδιά τους. Οι γονείς χρειάζονται υποστήριξη και όχι ανθρώπους που επεμβαίνουν χωρίς να τους το ζητήσει κανείς. Από την πλευρά των γονιών, αρκετά συχνά συμβαίνει κάτι αντιφατικό. Από τη μία ζητούν από τους παππούδες να κάνουν χρέη babysitter και από την άλλη προσπαθούν να επιβάλλουν στη γιαγιά και στον παππού τις απόψεις τους για την ανατροφή των παιδιών. Αυτή η απέτηση όμως είναι κάπως υπερβολική, δεδομένου ότι οι παππούδες έχουν τη δική τους σχέση με τα εγγόνια τους. Όταν οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους στους παππούδες, αναθέτουν ταυτόχρονα και την ευθύνη σε αυτούς. Επομένως, δεν έχει πολύ νόημα να θέλουν να αλλάξουν τους παππούδες. Το σημαντικό είναι να έχουν εμπιστοσύνη στα παιδιά τους. Τα παιδιά μπορούν να δουν τις διαφορές, να ζυγίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να κατανοήσουν τους διαφορετικούς τρόπους ανατροφής. Οι παππούδες δεν αντικαθιστούν τη σχέση των γονιών με τα παιδιά, αλλά τη συμπληρώνουν και τη διευρύνουν. Όταν οι γονείς και οι παππούδες συνεργάζονται αρμονικά και κρατούν μια ισορροπία μεταξύ επαφής και απόστασης, εμπλουτίζεται και ο ψυχικός κόσμος των παιδιών, αλλά και οι γονείς διευκολύνονται που ξέρουν ότι οι παππούδες θα τους βοηθήσουν όπου και αν χρειαστεί. Το να είναι κανείς παππούς ή γιαγιά είναι μια εμπειρία που χαρίζει ευτυχία, πληρότητα και νόημα στη ζωή. Το να έχει ένα παιδί παππού ή γιαγιά ζει μια εμπειρία μοναδική και ασύγκριτη. Ακόμη και αν υπάρχουν καυγάδες ανάμεσα στους γονείς και τους παππούδες, αν η σχέση έχει γερές βάσεις και βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην εκτίμηση, η αγάπη θα αντέξει τις τριβές και τις συγκρούσεις και ο καθένας θα απολαύσει από τη δική του πλευρά και ρόλο στην ανθρώπινη σχέση που αναπτύσσεται και δημιουργείται.

Κάποτε ζούσε ένας παππούς με το γιο του, την ύφη του και το εγγονάκι του. Ήταν όμως άσχημη η κατάστασή του. Σχεδόν τυφλός, σχεδόν κουφός, δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί. Ούτε να φάει δεν μπορούσε. Σκόρπιζε όλο το φαγητό κάτω και λερωνόταν διαρκώς. Κάποιες φορές μάλιστα έριχνε το πιάτο κάτω και το έσπαζε. Ο γιος και η νύφη σκέφτηκαν ότι ήταν ανυπόφορο όλο αυτό που ζούσαν. Υποχρέωσαν λοιπόν τον γέρο να τρώει σε μια γωνιά πλάι στο τζάκι. Του έδωσαν μάλιστα και ένα ξύλινο πιάτο για να μην το σπάζει. Μια μέρα ο μικρός εγγονός έφτιαχνε κάτι με μερικά κομμάτια ξύλου. Όταν ο πατέρας του τον ρώτησε τι έφτιαχνε ο μικρός, εκείνος απάντησε: «Φτιάχνω ξύλινες γαβάθες για να τρώτε εσύ και η μητέρα όταν μεγαλώσω». Από εκείνη την ημέρα ο παππούς κάθισε και πάλι μαζί του στο τραπέζι. Κανείς δεν είπε ξανά καμία λέξη.

αγαπητοί ακροατές, η λαϊκή ρίση «Θερίζουμε ό,τι σπείρουμε», ανεξάρτητα από τη σχέση μας με τους γονείς μας, έχει μεγάλη βάση. Οι γονείς μας θα μας λείψουν όταν θα φύγουν από τη ζωή. Πάντα θα πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους φροντίζουμε. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι εκεί που είναι, θα πάμε κι εμείς κάποτε.

μύθος της οικογένειας στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι αρκετά ισχυρός. Στη σημερινή εποχή της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, οι άνθρωποι αναζητούν ξανά καταφύγιο στη φωλιά της πατρικής οικογένειας. Ο ρόλος λοιπόν των παππούδων και των γιαγιάδων δεν είναι μόνο έντονα ενεργό σήμερα, αλλά και πολύ σημαντικός και για την ψυχική υγεία των παιδιών. Η συμβολή στο μεγάλωμα των εγγονιών από τον παππού και τη γιαγιά αναφέραμε νωρίτερα ότι κάνει καλό και στους δύο. Από την πλευρά του εγγονού το αναλύσαμε. Από την πλευρά του παππού και της γιαγιάς όμως παραλείψαμε να πούμε ότι οι ίδιοι αισθάνονται απαραίτητοι και χρήσιμοι. Δεν παροπλίστηκαν επειδή μεγάλωσαν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία. Εξάλλου, οι πολλές ώρες εργασίας των δύο γονέων και η ανάγκη για οικονομική συμβολή και από τους δυο οδηγεί αναγκαστικά στην αναζήτηση βοήθειας από τους δικούς τους γονείς. Στην ελληνική πραγματικότητα δε είναι σχεδόν δεδομένο ότι οι γιαγιάδες θα κρατήσουν τα παιδιά των παιδιών τους, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια που είναι μικρά. Λίγο η πεθερά, λίγο η μαμά της μαμάς προσφέρουν ανάσα στην ίδια τη νέα μητέρα, αλλά και στο ζευγάρι. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο παππούς και η γιαγιά θα προθυμοποιηθούν να μείνουν με το παιδί. Στηρίζοντας τους νέους γονείς, οι Έλληνες συμβάλλουν στο να έχουν λιγότερο άγχος και κατά συνέπεια να είναι και καλύτεροι με τα παιδιά τους. Όμως οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι πολύ σημαντικοί για την ψυχική υγεία των εγγονιών τους και για άλλους πολλούς λόγους. Αρχικά, η ζωντανή σύνδεση με το παρελθόν που προσφέρουν στο παιδί. Για ένα παιδί είναι εκείνοι που μπορούν να δώσουν πληροφορίες και για τους δικούς τους γονείς όταν εκείνοι ήταν παιδιά. Γνωρίζουν την ιστορία της οικογένειας, τα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα που συνέβησαν και τον τρόπο που τους επηρέασαν. Είναι οι ζωντανές μνήμες, προσφέροντας πρόσβαση σε κάτι που κανείς άλλος δεν μπορεί να δώσει στο παιδί. Γι' αυτό και το δέσιμο μεταξύ τους είναι πολύ ισχυρό. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλύτερα από ένα βιβλίο ιστορίας, πολύ καλύτερα από κάτι που θα δει κάποιος στην τηλεόραση, ένα ντοκιμαντέρ, κάτι επιλεγμένο που μπορεί να επιλέξουμε να δουν τα παιδιά μας, είναι οι ιστορίες που θα διηγηθεί ο παππούς και η γιαγιά. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η φιγούρα, του παππού και της γιαγιάς δηλαδή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα παραμύθια, αφού στη φαντασία όλων μας είναι εκείνοι που ξέρουν ιστορίες τις οποίες τα άσπρα τους μαλλιά τους έχουν διδάξει. Την ίδια στιγμή μπορούν να λειτουργήσουν μεσολαβητικά ως ένα βοηθητικό εγώ στις δυσκολίες και τις συγκρούσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο παιδί και τους γονείς τους. Απαλλαγμένοι από το άγχος και την αγωνία που είχαν παλιότερα για να μεγαλώσουν τα δικά τους παιδιά, δίνοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια, έχοντας μάθει από τα λάθη τους και λόγω της μεγάλης εμπειρίας τους, μπορούν να είναι πιο ζεστοί, συναισθηματικοί και τρυφεροί με τα παιδιά.

σχέση που χτίζεται μεταξύ του παππού, της γιαγιάς και των εγγονών είναι σχέση θεμελιώδης. Το παιδί καλείται μεγάλο μέρος της ημέρας να το βιώσει μακριά από τους γονείς του λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων που προαναφέραμε. Ο χρόνος με τους παππούδες και τις γιαγιάδες διώχνει την ανασφάλεια. Εκείνοι αναλαμβάνουν τη φύλαξη και τη φροντίδα τους. Αυτό δεν επιτυγχάνει μόνο μια ομαλή καθημερινότητα σε οικείο περιβάλλον, αλλά πολλά περισσότερα. Ο χρόνος αυτός ενισχύει και υποστηρίζει την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Τα παιδιά αποκτούν ειδικούς κώδικες επικοινωνίας με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, που τους επιτρέπουν να τους εμπιστευτούν, να μιλήσουν μαζί τους για τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, καθώς και για προσωπικές τους ανακαλύψεις για τον κόσμο γύρω τους. Σε αυτή την επικοινωνία συνήθως δεν υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί, αντιθέτως παρατηρείται μια ελευθερία στην έκφραση, τοποθέτηση, σκέψη και δράση. Χαρακτηριστικό που καθιστά αναντικατάστατη αυτή τη σχέση και πολλές φορές πολύ σημαντική για τα παιδιά που νιώθουν ότι μπορούν να είναι ο εαυτός τους, να κάνουν λάθη να ακουστούν. Στοιχεία που δυστυχώς δεν συναντώνται συχνά σήμερα στις σχέσεις γονέων και παιδιών. Μην ξεχνάμε ότι από τα πολλά που μαθαίνουν τα παιδιά από τον παππού και τη γιαγιά, κάποιες φορές αρέσει και στα ίδια να μπαίνουν στο ρόλο του δασκάλου, να μεταφέρουν στον παππού και στη γιαγιά τι έμαθαν στο σχολείο, ενώ εκείνοι είναι πιο χαλαροί στα ωράριά τους και μπορούν να το ακούσουν και να το δεχτούν, να τους δείξουν σε ό,τι αφορά νέες τεχνολογίες. Να κάνουν τον παππού και τη γιαγιά μέρος της σημερινής κοινωνίας. Αυτή η σχέση λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, αλληλεπιδρά και ωφελεί και τις δύο πλευρές. Ξεφιλίζοντας, αγαπητοί ακροατές, το βιβλίο της ζωής, ας μην ξεχνάμε τη συμβουλή που δίνει πάντα ένας ηλικιωμένος ή μία ηλικιωμένη σε κάποιο νέο που μπορεί να τον παρατηρεί. Εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Χαίρετε.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Διαρκής πρόκληση για τους Ορθόδοξους είναι η αντιπαράθεσή τους με τον κόσμο. Το σημείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η αχιερατική προσευχή του Χριστού προς τον Πατέρα που μας διασώζει το κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο. Διαβάζουμε εκεί τα λόγια τα οποία ο Κύριος απευθύνει προς τον επουράνιο Πατέρα. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοκάσμι, ότι σύ εσύν και τα εμά πάντα σά εσύν και τα σά εμά και δε δόξασμε εν αυτής. Τα λόγια του Χριστού σε όλους μας μοιάζουν πολύ φυσιολογικά. Ενδιαφέρεται για τους μαθητές του, όχι μόνο για τον κύκλο των στενών μαθητών, αλλά όλων που τον ακολούθησαν. Γιατί όμως δεν ζητεί κάτι από τον Πατέρα του και για τον κόσμο? Γιατί, όπως φαίνεται, κυριολεκτικά τον έχει αποκλείσει από τον ορίζοντα του ενδιαφέροντος του. Ο κόσμος σαφέστατα έχει τοποθετήσει

πάθη και τη σταύρωση του Χριστού. Και συνεχίζει ο Χριστό τον λόγο του, πως τον επουράνει ο Πατέρα, φανερώνοντας τα γεγονότα που πρόκειται να ακολουθούν. Και ουκέτη ημί εν το κόσμο και αυτή εν το κόσμο εσύ. Κακό προσέ έχουμε πάτε Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, οντε το κάσμι, ή να όσιν εν καθώς εμείς. Η προστασία για την οποία παρακαλεί ο Χριστός εδώ τον Πατέρα βασικά είναι η τήρηση της ενότητας. Δεν πρόκειται φυσικά για μια κοσμική μορφή ενότητας, αλλά για μια εσωτερική ενότητα την οποία έχει ο Χριστός με τον Πατέρα, όπως θα δούμε και παρακάτω. Υποκραμίζει αυτή την ενότητα τονίζοντας ότι ο Πατέρας του έδωσε τους μαθητές. Φυσικά ο ίδιος όσο ήταν στον κόσμο αυτό παρήχε σε όλους που τον ακολούθησαν κάθε μορφή ασφάλειας. Τώρα όμως που θα φύγει από τον κόσμο αυτό παρακαλεί τον Πατέρα ακόμα και για τη χαρά που προκύπτει στον άνθρωπο από την εσωτερική ενότητα και μάλιστα στο βαθμό που υπάρχει στην ενότητα των τριών προσώπων της υπερουσίου Τριάδος. Τα λόγια του Χριστού προς τον Πατέρα είναι τα εξής: ότι ήμουν με ταυτόν, εγώ ετήρων αυτούς εν το ονόματί σου, όντε το κάσμι, και φύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ή να η κραφή πληγωθεί. Νίντε προσέ έχουμε και ταύτα λαλό εν το κόσμο ή να έχω συν τη χαρά την ημίν πεπληρωμένην εν εαυτής. Παρακάτω ο Χριστός αναφέρεται στο μίσος του κόσμου πως κάθε τι που προέρχεται από τον Θεό και κυρίως πως τους ανθρώπους που το εκφράζουν. Τονίζει: εγώ δέδωκα αυτής των λόγων σου και ο κόσμος εμίσησιν αυτούς, ότι ουκίσιν εκ του κόσμου καθώς εγώ ουκιμή εκ του κόσμου. Είναι προφανές ότι ο κόσμος, εφόσον εναντιώνεται στον ίδιο τον Θεάνθρωπο και στον τρόπο ζωής που εκφράζει και προβάλλει με τη ζωή του στον κόσμο αυτό, μεταφέρει το μίσος του από τον ίδιο τον Χριστό στους μαθητές του που διαδίδουν τον λόγο του και δίνουν συνέχεια στον θεανθρώπινο τρόπο ζωής που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Ο λόγος αυτός λειτουργεί ως εμπόδιο και έλεγχο του τρόπου ζωής που προβάλλονται οι εκφραστές του κόσμου και των κοσμικών ιδεολογιών. Το αίτημα του Κυρίου προς τον επουράνιο Πατέρα δεν είναι να πάρει τους μαθητές του εκ του κόσμου, αλλά είναι να τηρήσει αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου ουκίσιν, καθώς εγώ ουκίμι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία. Ο λόγος ως αλήθεια εστίν, καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Ο Χριστός φυσικά είναι ο εκ του ουρανού κατά βάς, γεννηθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Είναι ο νέος Αδάμ και νύκτηση και γι' αυτό δεν είναι εκ του κόσμου. Το ίδιο όμως ισχύει και για τους μαθητές του και όσοι τον ακολουθούν. Δεν είναι εκ του κόσμου, εφόσον με την αναγέννησή τους στο Άγιο Βάπτισμα ανήκουν πλέον στην καινή κτήση, τη νέα ανθρωπότητα. Το αναλύει ο Χριστός στον διάλογο με τον νυχτερινό του μαθητή, τον Άγιο Νικόδημο, ο οποίος ήταν εκ των Φαρισαίων και άρχ των Ιουδαίων. Του εξηγεί την ανάγκη ο άνθρωπος να γεννηθεί άνωθεν, προκειμένου να δει την Βασιλεία του Θεού. Και στο ερώτημα του Νικοντήμου πώς μπορεί αυτή η γέννηση να πραγματοποιηθεί, αφού είναι αδύνατο ένας μεγάλος άνθρωπος να επιστρέψει στην κοιλιά της μητέρας του, διευκρινίζει ότι μιλάει για γέννηση εξίτατος και πνεύματος, δηλαδή για το Άγιο Βάπτισμα που γίνεται εν πνεύματι Αγίου. Με αυτή την αναγέννηση οι πιστοί αποκτούν το θεμέλιο της νέας ζωής, αλλά δεν μπορούν

να την επιτελούν αποκλειστικά με τις δικές τους δυνάμεις. Στην καλή προαίρεση του ανθρώπου, στο άνοιγμα του ανθρώπου προς τον Θεό, εκείνος, ο ίδιος ο Θεός, απαντάει με την πλούσια στήριξη του ανθρώπου, επιτελώντας σχεδόν το παν, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας. Τους προστατεύει από το πονηγό και τους αγιάζει μέσα στην αλήθειά του. Γι' αυτό και η αποστολή των αγιασμένων μαθητών του Χριστού στον κόσμο. Και αυτή η αποστολή συνεχίζεται με τους μαθητές των μαθητών του Χριστού έως τη συντελείας του αιώνος. Γι' αυτό και στην συνέχεια ο Χριστός επεκτείνει το αίτημά του προς τον Πατέρα. Ού περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις ημέ. Δίνει με αυτό την διαχρονική διάσταση της Εκκλησίας, η ενότητα την οποία έθεσε ως θεμέλιο του κύκλου των μαθητών του λαμβάνει τώρα ως όραμα παγκόσμιες διαστάσεις. Για όλους όσους πιστεύουν αληθινά εις Χριστόν, ο Κύριος ζητάει από τον Πατέρα «Ινα πάντες εν ούσιν, καθώς σύ Πάτερ, εν εμί και εγώ εν σύ». Είναι και αυτή εν εμήν όσιν. Είναι ο κόσμος πιστεύει ότι εσύ με απέστειλας. Είναι φανερό ότι αυτή η αυθεντική ενότητα, η συναντίδυψη ζωής, μπορεί να επιτυγχάνεται μόνο εν Χριστώ. Είναι ακριβώς το στοιχείο εκείνο που παραπέμπει τον κόσμο που κυριαρχείται από τον ατομισμό και το συμφέρον απευθείας τον ενανθρωπίσαντα Θεό λόγο. Μόνο ως θεανθρώπινο στοιχείο μπορεί να ερμηνεύεται. Ακολουθούν τα λόγια του Χριστού. «Καγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη δε δοκαύτης. Είναι όσιν εν, καθώς εμείς εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν ημί, είναι όσιν τετελειωμένη εις εν. Είναι γινώσκει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και αγαπήσας αυτούς καθώς εμέ εγκάπησας». Ποια είναι αυτή η δόξα του Χριστού? Πώς εκδηλώνεται προς τον κόσμο? Είναι η αγάπη του Χριστού, είναι η εξουσία του Χριστού, όχι μόνο επί των ανθρώπων, αλλά και επί των πνευμάτων, ακόμα και πνευμάτων ακαθάρτων. Είναι τα θαυμαστά σημεία, ο δοξασμός της ανθρώπινης φύσης, ότι μετατρέπει τους πιστούς ακολουθούς του σε καταχάριν θεανθρώπους. Η δόξα του Χριστού φανερώνεται επίσης στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που δίδονται με την Πεντηκοστή, στη διάκριση των πνευμάτων, την αυθεντία της διδασκαλίας και πολλά άλλα που παρατηρούμε μέχρι σήμερα στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάνυμα.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήσει χριστιανική». Θέμα μας σήμερα είναι η σχέση της Ορθοδοξίας και του κόσμου, όπως έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας. Σε κάθε εποχή η σχέση αυτή ανέδειξε χαόντες διαφορές. Γι' αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου προς τον Επουράνιο Πατέρα. Στην προσευχή αυτή, ξεκινώντας από το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού, επισημαίνονται κεντρικά σημεία αυτής της τόσο ουσιαστικής διαφοροποίησης. Τονίζεται ότι ο Χριστός και οι μαθητές του σε όλους τους αιώνες δεν είναι συνέχεια του κόσμου, δεν είναι εκ του κόσμου, και ακριβώς για τον λόγο αυτό τους μισεί ο κόσμος. Αλλά ο Θεός παρέχει την προστασία του στους πιστούς, οι οποίοι δρούν στον κόσμο αυτό με την αποστολή όσο το δυνατό να το μεταμορφώσουν. Πρόκειται φυσικά για αποστολή και έργο που μόνο με τη βοήθεια και δύναμη του Θεού μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ο Χριστός μας διαβεβαιώνει ότι σε περίπτωση διωγμών «εγώ γα δώσω ημίν στόμα και σοφίαν, οι ου δινήσουντε αντιπίν ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν». Δηλαδή ο Κύριος θα μας ενισχύσει με την δική του σοφία και έτσι δεν θα μπορεί να αντισταθεί κανένα στον λόγο που έχουν να προβάλλουν οι πιστοί. Και όντως αυτό παρατηρούμε σε όλους τους αιώνες της ιστορίας αυτού του κόσμου. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, εάν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Ποια είναι η άμυνα του Ορθόδοξου Χριστιανού έναντι του κόσμου σήμερα? Η άμυνά του είναι αυτό που καλείται να είναι ο ίδιος, η νέα θεανθρώπινη πραγματικότητα στον κόσμο, η Εκκλησία του Χριστού, το σώμα του Χριστού, στο οποίο μέσω του συνδέσμου όλων των μελών με την κεφαλή τον Χριστό υπάρχει εγγύηση για την ενότητα της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία έχουμε την ένωση του θείου και ανθρώπινου στοιχείου. Στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου δίνει ο Απόστολος περισσότερο την εκκλησιολογική διάσταση. Ο Χριστός διδάσκει ως κεφαλή το σώμα, δηλαδή συνέχει και συντηρεί το σώμα του και τα μένει χωριστά, τα κυβερνά και τα σώζει. Ο Χριστός αποτελεί το σωπιό κέντρο της ζωής της Εκκλησίας στον κόσμο. Ο ένας και μοναδικός Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός είναι η μία και μοναδική πηγή σωτηρίας για όλη την ανθρωπότητα. Επομένως η Εκκλησία είναι μία, αρχή και οντολογικό αλλά και ηθικό θεμέλιο της ενότητας της Εκκλησίας είναι ο Τριαδικός Θεός μας. Στην Εκκλησία κάθε πράξη έχει την αναφορά της στον Πατέρα Θεό, με κέντρο ενότητας στον ένα Χριστό και δύναμη της ενότητας το Άγιο Πνεύμα. Ολόκληρη η Αγία Τριάδα, όχι μόνο ο Υιός Χριστός, είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και πηγή της μυστηριακής ζωής της. Τα πάντα στην Εκκλησία τα οικοδομεί η Αγία Τριάδα. Η Θεία Χάρις και Σωτηρία μεταδίδεται στα μέλη της Εκκλησίας από του Θεού Πατρός διά Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Παρά την ποικιλία γλωσσών και πολιτισμών των κατατόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών, υπάρχει η κοινή δογματική πίστη και η κοινή λατρεία. Οι αιρέσεις και τα σκίσματα δεν μπορούν να διασπούν τον ένα και αντιέρετο σώμα του Δεσπότη. Απλώς αποκόπτονται από αυτόν τον θεανθρώπινο οργανισμό. Ταυτόχρονα βέβαια διασώσει η Εκκλησία και την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπινου προσώπου. Η υπεραγία Τριάδα έχει τρία θεία πρόσωπα, αλλά μέσω της μίας κοινής
θείας ουσίας και των κοινών θείων ακτής των ενέργειών εκφράζεται η ενότητα των τριών προσώπων. Το ίδιο αφήνει να συμβαίνει και στο θεανθρώπινο σώμα του Χριστού την Εκκλησία. Μέσω της μίας κοινής ανθρώπινης φύσεως του Χριστού, στην οποία εντάσσονται οι πιστοί με το Άγιο Βάπτισμα, τα μοίρια πρόσωπα των αναγεννημένων ανθρώπων καλούνται να εκδηλώσουν εν Αγίω Πνεύματι κοινές ενέργειες, ταυτιζόμενοι με το θεανθρώπινο σώμα. Όπως ο Χριστός εκτέλεσε απόλυτα πιστά το θέλημα του Πατρός και τα μέλη του σώματός του, της Εκκλησίας, οφείλουν πιστά να εκτελούν το δικό του θέλημα. Εκείνος είναι η μία και μοναδική κεφαλή αυτού του σώματος. Έτσι η Εκκλησία αποτελεί την εικόνα της υπεραγίας Τριάδος επί της γης. Πέρα από αυτά, η Εκκλησία είναι μία και με την έννοια της μοναδικότητας της σωτηρίας που προσφέρει η κεφαλή της, ο Χριστός. Επομένως, η σωτηρία δεν προκύπτει από συμφιλίωση με τον Θεό, όπως το προβάλλει όλη η δυτική θεολογία, αλλά είναι το αποτέλεσμα της αναγέννησής μας εν Χριστώ. Ακριβώς στο σημείο αυτό τίθεται το κρίσιμο ερώτημα. Είμαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψουμε τις παλιές μας κοινωνίες για να ανήκουμε στη νέα κοινωνία, στην αποστολική κοινωνία, διότι μόνο εκεί πραγματοποιείται η αύξησή μας εν Χριστώ και γινόμαστε όλοι εις εν Χριστώ. Η Εκκλησία, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, εκτός από μία, είναι Αγία. Όπως το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού έχει το προαιώνιο πρόσωπο του Θεού Λόγου ως κεφαλή, έτσι και η Εκκλησία, η οποία ταυτίζεται με αυτό το θεανθρώπινο σώμα. Επομένως και αυτή είναι οντολογικά Αγία. Ανεξάρτητα από την ηθική κατάσταση των μελών της Εκκλησίας, με κεφαλή της το πρόσωπο του Θεού Λόγου και καρδιά της το Άγιο Πνεύμα, είναι άσπηλη και άμωμος. Αποτελεί πηγή αγιασμού. Με τη θεία διδασκαλία της και τα άγια μυστήρια καταρτίζει τα μέλη της και τους παρέχει αγιασμό, αποβλέποντας τη μετάνοια και πνευματική θεραπεία τους. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος αποκάλεσε την Εκκλησία όπου επιτυγχάνεται η εν Χριστώ αναγέννηση και μεταμόρφωση του κόσμου ιατρίων πνευματικών. Επιπλέον, η Εκκλησία είναι καθολική. Ο Θεός Λόγος, όπως μας διαβεβαιώνει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, εν αρχή ειν και πάντα δι' αυτού εγένετο. Όπως λοιπόν όλη η δημιουργία έγινε δια του Θεού Λόγου, έτσι και η ενανθρώπιση του στοχεύει στην καθολική αναγέννηση και ανακαίνιση όλου του κόσμου. Έτσι η καθολικότητα ως ιδίωμα της Εκκλησίας έχει τόσο γεωγραφική, ιστορική, όσο και κυρίως πνευματική διάσταση. Στην τελευταία έννοια τονίζεται η ακεραιότητα της αλήθειας, η καθόλου αλήθεια, ενώ η αίρεση αποσπάει, επιλέγει μόνο ένα μέρος της καθόλου αλήθειας, η ορθοδοξία την ασπάζεται όλη. Και ολόκληρη αυτή η αλήθεια ταυτίζεται με το πρόσωπο του Χριστού. Εφόσον έχουμε την ασύγχυτη και αχώριστη ένωση της κτιστής ανθρώπινης φύσης με την άκτιστη θεία φύση, το ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου, εφόσον δηλαδή έχουμε την ενυπόστατη, στην ίδια υπόσταση, ένωση των δύο φύσεων, αυτή η ένωση εκφράζει την πληρέστερη δυνατή σύνδεση ολόκληρης της κτίσης με τον Θεό, ιδίως δε του ανθρώπου ως διαχειριστού της δημιουργίας του Θεού.
Καθολική είναι η εκκλησία και με την έννοια της τοπικής εκκλησίας. Το τοπικό στοιχείο δεν αναιρεί την καθολικότητα της αλήθειας και του προσώπου του Χριστού ως κεφαλής της. Αντίθετα, σύμφωνα με την ιδιαίτερη εύστοχη παρατήρηση του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, εφόσον ο Χριστός ολόκληρος προσφέρεται σε κάθε Αγία Τράπεζα ως τροφή για όλο το εκκλησιαστικό σώμα, οι τοπικές εκκλησίες είναι οι επιφανειακές πηγές που προέρχονται από το ένα υπόγειο ποτάμι. Φυσικά η έννοια της καθολικότητας αναφέρεται και στην ενότητα και ολότητα της Εκκλησίας ως θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού. Χαρακτηριστικά, επισημένοντας την αλληλοεπίτραση τόσο των μελών μεταξύ τους όσο και με την κεφαλή τον Χριστό, αναφέρει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Όλα αυτά τα πολυάριθμα μέλη του σώματος, όλα αυτά τα όργανα, όλα τα μέλη, όλες οι αισθήσεις, όλα τα κύτταρα τα ενώνει σε ένα αΐζωο θεανθρώπινο σώμα ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, εναρμονίζοντας την δραστηριότητα εκάστου μέρος με ολόκληρη την καθολική ζωή του σώματος. Κάθε μέρος λειτουργεί κατά το μέτρο των δυνάμειών του. Όλοι μας, με τον τρόπο αυτό, αξιοποιώντας τις ευαγγελικές αρετές, την κοινή πίστη, τα θεία μυστήρια, μετέχουμε στον ένα θεανθρώπινο βίο της Εκκλησίας, καθένας από τη θέση την οποία ο Κύριος, η κεφαλή αυτού του σώματος, του όρισε. Και η μετοχή αυτή πραγματοποιείται εν Αγίω Πνεύματι. Αγαπητοί ακροατές, αυτά τα πολύ ουσιαστικά στοιχεία οδήγησαν τους Αγίους Πατέρες της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου να συμπυκνώσουν τα μύρια ιδιώματα της Εκκλησίας στα τρία που αναφέραμε παραπάνω. Για την επόμενη εκπομπή μας μένει να συμπληρώσουμε και το τέταρτο ιδίωμα της Εκκλησίας σύμφωνα με το σύμβολο της πίστεως, την Αποστολικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος 6.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί Κύριε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον σαν αμίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί Κύριε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
2: Τη σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Θεόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρους του Θείων έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάνε αυτή, ουθίσταν οσιαία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εσύ είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως εις τόπον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσεων ομαθετών πορεύσονται εκ δυνάμεις εις δύναμιν οφθήσετο ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές σου Βερχιλιάδας εξ ελεξάμιν παραρριπτήστε το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κίνμεν σκηνόμαστε να μαρτωλώνουν ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακίας. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκαστας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψα από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ατενείς οργήν σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεός σου επιστρέψα ζωός εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και τους σωτηριών σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τι λαλείς εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και από τους οσίους αυτού και από τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και επάκουσον μου το χώς και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι ημί σώσον τον δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω μου όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή δύσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστειν ομοιώσαι εν θεείς, Κύριε, και ουκ έστειν κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξους και προσκυνήσω ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με τη αλήθεια σου. Εφρονηθείτε η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομε επανέστην επεμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησε την ψυχή μου και ου προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λέει μου, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψε επεμέ και λέει σών με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. ποιήσον με τεμούν σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και σχηνθήτωσον, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμούν σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και σχηνθήτωσον, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος την πράξη νεύρεστε όπνεστε εις θεωρίας επίβασιν δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη ενήθισας μέχρι σέματος ιερομάρτης Βαβύλα πρέσβευε Χριστέ το Θεός Αθήνα της ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι του προφήτου σου Μωυσέως την μνήμην Κύριε εορτάζοντες δι' αυτού σε δισοπούμεν σώσοντας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Ο διημάς γεννηθεί σε Παρθένου και Σταύρος συνυπομείνας αγαθέ. Ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξος ως Θεός. Μη παρήδης σου έπλασας τη χειρή σου δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών. Και σώσον σωτήριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών δι Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δι Εσάκ το δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήρ το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί τη θέλημά σου, ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήγημεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέκεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από πονηρού.
2: Σου έστει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μεγάλα πίστε ως εν την καρδία περιθεί σε φύλαξας ιερομάρτης Βαβύλα, μη δηλιάσας των τύραννων Χριστού θεράπων, διό ημάς φύλατε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη καταντήσω με την ώρα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσύτου σου δόξης ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν σε κύριο του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως θεατόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
2: Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άγρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ελιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας ζήσοδον και θανάτωπον θάνατον όλες σας ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Ημάρτουμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ο κεσμεν άξια ρε τα όματα ημών και βλέψεις του ύψους του ουρανού διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυνεν στέλιμας των καρδιών ημών. Αλκετεύομεν συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών, Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου, και σου ονειμάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών. Εξελού ημάς το αντικειμένο χειρός και άφεσιμήν τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους ακτικών ημών φρόνημανε των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπων, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις νεώνιον ανάπαυσιν καταντήσωμεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία, συγκαριόντος αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπώτον σε Χριστέ ο Θεός ημών και συν την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον δόξα.
1: Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράγιε, ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, των Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνου Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Βαβύλα Επισκόπου Αντιοχίας και των συναυτό τριών παιδων Ουρβανού, Πριλιδιανού και Επολωνίου, έτη δε Χαριτίνης και Ευτυχίδος και Πετρονίου του διδασκάλου αυτών, του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Βαβύλα του διδασκάλου και των μεταυτού παιδων και εντηρίων ως Θεοδόρου Αμιανού, Ιουλιανού και Οκεανού, έτη δε και της Αγίας ενδόξου μάρτυρος Ιερουσαλήμ και των Ιών αυτής, του Αγίου ενδόξου προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου και της Αγίας ενδόξου Ερμιώνης και των διαυτής πιστευσάντων Θεοτήμου και Θεοδούλου και του Οσίου Πατρός ημών Ανθίμου του Νέου του Επικεφαλινίας ον τη μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αμήν. Δεύτε προσκλήσουμε το σπέσο με το βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε προσκλήσουμε το σπέσο με αυτό το βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε προσκλήσουμε το σπέσο με αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να αναδύσω, αναβαλώμενος φως ασημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάς, μην είδεστε παρό αυτού. Ότι δεις νεύθυνε που βάσιν αυτού, ο πρεπατών επτερήγω ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα, και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιεινή επί την ασφάλεια εν αυτής, ου κληθήσατε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτων περιβόλων αυτού, επί των ρέων στη συνταγήτατα. Απ' επιτιμήσω όσου φεύξονται, απ' φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σε παιδεία, εις των τόπων όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψεις καλύψει την υγιήν. Ο εξαπαστέων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγροί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του τρώνε τα σκηνώση εκ μέσω των πετρών δώσου σου φωνή. Ποτίζον όλη την υπερόν αυτού από καρπό των έργων σου χόρτα στήσεται η γη. Ο εξανετών χόρτων της τίνεσαι και χλώνε τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγγείν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνει καρδία ανθρώπου. Το ηλέρνε πρόσωπον εν ελέω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκεί του λιβάνου ασεφίτευσας, εκεί εις του θέανος εύσουση, του ερεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφύγη της λαγωής, επίησης ελληνής καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γίνεται τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτρεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος από το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Ως εμεγαλή φέργα σου Κύριε πάντα εν σοφία ποιήσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέπλασης εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πλειστήν δεξιότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται, αναελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαμποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθίστε και ως επί της έργης αυτού. Ο εμπλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου όσοι υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθήσω από το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κυρίων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και γίνε τον ήξ, όσε μεγαλύνθω έργα σου, Κύριε πάντα, εν σοφία ποιήσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και Αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σου.
1: Ειρήνη Κύριου δεηθόμεν,
2: Κύριε λέησο.
1: Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισί όντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε λέησον.
1: Ερ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε λέησον.
1: Ερ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ πλεόν των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ληστείνε ημάς από πάσης πλήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή

0: αξίωσον και εν διασπέρατα αυτά να μαρτύρει σου λαχθήνα ημάς, ευλογητός ο Κύριος Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου του αιώνα. Αμήν. Γέννη το Κύριο το ελεός σου εφημά σου καθά περιψαμένε πισέ. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο δέσπα συνέδωσόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιο, φώτισόμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός τον αιώνα. Τα έργα των κοινών σου μη παρήδει. Ξύπρεπει ένο, ξύπρεπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατέ και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν ειν εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβους ως

0: τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων.

0: Χριστόν Αγία Σαχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει,

Εισάγουσα ψευδισμένο όσα είδα η σήμαν τη αληθεία σου, εισάγουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθει και σήμερα δούλου ότι ο δικαιωθή ήταν οποίον σου βάζουν. Ότι η καταδίωξη να εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση είναι γίνει την ζωή μου. Εκάθισε μου νεκροτμή ω νεκρού αιώνο και κηδίασεν. Ένα μέτωπο πνεύμα μου είναι μεταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση έργη σου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέντασε μπροστά τα σχήρα μου ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάγουσα μου κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψη το πόνο σαν παιμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω με το που έτω έλεο όσο τη ψήλπισα. Γνώρισα με κύριε, οδόν εν υπορέψω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελώ με εκ των εχθρών μου κύριε προ εκατέφυγων. Δίδαξω με του πίνη το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθό να οδηγήσει με αργή ευθεία. Ένα και εν τροματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει. Εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέο σου εξωθρέψει του εχθρού μου. Και απόλυ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

το Μέγα Ελεός και κατά το πλήθος των εκκρημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Όταν ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενώπιόν σου επίησε όπως αν δικαιωθείς εν λόγη σου και νικήσει νοκρινέστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες είναι αλήθιν και αμαρτίας εκεί σε με μήτρη μου. Ιδού γάρον αλήθεια ανοιγάψε στα άδειλα και τα κρύβε τη σοφία σου δηλώσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και προσύνη να αγαλιάσουν το οστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από αμαρτιών μου και πάση νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγγέννησον εις εγκάτους μου. Μη απορρίψουμε από προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μην αγαλίαση σωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβίσευη σε επιστρέψουσι. Τρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλεται εν εσύν σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίησες. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ούκ αξιδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία ως θυσιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν και ο σύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί των θυσιαστηριών σου Μόσχος.

Όσον ημάσαι, ρώσιν και χάριν αλήθη και έλεος εις η Αγία εικόν, αψιλός βληστάνη, η πηγή ακένωτος, και θλίψεων τους άνθρακας, καταπάβει παρθένε, δρόσο της εις

Συμμονεύτους άσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίσπημον στράτου και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε.

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη του αυτή, των επιτρόπων, συγχρωμητών, αφιερωτών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και πάντων, των μετευλαβίας και κατανήξεως συμμετεχόντων,

0: Μον Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των απαντάρχου της γης ορθοδόξων,

Μεθα υπερηγίας των ασθενούν, των αναρρήσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής λιβωμένης και καταπονουμένης ελέους και βοηθείας.

0: και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

δόξασον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου

Δόξον εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρόσιμων, Εκταρίου Επισκόπου Πενταπόλειας του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης. Του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, Πατρός του Τιμίου Προδρόμου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων με Δήμνου Ουρβάνου Θεοδόρου και των συναυτής Ογδοήκοντα Ιερέων και Διακόνων, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αυδά Επισκόπου Σουήνη του Ομολογητού και των συναυτής εν Περσία Μαρτυρισάντων, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αθανασίου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων και τεύομεν σε μόνε πολυέλε.

Λέει και η κυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου ημέθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ειν και αΐ, εις τους

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννήθε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επ' της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Της σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

σου, τιμόμενος Αγίας μας επτών και σκήνομα της δόξης σου πίστος. Εξ αυτής γαρά να βλύζεις τας δωρεάς, της πόθο εκβόσιση.

τα ποντίκου σειρός μαχαίρας, επιδοτομής άλλων φίλων, εμφύλιου πολέμου και πνίγη εμφανάτου, και υπεφύλιο εντεμένη και φιάλα και συνέστη των αγαθών και φυλάτων, ο Θεός ίσον τόπος έτσι και διασκεδάσει μας ανορμήν και δώσουν μας μόνοι

0: Αμήν, στερεός, ιδίως ο Θεός, την Αγία Ανεκαμόμη των πίστην, των ευσεβών και ορδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία πόλη, Ιερά Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντή, σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Και
0: την τιμεωτέρα των χειροφύμων και ενδοξύτερα να συγκύρτω στον Σεραφείμ και να διαφθόλω στον λόγον τεκούσαν την όντω στο τόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα
0: σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά και ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας, από την Μητρός, επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου, Σταύρου προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Αερών, Άγινων δυνάμεων ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων, και φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έτσι θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Παρασκευής. Με δύο ραδιοφωνικές εισβολές θα σεριανίσουμε την ραδιοφωνική μας ώρα. Δύο ραδιοφωνικές εισβολές που ανασύραμε από το αρχείο της επίσκεψης, αλλά έχουν να κάνουν με παιδιά και δεν θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να τα παρκάρουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, μπροστά σε μια οθόνη τηλεόρασης ή σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ή δίνοντάς τους ένα κινητό για να απασχοληθούν ή ένα τάμπλετ και εμείς να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και σας παρακαλούμε θερμά, μην ξεχνάτε τους άπορους αδελφούς μας. Μην ξεχνάτε να ενισχύετε, να προσεύχεστε καταρχάς και να ενισχύετε με όποιο τρόπο μπορείτε ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που πραγματώνεται στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιός χάρη στη δική σας πολύτιμη βοήθεια. Ένα έργο το οποίο γίνεται με την ευχή, την προτροπή, την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ και το στηρίζετε όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε θερμά. Εκεί που η Στέλλα η Πλαταρά ήταν αμέριμνη, ήσυχη και ηχογραφούσε την εκπομπή που μεταδίδει η Πειραϊκή Εκκλησία κάθε Σάββατο πρωί, στην πρωινή ζώνη του ραδιοφωνικού μας σταθμού, κάπου εκεί εισβάλαμε εμείς.
1: Τι κάνεις?
0: Καλώς την κυρία Στέλλα.
1: Τι κάνεις?
0: Τι κάνεις, Στέλλα?
1: Καλά, εδώ, ήσυχα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, εδώ.
0: Τι καλά γράφετε?
1: Κάνουμε τις εκπομπές, γράφω.
0: Και εμείς τώρα ηχογραφούμε για να το βάλουμε στην επίσκεψη της Παρασκευής.
1: Τώρα
0: μ' αρέσει να τους βλέπω όλους αποσβολωμένους. Πες μου τι καλά έγραφες, πες μας.
1: Γράφω... εκπομπή, γράφω εκπομπές για... πολύ καιρό, που θα ακουστούν πολύ καιρό αργότερα. Τώρα λίγο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Καθόλου, ναι. Για πες μου τώρα, πόσο εύκολο είναι όλα αυτά τα βαριά θεολογικά μηνύματα που φαίνονται σε κάποιους, εσύ να προσπαθείς να προετοιμάζεις και να τα περνάς σε μικρά παιδιά?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ απλό, όσο απλό ίσως φαίνεται. Γιατί τα μηνύματα είναι πολύ βαθιά θεολογικά. Και πρέπει να τα πούμε στα παιδιά με έναν πολύ απλό τρόπο. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η δυσκολία. Πώς θα πεις κάτι πολύ βαθύ θεολογικό με έναν τρόπο τόσο απλό, ώστε να το καταλάβουν τα παιδιά. Είχα για παράδειγμα μία εκπομπή που ήθελα να μιλήσω με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Αθανασίου για τις αιρέσεις. Και σκεφτόμουν με ποιο τρόπο μπορούμε να μιλήσουμε για τις αιρέσεις στα παιδιά, τι είναι οι αιρέσεις. Και έτσι με μια παρομοίωση ότι όπως έχουμε τις πληγές στο σώμα μας, οι οποίες πρέπει γρήγορα να τις, τις οποίες πρέπει γρήγορα να τις φροντίσουμε, να τις, ώστε να γίνουν καλά, να φύγουν, να μην πληγώνουν και μολύνουν πια το σώμα μας. Έτσι λοιπόν και οι αιρέσεις είναι σαν τις πληγές στο σώμα της Εκκλησίας μας. Και εκεί είχαμε προσπάθησε έτσι με απλό τρόπο να το πω στα παιδιά. Αυτό λοιπόν είναι το δύσκολο. Κάτι βαθύ θεολογικό να το περάσεις με απλό τρόπο. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω κάθε φορά, κάθε Σάββατο. Μπορεί...
0: Πόσα χρόνια κάνεις αυτή την εκπομπή? Τώρα πες κάθε Σάββατο. Εγώ θυμάμαι ήμουν νιός και γέρασα. Μαζί σου μεγάλωσα.
1: Λοιπόν, την εκπομπή αυτή την ξεκίνησα το 1998.
0: Αγέννητος ήμουνα.
1: Όχι, το 98. Πριν από το 98 απλά συμμετείχα σε κάποιες άλλες εκπομπές πρωινές, στο Καλημέρα τότε που ήταν μια καθημερινή εκπομπή, και μετά το 1998 ανέλαβα αυτή την παιδική εκπομπή. Μπορώ να πω ότι και εμένα με γεμίζει πάρα πολύ, γιατί βλέπω πόσο πολύ και τα παιδιά ανταποκρίνονται σε αυτό, τα μηνύματα που στέλνουν, τα γράμματα που μας γράφουν.
0: Και να το πούμε αυτό, ότι είναι από τις εκπομπές που λαμβάνει γράμματα, όταν λέμε γράμματα, ταχυδρομικά γράμματα, όχι απλά email, που δεν είναι άσχημα τα email, προς το, τα έχεις και μπροστά σου.
1: Ναι, έχω και μπροστά μου ζωγραφιές, κάρτες, ποίηματα. Τα παιδιά δηλαδή δείχνουν την αγάπη τους, τον ενθουσιασμό τους, μου γράφουν πόσο πολύ ανυπομονούν να έρθει το Σάββατο να ακούσουν όχι μόνο τη δική μου παιδική εκπομπή και, τις,
0: και την επόμενη,
1: γιατί το πρωί του Σαββάτου είναι αφιερωμένο στις παιδικές εκπομπές.
0: Ναι, έχουμε, είμαστε από τα ραδιόφωνα που δόξα τω Θεώ ακόμα έχουμε παιδική ζώνη.
1: Ναι, μπορώ να πω ότι ίσως τα πρώτα χρόνια δεν είχα συνέστηση του πόσο πολλά παιδιά, πόσο πολλοί κόσμος μπορεί να ακούει την εκπομπή μου, να με ακούει. Και όταν

0: σταδιακά έβλεπα τα γράμματα, τα τηλεφωνήματα. Εκεί πια συνειδητοποίησα όχι μόνο ότι μας ακούν πολύ, ακούν πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό μας, αλλά συνειδητοποίησα και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους ακροατές που μας ακούν. Και έτσι αυτή η ευθύνη είναι σημαντική. Αυτή την ευθύνη είναι σημαντικό να την νιώθουμε, έτσι ώστε και εμείς να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι.
1: Να είμαστε και προσεκτικότεροι και όλα αυτά. Γιατί μόνοι σου σήμερα, γιατί η Στέλλα, κυρίες και κύριοι, συνήθως έρχεται και με κάποια μέλη της δικής της οικογένειας ή κοντοχωριανών που λέμε. Ανήψια ξαδέρφια και λοιποί συγγενείς που σε βοηθάνε όμως στην εκπομπή. Θα σου διαβάσουν κάτι, θα σου τραγουδήσουν κάτι.
0: Πράγματι, λένε ποίηματα, τραγούδια. Η αλήθεια είναι ότι είναι η ώρα τέτοια, επειδή ηχογραφούμε, όπως είπαμε και στην αρχή, που τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο.
1: Εντάξει.
0: Οπότε εκμεταλλεύτηκα το χρόνο που ήμουν μόνη μου.
1: Θες να πάω να γράψω δύο εκπομπές, τρεις να έχω μπροστά μου.
0: Και έτσι, έτσι ήρθα μόνη μου, χωρίς τα παιδιά.
1: Είναι μια εκπομπή, όπως λέει το σήμα της, για παιδιά κάθε ηλικίας, έτσι.
0: Ναι, και αυτό πάλι να πούμε ότι μέσα στα γράμματα που λαμβάνουμε κάθε εβδομάδα υπάρχουν και πολλά ακροατών που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και το λένε και με χαρά κιόλας ότι και εμείς ακούμε την παιδική σας εκπομπή. Εμείς είμαστε στα παιδιά μεγαλύτερο,
1: μεγαλύτερης ηλικίας.
0: Και αυτό είναι επίσης κάτι που μας δίνει χαρά σε όλους εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό, ότι είναι μια εκπομπή που μπορεί να την ακούσει ένα παιδί που ακόμα δεν έχει πάει σχολείο, γιατί ακούει τη μουσική, τα τραγούδια, τα παιδικά, και μπορεί να την ακούσει και ένα παιδί δημοτικού, ένας έφηβος, αλλά και ένας μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος, και να πάρει τα μηνύματα με αυτόν τον απλό τρόπο που είπαμε και προηγουμένως.
1: Σε δυσκολεύει αυτό στην επιλογή της θεματολογίας σου? Δηλαδή σκέπτεσαι ότι να μην επιλέξω αυτό το θέμα γιατί μπορεί οι τάδε άνθρωποι να μην το καταλαβαίνουν, ή να επιλέξω αυτό το θέμα γιατί αντίστοιχα καλύπτει μεγαλύτερη ηλικιακή γκάμα, να το πούμε έτσι?
0: Ναι, για να είμαι ειλικρινής, η επιλογή των θεμάτων γίνεται με βάση έτσι κυρίως τους βίους των Αγίων. Εκεί έχω σταθεί τα τελευταία χρόνια, παρόλο που είχα ξεκινήσει έτσι και με θεματολογία που αφορούσε έτσι και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Σκεφτόμουν όμως ότι αυτά μπορούν τα παιδιά να τα ακούσουν και στον υπηαγωγείο, στο σχολείο, για τα ζωάκια, για τα...
1: Ναι.
0: Οπότε πλέον η θεματολογία έχει στραφεί προς την κατήχηση, να το πω έτσι. Και αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν σκέφτομαι δηλαδή ποιος, αν θα είναι μικρή ή μεγάλη σε ηλικία αυτοί που θα με ακούσουν. Σκέφτομαι φυσικά και αυτό. Απλά σκέφτομαι αυτό που θα πω, τον λόγο, τον θεολογικό, ας το πω έτσι, να τον πω με απλό τρόπο, ώστε να γίνει κατανοητός. Αυτό σκέφτομαι.
1: Πάντως νομίζω ότι η εκπομπή έχει πάρει μία μορφή και έχει διαμορφωθεί, να το πω καλύτερα, ως ένα σύγχρονο ραδιοφωνικό κατηχητικό. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς έκανες κατηχητικό χρόνια, δεν ξέρω, κάνεις ακόμα? Προλαβαίνεις?
0: Τώρα δεν κάνω. Νιώθω ότι έστω μέσω της εκπομπής γίνεται.
1: Η Στέλλα, απλά να σας πω, τα παλιά καλά στελέχη εδώ της νεότητας στη Μητρόπολη Πειραιώς, να μην θυμηθούμε τώρα Βεάκι, γιορτές νεολαίας και πάει λέγοντας. Χρόνια και ζαμάνια.
0: Τώρα τι να πω, ευχαριστώ πολύ. Πάντως πράγματι θέλω να το βλέπω σαν κατηχητικό έτσι την εκπομπή αυτή, να έχει μια θεματολογία δηλαδή που αντλείται μέσα από την εκκλησία μας, από την παράδοση της εκκλησίας μας, από τους βίους των Αγίων, και τα παιδιά να μαθαίνουν πράγματα γύρω από την πίστη μας, τη χριστιανική πίστη. Όχι μόνο για τους βίους των Αγίων. Έχουμε πει ακόμα, τι να σας πω, είπαμε για τις αιρέσεις προηγουμένως, έχουμε πει για τα λείψανα των Αγίων, γιατί τα τιμούμε, γιατί τα προσκυνούμε, έχουμε πει για τη σημασία του Σταυρού και πολλά πολλά άλλα, όχι μόνο βίους των Αγίων. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την πίστη μας, με τη χριστιανική, την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Γι' αυτό με αυτή τη μορφή θα έλεγα ότι είναι ένα είδος κατηχητικού.
1: Στελίτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για την εισβολή.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά ευνηδιάστηκα.
1: Χαίρομαι. Αυτό είναι ο στόχος μου, ξέρεις.
0: Ευνηδιάστηκα, ειλικρινά ευνηδιάστηκα.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ για όλα εμείς.
0: Γενικά ο σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας να στηρίζει τους ακροατές, να έχει λόγο πνευματικό και να συνεχίσει αυτή την πορεία που έχει ξεκινήσει τόσα χρόνια τώρα με επιτυχία και πάντα αυτό που είπαμε και προηγουμένως, να έχουμε συνέστηση της ευθύνης μας όλοι, έτσι ώστε και ο Θεός να ευλογεί αυτό το έργο.
1: Αμήν,
0: και
1: αμήν.
0: Να μας αξιώνει για χρόνια να υπηρετούμε
1: αμήν.
0: Από αυτό το πόστο.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν η Στέλλα Πλαταρά, την ευχαριστούμε θερμά και γρήγορα πάμε να ακούσουμε και τα όσα είχαμε συζητήσει εισβάλλοντας πάντα την ώρα που η Κέλλη Κούβαρη, η Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός και Γυμνασιάρχης, ηχογραφούσε τη δική της εκπομπή και η εκπομπή της Κέλλης μεταδίδεται κάθε Σάββατο πρωί μέσα από το πρόγραμμα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα να πει, την ακούμε με προσοχή.
2: Κανονικά το θεσμικό πλαίσιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απαγορεύει τη δημιουργία λογαριασμού σε άτομα κάτω των 13 ετών.
1: Διακοπή, χαίρετε. Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Εμείς κάνουμε ραδιοφωνικές εισβολές, έτσι όποιος γράφει εισβάλλουμε μέσα και έχουμε μια κουβεντούλα έτσι για λίγο.
2: Εξαιρετικά.
1: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν λέγατε?
2: Ναι, αυτό είναι.
1: Από ποια ηλικία και μετά?
2: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα χρησιμοποιούν τα παιδιά. Το κατά πόσο είναι χρήσιμα ή όχι είναι αμφισβητούμενο.
1: Ναι. Η γιαγιά μου, αν ζούσε, θα ήταν μεγάλη σε ηλικία και δεν ξέρει τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να πούμε, γιατί μιλάμε καταρχάς.
2: Μιλάμε για μέσα που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο για να επικοινωνούν κυρίως τα παιδιά και οι έφηβοι μεταξύ τους. Βέβαια και είναι ηλικίες, αλλά η δική μου εκπομπή είναι για τα παιδιά και τους εφήβους. Οπότε μιλάμε για μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instagram,
1: Twitter,
2: διάφορες άλλες εφαρμογές που επικοινωνούν τα παιδιά και αναφέρονται σε πιο εξειδικευμένες συνήθειές τους, διάφορα λεγόμενα φόρουμ ή χώρους στο ίντερνετ που τα παιδιά αναπτύσσουν επικοινωνία, τα λεγόμενα chat rooms.
1: Είναι
2: ή τα μέσα.
1: Όχι,
2: καθόλου ασφαλή δεν είναι. Αλλιώς δεν θα κάναμε εκπομπές για να ενημερώνουμε κιόλας.
1: Εντάξει, τα chat room ίσως ή τα forum, πώς τα λες, ίσως είναι αντιληπτό από όλους ότι δεν είναι ασφαλή περιβάλλοντα. Τώρα το Facebook, να το πω έτσι, για ένα παιδί, μάλλον να το ρωτήσω ανάποδα, από ποια ηλικία και μετά, με παρακολούθηση και με σωστή χρήση, επιτρέπεται εντός πολλών εισαγωγικών να αφήσουμε στο παιδί μας να έχει Facebook?
2: Θα λέγαμε ότι μετά τα 15-16 έτη, με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι ανοιχτά. Δηλαδή ότι ο γονέας θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα κλειδώματα και στα μέσα επικοινωνίας του παιδιού. Είναι δηλαδή δεδομένο ότι δεν θα μπορεί να κάνει εκεί απόκρυψη στοιχείων.
1: Να.
2: Αυτό είναι σημαντικό. Μέχρι την ηλικία περίπου της ενηλικίωσης, περίπου τα 18-19 έτη, που πλέον θα έχει αντιληφθεί για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται και θα τα χρησιμοποιεί για το λόγο ύπαρξής τους, που είναι απλά ένα εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης, όπως εμείς εδώ έχουμε τη σελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού και μπαίνει ο κόσμος και ενημερώνεται για το πρόγραμμα του σταθμού, για διάφορες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα υπάρχουν και σελίδες ναών.
1: Έχετε και εσείς στα εκπαιδευτήρια,
2: ναι,
1: στο γυμνάσιο,
2: ναι, με συγκεκριμένη διακριτική μεταχείριση, για να μπορούν οι γονείς να βλέπουν κάποια πράγματα όσο εμείς θέλουμε, χωρίς όμως να εκθέτουμε παιδιά.
1: Ναι. Δεν μου λες τώρα, αντίστροφη ερώτηση ή μάλλον ερώτηση προεργασίας καλύτερα. Είπες από τα 14-15 και μετά, σωστά? Μέχρι τότε, μέχρι τα 11-12-13. Ένα παιδί όταν θέλει επίμονα και ζητάει επίμονα από τους γονείς ή τους κηδεμόνες να ανοίξει Facebook, πώς το αντιμετωπίζουν? Αναφέρομαι στο Facebook, είναι το πιο διαδεδομένο, γι' αυτό και το Instagram βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει...
2: Δίνουμε στο παιδί εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή, για να μπορέσει να επιλέξει άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, εάν αντιλαμβανόμαστε ότι το θέλει για κοινωνικοποίηση, το βάζουμε σε αθλητικές ομάδες, το βάζουμε σε καλλιτεχνικές ομάδες, σε χώρους δηλαδή που θα μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί, ναι, με άλλα παιδιά, με πιο φυσική επαφή.
1: Εκεί δεν είναι οι συμμαθητές του που θέλει να μιλάει, ας πούμε, με το φίλο του το Γιωργάκη ή με τη φίλη του τη Μερούλα.
2: Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να επικοινωνήσαμε και εμείς παλιότερα με το τηλέφωνο. Άνετα μπορεί να πάρει τους φίλους του και να έχει μια επικοινωνία. Στο πάρκο, στη γειτονιά, οι γονείς θα διευκολύνουν τις μεταξύ τους λίγο μετακινήσεις, δηλαδή στο σπίτι του ενός παιδιού, στο σπίτι του άλλου. Και έτσι θα μπορούν τα παιδιά να έχουν μια επικοινωνία στον ελάχιστο χρόνο που έχουν, γιατί δεν έχουν και περιόριστο ελεύθερο χρόνο. Αλλά και σε ομάδες στις οποίες αρέσουν στα παιδιά και είναι της γειτονιάς, τα κατηχητικά, διάφορες δραστηριότητες που κάνει ο Δήμος και περιλαμβάνει παιδιά της περιοχής, όπως μια θεατρική ομάδα που μπορεί να έχει ή ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Μπορούν να πηγαίνουν εκεί τα παιδιά για να συναναστρέφονται φίλους και συμμαθητές της περιοχής τους.
1: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπαίνουν όρια, μάλλον ανάποδα, υπάρχουν όρια.
2: Όρια που βάζουν τα ίδια τα μέσα υπάρχουν.
1: Όχι,
2: δηλαδή, για παράδειγμα, θα λέγαμε ότι ακόμα και το Facebook έχει όριο ηλικία στα 13 έτη.
1: Καλά, προφανώς και δεν ισχύει.
2: Δεν ισχύει, αλλά εκείνο έχει...
1: Εν της πράγμασης δεν ισχύει.
2: Ακριβώς,
1: ισχύει,
2: αλλά εκείνο θεωρεί ότι πρέπει να δηλώνουν, όταν δηλώνουν την ηλικία, άνω των 13 ετών. Άρα και εκείνο που μόνο του έχουν ορίσει ότι υπάρχει περιορισμός. Από εκεί και πέρα, κάθε οικογένεια, με τον τρόπο που διαπαιδαγωγεί τα παιδιά της, με τον τρόπο που τα μεγαλώνει, μπαίνει και στη διαδικασία του να επιτρέπει ή να μην επιτρέπει συγκεκριμένα πράγματα. Για την κάθε οικογένεια αυτά είναι ξεχωριστά και προσωποποιημένα. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε άλλες οικογένειες που να είναι πιο ελαστικές σε κάποια πράγματα και άλλες όχι. Αλλά έχει σχέση να κάνει με πολλούς παράγοντες. Από την ωριμότητα του παιδιού. Έχεις παιδί που μπορείς να το εμπιστευτείς πιο εύκολα. Σε μετακινήσεις, επικοινωνίες, βλέπεις ότι είναι υπεύθυνο, προσέχει τους κινδύνους. Και βλέπεις παιδί πιο ανέμελο συναισθηματικά. Δεν αντιλαμβάνεται εύκολα το τι μπορεί να του συμβεί. Δεν μπορεί να προβλέψει εύκολα την επικινδυνότητα πραγμάτων. Οπότε εκεί είσαι πιο διστακτικός. Ή μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερα παιδιά και να έχουν μεταφέρει πληροφορίες στα μικρότερα παιδιά και να είναι πιο εξοικειωμένα και να γνωρίζουν πράγματα σχετικά με τους κινδύνους και να τα μεταφέρουν στα μικρότερα παιδιά και να γνωρίζουν και αυτά. Οπότε εκεί μπορεί να είσαι με έναν έλεγχο λίγο πιο καλυμμένος. Αλλά πάντα αντιλαμβανόμαστε ότι τα παιδιά και κυρίως παιδιά που μεγαλώνουν σε πολύ προστατευμένες οικογένειες, δηλαδή που δεν τους αφήνουν πολλά περιθώρια, πολλές πρωτοβουλίες αυτενέργειας, δεν έχουν εκτεθεί και σε πολλούς κινδύνους και δεν έχουν επίγνωση του τι μπορεί να τους συμβεί. Οπότε οι γονείς που βλέπουν ότι τα παιδιά τους δεν είναι καλά ενημερωμένα και δεν έχουν καλή αντίληψη του τι δυσχέρεια μπορεί να τους προκληθεί στο μέλλον, πρέπει να είναι πιο διστακτικοί όσον αφορά τη χρήση. Και εφόσον είπαμε ότι μπορεί να γίνει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο, μπορεί να οριστεί χρήσης και αυτό με τη συνοδεία του ενήλικα, αυτό είναι λιγάκι πιο εύκολο να το δεχτεί. Παρόλο που ξέρουμε ότι τα 15χρονα, τα 16χρονα θέλουν ένα κομμάτι αυτονομίας ή ανεξαρτησίας και το απαιτούν κιόλας.
1: Εκεί δεν είναι λίγο περιοχή εφηβείας, να το πω έτσι?
2: Είναι δύσκολη, αλλά είναι κάποια χρόνια που πρέπει να διαχειριστείς κάποια πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν στην μετέπειτα ζωή του παιδιού. Είναι μια δύσκολη περίοδος που κάνει συντήρηση δυνάμεων εκεί. Δεν μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα.
1: Δεν
2: μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα, αλλά μπορείς με νύχια και με δόντια να κρατήσεις κάποια πράγματα που έχεις ήδη κατακτήσει για να μην χαλάσουν, γιατί σίγουρα την επαναστατικότητα των παιδιών θα τη δουν οι γονείς, θα τη βιώσουν. Το πνεύμα της αντιλογίας θα το δουν. Τις απαιτήσεις και την έλλειψη πειθαρχίας και υπακοής θα τη δουν και αυτοί θα την εντοπίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δουν και να μην το εντοπίσουν. Αλλά τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση? Εγώ, ας πούμε, ήμουν ήσυχο παιδάκι. Εσύ φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο.
2: Δεν ήμουν ήσυχο παιδί. Δεν ήμουν ήσυχο παιδί, μάλλον ήμουν απαιτητικό. Δεν ήμουν ήσυχο παιδί.
1: Άρα λοιπόν αυτά τα αντιμετωπίζει.
2: Αλλά δεν ξέρω και ακριβώς τι σημαίνει ήσυχο.
1: Σωστό και αυτό, όταν μιλάμε για παιδιά.
2: Ένα παιδί που αναζητούσε, δηλαδή προσπαθούσα να δω πράγματα, να μάθω πράγματα, να δω για τους ανθρώπους. Δεν καθόμουν εύκολα στα αυγά
1: λοιπόν,
2: μου.
1: Όλα τα παιδιά θα περάσουν από μια τέτοια περίοδο, από τέτοιου είδους στάδια, το καθένα με το μέτρο της προσωπικότητας και του χαρακτήρα.
2: Ακριβώς.
1: Τους.
2: Ακριβώς. Και η πραγματικότητα είναι ότι επειδή η εφηβεία είναι και ψυχοκοινωνικό φαινόμενο, η κάθε εποχή έχει και την εφηβεία που της αξίζει. Δηλαδή κάθε πενταετία.
1: Πενταετία.
2: Κάθε πενταετία
1: τόσο
2: και όχι
1: γρήγορα.
2: Δεκαετία που λέμε γενιά. Ναι, κάθε πενταετία αλλάζουν και τα δεδομένα σχετικά με τις καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν σε μια εφηβεία.
1: Τώρα σε τι περίοδο είμαστε?
2: Είμαστε σε μια περίοδο που επειδή υπάρχει κρίση παντού, υπάρχει και μια αμφισβήτηση των νέων παιδιών και για την κοινωνία και για το σύστημα και για τους ενηλίκους. Μας αμφισβητούν ανοιχτά και καθημερινά.
1: Εσύ πάντα δεν υπήρχε αυτό όμως. Πάντα δεν, οι νέοι άνθρωποι, οι έφηβοι, η προσενηλικίωση να το πω έτσι, ή και οι φοιτητές δεν αμφισβητούσαν πράγματα, πρόσωπα, καταστάσεις, ιστορικές περιόδους ενδεχομένως.
2: Εντάξει, σε δύσκολες και κρίσιμες ιστορικές περιόδους, πάντα ο νέος εκφράζει την επαναστατικότητά του. Είναι πιο ελπιδοφόρος και πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο όλο. Όμως υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις. Ενώ τώρα δεν είναι τόσο,
1: τα όρια, τέλος
2: ναι, δεν είναι τόσο εύκολο να το αντιληφθούν. Παλιότερα μπορεί να του πετούσες το κομμάτι μιας πλούσιας ας πούμε ενήλικης ζωής και το οθούσες να διαβάζει για να έχει σπουδές και έτσι να ανέλθει στην κοινωνική σκάλα. Τώρα γνωρίζει ότι μπορεί ο φίλος του ή ο αδερφός του ή ο πατέρας του να έχουν εξαιρετικές σπουδές και να είναι άνεργοι. Και αυτό τους κάνει να αμφισβητούν το όλο σύστημα και την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, γιατί βλέπουν ότι οι γονείς τους έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση και βιώνουν πολλές αντικσότητες ενώ έχουν παλέψει αρκετά και αυτό τους κάνει να χάνουν τις ελπίδες τους σε κάποια πράγματα. Δεν βρίσκουν εύκολες εναλλακτικές λύσεις τα παιδιά μας. Είναι μια εποχή που επειδή έχουν χτυπηθεί πολλοί τομείς, νιώθουν και αυτά ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, ότι δεν υπάρχει σταθερότητα, ότι οι δομές και οι αξίες έχουν σε μεγάλο βαθμό καταρακωθεί.
1: Επηρεάζει,
2: και έτσι είναι.
1: Επηρεάζει λοιπόν τη ζωή τους
2: είναι.
1: Και τον τρόπο σκέψης τους. Να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα. Έχουμε ένα παιδί τελευταίων τάξεων του δημοτικού ή πρώτων τάξεων του γυμνασίου, το οποίο χτυπιέται κάτω, θέλει Instagram και Facebook. Αν δεν πιάσει αυτό που μας περιέγραψες νωρίτερα, ο τομέας κοινωνικοποίησης εννοώ, ή των επισκέψεων, ή μπορούμε εύκολα να το εξηγήσουμε, είναι σε θέση να καταλάβει το παιδί και με τι τρόπο, ότι παιδάκι μου αυτό το κάνω για σένα.
2: Αν το παιδί έχει καλή συνεργασία και καλή επικοινωνία με τους γονείς.
1: Αν δεν έχει, λέμε. Αν έχει, θα το καταλάβει.
2: Ναι, από μικρότερη ηλικία είναι πιο εύκολο οι γονείς να κάνουν παρέμβαση σε τέτοιους τομείς. Αν όμως έχει δημιουργηθεί ένα ρήγμα στο επικοινωνιακό κομμάτι ανάμεσα στους γονείς και το παιδί, δηλαδή το ίδιο το παιδί έχει ελλείμματα επακοής και δεν μπορεί εύκολα να πειθαρχήσει σε κανόνες, αυτό μπορεί να συμβεί για πάρα πολλοί λόγους και προέρχεται, τα αίτια είναι πολύ βαθύτερα.
1: Πώς θα αντιμετωπίζουμε, ρε Σικέλη, αυτό, γιατί είναι ένα σημαντικό νομίζω θέμα. Βλέπεις παιδιά που δεν χρειάζεται οι γονείς να μιλήσουν, απλά τα κοιτάνε είτε αυστηρά είτε στοργικά, να το πω έτσι, και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να μαζευτούν, να μην κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Και βλέπεις και γονείς που ακούγονται μέχρι την άλλη άκρη της γης από τις φωνές και το παιδί εκεί πείσμα. Πώς αντιμετωπίζουμε, πρακτικά όμως θέλω να μου το πεις, τέτοιου είδους καταστάσεις?
2: Δεν γίνεται αυτό από μια στιγμή στην άλλη. Αυτό δημιουργείται σταδιακά. Δεν φτάνει ξαφνικά το 12χρονο ή το 14χρονο που έτσι κι αλλιώς στην εφηβεία το λίγο το προβατάκι γίνεται λίγο λικάκι. Να. Αλλά αυτό είναι λόγω της ηλικίας και είναι τόσο όσο, δηλαδή είναι διαχειρίσιμο, θα έλεγα. Όταν ένα παιδί φτάσει στα 10-12 έτη και δεν έχει μπορέσει ακόμα να συνδιαλλαγεί με τους γονείς, σημαίνει ότι έχουν γίνει βασικά λάθη καθ' όλη τη διάρκεια.
1: Κάτι έχει πάει στραβά από την αρχή, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν κατηγοριοποιημένα τα λάθη, δηλαδή υπάρχουν στανταράκια που λέμε ότι γίνεται συνήθως αυτό, αυτό και αυτό το λάθος.
2: Ναι. Στανταράκια, ας πούμε, όπως λέτε, είναι τα.
1: Συγγνώμη για την έκφραση αυτή.
2: Ναι, τα παιδιά χωρίς όρια. Αυτό είναι ένα στάνταρ, μια στάνταρ. Δηλαδή δεν έχουν μάθει να ζουν σε ένα δομημένο περιβάλλον οριοθετημένο, οπότε δεν μπορούν σε αυτό το πλαίσιο να ακολουθήσουν και τις οδηγίες. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή τα όρια παίζουν πολύ σημαντικό κομμάτι στο κομμάτι της πειθαρχίας.
1: Από ποια ηλικία επιμένουμε στα όρια?
2: Από τότε που γεννιούνται.
1: Εντάξει, να το καταλαβαίνουν όμως κιόλας.
2: Από τότε που γεννιούνται το καταλαβαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Από τότε που γεννιούνται το καταλαβαίνουν.
1: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Αν ένα παιδί κλαίει, επειδή πεινάει ή καταλαβαίνουμε ότι πεινάει και δεν είναι η ώρα του να φάει, πρέπει η μάνα, ο πατέρας, ο παππούς και η γιαγιά
2: είναι βιολογική
1: να του βάλουν
2: ανάγκη.
1: Όριο ότι δεν θα φας τώρα, θα φας τώρα που πρέπει.
2: Όχι, το φαγητό είναι βιολογική ανάγκη. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για χειριστικές συμπεριφορές. Που καταλαβαίνεις ότι ένα μικρό παιδί μπορεί να έχει χειριστική συμπεριφορά για διάφορους λόγους. Όταν σιγά σιγά μεγαλώνει και δεν περιλαμβάνει αυτό τις βιολογικές του ανάγκες, το φαγητό, το άλλαγμα, τις συναισθηματικές, την ανάγκη για αγκαλιά, για φροντίδα, δεν μιλάμε, δεν συζητάμε γι' αυτό. Αλλά όταν βλέπεις ένα παιδί που γίνεται χειριστικό και επιμένει, για παράδειγμα, να κοιμάται με τους γονείς του μέχρι τα 12 του έτη, τι καταλαβαίνει ένας γονέας? Ότι αυτό το παιδί έχει μάθει να χειρίζεται καταστάσεις με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχει γίνει ο τύραννος της οικογένειας. Πώς λοιπόν αυτό το παιδί θα πειθαρχήσει? Δεν πρόκειται.
1: Πάντως ακούγεται λίγο οξύμορο, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, το γεγονός ότι ένα παιδί χειρίζεται έναν ενήλικα.
2: Α, πάρα πολύ εύκολα.
1: Δεν είναι λίγο...
2: Πολύ πιο εύκολα από ότι ένας ενήλικας χειρίζεται έναν άλλον ενήλικα.
1: Έτσι.
2: Γιατί η συναισθηματική εμπλοκή του παιδιού με το γονέα είναι ανυπέρβλητη. Δηλαδή ποιος γονέας δεν θα κάνει τα πάντα για το παιδί του?
1: Ναι, αλλά όπως το λες, με όρια. Ποιος γονέας δεν θέλει το καλό του παιδιού του? Ή ποιος γονέας όταν βλέπει το παιδί του να πλαντάζει στο κλάμα για κάτι, επειδή είναι χειριστικό αυτό που λες, να μην πάρω άλλο παράδειγμα, δεν θα επιμείνει στο να βάλει τα όρια αφού ξέρει ότι είναι για καλό του και δεν είναι για κακό?
2: Όχι, γιατί είναι οδυνηρό για το γονέα να νιώθει. Είναι οδυνηρό για το γονέα να νιώθει ότι εκείνη τη στιγμή το παιδί του υποφέρει.
1: Υπάρχει περίπτωση, συγγνώμη τώρα, ερώτηση στην ερώτηση, υπάρχει περίπτωση το παιδί να πάρει λάθος μήνυμα από μια τέτοια συμπεριφορά? Δηλαδή ενώ ο γονέας θα επιμείνει να βάλει όριο και να κρατήσει το όριο που έχει βάλει, το παιδί να το εισπράξει ως έλλειψη αγάπης, φροντίδας, στοργής ή αρνητικά?
2: Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό. Όταν το όριο είναι τοποθετημένο λανθασμένα. Δηλαδή, όταν βάζει.
1: Συμπεριφορά δηλαδή.
2: Όχι, όταν βάλει ένα πολύ ψηλό όριο σε ένα παιδί που δεν μπορεί να το διαχειριστεί, μπορεί αυτό το πράγμα να το βιώσει ως απόρριψη. Αλλά η μεγαλύτερη πιθανότητα να το βιώσει ως απόρριψη είναι όταν ο ίδιος ο γονέας με τη συμπεριφορά του δείχνει ότι το όριο που βάζει είναι ψεύτικο.
1: Δηλαδή
2: όταν βάζει όρια στο παιδί του που ο ίδιος δεν μπορεί να τηρήσει.
1: Παράδειγμα.
2: Όταν λέει στο παιδί του να μην βρίσει αλλά ο ίδιος βρίζει και μετά το τιμωρεί κιόλας. Όταν λέει στο παιδί του να διαβάζει αλλά ο ίδιος βλέπει τηλεόραση και μεταφωνάζει στο παιδί του ενώ εκείνος δεν έχει πιάσει ποτέ ένα βιβλίο.
1: Το παιδί δεν το ξέρει.
2: Όταν απαγορεύει στο παιδί του να σερφάρει στο ίντερνετ αλλά είναι εκείνος από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Δικαιολογίες.
2: Όταν μιλάει απρεπώς στο σύντροφο ή στη σύντροφο. Και μετά έχει την απέτηση από το παιδί του να το σέβεται.
1: Για σεβασμό. Ναι, αυτό εντάξει. Η έννοια του σερφαρίσματος επιδέχεται δικαιολογιών. Δηλαδή ότι εγώ παιδί μου το πρωί μου το βάζει στον υπολογιστή, με πολλές ώρες στον υπολογιστή, επειδή είναι η δουλειά μου αυτή, παράδειγμα.
2: Στο σπίτι όμως δεν εργάζονται μέσω υπολογιστή πλην ελάχιστων περιπτώσεων.
1: Που το ξέρει το παιδί έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
1: Ότι αυτή είναι η δουλειά του μπαμπά, της μαμάς.
2: Ναι. Επίσης πιστεύω ότι όταν ένας γονέας έχει ένα παιδί που εκείνη την ώρα έχει ελεύθερο χρόνο, το να κάθεται ο ίδιος να παίζει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, για μένα
1: ναι,
2: είναι
1: και το καλύτερο μήνυμα.
2: Ναι, ναι.
1: Ερώτηση. Ένα παιδί στα 15-16 που μας λες ότι υπό προϋποθέσεις και υπό όρους, όπως ισχύει σε όλα τα πράγματα, το αφήνουμε να δημιουργήσει Facebook, Instagram ή ό,τι άλλο δεν ξέρω. Πόσο ρεαλιστικό είναι να κάθεται μαζί με τη μάνα του, τον πατέρα του ή τον κηδεμόνα του σε αυτές τις πλατφόρμες? Μην μου απαντήσεις ως ειδικός και θεωρητικά. Πόσο ρεαλιστικό είναι, σε ρωτάω έτσι πραγματικά, πρακτικά?
2: Όταν βάζει από την αρχή το όριο ο γονέας, δηλαδή εξηγεί ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχει η συγκεκριμένη δικτύωση είναι το να μπορεί να το ελέγχει. Δεν θα είναι πάντα εκεί. Αλλά θα πρέπει όταν μπορεί ή όποτε μπορεί να έχει μια επικοινωνία.
1: Κάτσε, περιμένει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εσύ είσαι γονέας και εγώ είμαι παιδί. Ξέρουμε τους κωδικούς. Εγώ μπαίνω στο Facebook χωρίς εσένα και σβήνω αυτό που θέλω να σβήσω. Πώς το τσεκάρεις μετά? ότι δεν έχω παραδεί το όριο, τους όρους σου, τους κανόνες σου.
2: Λίγο δύσκολο αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνήθως κάνεις μια ανάρτηση και μετά τι, τη βλέπουν και μετά διαγράφεις την ανάρτηση. Τι νόημα έχει?
1: Ας το χειρότησε, γιατί δεν ξέρω από Facebook εγώ γι' αυτό.
2: Προφανώς, όταν κάνεις αναρτήσεις, βάζεις μια φωτογραφία σου ή γράφεις κάτι λογάκια για να τα δούνε. Ναι. Πρέπει ο γονέας να μπορεί να δει ότι αυτό που ανεβαίνει εκεί δεν σε εκθέτει. Δηλαδή, να μπορεί όταν δει μια φωτογραφία η οποία δεν θα δημιουργήσει μια προβληματική, να πει στο παιδί ότι ξέρεις κάτι, επειδή αυτό μπορεί να είναι ανοιχτό, να σε εκθέσει. Σε φίλους, σε γνωστούς, να δημιουργήσει μια λανθασμένη εικόνα για σένα.
1: Τους επισημαίνουμε τους κινδύνους, έτσι.
2: Εννοείται. 15-16 χρονών παιδί, εννοείται.
1: Ίσως και τους ξέρουν και καλύτερα από εμάς.
2: Εννοείται. Μα αυτό δεν τους το λες για τα κακόβουλα άτομα, για παράδειγμα. Δεν τους το λες μόνο στο Facebook.
1: Σωστό.
2: Εδώ, από τη στιγμή που βγαίνουν έξω λίγο και περπατάνε, αρχίζουν και τους εξηγούν όταν σε πλησιάσει κάποιος, κάποια και σου πει αυτό. Το ίδιο πράγμα του λες. Το ενημερώνεις για τα κακόβουλα άτομα.
1: Να ομολογήσω, να υπογραμμίσω και δημοσίως από αίρος το, με πόσο προσεκτικό τρόπο κάνετε τις αναρτήσεις στο δικό σας Facebook. Δηλαδή βλέπω και τα πρόσωπα των παιδιών προστατευμένα και οι αναρτήσεις σας προσεγμένες. Φαντάζομαι είναι η γενικότερη φιλοσοφία των εκπαιδευτηρίων αυτή, έτσι.
2: Για παράδειγμα, δεν εκθέτουμε ποτέ ατομικά τα παιδιά. Δηλαδή δεν κάνουμε προσωποποιημένες φωτογραφίσεις για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι παιδαγωγικός, δεν θεωρούμε ότι το πρόσωπο κάποιου παιδιού προσθέτει κάτι στο σχολείο ή αφαιρεί για να έχει μια παρουσία ατομική. Θα ήταν λίγο αντιπαιδαγωγικό να προωθούσαμε ατομικά συγκεκριμένα παιδιά. Το άλλο είναι ότι αποφεύγουμε έτσι να παρουσιάζουμε μια έκθεση των παιδιών για άλλους λόγους. Κάνουμε δηλαδή κάποιες ομαδικές φωτογραφίσεις και αυτό συνήθως από μακριά. Πολλές φορές μπορεί να είναι πλάτη όταν πάνε σε μια εκδρομή. Μόνο και μόνο για να ενημερωθούν οι γονείς ότι τα παιδιά πήγαν και στο αρχαιολογικό μουσείο και δείχνουμε τα παιδιά με τα εκθέματα, αλλά τα παιδιά πλάτη, να περπατάνε και να μην φαίνονται, να μην υπάρχει έκθεση. Ναι. Ναι, και αυτό περισσότερο γιατί κάποιοι γονείς ήθελαν να έχουν λίγο μια περισσότερη εικόνα όταν πάνε κάπου τα παιδιά, όταν γίνεται μια δραστηριότητα. Εμάς βέβαια πάντα φεύγουν ανακοινώσεις ότι έγινε αυτή η δράση, έγινε αυτό το πρόγραμμα, έγινε αυτή η δραστηριότητα, αλλά έτσι δίνουμε και μια εικόνα στους γονείς για να δούνε τι ήταν αυτό τελικά που πήγαν τα παιδιά μας, με τι ασχολήθηκαν, τι έγινε.
1: Και μετά οι γονείς να το πάρουν, να το κοινοποιήσουν, να το προωθήσουν στο δικό τους Facebook και πάει.
2: Εντάξει, αλλά πάντα να χαρούν λίγο για τα παιδιά τους, κυρίως όταν αφορά βραβεία. Βεύσεις,
1: το
2: τα πτυχία
1: τους.
2: Αυτό υπήρχε και παλιότερα. Έπαιρναν τον έλεγχο και το έδειχναν στις κυρίες της γειτονιάς. Εντάξει, πάντα ο γονέας όταν το παιδί του έχει ένα επίτευγμα θέλει λίγο να το καμαρώσει.
1: Λογικό.
2: Θεμητό και λογικό.
1: Στα όρια του λογικού.
2: Ναι. Θέλει να χαρεί με τη χαρά του παιδιού του και έτσι κάνει τις κοινοποίησεις, τις φωτογραφίες ότι τα παιδιά απέκτησαν τα πτυχία τους και αμέσως βάζει και τη φωτογραφία εκεί και γεμάτη χαρά ή κάνει σχόλια ευχαριστούμε για να πούν και εκείνη συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά μας. Χαίρονται οι άνθρωποι, δεν είναι θεμητό και λογικό. Είναι και αυτό.
1: Μήπως όλος αυτός ο έλεγχος που κουβεντιάζουμε τόση ώρα, η τοποθέτηση ωραία είναι έτσι όπως το λες εσύ, γιατί αυτό που εσύ ονομάζεις βάζω όρια, κάποιος άλλος μπορεί να το πει μα θα γίνω δυνάστης στο παιδί μου, θα με θεωρεί ότι είμαι ένας δράκος πάνω από το κεφάλι του που επιβλέπω και παρατηρώ τα πάντα. Υπάρχουν αυτά. Έχουμε πει πολλές φορές, νομίζω και μαζί το έχουμε συζητήσει, για τη μόδα των τελευταίων αρκετών ετών πλέον, που θέλουν τους γονείς να λένε ότι εγώ θέλω να είμαι φίλος με τα παιδιά μου. Που είναι λάθος, νομίζω, την αρχή ως το τέλος, έτσι.
2: Όσο κακό είναι ο αυταρχικός γονέας, αλλά τόσο όμως κακός είναι και ο ενδοτικός ή παραχωρητικός γονέας. Οι γονείς, οι οποίοι γενικά φτάνουν στα άκρα, δημιουργούν πρόβλημα στην ανατροφή του παιδιού. Όπως λοιπόν δεν μπορεί να είσαι εσύ ο τύραννος του παιδιού σου και να μην του αφήνεις καμία πρωτοβουλία, να μην αναλαμβάνει καμία προσπάθεια, κανένα καθήκον και να του ελέγχεις τη ζωή με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην του αφήνεις κανένα ίχνος ελευθερίας, να είσαι δηλαδή απόλυτα αυταρχικός. Αυτό είναι πολύ προβληματική κατάσταση, όμως εξίσου προβληματική είναι ένας γονέας που τα επιτρέπει όλα. Εγώ όταν μιλάω με τα παιδιά και κυρίως με μεγαλύτερα παιδιά, κυρίως με τους εφήβους αλλά και με τους γονείς, λέω ότι όλη μας η ζωή συνδέεται με ένα συγκεκριμένο τρίπτυχο. Το ένα είναι προτεραιότητες, το άλλο είναι επιλογές και το τρίτο κομμάτι είναι συνέπειες. Ο άνθρωπος στη ζωή του ξεκινάει με τις προτεραιότητες. Θεωρεί κάποια πράγματα σημαντικά, κάποια λιγότερο σημαντικά. Κάποια ιεραρχικά τα τοποθετεί πιο υψηλά και κάποια δεν τους δίνει πολύ σημασία.
1: Σε κάθε ηλικία αυτό, έτσι.
2: Σε κάθε ηλικία.
1: Ανάλογα την ηλικία.
2: Ανάλογα την ηλικία, βάζει και τις προτεραιότητες του. Στην πορεία, με βάση αυτές τις προτεραιότητες, κάνει και τις επιλογές του. Ό,τι αξιολογεί ως σημαντικό, το καταχωρεί εκεί και μετά λειτουργεί και συμπεριφέρεται με βάση αυτό που επιθυμεί. Η επιθυμία του είναι αυτό που είναι στο πάνω μέρος των προτεραιότητων του. Οι επιθυμίες του, τα όνειρά του, τα θέλω του, οι στόχοι του είναι βασισμένες πάνω σε αυτά που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά. Και το άλλο το κομμάτι είναι το κομμάτι των συνεπειών. Ανάλογα τις επιλογές που θα κάνει και ανάλογα τα πράγματα που έχει θεωρήσει ως σημαντικά και ως ασήμαντα και τα έχει επιλέξει στη ζωή του, θα έχει και τις αντίστοιχες συνέπειες. Και αυτό που λέω πάντα είναι ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι χωρίς κόστος. Όλα έχουν ένα κόστος. Όλα έχουν ένα τίμημα. Τίποτα δεν είναι χωρίς κόστος. Άρα λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος δεν κάνει σωστή αξιολόγηση στη ζωή του, το αξιακό του σύστημα είναι πολύ μπερδεμένο, είναι βασισμένο σύμφωνα σε πολύ επιφανειακά πράγματα, σε πολύ επιφανειακές καταστάσεις, σε πολύ λυσμό, σε πράγματα προσωρινά και τα επιλέξει, οι συνέπειες θα είναι να βασιστεί η ζωή του σε ένα επιφανειακό πεδίο, σε ένα επιφανειακό πλαίσιο και να εισπράξει ελάχιστη ουσία. Εάν προσανατολιστεί σε πράγματα που το ωφελούν μόνο, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνα, παράνομα, κακοπροαίρετα, θα επομιστεί και το αντίστοιχο κόστος. Θα έχει και το αντίστοιχο κόστος η ζωή του. Όταν ένας άνθρωπος επιλέξει περισσότερη αγάπη, περισσότερο ανθρωπισμό, περισσότερη δικαιοσύνη, λειτουργεί με κάποιο τρόπο έτσι το αξιακό του σύστημα, που αυτό θα εισπράξει πάνω αυτό που πνευματικά το ακολουθεί. Άρα λοιπόν, όλα στη ζωή βασίζονται προτεραιότητες, επιλογές και μετά συνέπειες. Αυτό για μένα, αν το έχει ο καθένας στο μυαλό του, θα βάλει σε τέτοια σειρά τις προτεραιότητες του και θα κάνει με τέτοιο τρόπο τις επιλογές του, έτσι ώστε να εισπράξει και τις αντίστοιχες συνέπειες.
1: Εσύ σήμερα έκανες μια λάθος επιλογή. Ήρθες να ηχογραφήσεις τέτοια μέρα και τέτοια ώρα και εισέπραξες τη συνέπεια της διακοπής από εμένα.
2: Νομίζω ήταν μια καλή συζήτηση.
1: Με στενοχώρησες που δεν πίστεψες, γιατί εγώ το είδα στο βλέμμα σου ότι ήμουνα καλό και ήσυχο παιδί μικρός. Πολύ στενοχωρήθηκα. Δίκιο είχες, αλλά με στενοχώρησες.
2: Δεν πιστεύω ότι ένα παιδί το οποίο είναι σε μια ηλικία που αναζητά και αναζητάει το να βρει τον εαυτό του, μπορεί να παραμείνει για πολύ ήσυχο. Ό,τι και να είναι, μόνο και μόνο ο άνθρωπος που προσπαθεί να αυτορυθμιστεί δεν μπορεί να είναι στατικός. Και να πω και κάτι άλλο, ναι. Η στατικότητα, ναι, δεν είναι καλή.
1: Ναι. Αναλόγως το θέμα και πώς το εξελίσσεις.
2: Η στατικότητα δεν είναι καλή. Πιστεύω ότι η σχέση μας με τον εαυτό μας πρέπει να είναι όπως η σχέση μας με τον Θεό. Δυναμική και εν εγρηγόρση.
1: Σωστό αυτό. Ναι, με αυτό τη θεολογική, αν μου επιτραπεί η έκφραση.
2: Ο άνθρωπος λοιπόν, ναι, δεν μπορεί να είναι στατικός. Πρέπει να αναζητάει συνέχεια το καλύτερο για τον εαυτό του. Πρέπει να εξελίσσεται, πρέπει να προοδεύει.
1: Αϊκίνητος λοιπόν, ναι, προς τη σωστή κατεύθυνση όμως. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε και κινήσεις προς τη λάθος κατεύθυνση. Κάτι τελευταίο. Θεωρώ δεδομένο, μάλλον παίρνω ως δεδομένο, ότι κάθε γονέας αγαπά το παιδί του. Θέλει τα καλύτερα, θέλει να το φροντίσει, θέλει να το αγκαλιάσει, θέλει να το προσφέρει αγάπη και μόνο αγάπη.
2: Ακριβώς, πάντα έτσι ξεκινάμε.
1: Πού την πατάμε ως γονείς?
2: Ο τρόπος που
1: τι στραβώνει?
2: Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες.
1: Δηλαδή?
2: Ο κάθε άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει μια δυσκολία μαθαίνει να τη διαχειρίζεται. Προβλήματα υπάρχουν, δυσκολίες υπάρχουν, δοκιμασίες υπάρχουν, δεν γίνεται η ζωή μας χωρίς αυτό. είναι προαπαιτούμενο.
1: Σωστό.
2: Πριν την Ανάσταση προηγείται η Σταύρωση. Σωστό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο τρόπος που ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται τις δυσκολίες του και τα προβλήματά του είναι αυτός που θα τον καθοδηγήσει αν τελικά θα έχει κάποιο αποτέλεσμα σε αυτά που επιθυμεί. Δεν υπάρχει λοιπόν κάθε φορά που εμφανίζεται μία δυσάρεστη κατάσταση, ένα περιστατικό, ένα πρόβλημα, όλοι οι άνθρωποι δεν το διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι το διαχειρίζονται με έναν τρόπο που θα τους βοηθήσει να οδηγηθούν σε ένα θετικό αποτέλεσμα και άλλοι το διαχειρίζονται με τρόπο που θα τους δημιουργήσει δυσκολίες. Δεν είπαμε προηγουμένως για προτεραιότητες, επιλογές και συνέπειες.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Παρουσιάζεται το πρόβλημα σύμφωνα με αυτά που έχεις στο μυαλό σου, τις αρχές σου και τις αξίες σου, παίρνεις κάποιες αποφάσεις και στο τέλος δέχεσαι και τις συνέπειες. Λέω πάντα στους γονείς ένα μυστικό όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα και πρέπει να το διαχειριστούν. Τους λέω λοιπόν να σκεφτούν πώς θα ήθελαν να είναι το παιδί τους μετά από 20 χρόνια. Να το οραματιστούν αυτό, να το φανταστούν πώς θα είναι και να λειτουργήσουν ακριβώς με τρόπο που θα το καθοδηγήσει εκεί. Για παράδειγμα, αν είναι ένα πιτσιρίκι και χτυπιέται όλη την ώρα γιατί απαιτεί να γίνει το δικό του και δεν μπορεί να ματαιωθεί και ο γονέας προκειμένου να μην το στενοχωρήσει υποχωρεί σε εκείνη τη στιγμή, καταλαβαίνει ότι αυτό είναι χειριστική συμπεριφορά και ότι το παιδί του έχει άδικο, θέλω να σκεφτεί το παιδί του να κάνει αυτή τη συμπεριφορά στα 25 του ή στα 30 του όταν θα έχει οικογένεια. Αν αυτό θα είναι καλό για το παιδί του και για τη συνέχεια της πορείας του ή όχι. Αν δεν είναι καλό, καλύτερα είναι να κλάψει εκείνη τη στιγμή, αλλά να το οραματιστεί μετά από λίγα χρόνια ότι αυτό θα το έχει βοηθήσει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να γίνονται όλα με τον τρόπο που φαντάζεται εκείνος. Θα του έχει κόψει τον εγωκεντρισμό.
1: Προβολή στο μέλλον λοιπόν.
2: Να σκέφτεται πώς θέλω το παιδί μου να είναι όταν μεγαλώσει. Αν για παράδειγμα νιώθει ότι το παιδί του τον έχει μετατρέψει σε έναν υπηρέτη που τον υπηρετεί όλη την ώρα, που ποτέ το παιδάκι δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, που οι γονείς μονίμως τρέχουν για να τον φροντίσουν και να τον νοιαστούν. Να σκεφτούν σε 25 χρόνια, όταν εγώ δεν θα είμαι εκεί να τον νοιαστώ, δεν θα είμαι εκεί να τον φροντίσω, θα μπορεί να τα βγάλει μόνο του? Θα επιθυμεί από τους άλλους να τους κάνει συναισθηματικούς υπηρέτες όπως μας έχει εμάς τώρα? Και αν δεν το εισπράξει αυτό, θα είναι ευτυχισμένο ή δυστυχισμένο το παιδί μας? Αν θα είναι δυστυχισμένο, πρέπει κάτι να κάνω τώρα.
1: Εκείνη τη στιγμή, έτσι.
2: Ακριβώς. Πρέπει τώρα να κάνω κάτι με προοπτική ότι τώρα μπορεί το παιδί μου να με κακολογήσει, να με βρήσει, να θυμώσει μαζί μου. Αλλά σε 20-25 χρόνια αυτό θα το έχει κάνει ένα δυνατό άνθρωπο. Ένα πράγμα που αναγνωρίζω στη μητέρα μου τώρα και για το οποίο τη μισούσα όταν ήμουν μικρή, ήταν η συνεχή παρότρισή της να βγάζω τις δυσκολίες, να τις βγάζω πέρα μόνη μου. Παράδειγμα, θυμάμαι να τη μισώ φρικτά όταν πήγαινα και της έλεγα ότι μάλωσα με ένα παιδάκι στη γειτονιά και ήθελα τη βοήθειά της για να μου τακτοποιήσει το πρόβλημα. Και εκείνη γύριζε με έναν ήρεμο τρόπο, χωρίς ιδιαίτερο στόμφο, γιατί η μητέρα μου δεν ήξερε γυναίκα και πολλά γράμματα, αλλά είχε, πιστεύω, ένα μητρικό ένστικτο σπουδαίο και είχε πολύ καλές καταβολές ηθικές από τη γιαγιά μου. Γύριζε λοιπόν και μου έλεγε, αν εσύ νομίζεις ότι επειδή εσύ είσαι καυγατζού και μαλώνεις με όλα τα παιδιά, εγώ θα πάω να μαλώσω με τις γειτόνισσες, είσαι πολύ γελασμένη. Ένας μήλος του μόνο δεν αλέθει. Κάτι θα έκανες κι εσύ, κάπου θα βάλεις το χεράκι σου. Λοιπόν, μη με θυμώνεις περισσότερο και βγάλω από το μυαλό σου ότι θα πάω εγώ να μαλώσω με τη γειτονιά.
1: Το ίδιο πράγμα ακριβώς.
2: Το ίδιο πράγμα, για παράδειγμα, τα πήγαινε και τη έλεγα η δασκάλα στο σχολείο μου έβαλε χαμηλό βαθμό και εγώ νόμιζα περισσότερο. Η δασκάλα έχει φάει όλα τη τα χρόνια, μου έλεγε στα θρανία, και δεν είσαι εσύ σε θέση ούτε να την κρίνεις, ούτε να τη σχολιάσεις. Φτάσε πρώτα στο σημείο που είναι εκείνη και μετά θα έρθεις να μου πεις. Τότε είχα πάρα πολύ θυμό μέσα μου και πάρα πολύ οργή. Πίστευα ότι δεν με καταλάβαινε ποτέ. Τώρα που τα αξιολογώ, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να μου. Ναι. Πιστεύω ότι δημιούργησε δύο καλά στοιχεία. Το ένα είναι στις συγκρούσεις να αρχίζω να ψάχνω τι έχω κάνει και εγώ στραβά. Άλλοι μπορούν να το θεωρούν ενοχικό, αλλά εμένα με έχει κάνει να εντοπίσω πολλά πράγματα από το τι μπορεί να με δυσκολεύει όταν σχετίζομαι με τους άλλους ανθρώπους. Και το δεύτερο κομμάτι είναι, όταν έχεις ένα πρόβλημα, πρέπει να ξεκινάς πρώτα από το τι μπορείς να κάνεις εσύ, και άμα δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, ψάξε να δεις και πού άλλο μπορείς να βοηθηθείς. Αλλά ξεκινά από τον εαυτό σου. Μην κάθεσαι και περιμένεις ότι όλα θα έρθουν με ένα μαγικό ραβδί και θα
1: λυθούν. Θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, για την ακρίβεια, θέλουμε να αλλάξει όλος ο υπόλοιπος κόσμος εκτός από εμάς. Γιατί εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι, ωραίοι. Και τώρα, με όλα τα τελευταία που είπες, δύο πράγματα μου θύμισες. Θυμάμαι αυτό που μας λέγανε παλιά στο κατηχητικό σε σχετικά μαθήματα, ότι όταν είστε λίγο μπροστά σε ένα δίλημα, σκεφτείτε. Ο Χριστός θα το έκανε αυτό, αυτό που είπες πριν. Και το δεύτερο, μου θύμισες και αυτή την υπακοή που πρέπει να έχουμε και στο θέλημα του Θεού, βέβαια ύστερα από προσευχή, από καθαρότητα, όλα αυτά είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
2: Βέβαια, γιατί και η διάκριση πόσο δύσκολο είναι.
1: Αυτό που είπε ο Χριστός πρώτου πάθους, που είπες ότι για να έρθει η Ανάσταση προηγείται το πάθος. Αυτό που ο Χριστός πρώτου πάθους, Θεέ μου, αν είναι δυνατόν να μην το πιω αυτό το πικρό ποτήρι, αλλά πάλι όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Γεννηθείτο το θέλημά σου.
2: Έτσι ακριβώς, γεννηθείτο το θέλημά σου.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με δέχτηκες αυτή την επίσκεψη της εισβολής.
2: Το βρίσκω, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι εκπομπές μου είναι λίγο μοναχικές. Θα το δούμε, μήπως μπορέσουμε αυτό και το κάνουμε λίγο πιο διευρυμένο.
1: Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Για τα εκπαιδευτήρια θα μιλήσουμε άλλη ώρα που θα έχουμε περισσότερο χρόνο.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν η Κέλλη Κούβαρη, Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και Γυμνασιάρχης. Γρήγορα θα σας αποχαιρετήσουμε, θυμίζοντάς σας να ενισχύουμε την φιλανθρωπική δράση της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, κυρίως πρώτα και πάνω απ' όλα προσευχητικά. Σας παρακαλούμε πολύ να εύχεστε και να προσεύχεστε για αυτό το έργο, και μετά όποιος μπορεί υλικά από το περίσευμα της αγάπης του, ό,τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει, είναι καλό και ευλογημένο. Όσον αφορά την εκπομπή Επίσκεψη, θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά συνθεώ την ερχόμενη Παρασκευή. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή και ευλογημένη βραδιά. Παραμένουμε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κρονίκες Θεόφρονες του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Χοζεβά. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του 2023.

Χριστοδούλη μοναχή. Η Ζηνοβία Χαραλάμπους από το πεντακόμο Λεμεσού της Κύπρου γεννήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 1940. Οι γονείς της ονομάζονταν Χριστοφής και Ιουλία. Όταν ήταν μικρή, ο Θεός επέτρεψε να αρρωστήσει με την φοβερή ασθένεια της μηνιγκίτιδος. Κινδύνευσε η ζωή της, αλλά γλίτωσε με τη χάρη του Θεού. Μόνο που της άφησε ένα σοβαρό ελάττωμα στην ομιλία. Ψεύδιζε έντονα. Δεν μιλούσε καθαρά. Αν και ήταν πανέξυπνη, παρέμεινε ένα μεγάλο παιδί. Στη Βιθανία έζησε πολλά χρόνια μαζί με την κατασάρκα αδελφή της, Μακαρία μοναχή. Κοιμήθηκε στην Κύπρο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου, όπου ήταν και η μονή της μετανοίας της. Η μονή αυτή επαναλειτουργήσε ως γυναικεία πλέον, διότι παλιά ήταν ανδρική, το 1949. Πρόκειται περί τοπικού Αγίου. Ήταν ένας από τους 300 ασκητές που πέρασαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη μετά την επικράτηση του Ισλαμισμού. Προείδε την ημέρα και την ώρα του θανάτου της, και όταν η διακονήτρια που την περιποιούνταν ήθελε να την ταΐσει, η αδελφή Χριστοδούλη προσπάθησε να της εξηγήσει ότι δεν υπάρχει λόγος, διότι πεθαίνει από λεπτό σε λεπτό. Ωστόσο, η διακονήτρια δεν την πίστεψε και επέμεινε να της δώσει τροφή. Σε μια στιγμή εκείνη έγειρε απαλά το κεφάλι της στον ώμο της αδελφής και παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό. Μακαρία μοναχή. Η Κλεοπάτρα Χαραλάμπους του Χριστοφή και της Ιουλίας γεννήθηκε στο πεντάκομο Λεμεσού Κύπρου στις 7 Φεβρουαρίου 1939 και ήταν κατασάρκαν αδελφή της Χριστοδούλης μοναχής που μόλις αναφέραμε. Πήγε πολύ νέα στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου στην Κύπρο. Μόλις 17 ετών ήταν όταν ασπάστηκε τον μοναχικό βίο. Έζησε ως γνήσια μοναχή με μεγάλο και ανυποχώρητο πνευματικό αγώνα κατά των παθών. Η κουρά της, εις μοναχή Μικρόσχημο, έγινε στη μετάνοιά της τον Αύγουστο του 1958 υπό του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου, ο οποίος τόσο πολύ εκτιμούσε τον βίο και τους μοναχικούς της αγώνες, ώστε της έδωσε το όνομά του, με το ονομάζοντάς την Μακαρία. Αξιώθηκε του μεγάλου αγγελικού σχήματος στις 22 Δεκεμβρίου 1968 υπό του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Γερμανού, ο οποίος ήταν ένας πραγματικά Άγιος Γέροντας. Έζησε δύσκολες στιγμές σε εποχές σκληρές, εποχές φτώχειας και κινδύνων. Δεν ήταν λίγες οι φορές που το μοναστήρι έμεινε τελείως αποτρόφιμα. Και κάθε φορά που η αδελφή Μακαρία σκεπτόταν με τον λογισμό της «Ας είχαμε λίγες φακές ή λίγα φασόλια», ο δεσπότης ο Μακάριος, που ήταν αλήθεια φιλομόναχος, έστελνε ένα τσουβάλι όσπρια και τα έβρισκαν στην πύλη της μονής. Η Μακαρία έφτασε σε υψηλά μέτρα αρετής. Αρκεί μόνο ένα σημείο για να καταλάβει κανείς τι εννοούμε. Σε ηλικία 30 ετών, μια μέρα που κατέβαινε την σκάλα για να πάει στην εκκλησία, μια λαϊκή τότε κοπέλα, η οποία αμφιταλαντευόταν αν θα γίνει μοναχή ή όχι, κατάπληκτη την αντίκρισε να περπατά στον αέρα. Σαστισμένη την πλησίασε και καθώς είχε χάσει τα λόγια της από την έκπληξη, μπόρεσε να ψιθυρίσει μόνο «Καταλαβαίνεις τι γίνεται?» Και η Μακαρία, ψύχρεμη, απάντησε χαμηλόφωνα «Ναι, καταλαβαίνω, αλλά δεν έχεις ευλογία να το πεις σε κανέναν μέχρι το τέλος της ζωής μου». Αυτό ήταν. Η κοπέλα εκείνη αμέσως ξεκαθάρισε μέσα της τι θέλει να κάνει. Τα εγκατέλειψε όλα και έγινε δόκιμη στη μονή του Αγίου Γεωργίου κοντά στην αδελφή, την οποία και ακολούθησε αργότερα στο μοναστήρι της Βιθανίας. Από τότε ως την κοίμηση της Μακαρίας δεν χώρισαν ποτέ. Ήταν αδελφές ψυχές. Πράγματι, το θαυμαστό αυτό γεγονός το κράτησε κρυμμένο μέσα της ως το θάνατο της μακαριστής Μακαρίας το 2017. Μήπως η γερόντισσα Μακαρία
το είχε προείδει και αυτό, ότι δηλαδή θα ήταν συνοδοιπόρη στον μοναχικό βίο και ότι εκείνη θα έφευγε από αυτή τη ζωή πρώτη. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μυθικήσει στην Αγία Γη. Ωστόσο, στη Βιθανία ήρθε το 1986. Έζησε και εδώ με αυταπάρνηση και αγωνιστική διάθεση. Είχε απέραντη αγάπη για όλη την συνοδεία, μα και για τις άλλες αδελφές των Ιεροσολύμων και για όλο τον κόσμο. Για όσους την πλησίαζαν, είχε μια καλή κουβέντα, μια ευχή που τους ταιριάζε προσωπικά. Η καθαρότητα της καρδιάς της και η ειλικρίνεια καθεπτριζόταν στα μάτια της. Το βλέμμα της ήταν καθαρό σαν κρίσταλο, αλλά και συμπονετικό προς κάθε άνθρωπο. Όλο να δίνει ήθελε, ήταν πολύ ελεήμων. Έμαθε και αραβικά, οι πάντες την σέβονταν. Ηλικιωμένοι Άραβες ήθελαν με έκδηλο σεβασμό να φιλήσουν το χέρι της στον δρόμο και να πάρουν την ευχή της. Το χειμώνα του 2017 φάνηκε να επιδεινώνεται η υγεία της. Οι σωματικές της δυνάμεις μειώνονταν σταθερά, αλλά είχε πλήρη διάβγεια και πολλή υπομονή. Έπεσε στο κρεβάτι και έπαψε να μιλά. Το τελευταίο 24ωρο πρωτού κοιμηθεί, κουνούσε τα χέρια της. Έκανε κινήσεις όπως όταν διώχνουμε κάποιον. Έπειτα από αρκετές ώρες, σήκωνε τα φρύδια της όπως όταν κάποιος απαντά αρνητικά σε μια ερώτηση. Και τελικά παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό ειρηνικά και ήσυχα. Στο τέλος της εξοδίου ακολουθίας, όταν ρίξαμε το λάδι πριν την κατεβάσουμε στον τάφο, η καντιλήθρα στάθηκε στο μέτωπό της, στη μέση ακριβώς, σαν να την είχε τοποθετήσει χέρι ανθρώπινο. Ας έχουμε την ευχή της.

Όταν πέθανε ο σύζυγός της, αποφάσισε να γίνει μοναχή και ήρθε στην Αγία Γη. Μόνασε στη Βιθανία και ο μακαριστός γερόντας Θεοδόσιος την έκυρε ρασοφόρα μοναχή. Τα χρόνια πέρασαν, ο γερόντας κοιμήθηκε και οι αδελφοί ξένοι, μεγάλοι πλέον σε ηλικία, άρχισε να μπερδεύει την Ορθοδοξία με τον Καθολικισμό. Διαγνώστηκε με καρκίνο στο παχιέντερο και χειρουργήθηκε. Ψυχοραγούσε πολλές μέρες. Κατόπιν παρακλήσεως της γερόντισσας, οι αγιοταφίτες πατέρες που επισκέπτονταν το μοναστήρι της διάβαζαν ευχή εις ψυχοραγούντα. Δύο αδελφές την διακονούσαν και ήταν πάντα δίπλα της ένα λάξ. Και κάποια στιγμή η αδελφή συνήλθε και χαρούμενη διηγήθηκε ένα όνειρο που είχε δει. Ένα χρυσό λουλούδι στην έρημο και μια φωνή που ακούστηκε ότι το λουλούδι εκείνο ήταν η Ορθοδοξία. Έπειτα από λίγες μέρες σήκωσε το χέρι της και χαιρέτησε. Μετά έπεσε σε κόμμα και δίχως να ξαναμιλήσει εκοιμήθη εν Κύριο.

νυμφοδόρα μοναχή. Καταγόταν από τη Μάνη και εκ γονέων ευσεβών, οι οποίοι μεγάλωσαν όλα τα παιδιά τους με φόβο Θεού. Η Παναγιώτα, αυτό ήταν το όνομα που έλαβε κατά το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, γεννήθηκε το 1924. Η οικογένεια Πετρόλια ζούσε στην Αθήνα, στην Καλυθέα, και μάλιστα ακολουθούσε το παλαιό ημερολόγιο. Είχε άλλες δύο αδελφές, τη Γρηγορία και την Ιωάννα, και δύο αδελφούς. Τα δύο κορίτσια, η Παναγιώτα και η Γρηγορία, καθώς μεγάλωναν, έδειχναν μια ιδιαίτερη ευλάβεια και σεμνότητα. Άρχισαν να προσανατολίζονται προς τον μοναχισμό. Ένας θείος τους ιερομόναχος ονόματι Νύφων διακονούσε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κάποτε επισκεπτόταν την πατρική οικία των κοριτσιών. Εκείνες του εξομολογήθηκαν την πνευματική τους επιθυμία και ο πατήρ Νύφων τις προσκάλεσε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να διακονήσουν. Ήταν όμως μικρές ακόμη και οι γονείς δίστασαν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Η μητέρα ήταν πολύ επιφυλακτική και ο ένας αδελφός αρνητικός εντελώς. Ένα όνειρο όμως που είδαν τόσο οι δύο κόρες όσο και η ίδια η μητέρα διέλυσε κάθε αμφιβολία. Είδαν τον τίμιο πρόδρομο να τις προσκαλεί στα Ιεροσόλυμα. Η μητέρα μάλιστα τον άκουσε με τρόμο να της λέει «Έχεις δύο δικές μου, να τις αφήσεις να φύγουν». Μετά την ολόθυμο συγκατάθεση των γονέων και με τη σύμφωνη γνώμη των δύο θυγατέρων ασφαλώς, ο πατήρ Νύφων ενήργησε τα δέοντα για την μοναχική του σκουρά. Επειδή όμως ήταν ανήλικες, η Παναγιώτα ήταν τότε 16 ετών και η Γρηγορία μόλις 13, όλα έγιναν μυστικά. Βέβαια, για το μυστικό του πράγματος υπήρχε κι άλλος λόγος. Το γεγονός ότι ακολουθούσαν το παλαιό ημερολόγιο, το οποίο ήταν τότε υποδιωγμόν στην Ελλάδα. Οπότε ο πατήρ Νύφων κανόνισε να γίνουν οι κουρές τους σε ένα μικρό, απόμερο εξοκλήσεις στο Κοροπή, το οποίο ετοιμάτω στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η Παναγιώτα έλαβε το όνομα Νυμφοδόρα Μοναχή και η μικρή Γρηγορία μετονομάστηκε Θεοδούλη Μοναχή. Έπειτα επέστρεψαν στην οικογενειακή οικία. Δεν έπρεπε ωστόσο να γίνουν αντιληπτές από τον κοινωνικό περίπτωση.

τριγύρω. Γι' αυτό ενεδίθησαν όχι μοναχικά ενδύματα, ράσα κλπ, αλλά μαύρα μακριά φορέματα και κάλυψαν τα μαλλιά τους με μαντήλια. Γρήγορα προέκυψε ανάγκη να μετοικήσουν σε άλλη κατοικία οι μοναχές, διότι η οικογένεια είχε τον δικό της ρυθμό ζωής και οι νεοκαρίσες ήθελαν να ακολουθήσουν άλλο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα μοναχικών καθηκόντων. Οι γονείς, αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, αγόρασαν ένα σπίτι στον Μπραχάμι και τις εγκατέστησαν εκεί. Σκόπευαν να τις κρατήσουν εκεί για να τις προστατεύουν έως ότου μεγαλώσουν αρκετά και μπορέσουν να προσέχουν τους εαυτούς τους. Μια χρονιά πήγαν με τους γονείς τους στον Άγιο Δημήτριο Μπραχαμίου που πανηγύριζε. Η Θεοδούλη ήθελε τόσο πολύ να προσκυνήσει την εικόνα του Αγίου στο τέμπλο, μα δεν έφτανε. Ο Επίτροπος ανυπόμονα ήθελε να την απομακρύνει. «Αφού παιδί μου δεν φτάνει, είσαι μια σταλιά». Και η Θεοδούλη του απάντησε με όλη την αθωότητα της ηλικίας της. «Δεν είμαι μια σταλιά. Αφήστε με να προσκυνήσω. Είμαι και μοναχή». Τα χρόνια πέρασαν και οι αδελφές ήταν πλέον των 20 ετών. Είχε έρθει η ώρα να μεταβούν στη μοναχική τους παλέστρα, στην Αγία Γη. Ακολούθησαν λοιπόν τον πατέρα Νύφωνα στην ιεραμονή μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο όρο Σταβόρ. Εκεί παρέμειναν 3,5 έτη σε κατάσταση φτώχειας και συνεχών κινδύνων λόγω των τότε συνθήκων. Αργότερα, ο πατήρ διορίστη ηγούμενος στην ιεραμονή Αγίου Χαραλάμπους Ιεροσολύμων, ακολούθως στην ιεραμονή Αγίου Ονουφρίου Ιεροσολύμων και στην ιεραμονή Αρχαγγέλων Ιεροσολύμων. Οι αδελφές τον ακολούθησαν σε όλα αυτά τα προσκυνήματα και διακόνησαν με πίστη, υπομονή και ευλάβεια. Τη δεκαετία του 1970 εγκαταστάθηκαν στην ιεραμονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων και μετά την κοίμηση της καθηγουμένης Κασιανής Μοναχής, η Νυμφοδόρα διορίστη ηγουμένη. Ως προς τον χαρακτήρα, είχε ανδρικό φρόνημα. Ήταν συνετή, ολιγομήλυτη, ψύχρεμη και σπανιότατα ένιωθε φόβο. Συνεπής στο μοναχικό πρόγραμμα. Στις καλογριές της δεν επέτρεπε τα περιτά και ασύνετα λόγια, αλλά τις αγαπούσε και τις φρόντιζε. Προτιμούσε να μην φάει εκείνη, παρά να στερηθούν οι αδελφές της μονής. Ήταν μάλιστα και πολύ φυλακόλουθος. Επί 40 συναπτά έτη διεικόνησε εκ της θέσεως της ηγουμένης με υπομονή και διάκριση. Εκοιμήθη πλήρης ημερών την 3η Νοεμβρίου 2011 ανήμερα της ανακομιδής των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Ας έχουμε την ευχή της.

Ευπραξία μοναχή Χαραλαμπού Σάβα. Γεννήθηκε στην ερήμη Κύπρου μεταξύ των ετών 1927-1928. Παιδί διαζευμένων γονέων, οι οποίοι ωστόσο την υπεραγαπούσαν και της άφησαν μεγάλη περιουσία. Από πολύ νέα επέλεξε τον μοναχισμό και δεν παντρεύτηκε ποτέ. Είχε δυστυχώς κλονισμένη υγεία λόγω σοβαρών προβλημάτων στη σπονδυλική στήλη. Έγινε μοναχή στην Ιεραμονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου στην Κύπρο και κατά την κουρά της έλαβε το όνομα Ευπραξία Μοναχή. Αγάπησε πολύ τις ακολουθίες και ποτέ δεν έλειψε από τον ναό. Η υγεία της όμως επιδεινωνόταν και επειδή η ιατρική περίθαλψη στην πατρίδα της ήταν μάλλον περιορισμένη εκείνα τα χρόνια, πήρε ευλογία από τη γερόντισά της να ταξιδέψει στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στα Ιεροσόλυμα για να επισκεφθεί τους ειδικευμένους γιατρούς που υπήρχαν εκεί. Πράγματι, είδε ωφέλεια από τις θεραπείες και σε τακτικά χρονικά διαστήματα επαναλάμβανε αυτό το ταξίδι για επανεξέταση και θεραπευτική αγωγή. Τελικώς η γερόντισσα της έδωσε ευλογία να εγκατασταθεί μόνιμα στα Ιεροσόλυμα. Της παραχωρήθηκε ένα ταπεινό κελί στην Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας, όπου έζησε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της. Εξαιτίας της κλονισμένης υγείας της, αδυνατούσε να εργαστεί χειρονακτικός και η μόνη οικονομική πόρη που διέθετε ήταν η σύνταξη, την οποία ο φιλομόναχος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, κυρός Μακάριος, είχε μεριμνήσει να δοθεί σε όλες τις μοναχές του Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου. Με αυτά τα χρήματα κάλυπτε τις ανάγκες διαβιώσεώς της και έκανε και ελεημοσύνη. Ενδεχομένως, την μεγάλη περιουσία που είχε κληρονομήσει από τους γονείς της να την είχε κάνει και αυτή ελεημοσύνη. Η αδελφή Ευπραξία ήταν εξαιρετικά φυλακόλουθη και αψηφούσε τους δυνατούς σωματικούς πόνους που την βασάνιζαν προκειμένου να παραβρίσκεται στον Πανάγιο Τάφο και σε όλα τα προσκυνήματα εν ώρα ακολουθίας. Γνώριζε καταπληκτικά το τυπικό. Κατήχε άριστη γνώση των τυπικών διατάξεων όλων των ακολουθιών. Είχε ως εκ τούτου χαρακτηριστεί από τους αγιοταφείτες πατέρες ως η βασίλισσα του τυπικού και μάλιστα πρόσεχαν ιδιαίτερα εν τη παρουσία της στους ναούς μήπως πέσουν σε κάποιο λάθος. Όπου πήγαινε για θεία λειτουργία, εσπερινό ή άλλη ακολουθία, πρωινή ή μη, έπαιρνε πάντα μαζί της τα ανάλογα λειτουργικά εγχειρίδια ώστε να παρακολουθεί από μέσα και να μην φεύγει ο λογισμός. Χαριτολογώντας μάλιστα, συνήθιζαν να λένε οι αγιοταφείτες. Διπλές ακολουθίες γίνονται. Μία από εμάς και μία από την Ευπραξία. Το καθημερινό της πρόγραμμα επί δεκαετίες ήταν το εξής. 12 τα μεσάνυχτα, αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Μέχρι τις 3:30 τα ξημερώματα ή και λίγο αργότερα. Λίγη ανάπαυση και ακολούθως στις 5 θεία λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας έφευγε με τα πόδια για το θεομητορικό μνήμα της Γεθσιμανή για να παρακολουθήσει και εκεί την θεία λειτουργία. Επέστρεφε κατόπιν στο κελί της και έπαιρνε λιτό πρωινό. Φυσικά ποτέ δεν παρέλειπε να πάει για εσπερινό στο Ναό της Αναστάσεως στις 2:30 τον χειμώνα και στις 4 το καλοκαίρι. Τέλος στις 6 απόδειπνο στο φρικτό Γολγοθά. Το πρόγραμμα αυτό το τήρησε με νεανικό ζήλο ως το τέλος της επιγείου ζωής της σε βαθύ γύρας. Η γερόντισσα ήταν άνθρωπος προσευχής και παρενέσεως. Πάντα είχε μια καλή και ωφέλιμη συμβουλή για όλους. Κάποτε πλησίασε εν ώρα θείας λειτουργίας μια μοναχή ηγουμένη μοναστηριού και χωρίς εκείνη να της έχει πει απολύτως τίποτε για τους λογισμούς που την βασάνιζαν, της είπε απλά «Μην αφήνεις τους λογισμούς να σου κάνουν το κεφάλι καζάνι». Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η πόνη γίνονταν αφόρητη. Καμία θεραπεία δεν της πρόσφερε πια τίποτα. Μόνο μια αληφή αντιφλεγμονώδη χρησιμοποιούσε, έτσι για να ξεγελά τον λογισμό. Μάλιστα, αυτό το σκεύασμα είχε μια τόσο έντονη οσμή ευκαλύπτου
ώστε από όποιο προσκύνημα περνούσες αντιλαμβανόσουν αμέσως εάν η γερόντισσα είχε περάσει από εκεί. Το βράδυ της 1ης Μαΐου 2014, σε ηλικία 86 ετών, διάβαζε στο απέριτο κελί της το απόδειπνο. Την βρήκαν το πρωί γονατιστή έμπροσθεν του εικονοστασίου και με ανοιχτό το βιβλίο στους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Ήταν η μόνη μέρα που δεν παρευρέθη στον Άγιο Κωνσταντίνο και την αγαπημένη της Γεθσημανή. Ας έχουμε την ευχή της. Οι γυναίκες θεόφρονες του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Χοζεβά. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του 2023. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3 της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Γεωφως.
7: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
7: Η εταιρεία μας απασχολεί

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπαρέτι.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Ώρα Ελλάδος 9.

Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να πω Χριστό το Βασιλείο και το Υιό. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγάλη της φόδρα. Σου ομολόγησε την πρώτα εφαιρερή σου αβαλόδονα σου πόσο σε μάτι. Εκτείνον τον ουρανό να σε δέρνω στη γάζα μου μήνες εκαλώ σου. Ότι θες να έφτυνε επί βάσιν αυτό, περιπατών ελευθερίγων ανέμπη. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματι και τους λειτουργούς αυτού πυρός πρόβλου. Θεμελιώνται γίνεται ασφάλεια αυτή σου, κληθείστε στον όρο αυτών. Άβησε σου σημάδι το περιβόλιο να φτιάξει τον ωραίο στη σου δίνα. Αποτιμήσε όσου πέφτουν με προφωνή βροντί σου, δουλειά σου. Αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν σε παιδεία στον τόπο να θεμελιώσει αυτά. Όριο νέθου, που παρενέψει τον δε, επιστρέψει και λείψει την γη. Να ξαπαστέλνουν πηγά σε εμφάραξη με να μέσουν τον ωραίο διελεύσει δίδα. Ότι ούση πάντα τα θηρία του άγρου προσδέξουν όλοι να βρίσκουν αυτό. Αυτά τα πετεινά του ουρανού που θα σκυμνώσει μέσα στον πετρόν δώσει η φωνή. Φωτίζον όρια εκ των υπερών αυτό που καρπού τον έργο σου προσθέσει στη γη, εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνη και φύλλων τη δουλειά των ανθρώπων, το εξάγειν άρθρο εκ τη γη. Κίνο εφραίνει καρδία έναν ανθρώπου, του λέει είναι πρόσωπο να λέει και άρθρο καρδία έναν ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου και έδε του Λιβάνα σε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ένο έψο του ίδιου κατοικία ηγείται αυτόν. Μπορεί τα υψηλά δε σε λάβει, περιλέτε τη γη λαού. Επίση, Ελλήνε καιρού ο ήλιο έγινε την δύση αυτού έθου, σκότω και γέννη τον ήξε να τη διελεύσει να επάνω τα θηρία του δρύμου. Σκύμνη ο ριόμι που αρπά και ζητήσει κατά το Θεό γλώσσα αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθει αγγί τη μάδρα σε τον κοιταστή σου. Ξελεύσει τα άνθρωπο πλέον να φύγει με εργασία να φύγει ω εσπέρα. Όσο μεγάλη θέλεσαι, ο κύριε πάντα σου διαπίεσαι σε του δόθη γη τη θύσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ κρούση και αρπετά ο και σε αριθμό ζώων κράτα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δραπών και σου έπασε μέζι να πει πάντα που σε προσδοκώ σε τον έντρο φράφτον σε απειροδότο σου αυτή η λέξη σου. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσουν τα Χριστότητα, αποστρέψαν του δε στο πρόσωπο, τα ραχτίσουν τα ανταλλήλει το πνεύμα αυτό και εκλείψου εκεί στο πούν αυτόν επιστρέψου. Ξαποστελεί το πνεύμα σου και χτιστήσουν και να κυνηγεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του αιώνα σε φλαντιστή κυρίω τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων ευθύ γη και ποιόν αυτήν τρέμουν αυτό μέσα στον ωραίο και καπνίζουν άσπρο και δίνουν τη ζωή μου ψαλούν το Θεό μου σε πάρκο. Η δυνθία αυτό η διαλογή μου εγώ δεν φρανθίσουν το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και αν με στιγμή υπάρχει να πούσε βλόγηψη και με τον κύριο. Μιλιοσέρω την δύση είναι αυτού έτου κόδου και γέννη του νύξη. Όσε μεγάλη θέλα σου, Κύριε, πάντα σου φύγει επίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και Νικαία και Σώνα στον Ρωτεύμα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σου.

και πλάσμα τη μάκαρ και τας δηλώσεις εναργός του Θείου Πνεύματος εις δεχόμενος

σε ποιήν σου πανηγύρι.

μέσον εν δόξε, Θεός συγκινόμενος καθαρά καρδία, αδίκως εσφάγης, μαρτυρικός αποπληρών των θείων δρόμων σου αξιάγαστε.

0: Άξιος εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσείς, Ιε Θεού ζωήν οδηγούς δυο κόσμος εδοξάζει.
1: Εσπέρας προκειμένων.

αξίωσον, Κύριε, διέσπερα δάχτυνα μάρτυ του σκλάφινε ημάς. Ευλογητός, Κύριε ο Θεός, των πατέρων ημών και ενετών, και δεδοξασμένον το όνομά σου στις όνες αμήν.

ξέρω πέντε καιρό και έκανε το αρρώστησε ένα σπέρα που ξέρω στο ιατρό πάστημα στην υπολογική και έδιαλε ζωματείων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένο και δεδοξασμένο, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

πολύ ταύτη, ο μοναζός όλη τη Αγία Μονή ταύτη, πάντων των ευλαβών σκηνητών συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής ταύτης, έτιδε και τον δούλων του Θεού, Μιχαήλ, Ελένη, Σωτηρίας, Βασιλικής, Ελένης, Μαρίας, Σωτηρίας, Πατήρ Κωνσταντίνου, Βασιλικής, Γεωργίου, Στεφανίας, Πατήρ Αθηνάς, Μιχαήλ, Γεωργίου, Ελένης, Ελένης, Χρήστου, Μιχαήλ, Ιερέως, Νεκταρίας, Πίδωλας, Γεωργία, Αποστόλου, Ανδρέου, Χρήστου, Ελένης, Χρήστου, Βασιλείου, Μαρίας, Κωνσταντίνου, Ηλία, Ιωάννης, Ευαγγελίας, Δεσποίνης, Παράστερης, Αγγελου Μαρίας, Δομινίκου, Αθηνάς, Εκατερίνης, Βαζάρου,

εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κυριών των Θεών πονείς της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Άκουσον ημών ο Θεός ότι ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσιων ακράτων και ήλιος ήλιος γεννήθη δέσποτα επί της

Γαβριέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναγράκου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων των Κορανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίες Πατέρων ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Λαϊμόνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμβίαιη Σπυρίδος Τριμηθούντος, του Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων και Καλλιλίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοπόου, Δημητρίου του Μυροκλήτου, Θεοδόρου του Τύρου και του Στρατιλάτου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους και Ελευθερίου των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακυμπιάνης και των Αγίων και Δικαίων Σακαρίου του Προφήτου και Ελισάβετ, όντι μνήμη επιτελούμε και πάντων σου.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας πεντά άλλους εμπειρήμων και εξ αυτών μετά της χιλίως άνδρας οργάσας, αυτός ευλόγησε και τους άλλους τούτους, το σύντον, τον ίνων και το έλθον και πλήθρον αυτά, εν τη Αγία Μονητά, στον κόσμο σου άποντα και εις τους οίκους, το προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία Λεωρδή ταύτην και τους εξ αυτών, πιστούς μεταλαμβάνοντας δούλους σου αγίασον, τον Ισίου ευλογών και αγιάζον τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν σύντον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωδιό σου πνεύματι

Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο του παραδόξου θαύματος της παλαιάς την σιγήν και της νέας την έκφανσιν.

Χριστός και προφήτης εν δόξος, προμηνύων τα μέλλοντα. Ο Ζαχαρίας δέσποτα δείχνειται, τριπλός στεφάνου κατακοσμούμενος.

0: πολύ στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιεφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών προς αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσαν τις προσευχές μου ενώσει τη δύση με και αληθεία σου. Εις άκουσα όλο τη δικαιοσύνη σου και εμείς ελπίζες κρίση μετά το δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσατε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε εχθρός, δική με ταπείνωσε εν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους και κηδίασε με το πνεύμα νεμήτερα αχ της αρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση της εργήσων βήμας των χειρών σου μελέτων. Τι επέτασε προσέτας κύρας μου ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Τα χείρισα άκουσόν μου Κύριε ξέρει το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπο όσο παιμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους των εισλάκων. Ακουστόν πίσω μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με Κύριο δόνον υπορέψου ότι προσέρω την ψυχή μου. Εξελούμε αυτόν εχθρό μου Κύριε προσέκατε έφημα. Δίδαξόν με το πλήν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο βαθό να οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και εν το όνομα τόσο Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το λέει σου κλωτρέψου σε εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους δίποντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου εμεί.
2: Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήσου τον Κύριο και αγαθός στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου ημίν άνιν αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο έρχομενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πέρα Κύριο έγινε το αυτοί και έστει το μαστί εν οφθαλμίσιμο. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο έρχομενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Τι Θεοτόκο εκτενός μην προσδράμωμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέξωμεν εν μετανία. Κράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον εφημίν σπλαχνιστήσα, σπεύσον απολύ μεθά υποπλήθους πτεσμάτων, μη αποστρέψεις τους δούλους καινούς, σε γαρ και μόνο.

0: ανάξει. Η μίγαρση προϊστας ο πρεσβεύουσα, τη σημασέρισα το εκτός σου των κινδύνων, της δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, ουκ αποστόμεν δέσποινα έξω, σους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίων δεινών.
1: Κλείσον μου Θεός κατά το μεγαλό σου, και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου, και το πλοίον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Συ μόνο είμαι αυτό για το πονηρό μου, το οποίο σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγες σου και νικήσεις εν το δυναστέσαι. Ιδού γάρα να νομίες συνελήφθη για να μαρτίες εκεί.

υπέρχει αιώνα να καθίσομαι. Από ότι έχει μια Γαλλία συγκεφροσύνη, να γαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν τα πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στις ανομίες με εξάγουσαν. Καρδία καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα θεμού. Απόδοσμη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξαν μου στο σοδού σου και σε δίσε πισέ επιστρέψω σοι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ειδησή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν εδώ κάνω, λογαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένων και τα ταπεινωμένων ο Θεός που εξουδουνώσει. Αγάπη με Κύριε αντιευδοκία σου την Σιών και κοντομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη.

0: αν επιζητών, ο μήτερ του λόγου και παρθένε, των δυσχερών και δεινών με διάσωσον.
1: Υπερέχει Θεό το και σώσον ημάς.

0: επίν ζωής εμείς τη θυμή. Σε Θεογεννήτωρ Παρθένε, εσύ με κυβέρνησον προς τον λιμέναν σου τον αγαθόν η αιτία. Τον πίστον το στήριγμα μόνη πανημητέ.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς και τέβο Παρθένε.

Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχη των ελαίους πηγή του κόσμου καταφύγιον εκτενός βόμενση θεότο και δέσποινα πρόφθασον και εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς ημών

0: στέγουσα κύριων και των κλειδών ακατέγνωσον των αιμοντεσμών των Θεών υπευτέ.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς εσφλαχνία στην άβυσσον επικαλουμένο της εις παρασκουμή είδω έσπλαχνον και ίσασα και σωτήρα πάντων των υμνών των σε.
0: Δόξα Πατή και Υιό και Αγίο Πνεύματι απολαύ

0: Δύναμη, η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στίχος ακράδαντον και εκτιμένη σε επανύμνητε δυσχερία πάση σε κλητρούμεθα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, έβλησον αγνή ευρωσύνη στην καρδία μου, την συναγκύρα των διδούσα χαρά.
0: Τη ευρωσύνη συγέννησα σαν τον αίτιο. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λύτρωσε ημάς σε κινδύνον Θεότο και αγνή, η αιωνία τέκουσα λύτρωσιν και την

0: των παθών μου την ασθένεια, Επισκοπή σου αξιώσασα και την υγεία την πρεσβεία σου παράσχομη.
1: Υπεραγία Θεότοκε σώσον.

0: και φρουράν ασφαλέστα την Παρθένε. Των πειρασμών διαλύουσαν όχλων και επηρείας δαιμόνων ελάβνουσαν. Και δέω με διαπαντός εκθοράς των παθών μου ριστήν εμέ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως τύχος καταφύγεις και κτήμεθα και ψυχώς επαντελείς σωτηρία.

0: Μην ασθέναν κατάκι με και ούκε στην ίαση στη σαρκή μου. Αληθεών και σωτήρα του κόσμου και τον λυτήρα των όσων κοίσασα. Σου δέομαι τις αγαθείς εκθοράς μου ζημάτων ανάστησον.
1: Διάσωσον από κινδύνο τους δούλους ο Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεόνισε καταφεύγομαι, ως άνοιχτο τείχος και προστασία.
0: Άχραντε, η διαλόγου των λόγων ον ερμηνεύτος, επεσκάτων των ημέρων τεκούσα δυσόπισον, ως έρχουσα μητρική παραδείγματος.

0: σου εν πάση γενναία και γενναία.
1: Ανεστήσουμε του ονόματος σου εν πάση γενναία και γενναία.
0: Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ούσου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς

Προστασία, Αναγία Δέσποινα, λάδεξε δέηση του οικέτου σου. Πλήξεις γαρέχη με, περιρουδία με,

0: επιτροπής και προστασία των πιστών. Μη μου παρήδεις τη δέηση το συμφέρον πίσω.
1: Ούδης προστρέχων επίση κατησχημένος από σου εκπορεύεται. Αγνή Παρθένε Θεοτόκε, αλετείτε την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως.
0: Μεταβολή των τρυπωμένων, απαλλαγή των ασθενών, των υπάρχουσα Θεοτόκε Παρθένε, σώζε πόλη και λαό, των πολέμου ενωνήρια.

Αν όσοι θέλησας ότε οικονομήσαστε εν μήτρα της Παρθένου κατόκισα στο κόσμο ειν προστά την ανέδειξας ότο

0: μισόν. Ρίστηνε των θεσμάτων, ψυχής θεμονισμάτων, τους εμπίστη κραμνάζοντας, ο των πατέρων ημών, Θεός ευλογητός.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θησαυρών σωτηρίας και πηγήν αυθαρσίας την σεκίσασαν και πύργων ασφαλείας και θύραν μετανοίας της κραυγάζου συνέδειξας ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητός
0: ει. Και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: το και σου ασανιμάς. Όνειά μου αυτό το δάψιλα σε πηχαίει. Της πιστός ημένους είσαι παρθένε. Και υπερήψουσι τον άθαστο σου τόπο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ας ασθενείας μου της ψυχής ιατρεύεις και σ' ακόστα σωδεί.

0: Η των πάντως εκπροσώπου παντακριών, αφηρικό τα παρθένε Χριστό κύψασα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, χαράς μου την καρδία πλήρωσον παρθένε, ή της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα, της αμαρτίας την λύπην εξαφανίσασα.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λυμή και προστασία.

0: Αγίο Πνεύματι, φωτός σου τες ακτήσει λαμπρινόν Παρθένε, το ζωφερόν της αγνίας διώκουσα, τους ευσεβούς Θεοτόκων σε καταγγέλλοντας.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ζητήσω με από το δολόνια μαρτυρού να σε είναι το σώμα, ας δεν ήμουν και η ψυχή.

ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας και ηλάστησι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένα και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέκτε η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων, δώσιμη σήμερον και άφεσιμη τα οφειλήματα ημών.

ολοκαυτώματα δεκτά. Ιερόπρεπος προσύνοχας, Ζαχαρία και γέγονας φωστή και θεατής μυστικών, τα σύμβολα τα συ, τα της χάριτος φέρων εκδήλως πράσοφε και ξύφη ανερεθείς εν το ναό του Χριστού Θεού, Χριστού προφήτα συν το προδρόμο, πρέσβευε

πολύ επανίστανται το με. Πολύ λέγουσα την ψυχή μου, πέστε σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτερο, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριε ανεκέγραξε και βρίσκωσέ μου εξόδους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ήθνωσα, εξηγέρθηνε ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Που βοηθήσω με από μηριά του λόγου των κύκλωσων επιτιθεμένων μου. Ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα σου, εκβαίνοντας μου με τέως, όταν μας αμαρτωλούν συνέχιψας. Του Κυρίου σωτηρία, επειδή το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκλήθην και ύπνος εξηγέψου με τον Κύριο σαν τη λήψα τέλα. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ό,τι τα δόλη σου ανεπάγησά μου και υπεστήριξες επί μου την χείρα σου. Που πες την ίαση της αρχή μου, ο πρόσωπο της οργή σου, πες την ειρήνη της οστέση μου, ο πρόσωπο των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομίμη το ρίγα την κεφαλή μου, ως η φορτία βαρύ ευαρύνθησαν επί με. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου, ο πρόσωπο της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφινε ως τέλους όλη την ημέρα, σκληροπάζω να πορευόμη. Ό,τι εψώε μου εμπλήστησαν εμπεγμάτων και ουδές την ίαση σαν της αρχή μου. Εγκακώθην και ταπεινώθην ως φόρο οριάμουν από στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, να δύο σου πάσα τη θυμία μου και ο στεναγμός μου πως μου το πετρίβει. Η καρδία με ταράχθη με τέλπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών και ως το ουδές την ετοιμά. Η φίλη μου και πλησίων με ξαναδίως μου ήγησαν και έστησαν και ένιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξαιριάζοντας ζητούντας στην ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου ελάλησα ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δεν σου το πω σου πήγαν σου ως άλλος

αμαρτίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσατε μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεό χρήζω, ειδήψησες η ψυχή μου, πως απλώθεις άρχουμε και έγινα και αγάπη και ανοίγω. Ούτω σε το αγιώθησε του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου υπέρ ζωά στα κύλια με περέσεις είσαι. Ούτω ευλογήσω σε τη ζωή μου και τον ονοματή σωρώντας χείρα μου. Ω εξθέατος και ποιότητος εκλειστεί η ψυχή μου και Κύριε, αγαλιά σου ξενέζει το στόμα μου. Η αμνημόν εγώ σου επί της στρωμής μου, της όρθρης εμελέτανησε, ότι γεννήθης βοηθός μου και της σχέδης μου τερίγω σου αγαλιά σου με. Εκολύνθη ψυχή μου, ο πίσω σου εμώ δεν αντελάβει τα δεξιά σου. Αυτοί δε σημάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, σε λέξονται στα γατώτα.

Ευσεύσε τον πίστευτο το Θεό, επενεχθήσε το πάσο αμήνων αυτό, ότι με φράγει στο μαλλόν των άδικων. Εν τη όρθρισε με λεφτονισέ, ότι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέπη των θερήγων σου αγαλιάσουμε. Επολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντιλάβεται δεξιά.

ψυχή μου κλείνω τόσο στην θέση μου, ότι απλήστηκα εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελοχίστη με το κατεβαινόντο μου λάθο, να γεννήθηκε σε άνθρωπο αβοήθητο ανοιχτή ελεύθερο. Όσοι γραμματείε καθέρχονται σε τάφο μου και εμεί στη στέτη και αυτοί τη σειρά σου απόστασαν. Έθεντο με λάθο κατά το τάφο τη σκοτεινή και ενσιά θανάτων. Επεμέρκα στη δίκτυα ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου πήγαγε σε πεμέα. Εμάθαινο στου γνωστού μου πεμού, έθεντο με δέλημα εαυτή. Παραδόθηκε και ο εξαπορευόμενη φθαρμή μου ισθένησαν από πτωχία. Εκέφρασε προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέδασε προσέ, δασκύρα μου. Μήθε να εκδηλώσει τα μάσια, γιατροί αναστήσεις σου, εξομολογήσουν δέση. Μη οδηγήσε δέθησαν το τάφο του ελαιού σου, την αληθιά σου, εν διαυκολία. Μη γνωστήσε τον δοσκότη, τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου, εν γη επιλεγισμένη. Καλό προσοχή, εκέφραξε για το πρωί προσοχή μου που φτάσει σεν. Γιατί, Κύριε, αποθήκη ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από εμού. Φτωχό είμαι εγώ και η κόπη σε γνότητό σου, ψοφή δε ταπεινώθη και ξεχωρήθη. Επεμέδει είχα νεογέ σου, εκδεσμή σου, εξετάξαμε. Εκεί κλωσά μου, σίδωρο όλη την ημέρα, περιέσπε με άμα. Εμάθημα σε παιδί μου, φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία σου, ημέρα σε κέτραξε και νυχτή εναντίον σου. Τη ελπέτα να πει

δώσει στου ανθρώπου, δώσει σε αυτού. Τον εγκλατεύοντα πάση τη ανομία σου, τον ιόμενο πάση τη γνώση σου. Καλυπτούμενο εκφορά τη ζωή σου, τον στεφανούντα στην ηλιακή κοινή. Τον επιτρέποντα βαθμό στην επιθυμία σου, να κινηθεί σε δόσα του είναι όφη σου. Η όλη ελευθερία σου, κύριο και κρίμα πάση τη αδικημένη. Εγνώρισε τα σοδό

αποποίησε την μη βέβαια σε αμαρτία σημαίνει τα πέδα την μη. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω σε κύριο τέλο αυτού και του φοβμένου αυτών. Καθώ να φεύγω στην Ανατολή από τη σμόνη μάκρυν να κοιμώντα ένα μία σημαίνει. Καθώ η κτήρη πατήρη μου σωτήρησε κύριο του φοβμένου αυτών και αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμεί σε αδικού σα μεν. Άνθρωπο όσοι φόρτωσε η μέρα αυτό σε άνθρωπο στο βούτο εξαντήσει. Ό,τι πνεύμα δίχτυλε αυτό και ούτε υπάρξει και ούτε επιγνώσει τέτοιον τόπο.

Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτοδυνατείς και οι ποιούντες το λόγο αυτού το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την τέση με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ένα εχθρό στην ψυχή μου, μεταπείνωσε ενισχύει τη ζωή μου.

μελέτησε εν πάση τη έργη σου, επίγνωση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρα σου, ψυχή μου, για να δρώσει. Ταχύσα του όνομα, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το

εξ ολοθρέσεις τους εχθρούς μου και πολλοί σπάνε στους θύγοντας την ψυχή μου και εδώ δουλεύσουμε. Δόξα υψίστης Θεό και πηγή σύρου. Εισάξον μου, Κύριε, της δικαιοσύνης μου και μη εισέλθεις κρίσης μετά το τόνο σου. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσης μετά το τόνο σου. Το Πνεύμα σου το αγαθό να πηγήσει με ευχή ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν Κύριε και στους αιώνας στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: καημένος ο ερχόμενος εν ρώματι Κυρίου.
1: Θεός Κύριος και επεφανένημι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη εκύκλωσαν με και το ονόματι Κυρίου ημιν άμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανένημι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ωραία Κύριο, έγινε το άφη και έστω μας και

περιβαλλόμενο σοφέ, κατά τον νόμο του Θεού ολοκαυτώματα δεκτά, ιερόπρεπος προσενήνοχα Ζαχαρία και γέγονας φωστήρ και θεατής μυστικών, τα σύμβουλα εν σύτα της χάριτος φέρουν εκδήλως πάν σοφέ και ξύφιαν ερεθείς εν τόν

άγνωστων μυστήριων. Δια σου Θεοτόκε, της επιγής πεφανέρωτε, Θεός ενασυγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτων.

Ωμέγα, ελεώσει κατά το οποίο είστε δημόσιο εξάγειο το όνομά μου. Εμπλιώνει με από τι ανομία μου και από τι αμαρτία του καθαρισόμε. Ό,τι την ανομία με βοηθνώστε και η αμαρτία με νοοποιών με τη διαφανώ. Σήμερα είμαι δίπλα το πονηρό να ποιόν σε πίσα. Όπω αν δικαιωθήσαν τι λόγε και ενκίσαν το που με στέσε. Η δουγά εν ανομία συνελήφθη για να μαρτύσει και σε με μύτη μου. Η δουγά ραγίστηκε λίγα ψεστά άδρα και τα κρύπια τη οφία σε γνωσάζει. Ραγί με ισόπο και καθαριστή σου, πλήνει με και πέφτει τώρα λεπτατήσω με. Από τι με αγαλία συγκέφρωση για να αγαλιάσουν το αστέρι τα πνωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στι ονομίε με εξάνυψαν. Καρδί καθαρά χτίσαν με ο Θεό και πνεύμα αυτέ εγγένειε με τι εγκάτρε μου. Μία απορρίψη από το προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο, μία δεν έλυσα θεμό. Απόδοση με την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύματι γημονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμο θα σου δώσω και σε τη επισέ επιστρέψω. Σε ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να γίνει την ανέσή σου. Ό,τι θέλει από τη σένα, εδώ κάνω καυτώματα ούτε αυτοκίσει. Θυσία τον Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη με ο Θεός σου που εξενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και υποδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε και θυσία δικαιοσύνη συναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου συνέβη το θυσιαστηριό σου Μόσχου.

0: αρχιερεύ, τότε του προδρόμου εκομίσω την γέννησή.
1: Ήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ήρων Αγίασματος ιερατεύησε.

Ζαχαρίας αρκούμενων εκ πνεύματος Αγίου, εφώνηστη οικουμένη στήλος φωτός και έφης δικαιοσύνης ανατολή, εξ ύψους κόσμων εκλάμουσαν και εις ειρήνης οδόν ευθύνουσαν τους πόδας ημών των σώζοντα των

0: δώσει και η λασμόν αμαρτιών και βίω επανόρθωση όπως εύρωμεν ελέω.
1: Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο νόμου λατρεύω τη σκία όφθη και της χάριτος κηρύξω τη ρημών, ηξιώθη γαριδίσου της αρκωσήν.
0: Προφήτα του

0: Αμήν. Ο προποίητης σήμερον και ιερεύς του υψίου του Ζαχαρίας προήθηκε νότου τον δρόμο γενέτης τράπεζαν της αυτού μη της πιστούς εκτρέχων πόματα δικαιοσύνης τούτης κεράσας διό τούτον επιμούμεν ως Θείον μίστην Θεού της χάριτο.
1: Ως Θείον μίστην Θεού της χάριτο.
0: Κι του νόμου συγγύνω ιεράρχης δεν εκπαιδιαγγέλου φωνής των άγγελων δεχόμενος Χριστού παρουσίας προφήτη και μίστη, συνέλησάβε τη στήρα και σόφρονη. Ου γεννηθέντα ανεκαινή τη χάρη και λύτρωση και καταλλαγή ημών παγκόσμιο. Χειρίτη γάρτων αμνών και πλάστη και τη φύσεω με οργών, των εκ τη στήρα των καρπών πολυβούντα ιών δεν φανέντα τη παρθένου. Ω μίστη, θείο μίστη Θεού τη χάριτο.
1: Ω θείο μίστη Θεού τη χάριτο.
0: Αυτομηνός μνήμη Ζαχαρίου του προφήτου του Πατρός του Προδρόμου Θείο διαμνών και Θεού Ζαχαρίας ως περ της αμνός φάτεται ναού μέσων Πέμπτη Ζαχαρία να πέδος φάξον παρά ναού Τι αυτή μέρα ο Άγιος Αυδαίος ράβες ακαθόδες ειτυχθείς τελειούται Τι αυτή μέρα που των Αγίων Μαρτύρων Εδίμνου Ουρβανού Θεοδόρου και το σύν αυτής οκτωήκοντα ιερέων και λεβιτών ήθη διακόνων Τι αυτή η μέρα μου του Αγίου Πέτρου του Ενδοαθήρα, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

ακούσα πως όθετη μέρος έτης την υπερκόσμιον Ανάσταση υπεζωγράφησε τους αρχιπρόσπαγες.

μίας Θεός τυγούς, όμως τρισπέδα σου και δημάτωσε θυμός θηριώδη σου πυρδρομιών, αλλά τυχούν τη

0: και ημών Θεός ευλογητός τι.
1: Χαρούμε, ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριον, ευλογείτε παιδες της Τριάδος εις αριθμή. Δημιουργών Πατέρα Θεών, υμνείτε το συγκαταβάντα λόγων και το πυρηδρόσον μεταπή.

0: ακούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Ότι επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης

Ότι επίσης μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενναίαν και γενναίαν της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέραν των χερούβιν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείων.

κράτος ευλογίων εαυτού, διασκόπησαν υπερηφάνους η Αγία Καρδίας αυτών. Την τιμιωτέραν των χερούβιν και δόξα τέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

διατάξει ο Ζαχαρία προφήτα, διό και θυμιόντιση άγγελος λέγον φαίνεται, τέξη Χριστού των πρόδρομων

του ναού και του λαού τα αιτήματα προς αναφέρον το ευεργέτη και πανικτήρμονη θειώτα των άγγελων ιδευόντα αυτό η προσευχή και η δέηση σου εισηκούστη θάρση πρεσβύτα και μία πίστημη

ξένος και της ρήμασι και της μηνύμασιν. Ο Ζαχαρίας αντέφησεν, εγώ γαρίλθον, την σωτηρίαν λαού αιτήσαστε, μου χίδε κομίσαστε, πέδα όσοι προσφωνείς, απέναντίας ευρίσκωσε των αιτημάτων και υποπτεύω μη αληθεύυνσε, πως

Θεού Αρχάγγελος πέφυκα απροσετάκτην, ταύτα συλλέγος εσύ ισταμένος, επίδε η πίστη σας και ουκ επίστευσας, εσύ κορπέμον και άλλαλος, είδης ημών εμπορημάτων, θείαν έκβασιν,

Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα του αιώνα.

0: πιστήν την γενναία εγώ είπα και να διευθώσω
1: Κύριε προσέκατε φύγον, διδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου.

γέγονας φως και θεατής μυστικών. Τα σύμβολα εσύ τα της χάριτος, πέρον εκδήλως πάσο

περιβαλλόμενος οφέ κατά των νόμων του Θεού ολοκαυτώματα δεκτά ιεροπρεπώς προς ενήνω χαζά χαρία.

Τον βασίλειον διάδημα εστεύτης η κορυφή, εξάφρονον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρος πρωτόαθλε Στέφανε, σίγα την Ιουδαίων, απελέξας μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν, αυτόν συν

Ο δε λοιπόν ζητείτε της οικονόμης

και Φαρισαί υπόκριτε, ότι οικοδομείτε τους τόφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε «Ήμεν εν τες ημέρες των πατέρων ημών, που κάνει μεν κοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών, ώστε μαρτυρείτε αυτής ότι είστε των χωνευσάν

προφήτας και σοφός και γραμματής και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε και εξ αυτών μαστιγώσετε τες συναγωγές ημών.

πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπι θέντα ομοουσιών το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση.

προφητών, Αποστόλων και Δικαιολογιαστών, Μαρτύρων, Μελεκτών, Εκπαιδευτών και παντός πνεύματος Διο και εμπίστητε τελειωμένου. Ξερέτως της Παναγίας Απράνου Ιστερευνημένης, εν τους ουδες πίνε

0: των ουρανίων μυστηρίων, τάφησε ράστι και απομακεί τραπέζι, μετακαθούσιν το όντω άφησιν, μα την οσυγχώρηση πλημμυλημάτων σπρέμματο αγιοκοινωνία βασιλεία, ουρανό κληρομία παρεσία, δίπω σε εμεί κρίμα ει κατάκριμα. Και καταξίως όν ημάς δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πατέρ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ευθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις

Κύριε Σωματιώσου, Κύριε μεταδρομήν προς σωματώσου, για τη τιμή αίματος και αδειμών που αντίθεται και λέει σώμα Θεός, ελάστε τίμη, σώμα Θεός, ελάστε τίμη, το όνομα του.

ο μόνος αφαλός και ακύρατος Κύριος, ο διήκτος φιλανθρωπίας, ανεκδιήκτον το ημέτερον όλο προσλαμβόμενο σφύρεμα, εκ των αγνών και των θεμικών αιμάτων της υπερφύως την εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελέψε, και ευδοκία Πατρός αλληλείο Χριστό εκ Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλυματίσω τα ζώπια και τη σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρόν του σύρου στην δόχη των θάνατων, νέκρο μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα αφήσω τα του άντου και λέξει βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονερά διαβούλια και τα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρου σου και ζωή φόρο αναστάσει, το πεπτοκότα προπάθωρα αναστήσα, ανάστησόν με. Τι αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπος μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω να λείψει της σαρκός Θεώσεως. Θεός σας, το προσλήματι και τούτο του δεξιά καθέδρα τιμή σας το Πατρί, αξιός όλ με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μυρίας των σουζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτήμια του σπουδίσου ιερού καθητά σου εργασάμενος, δοχείων καμέ τη αυτού ανάδειξον επιλέψεω, ο μέλλον πάρει έρχεται στην κρίση την οικουμένη, εν δικαιοσύνη. Ευδόκησον καμέ προεπαντήσει εν εφέλη, το ποιήτη και πλάστη μου συμπάση τη Αγία σου. Είναι ατελευτήτο δοξολογώ και ανεμνώσει. Συν το ανάρχο ο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νυν και ήχε του αιώνα των αιώνων να μην. Πρώτο Θεό του νοού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίστανε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεό, ο τελών δικαιό σα και χανανέλε ίσα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου άλλος, και δέξι με προσερχόμενου και αυτομηνών σου στην πόλη και την εμόρων. Η μέρη γράντους του κρασπέδους αυσαμένες χειρός την ίδια συνέλαβε. Η δέ τους τους αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτυμάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξι με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω με τις αμαρτίες εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου τεκούσισε και των εμπορανίων δυνάμεων ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ερχόνης τον κόσμο να μαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου, και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέω με ούν σου λέει σώμη και συγχωρησώ με τα προκτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξιώσον με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστογέμι φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρη υπάρχει στους εναξιούς, τους εναξιούς φλέγων, αλλά ουν κάθρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθε ο κοινωνών με παράλαβε. Που μη γάρτησε εχθρή σου το μυστήριο νύπο, που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργώνα εμ' αφρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα τον δαινού τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσε στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε τη εμψήτρυφης καταξίωσον ή να τας δύο σκητών μεγαλήν όγαθε παρουσία σου. Εν της λαμπρότησε των Αγίων σου, πόσες ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γαρτολνήσω συνεισυρθήνη στον ύμφωνα, όχι τόν με ελέγχει ότι ο καίστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρση και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραγώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθώνεστε, τίδεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου.
στου δήμου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτησε χρήσου το μυστήριον ύπο, που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

ευχαριστούμε στη θέση του φιλάνθρωπε. Ευεργέτα των ψυχών ημφόρου σήμερα κατηξίωσο, ημάς των ουρανίωσο και αθανάτων, πιστήρων θα το μισούν ημών των οδών. Στήριξον ημάς το φως τους πάντας που δεσούν ημών της ζωήν ασφάλιση, μα τα διαβήματα ευχές και οι εκκλησίες εν δόξη Θεοτόκων και οι υπαρθέν Μαρίας και πάνω των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

δόξασθε, Κύριε, και αγιάζον τους επισημεπιδότες, σώσον το λόγο Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας, την επρέπεια του οίκου Σου σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς Σου ελπίζοντας επί σερήν το κόσμο Σου δώρησε, τες Εκκλησίες Σου της ιερεύση της άκουσιν μοδοστρατό και παντιτολό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή. Και πάνδορη με τέλειον άνωθεν εστί, κατεβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων.

Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των Θεών καταπατήσας, των εδιάβολων καταργήσας, τη ζωή, το κόσμο, ο δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς, των γεγημένων δούλων σου, βασιλικής Ιωάννου Στυλιανού και Ιφηγενίας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέτρα, ο δίνει λύπη και στεναγμός, πάνω μάρτυμα το παραυτόν παραχθένε, λόγω έργο, η καταδιάνινος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ εστιν άνθρωπος ο ζήσεται, εκεί ουκ αμαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει. Τι δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Οδυσσία, Ανάστασης, η ζωή.

0: αυτού έλθει εφημάστη, αφού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκης όνος των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλογήσου.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξουν ο μάρτυρος Γεωργίου, του Ενιών Ιλής Αθλίσσαντος, προστάτου την Πολύγου της Πόλης ημών,
1: των Αγίους Πατρός ημών,
0: Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων ενδόξων Μυροφόρου Γυναικών, και του Αγίου ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμπιάννης, και το Αγίου ενδόξου προφήτου Ζαχαρίου τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου τον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Επάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζωτιών μυστικών γορυμάτων ή των ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τα άδε θερμός εκ ψυχής Θεών λέγε. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός.
1: Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατηξίω σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο με δηλαδή των αχράμου σου και χωρανίων δωρεών κατηξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο ή περιμόνο παθανών και αναστάθη χαρισάμενου σου μην τα φρικτά ταύτη και ζωπιά σου μυστήρια, επιβεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία συμψυχίστε και σώματος. Εις αποτροπή πατώ συναντίου εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου. Εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστη με κατέσχητον, εις αγάπη εν ανυπόκριτα. Εις πνευμονή σοφίας εις περιποίησον των εντολών σου. Εις προσθήκη της Θείας ο Χάριτος και της Ιης Βασιλείας οικείωση. Είναι ο αγιασμός ο διαυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονότητα παντός και με γέντια με αυτόν ζώο. Αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και περιέτη, και ούτω το οποίο διπιό επάρασε περθεί τη ζωή σε ομοίου στην αλήθεια των καθαρίσεων άποψη. Ένθα ότι ο νορταζόν τον οίκο ο κατάπαυτο και η απέραντο συντονή των καθαρόντων, του σου προσώπου του κάλου στο άρημα. Σιγαρή το όντω επετών και ανέκπροστο συμφορσίνη των αγαπών του σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίστη του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύς των αιώνων και δημιουργέ των απάντων. Ευχαριστώ όσοι επί πάση μη παρέσκουν μεγαλή και επί τη μεταλήψη των αχράνων και ζωτιών σου μυστηρίων. Δέω με ούσο αγαθέ και φιλάνθρωπε. Φύλαξό με υπό τη σκέπη σου και το πτερίγου σου σκιά. Και δόρισε μέχρι τελεσχάτη μοναπρωή. Επαξίωση μετέχει των αγιασμάτων σου. Η σάπηση νεμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιο. Σιγάρι ο άρτο τη ζωή η πηγή του αγιασμού. Ο δοτή των αγαθών τη ή τη δόξα να παίρνουμε. Συν το πατρίκι του αγίου πνεύμα την ήλ και ή και στου αιώνα των αιών να μην. Ο δοστροφήν μη σάρκα είναι εκουσίω ο πύρι πρέγουν και ο πύρι υπάρχουν και φλέγουν αξίω. Μη δε καταφλέξει μη προ το γέννη. Μάλλον δίαρθε προ μελών μου συνθέσει. Ει πάντε αρμού τη νεκρούση καρδία. Φλέξουν δε κάθε στον όρο πτεσμάτων ψυχή κάθε να γίασουν τα σπρένα. Τα συγνία στήριξουν αστεί σαν. Εστίσιο μου φώτισε να πει πεντάδα. Όλο μου το σώσει δε φίλο ο φόβο. Αείς και επεφρούνεται και φυλατέ με εκπαντός έργο και λόγο ψυχοφθόρου. Άγνωζε και κάθαρε και ρίτη τη ζέμη. Κάλλινε συνέτησε και φώτιζε με. Δείξον με σώ σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα τη αμαρτία. Ήλο ο νίκον εισόδο κοινωνία. Ω φίλ με φεύγει, φράσκα κούμπο παν πάθο. Πρέσβη φέρο οι πάντε υγεσμένου. Τα σταξιαρχίε των ασωμάτων. Των πρόδρομών σου του οπλού αποστόλου. Προς τη δε συνάρχουν τον Αγνή Μητέρα, πόντας λιτάς εύσπορο εν δέξα Χριστέμι και φωτός πέδατος εν έργα συλλάτη. Σίγαρη υπάρχει σε γιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξα να άπαντας πέφτουμε κάθε μέρα. Το σώμα σου του Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γένεται όμοιο ζωή αιώνιον και το αίμα σου τίμιον εις άφησε μαρτιών. Γέννητο δε με ευχαριστία αυτή η χαρά, η υγεία και η ευθοσύνη. Και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσον με των αμαρτωλών στην αντιδεξιόν τη δόξη, πρεσβείε του Παναχάμου, συνεχώ του πάγου στον Αγίο να μην. Παναγία δέσπινα διωτό και το φω τη δυσκοτισμένη μου ψυχή, η ελπίση σκέπη και τα φυγή, η παραμεθία το αγαλιάμά μου. Ευχαριστώ όσοι ότι οξύω άλλων των αμάξεων κοινωνών για μέσα του αγάμου σώματος και του μηδέματο του ιού σου. Αλήτη ακούσα το αληθινόν φω, φώτισε όμοι του ουρητού οφθαλμού τη καρδία και την πηγή τη Αθανασία και ίσασα. Ζωοποιεί όμοι το θενατωμένο διαμαρτία. Ή του ελεείου μόνο Θεού φιλεύσει πολλού σμίτι. Ελέει όμοι και δώσ' κατάνοιξη και συντριβίδι την καρδία μου. Και ταπείνωση εν τη διανοήμασή μου. Και ανάκληση εν τη εχμολοσία του λογισμού μου. Και αξιώσον μέχρι τελευταία μοναπνοή. Ακατακρίτω υποδέχει τον αχάντη μυστήριο των αγιασμών. Θυσία στην ψυχή στη και σώματο. Και παράσχουν δάκρυα με ταινίε και εξομολογήσεω. Και στο ημνή και δοξάζεσαι πάστα σημαίρε τη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα των αιώνων να μην. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα των αιώνων να μην.
2: Ότι τον ευκαμμένο του σωτηριό σου ετοίμασα κατά πρόσωπον πάντων του λαού. χώρος από πάνω στα χρόνια και πόλους από τα ούσια του
1: Θεού. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Πάνος, Άγιος ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Πάνος, Άγιος ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Πάνος, Άγιος ημάς. Δόξα τω Θεώ, Κύριε, που δεν μας υπενίζει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάτε σε αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και το νόματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί Θεώ, Κύριε, πνεύματι και νυν και ήχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ειδής ουρανίς, αιγεστείο το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλείας σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία μη τους οφειλέτης ημών και μη η συνέγγιση μας πυροσμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
2: Όλες που σας δίνει τη βασιλεία και την ευσυνηθώσεις και το Υιό και το Υιού Πνεύματος μη κυρί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Και το στόμα τόσο καρτάπερ πρισσός εκλάμψα φώτη, χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν επέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά εσείς λόγοις παιδεύουν Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το Λόγο Χριστό το Θεό σωτήνα της ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξου και δια χάρη και δια των σώ χιλαιών πάντα διδάσκει τους κοινούν εν τριάδε των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε που μακάριστη όσοι, επαξίωση εφημούμεσαι υπάρχης γάρ καθηγητής ως Θεία και νυν και οίκες τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήν δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος υπτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριε ότι γνωμένοι και νυν και οίκες τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρα του χειροβίου και δοξωτέρα μας συγκρίτης του Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεωρούμον την κούσαν την όντας Θεοτόκος σε μεγαλύναμεν εν ενώμετε Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα σε ο Θεός ο Κρίσμα δόξα σε Χριστός ο Μηθυνός ο Ιωσιμών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμού Μαγίας Αρθού Μητρός των Αγίων Αδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, τη Θεία Μητρογέννη που καλέσαμε και πάνω στην Ίδιον ελέησε, Ιησούς εμάς ο Ερατός και Φιλάνθρωπος, διευγών των Αγίων Πατερων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

εδώ είστε με Διόλανα. Συνεκεντρώθη γύρω από τον Αυγουστίνον μία ωραία και ευχάριστο συντροφιά. Πρωτίστως η οικιακή του, η μητέρα του, η Μόνικα, και ο αδελφός του Ναυίγιος, η παράνομος σύζυγός του και το παιδάκι των, ο Αδεοδάτος, που είναι τώρα πια μεγαλωμένος 13 ετών παλικάρι. Ακόμη και οι πιστοί φίλοι του, ο Αλήπιος και ο Νευρίδιος. Ο οικογενειακός φίλος των από την Ταγάστην, ο Ρωμινιανός, έστειλε τα παιδιά του Λικέντιον και Τριγίτιον για να μαθητεύσουν κοντά εις τον Αυγουστίνον, που η φήμη του πλέον δεν περιορίζεται μόνον εις την Ταγάστην και Καρχιδόνα, την Ρώμην και τα Μεδιόλανα, αλλά άρχισε να γεμίζει όλη την Ιταλία. Αξίζει να σημειωθούν εδώ ορισμένες πληροφορίες για τους φίλους του Αυγουστίνου και μάλιστα για τον Αλήπιον. Ήτο ο Αλήπιος πιστός σύντροφος του Αυγουστίνου καθόλου το μακρόν διάστημα των πειρασμών και αμφιβολιών του, όπως επίσης αργότερα βοηθός ειλικρινής του αγώνος και της πίστεως. Ο Αλήπιος ήτο συμπατριώτης του Αυγουστίνου. Εγεννήθηκε αυτός στην Ταγάστη και ήτο μαθητής του στην ρητορική του σχολή. Μαθητής και τότε που εδίδεσκεν στην ιδιαίτερα του πατρίδα και όταν μετέφερε την σχολή και την ανέπτυξεν στην Καρχιδόνα. Το ρητορικό τάλαντον του Αυγουστίνου, η φιλοσοφική του μόρφωσης, όπως επίσης το ανήσυχον και σπινθυροβόλον πνεύμα του, ήλκησεν όχι μόνο το θαυμασμό του νεαρού μαθητού προς το συμπατριώτη του διδάσκαλον, αλλά και πολύν την αγάπη του. Αυτό ίσως συνετέλεσε ώστε όταν ο Αυγουστίνος συνελήφθη εις τα δίκτυα των Μανιχαίων να μην ξεφύγει και ο Αλήπιος. Υπεδουλώθηκε αυτός εις την μανιχαϊκή αίρεση και δυσιδαιμονία. Όσος όμως κι αν ήτο ο σύνδεσμός των και τα κοινά χαρακτηριστικά της ζωής των, υπήρχαν και οι διαφορές και οι αντιθέσεις. Ο Αλήπιος δηλαδή μέσα στην θορυβώδη Καρχιδόνα, με το πλήθος των ανθρώπων, τα γνωστά ήθη και τα ποικίλα έθιμα, παρεσύρθη στην μανία των υποδρομιών. Μανία η οποία τον απερόφησε και τον έκανε κυριολεκτικός έρμεον του υποδρόμου. Εις μάτιν ο φίλος και διδάσκαλός του χρησιμοποίησε τις δύο ιδιότητές του και με συζητήσεις, με επιχειρήματα και αυστηρότητα προσεπάθησε να τον αποσπάσει. Είναι νομίζετε εύκολο να πιστεί ο άνθρωπος και να απαλλαγεί από το πάθος εις το οποίο έχει υποδουλωθεί? Δύσκολον, έστω και αν βλέπει τα θλιβερά εις τη ζωή του αποτελέσματα. Κάποιον όμως φοράν που ο Αυγουστίνος εδίδασκεν όλος τυχαίως, συνεδίασε το θέμα του με τον υπόδρομο. Τότε ο Αλήπιος ανένυψεν, άνοιξαν τα κλειστά μάτια του, και ενώ μέχρι τότε παρά τα επιχειρήματα δεν αισθάνεται το σφάλμα του, τότε το συνιστάνθη, το κατενόησε με όλο το πλάτος και βάθος, και το μάθημα εκείνο έγινε αφορμή να εγκαταλείψει πλέον δια πάντα των ελκυστικών υπόδρομων με όλα τα φοβερά έσχη του. Ήτο λοιπόν φυσικόν από την ημέρα εκείνην ο Αλήπιος να αγαπήσει διπλά τον Αυγουστίνον. Ισχύει και στην περίπτωση αυτήν του σοφού παροιμιαστού η αλήθεια. Έλεγχε σοφών συνετών και αγαπήσισε. Παροιμίες τίτα 8. Ο Αλήπιος συνόδευσε τον Αυγουστίνον και στη Ρώμη. Παιδί και αυτός της εποχής του, εδέχθη όλη την επίδραση της κοσμικής ζωής. Την έζησε με όλη του τη δύναμη και γεύτη τις αμαρτίες την θλιβεράν και ολεθρίαν γεύση. Και όλα αυτά με την όθηση των γονέων του, και αυτή μέσα στην άγνοια και την πλάνη, όπως παλαιότερα και ο πατέρας του Αυγουστίνου Πατρίκιος εθεωρούσαν εξέλιξη και πρόοδον του παιδιού των την νυχτερινή και αμαρτωλή ζωή. Εδώ όμως εις την Ρώμην ο Αλήπιος παρεσύρθη από άλλο πάθος, την τρέλα της μονομαχίας. Πώς όμως έγινε αυτό, αφού από την αρχή τα θεάματα αυτά
του προκαλούσαν τον αποτροπιασμό και το μίσος, αξίζει να παρακολουθήσουμε την περίεργον ιστορία τόσο διδακτική. Κάποιαν ημέρα, γράφει ο ιερός Αυγουστίνος, συνήντησαν τον Αλίπιον εις τον δρόμον ορισμένοι φίλοι του, οι οποίοι επήγαιναν εις το αμφιθέατρο να παρακολουθήσουν μίαν από τις πιο σκληρές ενδιαφέρουσες μονομαχίες. Οι φίλοι του, φανατισμένοι θεατέ, εζήτησαν με επιμονή να τον πάρουν μαζί τον. Ο Αλίπιος, ενώ στην αρχήν αντέταξεν άρνησιν, κατόπιν υπεχώρησεν. Εδέχθη να τους ακολουθήσει. Εδικαιολογήθη στον εαυτόν του και πήρε την απόφαση ότι μόνο το σώμα του θα είναι στο αμφιθέατρο. Τα μάτια του θα τα έχει κλειστά καθόλου το διάστημα του αγώνος της μονομαχίας. Το εδήλωσε και στους φίλους του. «Την ψυχή μου», τους είπε, «δεν είστε ικανοί να την εκβιάσετε, να κάνει ό,τι εσείς θέλετε». Όταν έφτασαν εις το αμφιθέατρο, ευρήκαν τους θεατάς εις το αποκορύφωμα του πάθους. Ο Αλίπιος, συνεπής εις την απόφαση και υπόσχεση, έκλεισε τα μάτια του και απειγόρευσε εις την καρδιά του να συμμετάσχει εις την φρικαλαιότητα. Ήθε να έκανε το ίδιο και στα αυτιά του. Δεν το έκανε όμως. Έτσι, ένα ζωηρόν επεισόδιο του αγώνος δημιούργησε τόση ένταση στους θεατάς, ώστε όλοι μαζί, το αμέτρητο εκείνο πλήθος, εξέσπασαν εις φωνές έντονες σε αλλαλαγμούς. Όλοι σηκώθηκαν από τις θέσεις των και φώναζαν. Εγέμισε το αμφιθέατρο από βοήν. Τότε συνέβη το κακόν. Ο Αλίπιος δεν υπόρεσε εις το σημείο αυτό να τηρήσει την υπόσχεσή του. Άνοιξε με περιέργεια τα μάτια του να ειδεί τι το εκείνο που έκανε τους θεατές να φωνάζουν. Τα άνοιξε για να μην τα κλείσει πλέον. Τόσο πολύ τον συνεπήρε το θέαμα, τόσο πολύ τον απερόφησε η μονομαχία, ώστε εις το υπόλοιπο διάστημα μάτια και αυτιά, σώμα και ψυχή αφοσιώθηκαν ολοκληρωτικά εις το θέαμα. Και όταν είδε να τρέχει το αίμα του νικημένου μονομάχου, ερώφησε και αυτός μέσα στην ψυχή του όλη την αγριότητα του μακαβρίου θεάματος. Από τότε ο Αλίπιος έγινε δέσμιος του αμφιθεάτρου, μανιακός θεατής των εγκληματικών αγώνων. Έτρεχε πλέον πρώτος αυτός στο αμφιθέατρο και δεν έπαβε να προτρέπει τους άλλους. Η μόνη εκείνη φορά που θα πήγαινε δεν έμεινε μόνη. Το θέαμα του έγινε πάθος. Για να αποδειχθεί πόσο σοφός είναι ο λόγος, ότις ήτητε, τούτο και δε δούλωτε. Β' Πέτρου, Β' 19. Διδακτικών περιστατικών για όλους, ιδίως για τους νέους, οι οποίοι με αυτοπεποίθηση ζητούν να γευθούν το κακόν, το απειγορευμένον, για να λάβουν πείραν μίαν μόνον φοράν και έπειτα υποδουλώνονται. Αυτό σημειώνει και ο Αυγουστίνος για τον φίλον του Αλίπιον. «Συ Κύριε, του εδίδαξες να μην εμπιστεύεται στον εαυτόν του, αλλά εισέ. Τούτο όμως έγινε ύστερα από πολύν καιρόν». Πάντως, ο Αλίπιος ήταν στολισμένος με ικανότητες και αρετές, οι οποίες έλαμψαν εις τα διάφορα περιστατικά της ζωής του, όπως τα εκθέτει ο Αυγουστίνος μαζί με όλη του την προσωπικότητα εις το 6ο κεφάλαιο των εξομολογήσεών του. Απεδείχθη πολύτιμος φίλος και συμπαραστάτης του ιερού πατρός μέχρι τέλους της ζωής του. Φίλος του Αυγουστίνου ήταν και ο Νευρίδιος, γόνος της Αφρικής, ιός πλουσίας οικογενείας, εμοίρασε τη διαμονή του πότε εις την ιδιαιτέρα του πατρίδα και πότε εις την Καρχιδόνα. Τώρα εγκατέλειψε τα κτήματα της πατρικής του οικογενείας και την οικογενειακή του εστία και εφόσον η μητέρα του δεν ήθελε να τον ακολουθήσει, ήλθε μόνος του εις τα Μεδιόλανα με το σκοπό να ζήσει μαζί με τον φίλον του Αυγουστίνων. Ήτο, όπως μας τον παρουσιάζει ο ιερός πατήρ, μελετητής, οξυνούστατος των ακανθοδεστέρων προβλημάτων και είχε διακαέστατον πόθον να εξεύρει τους όρους μιας ευτυχισμένης ζωής. Δια τούτο και περιεπλανάτο εδώ και εκεί, όπως και ο Αυγουστίνος, με τον πόθον που θα έβρει την αλήθεια και την ευτυχία. Η
Ενδέμεθα γράφει ο ιερός Αυγουστίνος τρία πεινασμένα στόματα. Αυγουστίνος, Αλίπιος, Νευρίδιος. Που εσκόρπιζε το ένα στο άλλο την απόπνοια της πνευματικής πτωχίας του και τα οποία στρεφόμενα προς σε επερίμεναν όπως δώσεις την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Γύρω από διάφορα καυτά για την εποχή των και την περίπτωση των θέματα συζητούσαν διαρκώς οι τρεις ανήσυχοι και προβληματικοί φίλοι. Χωρίς όμως να μπορούν να καταλήξουν εις κάτι ορθόν και ασφαλές. Μας περιεστήχιζε γράφει από παντού φοβερό σκοτάδι και λέγαμεν αναστενάζοντες άραγε έως πότε θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση. Είναι εμφανές ότι όσον ο καιρός περνά τόσον και περισσότερον Αυγουστίνος ποθεί να κάνει κτήμα του την όλην αλήθεια. Αυτός είναι ο διακαής και μεγάλος πόθος της ψυχής του. Θέλω να διευθύνω τα βήματά μου εκεί όπου με οδήγησαν οι γονείς μου κατά την τρυφεράν ηλικία μου, έως ότου η αλήθεια ανέφελος με φωτίσει. Όσον όμως το ποθεί, τόσο και βλέπει ακόμη την δυσκολία. Δυσκολίες εξωτερικές και εσωτερικές. Ο Αμβρόσιος είναι διαρκώς απεισχολημένος και δεν έχει τη δυνατότητα να ακούσει ιδιαιτέρως τον Αυγουστίνον και να του δώσει λύση στα πολλά ερωτηματικά που τον πιέζουν. Ο ίδιος πάλι είναι συνεχώς απεισχολημένος με το κοπιώδες επάγγελμα του ρητορροδιδασκάλου. Πώς άλλωστε θα εξοικονομήσει και τα απαραίτητα για να θρέψει τόσα στόματα του σπιτιού του που τον περιστοιχίζουν. Δεν μπορεί λοιπόν μόνος του να διαβάσει και να ερευνήσει. Δεν έχει καιρόν. Και αν είχε, βιβλία δεν υπάρχουν. Ποιος να του δανείσει. Με τις δυσκολίες αυτές ο καιρός περνά και η καρδιά του παρασύρεται από ανέμους αντιθέτους. Η αμφιβολία ακόμη τον ταλαιπωρεί. Κι εγώ, Θεέ μου, ευράδυ να αναστραφώ προς σε. Ανέβαλα από ημέρα σε ημέρα να ζω εις τους κόλπους σου. Αλλά δεν ανέβαλα να πεθαίνω καθημερινώς εις τον εαυτόν μου. Μολονότι αγαπούσα την ευτυχισμένη ζωή, εφοβούμαι να τη ζητήσω εκεί όπου πραγματικώς υπάρχει. Την εζητούσα ενώ έστρεφα προς αυτήν τα νότα μου. Απασχολεί τη σκέψη του Αυγουστίνου το θέμα της εγκρατείας. Βλέπει τον Αμβρόσιο να ζει χωρίς γυναικεία συντροφιά και απορεί πώς το κατορθώνει. Το θαυμάζει δια όλα. Εκπλήσεται όμως πώς μπορεί να σηκώνει το βάρος της αγαμίας και πολύ περισσότερον ο ίδιος δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτόν του εις την θέση του Αμβροσίου. Για τις απόψεως αυτής θεωρεί τον Αμβρόσιον δυστυχή. Δεν είχε δοκιμάσει, βλέπετε, ποτέ μέχρι τότε ο Αυγουστίνος ό,τι αργότερα θα είτο πίστης και ζωή του. Ότι δηλαδή η Θεία Χάρις δίδει το φάρμακο εκείνο που είναι δυνατόν να θεραπεύσει κάθε αδυναμία, κατά συνέπεια και την αδυναμία της σαρκός. Θα το αισθανθεί αργότερα όταν θα τον επισκιάσει ολόκληρον η χάρις του Θεού και θα τον κάνει όχι απλώς εγκρατή αλλά κατά πάντα ασκητικών και άγιων διδάσκαλων της ασκήσεως και της αγιότητος. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της απορίας ευρίσκει την ευκαιρία ο Αυγουστίνος και κάμνει μακρά συζήτηση με τον Αλίπιον για το θέμα του γάμου. Ο Αλίπιος είχε περάσει και αυτός εις το παρελθόν περίοδον ζωής όχι ηθικήν. Είχε δοκιμάσει ό,τι οι πολλοί νέοι της εποχής εκείνης εζούσαν. Όμως η φιλίδωνος εκείνη ζωή όχι μόνο δεν τον εκυρίευσεν, όχι μόνο δεν τον εδελέασεν, αλλά κυριολεκτικώς τον απεγοήτευσε. Τον εγέμισε με αηδία και αποτροπιασμό. Απεμακρύνθη λοιπόν από τις συνήθειες εκείνες και ζούσε από τότε ζωήν απολύτου εγκρατείας. Αυτήν την ηθική ζωή της εγκρατείας επιθυμούσε να συνεχίσει μέχρι τέλους της ζωής του. Εις αυτό ήθελε να πείσει και τον Αυγουστίνον.
Την εποχήν ακριβώς αυτήν, η παράνομος σύζυγος του Αυγουστίνου, η μητέρα του Αδεοδάτου, παίρνει την απόφαση να φύγει. Αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει θέση πλέον πλησίων του Αυγουστίνου, του οποίου αλλάζουν πλέον οι σκέψεις και τα ενδιαφέροντα. Έφυγε λοιπόν για την Αφρική. Δεν γνωρίζομαι τίποτε πλέον για αυτήν. Ο Αυγουστίνος δεν γράφει τίποτε εις το εξής ή στις εξομολογήσεις του, ουδέ το όνομά της αναφέρει. Εν τω μεταξύ, τίθεται και πάλι προς συζήτηση η επιθυμία του Αλυπίου. Όλοι δηλαδή οι φίλοι, 10 τουλάχιστον, να απομακρυνθούν από τα Μεδιόλανα, να αποσυρθούν από τον κόσμο και να ζήσουν εν ειρήνη. Το πρόγραμμα κατηρτίστη. Καθής θα διέθετε τα αγαθά του και το σύνολο των αγαθών δεν θα ανήκει στον καθένα, αλλά στην όλη ομάδα. Εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι μεταξύ των 10 της ομάδος υπήρχαν και άνθρωποι πλουσιότατοι, το πρόβλημα ελύεται με πολύ ευκολία. Μάλιστα, ο Ρωμινιανός που απεδείχθηκε ο πλέον ενθουσιώδης υποστηρικτής του σχεδίου ήταν ο πλουσιότερος όλων. Όμως το σχέδιο δεν επραγματοποιήθη. Εμπόδια που δεν τα είχαν υπολογίσει δεν τους άφησαν να χαρούν εις την πράξη ό,τι και οι 10 επόθησαν. Επεστρέψαμε λοιπόν, γράφει ο Αυγουστίνος, εις τους αναστεναγμούς μας και αρχίσαμε εκ νέου να διευθύνουμε τα βήματά μας εις τους ευρυχώρους και πεπατημένους δρόμους του αιώνος μας. Και εσύ, Κύριε, από του ύψου σου εγελούσες με τις αποφάσεις μας. Προετοίμαζες τα σιδικά σου. Επερίμενες να δώσεις την τροφή ημών εν ευκαιρία και να δωρήσεις εις τα ψυχάς μας την ευλογία σου.

Αυγουστίνος είναι ένα από τα πλέον ανήσυχα πνεύματα που εγνώρισε ποτέ η ιστορία. Ανήσυχον και άστατον, με συνεχείς αναζητήσεις και μεταπτώσεις. Τώρα ανεβαίνει στην κορυφή και σε λίγο κυλίεται εις τον Βούρκον για να σηκωθεί και πάλι για να πάρει την ανωδική πορεία προς τον ήλιον. Ξεκινούσε με την ελπίδα να βρεθεί εις όμορφους ανθοστόλιστους κάμπους που τα άνθη των θα εγέμιζαν με την ευωδία των και ξαφνικά ευρίσκεται περιπλεγμένος εις κρυμνούς μέσα εις αγκάθια, πληγωμένος και ματωμένος. Αυτές οι συνεχείς αναζητήσεις, οι μεταπτώσεις από το ένα σύστημα στο άλλο και κυρίως αυτές οι απογοητεύσεις τον είχαν ταλαιπωρήσει, τον είχαν κουράσει αφάνταστα. Η κρίση στην οποία δοκιμάζει ακόμη δεν είναι μόνον φιλοσοφική. Είναι συγχρόνως και κυρίως συναισθηματική και ηθική. Όλα αυτά τον κάνουν να αναστενάζει βαθιά και να ομιλεί για την αθλειότητα της κατασάστεώς του. «Οι αθλειώτες μου ύφησανε κάθε ημέραν, ενώ εσύ επλησίαζες καθημερινώς περισσότερον. Ή το πολύ κοντά το χέρι εκείνο που θα με αποσπούσε από το βόρβορον και θα απέπλυνε τις αμαρτίες μου. Αλλά εγώ το αγνοούσα». Δύο είναι κυρίως τα προβλήματα που απασχολούσαν την περίοδο αυτήν τη σκέψη του Αυγουστίνου. Η φύση του Θεού αφενός και η προέλευση του κακού αφετέρου. Και αυτά δεν έπρεπε να τα συζητεί με τους δύο κυρίως φίλους του των Αλήπιων και Νευρίδιων. Με φιλοσοφικές διάφορες υποθέσεις προσπαθούσε να κάνει απ' την μέσα του την έννοια και τη φύση του Θεού και να αντιληφθεί ποιαν σχέση έχει ο Θεός με τον κόσμο. Χρησιμοποίησε όμως μόνο την ανθρωπίνη σκέψη και όχι τη Θεία Αποκάλυψη. Και οι ανθρωπίνες σκέψεις του, όπως ήταν συνηθισμένοι και απατημένοι από τις μανιχαϊστικές και άλλες ηλιστικές δοξασίες, δεν τον οδήγησε εις σωστήν λύση. Εφαντάζεται τον Θεόν ως σαν ένα τεράστιο «ον» που διαπερνούσε από παντού για τον απείρον εκτάσεων ολόκληρον τη μάζα του σύμπαντος και που από εκεί διεχέετο εις ολόκληρον τη φύση, ώστε να τον περιλαμβάνει και αυτή η γη, όπως επίσης και ο ουρανός και όλα ανεξαιρέτως τα αντικείμενα. Αλλά η θεωρία αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα είδος πανθεϊσμού, εφόσον ταυτίζει σχεδόν τον Θεόν με τον κόσμο. Θεωρία για την οποία ο Ιερός Πατήρ αργότερα θα εντρέπεται και θα ομολογεί. Έτσι εσκεπτόμουν επειδή δεν μπορούσα να φανταστώ άλλο τίποτα. Αλλά η πλάνη μου ήτο ικτρά. Με αγωνίαν επίσης αναζητούσε να έβρει την αιτία του κακού. Από πού προέρχεται το κακό? Ποιος ο αίτιος του κακού που υπάρχει μέσα μας και γύρω μας? Το εγνώριζε ο Αυγουστίνος ότι ο Άγιος Θεός δεν υπόκειται ούτε εις μεταβολήν, ούτε εις ιανδήποτε φθοράν. Εφόσον όμως ο Θεός είναι τέλειος, πώς προκαλεί το κακόν ή πώς το ανέχεται? Εις αυτήν τη δύσκολη στιγμή, για να οδηγηθεί κάπως ευχερέστερα εις τη λύση των μεγάλων αυτών προβλημάτων, κάποιος από τους φιλοσόφους που ευρίσκεται τότε στα Μεδιόλανα του έδωσε να διαβάσει τις θεωρίες του Πλάτωνος, ίσαν εις λατινική μετάφραση που την είχε κάνει ο Αφρικανός ρήτορ Βικτορίνος. Δεν είναι η πρώτη φορά που διαβάζει ο Αυγουστίνος φιλοσόφους Έλληνας. Με τη μελέτη όμως τώρα του Πλάτωνος και έτσι ετοιμασμένη όπως είτο η ψυχή του, υψώθηκε εις μίαν ανωτέραν ιδέαν περί Θεού, θεωρουμένου σαν ενότητα, σαν άδολο πνεύμα, σαν άπειρη τελειότητα. Αντελήφθη ότι το κακόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά άρνησης του αγαθού και στέρησης του αγαθού. Ότι το αγαθόν έχει προέλευση αυτών των θεών που είναι πηγή κάθε καλού και αγαθού. Αυτό δε το αγαθόν επιτυγχάνεται από κάθε άνθρωπον αρκεί ο ίδιος να το θελήσει και να το επιδιώκει συνεχώς.
Με τη μελέτη αυτήν ζητεί ο Αυγουστίνος να έβρει την αλήθεια. Την αλήθεια εις τις επιμέρους απορίες του και τα προβλήματα που τον απασχολούν και την αλήθεια γενικώς. Όλην την αλήθεια. Και αισθανόταν τόσο μεγάλη παρόρμηση προς αυτήν, ώσαν να τον εκέντριζαν με ένα μυστηριώδες βούκεντρο του Θεού που τον προέτρεπε να την αναζητεί. Να την αναζητεί συνεχώς με περισσότερον πόθον και συγχρόνως αυτός ο Θεός με τρόπον μυστικών και απόρριτων τον καθοδηγούσεν έως ότου απέκτησε την βεβαιότητα περί της υπάρξεώς του. Αλλά για να έβρει πλήρη την αλήθεια ο Αυγουστίνος έπρεπε να γνωρίσει και να συνδεθεί με την πηγή της αληθείας. Για να γνωρίσει το φως έπρεπε να συνδεθεί με την πηγή του φωτός, τον Χριστόν, ο οποίος διακήρυξε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», Ιωάννης Ήτα 12. Εζητούσα γράφει για την εποχή εκείνη την οδόν όπου ο άνθρωπος ευρίσκει δύναμη να γευθεί τα αγαθά σου και δεν την εύρων προτού εναγκαλιστώ μεσί την Θεού και ανθρώπων, άνθρωπων Χριστών Ιησούν. Α. Τιμόθεος Β. 5. Τον όντα επί πάντων Θεών ευλογητών εις τους αιώνας. Ρωμαίους Θ. 6. Και καλούντα ημάς δια των λέξεων «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Δεν ήτο εις θέση να εννοήσει τις αλήθειες αυτές εις τη σημερινή του ηλικία ο Αυγουστίνος. Δεν ήμουν γράφει αρκετά ταπεινός ώστε να κατέχω τον Ιησούν που είναι ο Θεός της ταπεινοφροσύνης. Δεν ήτο ταπεινός και επειδή δεν ήτο τότε ταπεινός δεν το απεκαλύφθη ο Θεός ο οποίος αποκαλύπτεται εις τις ταπεινές και αγνές ψυχές. Η υπερηφάνεια έκανε τα μάτια της ψυχής του να βλέπουν ακόμη θαμπά. Θαμπά να βλέπουν και το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού. Έτσι εξηγείται ότι την περίοδο εκείνη έβλεπε ο Αυγουστίνος τον Χριστόν ως έναν άνδρα μεγάλης μεν σοφίας με τον οποίο κανείς ποτέ δεν ήταν δυνατό να συγκριθεί. Τίποτα όμως περισσότερον από άνθρωπον. Αντιθέτως, ο φίλος του Αλίπιος γρηγορότερα από τον Αυγουστίνον κατενόησε τη χριστιανική ορθόδοξον αλήθεια περί του Κυρίου Ιησού ως Θεού και ανθρώπου. Έτσι ασφάλισε τον εαυτόν του από την ύπουλον πλάνη της εποχής του Απολιναρίου. Ο πόθος να γνωρίσει τον Χριστόν και τις αλήθειές του οδηγεί τον Αυγουστίνον στην απόφαση να μελετήσει και πάλι την Αγία Γραφή και μάλιστα τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Τη φοράν όμως αυτήν παίρνει τη Γραφή στα χέρια του με δέος και την ανοίγει με ιδιαίτερα ευλάβεια. Άρχισα γράφει να αναγνώσκω με απληστία τα σεβάσμια εκείνα βιβλία που υπηγόρευσε το πνεύμα σου, ιδίως δε τα του Αποστόλου Παύλου. Το θείο φως άρχισε να φωτίζει τη διάνοιά του περισσότερον και διαβιέστερα πλέον Αυγουστίνος κατανοεί τις θείες έννοιες. Ίσως το πνεύμα του που άρχισε να κάμπτεται με ταπείνωση ενώπιον του πνεύματος έδωσε αυτό το θείον αποτέλεσμα. Αισθάνεται να βαδίζει ανετότερα τώρα εις τον δρόμο της κατανοήσεως των θείων γραφών, δια τούτο και με ευχαρίστηση διαπιστώνει. Είδα να διαλύονται εδυσκολίε ως προς τα χωρία εκείνα, όπου ο Παύλος με φάνει άλλοτε ότι αντέφασκε προς τον εαυτόν του. Συγκρίνει τώρα τα βιβλία εκείνα που είχε διαβάσει προηγουμένως με την Αγία Γραφή και τα βρίσκει τόσο χαμηλά, τόσο ανθρώπινα. Όχι, οι σελίδες εκείνες δεν είχαν το ύφος της ευσεβίας, τα δάκρυα της εξομολογήσεως, την θυσίαν προσέ το συντετριμένο πνεύμα, την συντετριμένη και τα ταπεινωμένη καρδία, τη σωτηρία του λαού, την υπεσχημένη πόλη, τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος. Κανείς εις τα βιβλία εκείνα δεν ακούει τον βοώντα «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες». Αυτά απασχολούσαν τα σπλάχνα μου όταν εδιάβαζα τον ελάχιστον των Αποστόλων. Είχα επισκοπήσει τα έργα σου και μεγάλη υπήρξεν η κατάπληξής μου.
Φωνή αυτή ειλικρινής της ψυχής του Αυγουστίνου που διψούσε. Διψούσε την αλήθεια και όταν την ανεγνώρισεν εις το γάργαρο νερό των θείων γραφών, την ερώφησε με απληστίαν, αλλά συγχρόνως και φωνή ψυχής, εις την οποίαν αναγνωρίζει κανείς εύκολα τη μεταβολήν. Ο λίγον κατ' ο λίγον, κάθε ημέραν η ψυχή μεταβάλλεται, η έπαρσης, η σκληρότης, η αγωνία, δίδουν τη θέση των εις την ταπείνωσιν, την απαλότητα, την ειρήνην. Η δυσπιστία δίδει τη θέση της εις την πίστην, η οποία δεν θα αργήσει να ολοκληρωθεί. Εις αυτήν θα παραδοθεί άνευ όρων πλέον ο Αυγουστίνος με όλη του την ψυχή και την ειλικρίνεια. Είχε και μίαν άλλην επιθυμία ο Αυγουστίνος τότε, τη γνησιότητα. Εποθούσε να γνωρίσει γνησίαν την αλήθεια, να ζήσει γνήσιον τον χριστιανισμό. Διότι έβλεπε μεν τότε γεμάτο των ναών, αλλά μέσα σε αυτόν διέκρινε ανθρώπους οι οποίοι επορεύοντο ο ένας κατά τούτον και ο άλλος κατά εκείνον των τρόπων. Και τώρα που μέσα του διακρίνει ότι δεν τον απασχολούν πλέον τα πάθη που τον ευλόγιζαν προκαιρού, οι τιμές και τα πλούτη, τώρα που παρά πάνω από αυτά ποθεί τη γλυκύτητα της γνωριμίας και της ενώσεως με τον Θεό, τώρα ζητεί τη γνησιότητα εις την οποία θέλει να επαναπαυθεί και να δοθεί εξ ολοκλήρου.

αλήθεια ότι η επίδραση του Αποστόλου Παύλου υπήρξε μεγάλη. Τα λόγια του Θεού είχαν χαραχθεί εις τα βάθη της καρδιάς του Αυγουστίνου. Η συνήθεια όμως της κοσμικής ζωής δεν τον άφηνε ακόμη να βαδίσει με εμπιστοσύνη των νέων ανηφορικών δρόμων. Δυσκολεύεται να αφήσει την ευρύ χρονοδόν για να βαδίσει την τεθλιμμένη εις την οποία πρέπει να εισέλθει δια της στενής πύλης, Ματθαίος Ζήτα 13-14. Ξεύρει που θα τον οδηγήσει εις την ζωή που ποθεί, και επειδή ξεύρει του αρέσει και την αγαπά, όμως τον φοβίζει. Αμφιβάλλει και γι' αυτό είναι επιφυλακτικός. Αυτός ο δρόμος, σωτήρ μου, μου ήρεσεν, αλλά δεν είχα το θάρρος να πορευθώ διαμέσου των στενών ποριών του. Υπό την επίρρεια της νέας αυτής κρίσεως, αποφασίζει να επισκεφθεί τον Συμπλικιανόν. Τι ήτο ο Συμπλικιανός? Ήτο βοηθός και πρώτος στενός συνεργάτης του Αμβροσίου, ο μετέπειτα διάδοχός του. Είχε ελκύσει την προσοχή του Αυγουστίνου η προσωπικότης του Ανδρός ως προσωπικότης ενάρετος και αφοσιωμένη εις τον Θεόν. «Μου εφαίνεται, γράφει, δούλος σου αγαθός, εις τον οποίον απίστραπτε το φως της χάριτός σου». Και επειδή ο Αυγουστίνος είχε ακούσει ότι από της νεανικής του ηλικίας ήτο αφοσιωμένος εις τον Θεόν, και επειδή έβλεπεν ότι είχε τόσον ζήλων αλλά και σοφίαν και πείραν λόγω της ηλικίας του, απεφάσισε να του ανοίξει την καρδιά του και να του εμπιστευτεί τα προβλήματά του, εφόσον μάλιστα δεν του ήτο δυνατόν να συζητήσει με τον ίδιο τον επίσκοπον Αμβρόσιον. Είχε τη βεβαιότητα δια τούτο και την εμπιστοσύνη ότι ο Συμπλικιανός με στοργήν πατρικήν θα τον ήκουε, και αφού αντιλαμβάνεται την κατάστασή του, θα του υπεδείκνυε έναν τρόπον κατάλληλον κατά τον οποίον θα του ήτο δυνατόν να βαδίσει την οδόν του Χριστού. Ενέργεια αξιόλογος αυτή του Ιερού Αυγουστίνου, την οποίαν ήθε να μιμούντο όλοι οι νέοι. Είναι, βλέπετε, η νεότης ηλικία προβληματισμού, πολλών απορριών και αμφιβολιών, οι οποίες κρατούν εις αγωνίαν την ευαίσθητον ψυχή του νέου. Εάν δε εις αυτό προσθεθεί και η άλλη πραγματικότης, ότι η νεότης είναι ευόλιστος και ευεξαπάτητος, αντιλαμβάνεται καθής πόσον εύκολον είναι να παρασυρθεί από εντυπωσιακές διάφορες θεωρίες, οι οποίες και οδηγούν εις ανάλογων τρόπων ζωής. Δια τούτο εις την λεπτήν αυτήν ηλικία της κρίσεως και του κινδύνου του αποπροσανατολισμού, οι νέοι μας πρέπει να καταφεύγουν εις πρόσωπα άξια εμπιστοσύνης και να τα συμβουλεύονται. Και υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, και εις τις ημέρες μας τέτοιοι άνθρωποι κληρικοί και λαϊκοί, μορφωμένοι διανοητικός, όρημοι, πνευματικός, καλλιεργημένοι ψυχικός, με σύνεση και διάκριση, με αγάπη και στοργήν, οι οποίοι θα ακούσουν με προσοχή τις απορίες των νέων μας και με κατανόηση απόλυτον θα δώσουν τις κατάλληλες πιστικές απαντήσεις, όπως και τις πρακτικές οδηγίες. Αρκεί οι νέοι μας να τους αναζητήσουν, να τους εμπιστευτούν και να τους ακούσουν, θα μείνουν απολύτως ικανοποιημένοι, ωφελημένοι και ασφαλείς. Με πολλή παραστατικότητα διηγεί το Αυγουστίνο στη σπουδαία αυτή συνάντηση με το Συμπλικιανόν. Τον επλησίασε με εμπιστοσύνη ως άνθρωπον κύρους. Επήγε, γράφει, εις το Συμπλικιανόν, ο οποίος δια των Αμβρόσιων ήτο πατήρ εν χάριτι, και τον οποίον ο Αμβρόσιος αγαπούσε πράγματι ως πατέρα. Και του άνοιξε τότε την καρδία του ολόκληρον και του διηγήθηκε τον κικαιώνα των πλανών του. Του ανεκοίνωσε συγχρόνως ότι εμελέτησε βιβλία πλατωνικών από την λατινική μετάφραση του ρήτορος Βικτορίνου, ο οποίος
είχεν αποθάνει χριστιανός και δόθη τότε ευκαιρία εις το σοφόν συμπλικιανόν να ομιλήσει εις τον Αυγουστίνον για την θαυμαστήν περίπτωση του Βικτορίνου. Ο εκλεκτός αυτός ρήτορ της Ρώμης, ο οποίος μέχρι της γεροντικής του ηλικίας ελάτρευε τα είδωλα και ο οποίος ελάμβανε μέρος εις τα βδελικτά μυστήρια του εθνισμού, ο άνθρωπος εκείνος που εδίδαξε τον κόσμο να λατρεύει τον Όσιριν και τους άλλους τερατώδεις θεούς, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος υπερίσπισε και ύμνησε τους θεούς αυτούς με καταπληκτική νεφράδια επί πολλά έτη, αυτός ο μέγας ρήτορ δεν εθεώρησε καθόλου εντροπή να κύψει τον αυχένα υπό της ταπεινοφροσύνης των ζυγών και να κλείνει υπό το όνειδος του σταυρού το μέτωπον, να γίνει τέκνον της πηγής της χάριτος θεράπων του Χριστού. Του ανέφερε ο Συμπλικιανός με πόσον ζήλων ο Βικτορίνος εμελέτησε την Αγία Γραφή και τα άλλα χριστιανικά βιβλία και πόσην ωφέλειαν και φροσύνην απεκόμιζεν από αυτά, ώστε με συγκίνηση και ενθουσιασμό να βεβαιώνει το Συμπλικιανόν: ήδη είμαι χριστιανός και είναι βεβαίως αλήθεια ότι εις την αρχήν απέφυγεν να παρευρεθεί εις τον ναόν, μήπως και θίξει τους φίλους του, οι οποίοι ήσαν υπερήφανοι λάτρεις των δαιμόνων. Με τη μελέτη όμως της Αγίας Γραφής συνισθάνθη ότι το ένοχος μεγάλου εγκλήματος και με το φόβον μήπως η δηλία του ενώπιον των ανθρώπων κάνει τον Χριστό να τον αρνηθεί έμπροσθεν των Αγίων Αγγέλων, έδιωξε κάθε ματαιότητα και έξαφνα είπεν εις το Συμπλικιανόν: «Εμπρός πάμε εις την Εκκλησία, θέλω να γίνω χριστιανός». Η χαρά του Συμπλικιανού ήταν μεγάλη και αφάνταστος. Έτσι από τις ώρες εκείνης ο Βικτορίνος ενεγράφει στους καταλόγους των ανθρώπων που επιθυμούσαν να λάβουν το χριστιανικό βάπτισμα και να αναγεννηθούν εις τη νέα εν Χριστώ ζωή. Το γεγονός αυτό κατέπληξε τους ανθρώπους της Ρώμης. Οι αλαζόνες έβλεπαν και εμένοντο, έτριζαν τους οδόντας και ετίκοντο. Εγέμισεν όμως με χαράν μεγάλην η Εκκλησία, εις την οποίαν εχάριζεν ο Θεός ένα τέτοιον άνδρα. Και όταν η κατήχηση του Βικτορίνου συνεπληρώθη, ήλθεν η ώρα της ομολογίας της πίστεως και προτίμησε τότε ο διαπρεπής αυτός ρήτορ να κάνει την ομολογία του όχι εις περιορισμένων κύκλων όπως το επετράπει, αλλά να διακηρύξει μεγαλοφόνος τη σωτηρία του επί παρουσία του Αγίου Λαού. Και όταν ο χριστεπώνυμος λαός είδε τον μέγαν και ονομαστόν Βικτορίνων να στέκεται επί του ορισμένου εκείνου ειδικού υψηλού τόπου για να ομολογήσει την εις Χριστόν πίστην, εψιθύρισεν ο ένας προς τον άλλον με έκπληξην και συγκίνησιν, ενθουσιασμόν και χαράν: «Ο Βικτορίνος, ο Βικτορίνος». Και εξέσπασε τότε το πλήθος εις αλλαλαγμών εφροσύνης και πάλιν αμέσως εσιώπησε για να ακούσει με προσοχήν. Απήγγειλε λοιπόν ο Βικτορίνος την ομολογία της αληθούς πίστεως με υπέροχον παρησίαν και όλοι αποθούσαν να τον αρπάξουν από εκεί και να τον βάλουν εις τα βάθη της καρδιάς των και τον έβαλαν πράγματι. Τα δε χέρια που τον έφεραν έως αυτούς ήσαν η αγάπη και η χαρά των. Γεμάτος θαυμασμών και κατάπληξη για την υπέροχον ιστορία του ξακουστού ρήτορος, ο Αυγουστίνος σημειώνει εις τις εξομολογήσεις του: «Ω Κύριε, Κύριε, Συ ο οποίος έκλεινες ουρανούς και κατέβεις, Συ ο οποίος ύψο των ωραίων και καπνίστησαν, πώς εισέδησες στην καρδία του Βικτορίνου», για να καταλήξει με μίαν θαυμαστή προσευχή την οποία μεταφέρομεν και εδώ: «Συ Πάτερ, φιλεύσπλαχνε, χέρις περισσότερον, επενή αμαρτωλό μετανοούντι ή επί 99 δικαίης
ήτινες ουχρίαν έχουσι μετανοίας. Και εμείς χαίρομεν χαράν μεγάλην, όταν ακούομεν με πόσην αγαλία συνοπημήν επαναφέρει εις τους ώμους του το απολωλός πρόβατον, και πόση γυναίκα εναποθέτει εις το θησαυροφυλάκιό σου τη δραχμήν που ευρήκε προς χαράν των γειτόνων της. Και τα δάκρυά μας τρέχουν για την πανηγυρικήν αγαλίαση του οίκου σου, όταν αναγυνώσκομεν περί του νεωτέρου ιού σου, νεκρός ειν και ανέζησεν, απολωλός ειν και ευρέθη. Συ χαίρις δι' ημάς και τους Αγίους σου Αγγέλους, δι' αγάπης Αγίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλη αυτή η συζήτηση με το συμπλικιανόν και ιδιαιτέρως η εξιστόρησης περί την μεταστροφήν, τη μετάνοιαν και ομολογίαν της πίστεως και το βάπτισμα του Μεγάλου Βικτωρίνου έκανε βαθυτά την εντύπωση εις τον Αυγουστίνο, αλλά συγχρόνως του δημιούργησε τον πόθον να τον μιμηθεί. Ενώ όμως από το ένα μέρος υπήρχε ο ειλικρινός αυτός και διακαής πόθος να μιμηθεί τον Βικτωρίνον, από το άλλο μέρος οι παλαιές μακροχρόνιες συνήθειες τον εκρατούσαν ακόμη δέσμεον. Το πάθος γράφει με κρατούσεν εις δουλείαν σκληράν, ώστε η νέα θέλησης που άρχισε να βλαστάνει σε μέ για να σε λατρεύω ανιδιοτελώς, να σε απολαμβάνω ο Θεέ μου, μοναδική χαρά μου, δεν είναι το ακόμη ικανή να υπερπηδήσει την χρονίαν δύναμη της παλαιάς θελήσεώς μου. Έτσι δύο θελήσεις εμάχοντο, η μία παλαιά και η άλλη νέα, η μία σαρκική, η άλλη πνευματική, η μία εναντίον της άλλης, και ανταγωνιζόμενε μεταξύ των διέσχιζαν την ψυχή μου. Αισθάνεται ότι ο Απόστολος Παύλος έγραφε εις την επιστολή του προς τους Γαλάτας, «Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός, ταύτα δε αντίκειται αλλήλης», Γαλάτας ε17. Του άρεσε, τον κατέκτησε η αγάπη του Θεού, αλλά δεν είχε αποσπαστεί ακόμη από το πάθος του. Και όταν άκουε τη φωνή του Θεού να του λέγει «Έγειρε ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφάυσισι ο Χριστός», Εφεσίους ε14, αυτός με λέξεις μαλθακές και νησταλαίες απαντούσε «Ναι, αμέσως παρευθείς, περίμενε ο λίγον», αλλά αυτό το αμέσως και το παρευθείς δεν ήρχε το παρευθείς και αμέσως. Όμως ήλθεν ο καιρός, ο καιρός να συντριβούν πλέον οι αλυσίδες που τον είχαν δεμένον επί τόσα χρόνια. Ήλθεν ο καιρός της τελικής υπερνικήσεως και αποδεσμεύσεως από το πάθος. Έφτασε ο καιρός που την εσωτερική αγωνία και την πάλι θα τη διαδεχθεί η ανέκφραστος ειρήνη και η ευφροσύνη. Το κλάμα, τα δάκρυα και ο θρήνος θα μετατραπούν εις χαράν και αγαλίαση και δόξαν. Ήδη ευρίσκεται εις το κατόφλι του οίκου της σωτηρίας. Και ευάδησε τόσο πολύ, τόσο κουραστικόν δρόμο Αυγουστίνος, έως ότου έβρι, έως ότου φτάσει εις το κατόφλι αυτό του οίκου του Θεού, του οίκου της λυτρώσεως. Είναι έτοιμος πλέον να διηγηθεί την αρχήν του τέλους του δράματός του. Πώς με ελευθέρωσες από τα σαλίσεις της αρχικής συντονής που με κρατούσαν χειροδέσμιον και από την δουλεία των κοσμικών υποθέσεων. Θα το διηγηθώ για τη δόξα σου, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

ή το τότε Αυγουστίνο εις ηλικίαν 32 ετών. Κάποιαν ημέρα του Ιουλίου του έτους 386 επεσκέφθη την κατοικία των φίλων ο Ποντικιανός, ήτο Αφρικανός συμπατριώτιστον και αγαπητός εις όλους.

Βεβαίωσεν ο Αυγουστίνος ότι μελετά και θέλγεται από τη μελέτην αυτήν, όποτε κι ανός βαπτισμένος αυτός συνειδητός χριστιανός, αισθάνθηκε ανακούφισιν, εγέμισεν από χαρά, τον ατένισε με εγκάρδιον αδελφικών χαμόγελων και το συνεχάρι με έκπληξη, διότι μόνον αυτό το βιβλίο ευρήκε εμπρός του. Άρχισε τότε ζωηρά η συζήτηση, έως ότου ο Ποντικιανός έστρεψε το ενδιαφέρον των συνομιλητών του εις τον Μέγα Αντώνιον. Και δόθη ευκαιρία τότε εις τον χριστιανόν επισκέπτη να παρουσιάσει την φωτοβόλων προσωπικότητα του Αγίου Ανδρός, όπως επίσης να ομιλήσει και δια το πλήθος των ιερών μονών στην έρημον, δια τις αρετές των μοναχών, οι οποίες ως άρωμα ανεβαίνουν εις τον θρόνο του Θεού. Δεν είχε να ακούσει ποτέ μέχρι τότε ο Αυγουστίνος και ο Αλίπιος για το Μέγα Αντώνιον, για τις μονές της ερήμου και τους μοναχούς. Ούτε καν αντελήφθησαν ότι έξω από αυτά τα μεδιόλανα ελειτουργούσαν επανδρωμένη μονή υπό την προστασία του Αμβροσίου. Στη συνέχεια ο Ποντικιανός τους διηγήθη ότι δύο φίλοι του, όταν διάβαζαν τον βίο του Μεγάλου Αντωνίου, τόσο πολύ συνεκινήθησαν, τόσον επηρεάστησαν, ώστε απεφάσισαν να τον μιμηθούν, να αφήσουν τα εγκόσμια και να αποσυρθούν εις την ασκητική ζωή. Όσην ώρα ο Ποντικιανός ομιλούσε, ο Αυγουστίνος ήτο συντετριμένος και αισθανόταν φρικιαστική εντροπή. Και όταν ο επισκέπτης έφυγε, απεσύρθη τότε εις τον εαυτόν του. «Και τι δεν εξεστόμησα εναντίον του εαυτού μου? Δια ποιον χτυπημάτων δεν εμολόπησε την ψυχή του το μαστίγιο των σκέψεών μου? Αλλά η ψυχή μου δεν ήκουε, δεν ήθελε και δεν απελογείτο. Πόση ώρα έμεινε μόνος του και στην κατάσταση αυτή δεν το αναφέρει. Σημειώνει όμως τη δυναμική συνέχεια. Μετά την βιαία αυτήν μάχη που συνετάραξε τον εσωτερικό του κόσμο με το πρόσωπο και το πνεύμα του ταραγμένων, τρέχει και συναντά τον Αλίπιον και του φωνάζει: «Λοιπόν Αλίπιε, εμείς τι κάνουμε? Αμαθείς άνθρωποι σηκώνονται και αρπάζουν τον ουρανό και εμείς με τη μάθησή μας χωρίς καρδιά κυλιόμεθα εις τη σάρκα και το αίμα? Εντρεπόμεθα να ακολουθήσουμε αυτούς επειδή προηγήθησαν και δεν εντρεπόμεθα δια το ότι δεν τους ακολουθούμε?» Αυτά είπεν, αλλά πώς τα είπε, με ποιον τρόπο τα εξέφρασε? Κατάπληκτος τον ατένιζε ο Αλίπιος. Πρώτη φοράν είδε το φίλον του εις την έξαλλον αυτήν κατάσταση. Θα εξηγήσει αργότερα το γιατί αυτός ο ίδιος ο Αυγουστίνος. «Διότι ή το διαφορετική η φωνή μου, περισσότερο να μιλούσε η ψυχή μου, το μέτωπό μου, επαριέ μου, η οφθαλμή μου, το χρώμα του προσώπου μου, παρά ελέξεις που εξήρχονται από το στόμα μου». Τα είπε και έφυγαν. Απεμακρύνθη από τον Αλίπιον και κατέφυγεν εις το περιβόλι της κατοικίας του. Τον ακολούθησε από κοντά και ο φίλος του με τον φόβον μήπως παρεφρόνησεν. Αλλά η παραφροσύνη αυτή μέφερεν εις τη σοφροσύνη, αυτός ο θάνατος εις τη ζωήν. Αξίζει να παραθέσουμε ορισμένα αποσπάσματα από την εναγώνιο συζήτηση που είχε ο Αυγουστίνος με τον εαυτόν του μέσα στο περιβόλι της σωτηρίας του, όπως ο ίδιος μας αφηγείται εις το 8ο κεφάλαιο των εξομολογήσεών του. «Εκαθίσαμεν εις όσο το δυνατόν μεγαλυτέραν απόσταση από το σπίτι. Εφρικιούσα υπό το κράτος μιας θυελώδους αγανακτήσεως για το ότι δεν είχα το θάρρος να συνάψω συμβόλαιον με τα σου, ο Θεέ μου, ενώ όλα τα οστά της σαρκός μου εφώναζαν να έλθω εις σε και εξύψωναν έως των ουρανών τους ύμνους και τους επένους σου. Και γι' αυτό δεν εχρειάζεται ούτε πλοίον ούτε όχημα, ούτε καν τα βήματα εκείνα που εχώριζαν το σπίτι από το μέρος όπου ευρισκόμεθα.
διότι για να βαδίσει κανείς προς εσέ και

μάλιστα για να σε φτάσει αρκούσε η θέληση, αλλά θέληση ισχυρά και αρτία. Όχι μολοπισμένη θέληση που άγεται και φέρεται εδώ και εκεί, που κατέρχεται εις ένα αγώνα κατά τον οποίο το ένα μέρος της προσπαθεί να εξυψωθεί, ενώ το άλλο κατάκειται εις το έδαφος. Τέλος, εν μέσω του στροβίλου των δισταγμών, έκανα 1002 κινήσεις, ομοίας με εκείνες τας οποίες του κάκου κάμνουν οι άνθρωποι όταν δεν έχουν ορισμένα μέλη του σώματός των ή όταν τα μέλη των είναι δεμένα με αλύσεις, όταν είναι εξασθενισμένα εξαιτίας μιας μακροχρόνιας νόσου ή για κάποιαν άλλη αιτία παράλυτα. Η ψυχή διατάσσει το σώμα και το σώμα υπακούει αμέσως. Η ψυχή διατάσσει τον εαυτόν της και βρίσκει αντίδραση. Διατάσσει το χέρι να κινηθεί και η κίνηση σε αυτή γίνεται με ευκολία, ώστε μόλις διακρίνουμε τη διαταγή από την εκτέλεση. Κι όμως η ψυχή είναι ψυχή και το σώμα είναι σώμα. Η ψυχή διατάσσει την ψυχή να θέλει, δηλαδή διατάσσει η ίδια τον εαυτό της, όμως δεν ενεργεί. Πόθεν αυτό το παράδοξο θαύμα, ποια η αιτία του, η ψυχή λέγω, διατάσσει τον εαυτό της να θέλει, δεν θα διέτασεν αν δεν ήθελεν, κι όμως δεν γίνεται ό,τι διατάσσει. Εγώ ίδιος όταν σκεπτόμουν να υπηρετήσω τον Κύριον τον Θεόν μου, καθώς είχα λάβει απόφαση από χρόνου μακρού, ήμουν εγώ που ήθελα και εγώ πάλιν που δεν ήθελα. Ήμουν εγώ και μόνος. Ούτε ήθελα καθ' ολοκληρίαν, ούτε καθ' ολοκληρίαν δεν ήθελα. Επάλεα λοιπόν με τον εαυτό μου, με διασπούσε ο εαυτός μου, αυτή δε η διάσπαση εγίνε το τρόπον τεινά χωρίς να το θέλω εγώ, ούτε μαρτυρούσε περί μιας φύσεως ξένης προς την δική μου, αλλά εδείκνυε την ειδική μου φύση. Δια τούτο δεν ήμουν εγώ που διενεργούσα τη διάσπαση εκείνη, αλλά οικούσα εν εμία αμαρτία, η οποία η τοπινή διαμαρτία διαπραχθήσαν περισσότερον εθελουσίως, διότι ήμουν τέκνον του Αδάμ. Με συγκρατούσαν εαθλειότητες των αθλειοτήτων και αιματαιότητες των ματαιοτήτων οι παλαιοί φίλοι μου που ετίναζαν το σάρκικον τριβωνάν μου και μου εψιθύριζαν, μας διώχνεις. Από αυτή τη στιγμή δεν θα είμαστε πια αιωνίως μαζί σου. Από αυτή τη στιγμή τούτο ή εκείνο δεν θα σου επιτρέπεται πια ποτέ. Και τι δε μου υπέβαλαν, ο Θεέ μου, τι δε μου υπέβαλαν, η ευσπλαχνία σου, ας απαλείψει τούτο από την ψυχή του δούλου σου. Πίας δελιγμίας, πίας ατιμίας δεν μου υπέβαλαν, αλλά ήκουα τα σφωνά στάφτας ο λιγότερον παρά κατά το ίμιση. Δεν ετολμούσα πλέον να έρχονται λευθέρους για να με πολεμούν, αλλά διολίσθεναν όπισθεν μου. Εψιθύριζαν και με δάγκαναν τρόπο την άλλα θρέος όταν απεμακρυνόμουν για να στραφώ. Κι όμως με παρεμπόδισαν επειδή εδίσταζαν να τα σαποθήσω, να απαλλαγώ από αυτάς και να πορευθώ εκεί όπου εκαλούμεν. Και η παντοδύναμη συνήθεια μου έλεγε, μήπως φαντάζεσαι ότι μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτάς. Αλλά ενώ από το ένα μέρος, από το ένα αυτί του ήκουγε τη φοβεράν αυτή φωνή, από το άλλο μια διαφορετική γλυκιά φωνή άλλα το εψιθύριζεν. Ας τα ακούσουμε πάλιν από τον ίδιον, από τον τόπον όπου έστρεφα το πρόσωπό μου και όπου έτρεμα να μεταβώ, απεκαλύπτει το αγνή η αξιοπρέπεια της εγκράτειας. Απεκαλύπτει το ήρεμος, όχι ασελγός η λαρά, και με καλούσε σεμνοπρεπώς να προσέλθω χωρίς διόλου να διστάσω. Έτεινε προς εμέ τα ευσεβή χέρια της για να με δεχθεί και να με αγκαλιάσει γεμάτη από άπειρα παραδείγματα. Πόσα αγόρια και κορίτσια, πολυάριθμοι νέοι άνθρωποι κάθε ηλικίας, χείρες, σεβάσμοι και γυραιέ παρθένοι, εις όλους αυτούς η εγκράτεια δεν υπήρξεν άγωνος, αλλά μητέρα πολύτοκος αγαθών τέκνων που της εδόρισε εσύ, Κύριε, ο νυμφίος της.
Και η εγκράτεια με επεριέπεζε με παρενετική ηρωνία. Εσύ άραγε δεν θα μπορούσες να κάμεις ό,τι έκαμαν εκείνοι? Και εκείνοι κατόρθωσαν τούτο μόνοι των ή με τη βοήθεια του Κυρίου και Θεού των? Εις αυτούς με εδόρισε Κύριος ο Θεός μου. Γιατί στηρίζεσαι εις τον εαυτό σου και μένεις έτσι χωρίς στήριγμα? Σπεύσε προς εκείνον, μη φοβηθείς. Δεν θα αποχωρήσω για να σε αφήσει να κρυμνιστείς. Σπεύσε προς αυτόν με θάρρος. Θα σε δεχθεί και θα σε θεραπεύσει.

ερυθρεούσε υπερβολικά, διότι ήκουα ακόμη το ψιθύρισμα αυτών των ματαιοτήτων και ήμουν εν μέσω των δισταγμών μου μετέωρος, και η εγκράτεια μου ομιλούσε και πάλι σαν να μου έλεγε να μην ακούς τα κάθαρτα εκείνα μέλη σου επί της γης για να απονεκρωθούν. Διηγούνται σοι αδολεσχίες, αλόχος ο νόμος Κυρίου του Θεού σου. Ψαλμός Ρήτα Ιωταΐτα 85. Αυτή ήταν σιωπηλή αλλά συγχρόνως και θορυβώδη συζήτηση μέσα στην καρδιά του Αυγουστίνου. Συζήτηση και αγών που έκανε τον Αλίπιο να παρακολουθεί σιωπηλός δίπλα του για να ειδεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των περίεργων κινήσεων. Και ποιο ήτο. Από την αγωνιώσα ψυχή του Αυγουστίνου εξεράγει φοβερή θύελα, και η θύελα αυτή έφερε γοερό κλάμα και βροχή δακρύων, και με τον φόβο μήπως αφήσει τον εαυτό του και ξεσπάσει σε φωνές, έφυγε μακριά από τον Αλίπιον για να μην ενοχλεί ούτε αυτόν ούτε άλλον κανένα. Απεμακρύνθηκε και εξάπλωσε κάτω από μία σικιάνη. Και άφησε τότε ελεύθερον τον εαυτό του και εξαπέλυσε νέους ποταμούς δακρύων. Δάκρυα βουβάδια τους ανθρώπους. Προς το Θεό όμως βοή και κραυγή, όπως άλλοτε εκείνη του Μωυσέως. Έξοδος Ιωταδέλτα 15. Φωνή ισχυρά, η οποία εις την καρδιά του Αυγουστίνου μετεφράζεται με τους ψαλμικούς στίχους. «Και εσύ Κύριε, έως πότε? Έως πότε Κύριε οργιστήσει εις τέλος? Μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων». Αισθανόμουν, γράφει, ότι με εδέσμευαν ακόμη και εξέβαλα φωνήν απογνώσεως. Αχ, τέλος πότε? Αύριο, όλο αύριο? Γιατί όχι αμέσως? Γιατί η ώρα αυτή να μην είναι ο τερματισμός της ισχύνης μου? Την ώρα όμως εκείνη η ταραχή της ψυχής του, η εσωτερική θύελα και ο συγκλονισμός αυτομάτως διακόπη κατά τρόπων εκπληκτικών, και τα αυτιά του Αυγουστίνου, που μόλις ως αν να κατέβηκε από κάποιον άλλον κόσμο, συνέλαβαν τις λέξεις μιας μακρινής παιδικής φωνής. «Πάρε και διάβασε. Αγόρι ή κορίτσι ή το εκείνο», δεν μπόρεσε να διακρίνει. Τραγουδούσε και έψαλε το παιδί και συνεχώς επανελάμβανε «Πάρε και διάβασε, πάρε και διάβασε». Τη φωνή την εξέλευε ο Αυγουστίνος ως φωνή αγγελική, ως φωνή του Θεού που απευθύνεται εις αυτόν και μόνον. Φωνή ως απάντηση στην προσευχή του και ως θεία εντολή που τον παρακινούσε να πάρει να ανοίξει και να μελετήσει την Αγία Γραφή. Και ενεθυμήθη τότε την περίπτωση του μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος με ένα και μόνο χωρίο της Αγίας Γραφής που άκουσε στην Εκκλησία έδωσε νέα κατεύθυνση στη ζωή του, και το χωρίον εκείνο για τον Αντώνιον ήτο, είπαγε «Πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής, και έξις θησαυρών εν ουρανών και δεύρω ακολούθημη». Ματθαίος Ιωταθ 21. Με τις σκέψεις αυτές και με την έντονη παρόρμηση του Αγίου Πνεύματος έσπευσε και επέστρεψε εις τον τόπο όπου ευρίσκεται ακόμη ο Αλίπιος. Εκεί είχε αναφήσει μόλις προλίγου το βιβλίο του Αποστόλου ανοιχτό. Το άρπαξε και διάβασε αμέσως την πρώτη φράση που έπεσε εις τα μάτια του. «Και ποια ήτο αυτή? Μη κόμεις και μέθες, μη κοίτες και ασελγίες, μη έριδη και ζήλο, αλενδίσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιείστε εις επιθυμίας». Ρωμαίους Ιωταγάμα 14. «Δεν ήθελα να διαβάσω άλλο», γράφει, «ούτε υπήρχε ανάγκη». Μετά το τέλος της παρενέσεως αυτής διεχύθη φως βεβαιότητος εις την καρδία μου, που διεσκόρπισαν όλα τα σκότη της αμφιβολίας μου. Ήτο η μεγάλη και σωτήριος ώρα της χάριτος, η ώρα δια την οποία επιέτη πολλά η Αγία Μητέρα μου η Μόνικα προσήφχετο και δέετο και ικέτευεν επί ώρες καθημερινώς και έχινεν ποταμούς δακρύων. Η ώρα
ώρα που κι αυτός ο ίδιος την επερίμενε, πότε θα έλθει, πότε θα ανατύλικε δι' αυτόν η ημέρα του φωτός που θα σκορπίσει τα σκότη και θα τον περιλούσει με φως ουράνιον, ειρήνης, χαράς, ευφροσύνης. Και ήλθεν η ώρα της Χάριτος που συνέλευεν ενίκησε πλέον ολοκληρωτικά τον Φυγάδα Αυγουστίνων. Και εκείνος έγινε εθελουσίος, δέσμιος και εχμάλωτός της. Η ώρα της Χάριτος που διέχισε το φως βεβαιότητος στην καρδιά του και διεσκόρπισε όλα τα σκότη της αμφιβολίας. Το φως αυτό υπενθυμίζει ένα άλλο φως, το φως της Δαμασκού, το οποίο πριν από 3,5 περίπου αιώνας περιέλαμψεν αυτόν που με τις επιστολές του ομίλησεν εις την καρδιά του Αυγουστίνου τον Παύλον. Και είναι μεν αλήθεια ότι η επιστροφή του Αυγουστίνου δεν έγινε τώρα από τόμος και φνηδίως όπως τότε του Παύλου. Η μεταστροφή του Αυγουστίνου δεν είναι απότομος έλαμψης μιας τυφλωμένης ψυχής, αλλά το τελευταίο σκαλοπάτι μιας αργής ανόδου. Την ημέρα που άκουσε Αυγουστίνος τη φωνή των κήπων, δεν έσπασε τα βρόχια της πλάνης, αλλά τα μάγια της σαρκός. Πάντως είναι φως που παλαιότερα μετέστρεψε εκ της πλάνης εκείνων που ενέπνεε απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου. Πράξεις θήτα 1. Και τώρα αλλάζει τον ρουν της ζωής ενός από τα μεγαλύτερα πνεύματα των αιώνων, που μέχρι τώρα επάλεε μεταξύ πίστος και απιστίας, μεταξύ πνεύματος και σαρκός, μεταξύ λάσπης και ουρανού. Ο Αλίπιος δίπλα του παρατηρεί αλλαγμένων φωτεινών το πρόσωπο του φίλου του τη στιγμή που του δείχνει το αποφασιστικό γραφικών χωρίων. Και ενώ διαβάζει εις τη γραφή τη φωνή του Θεού προς το φίλο του, το μάτι του πέφτει στη συνέχεια της επιστολής. Τον ασθενούντα την πίστη προσλαμβάνεστε. Ρωμαίους Ι.Δ. 1. Και έτσι όπως το διάβαζε, το θεώρησε ως φωνή του Θεού, δι' αυτόν πλέον ως εντολή του Θεού, να ενισχύσει και να βοηθήσει εις την κρίσιμον αυτή στιγμή τον φίλο του Αυγουστίνων. Απομένει πλέον να κάνουν κοινωνών των αισθημάτων των, κοινωνών της αλλαγής, τη στοργική μητέρα, την μεγάλη ψυχή, τη Μόνικα. Ποιος αλήθεια μπορεί να περιγράψει την απέραντον, την άφατον χαράν της? Ποιος να ζωγραφίσει του προσώπου της την έκφραση της μορφής της την έγλην? Είναι στιγμές και καταστάσεις ανεπανάληπτες, απερίγραπτες, που τις αντιλαμβάνεται μόνον όποιος τις έζησε ή έζησε παρόμοιες στιγμές αναστάσεως ψυχικής του παιδιού του. Ενθουσιάζεται, θριαμβεύει και ευλογεί εσέ ο Θεέ, δυνάμενον υπέρ πάντα ποιήσε υπερεκπερισσού ον ετούμεθα εινοούμεν. Εφεσίους γάμα 20. Έδωσε πράγματι ο Θεός εις τη Μόνικαν περισσότερα από όσα με τους στεναγμούς και τα δάκρυα της εζητούσε. Διότι ο Αυγουστίνος όχι μόνον παρεδόθη εις την χάρη του Θεού πιστός, αλλά αφοσιώθη εξ ολοκλήρου εις αυτόν. Έτσι ήλθεν ο καιρός και βρέθη ο Αυγουστίνος επί του ιδίου κανόνος πίστεως, όπως το επαρουσίασε δι' Αποκαλύψεως προετών ο Θεός εις την οδυρωμένη Μόνικαν. Και έστρεψας ο Θεέ των κοπετών της εις χαράν αυτή, πολύ μεγαλυτέραν παρόσον εποθούσε, πολύ προσφυλεστέραν και αγνωτέραν εκείνης που επερίμενε εκ των εγγονών της, εκ της σαρκός της.

απόφαση συλλήφθη. Δεν υπάρχει πλέον λόγος για καθυστέρηση, ούτε καιρός. Πρέπει ο Αυγουστίνος να τακτοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες και να ετοιμαστεί για το βάπτισμα. Προτού όμως μας γνωρίσει τις νέες του σκέψεις και μας διηγηθεί τα της ετοιμασίας του, ενθυμείται και πάλι τη θαυμαστή αλλαγή που συνετελέστη μέσα του, την αλλίωση που αισθάνθηκε στην ψυχή του και η οποία ήταν αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Ποιος ήμουν και πώς ήμουν. Πώς η κακία δεν ενεφόλευεν εις τις πράξεις μου. Ή εάν όχι εις τις πράξεις μου, τουλάχιστον εις τους λόγους μου. Εάν όχι εις τους λόγους μου, τουλάχιστον εις τη θέλησή μου. Αλλά σύ, Κύριε, ο δια του βλέμματος αναμετρών τα βάθη του θανάτου μας, ανέσυρες από την καρδία μου άβυσον διαφθοράς. Και τούτο εσήμενεν ότι απέκρουα εκείνο που επιθυμούσα προηγουμένως και ποθούσα ό,τι ήθελε εσύ. Ήδη απειλαγμένη η καρδιά μου από τα ανησυχητικά φιλοδοξίας, από το χρήμα, από τον πυλόν εις τον οποίον κυλιόμεθα. Από τα πάθη, την λέπραν, απευθύνεται προς το γλυκύτατο φως μου, τον πλούτον μου, τη σωτηρία μου, τον Κύριον και Θεόν μου. Έφυγα λοιπόν από την ψυχή του Αυγουστίνου η αγωνία και η ταραχή. Δεν είναι πλέον ο Αυγουστίνος δέσμιος των παθών και του κόσμου. Είναι νέος άνθρωπος γεμάτος ηρεμία και αγαλίαση. Μετά την αλλίωση αυτήν επήρε την απόφαση να παραιτηθεί από το διδασκαλικό έργο, όχι όμως αμέσως. Διότι ως έργον υπεύθυνον, δημόσιον υπούργημα και μάλιστα μεγάλης περιοπής, δεν επιτρέπεται να το εγκαταλείψει απότομα. Τότε θα έδιδεν αφορμή σχολείων, τα οποία και δεν ήθελε. Άλλωστε, μόλις 20 ημέρες, υπελείποντο μέχρι τις διακοπές. Ή το καλοκαίρι του έτους 386. Θα παραιτεί το τότε για να αφιερώσει στο εξής όλη του τη σκέψη, το χρόνο και τις δυνάμεις εις την ετοιμασία του βαπτίσματος. Δεν έπρεπε να προσέλθει εις το μεγάλο μυστήριον ανέτοιμος. Επιθυμεί όλος ο εσωτερικός του κόσμος να συγκλονιστεί, να συναισθανθεί τη σημασία του βαπτίσματος, την είσοδό του εις την Εκκλησία του Χριστού, τη νέαν εν Χριστώ ζωήν. Όλο σχέδιον ήταν τότε γνωστόν μόνον εις τους στενούς φίλους του και απεφάσισαν να το κρατήσουν μυστικόν από τους άλλους. Μόνον οι ολίγοι αυτοί θα το εγνώριζαν και ο Θεός για να το ευλογήσει. Νέων όμως εμπόδιων παρουσιάστη, νέα δοκιμασία. Ο Αυγουστίνος συσθένησεν από υπερκόπωση. Εξισθένησαν οι πνεύμονές του και ο ίδιος αισθανόταν πόνον εις το στήθος. Ανέπνεε με δυσκολίαν. Εις την αρχή να φοβήθη, έχασε το ηθικόν του. Του εφάνει ότι η νέα αυτή δοκιμασία θα εμπόδιζε την εκπλήρωση των ιερών του σχεδίων. Γρήγορα όμως ενισχύθη από την πίστη. Εξέλαβε την ασθένεια ως ενέργεια του Θεού και διευκόλυνση ώστε με δικαιολογημένη πρόφαση να αποσυρθεί από το δημόσιο έργο του. Άλλωστε δεν διήρκησεν επί πολύ η δοκιμασία. Ο Αυγουστίνος ανέλαβε σχετικώς γρήγορα τις δυνάμεις του και ελεύθερος πλέον από κάθε δέσμευση ή το έτοιμος να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου του. Την αυτοσυγκέντρωση, τη μελέτη της Αγίας Γραφής, την προσευχή και τη σύντονον ετοιμασία. Επικαίρως ήλθε και σπουδαία ευκαιρία. Ο φίλος του, Βερεκούνδος, έθεσεν στη διάθεση του Αυγουστίνου και των φίλων του το αγρόκτημά του που ήταν έξω από τα Μεδιόλανα εις την τοποθεσία Κασισιακών. Εκεί εγκαταστάθησαν ο Αυγουστίνος με τον ιόν του Αδεοδάτων, ο αδελφός του Ναυίγγιος, ο φίλος του Αλίπιος και δύο μαθητέ του, Λικέντιος και Τριγίτιος. Οι δύο ανεψυχοί του Λαστιδιανός και Ρουστίκος επεσκέπτονται κατά καιρούς την κοινοβιακή ομάδα του Κασισιακού. Το ιδιότυπον αυτό κοινόβιον ομοίαζε και με μονήν και με σχολήν, όπου ηγούμενος και διδάσκαλος ήταν ο Αυγουστίνος. Ηγούμενος και διδάσκαλος, ο οποίος ενισχυμένος από τους φίλους που τον
περιεστήχιζαν, σταθεροποιημένος εις τις νέες του ευαγγελικές πεποιθήσεις και φωτισμένος από τον Θεόν, είναι το αντικείμενο της χαρας όλων. Μαζί τον εις το αγρόκτημα και η πολύτιμος Μόνικα εζούσε παρά το πλευρόν μας γυναίκα μόνον κατά το ένδυμα, αλλά αρενοποί ως προς την πίστην και με την ηρεμία εκείνη που προσδίδει η ηλικία, με τη μητρική τρυφερότητα, με τη χριστιανική ευσέβεια. Έμενε κοντά τον για να τους περιποιείται και να χαίρει μαζί τον εις τη νέα ζωή. Τον πρώτον καιρόν ο Αυγουστίνος στο αγρόκτημα του Κασισιακού περνάει σιωπή. Πρέπει άλλωστε να αναρρώσει από την υπερκόπωση. Περνά λοιπόν με σιωπή και με μελέτη. Μελετά ιδιαίτερος τους ψαλμούς του Δαβίδ. Απορροφάται ολόκληρος από τη μελέτη των ψαλμών και βρίσκει μέσα εις κάθε ψαλμικών στίχων θησαυρών πολύτιμων, άγνωστον δι' αυτόν μέχρι τη στιγμή εκείνης. Βλέπετε πόσον επέδρασε εις την κατανόηση της αληθείας η εσωτερική του αλλαγή. Έφυγε από μέσα του ο ογκόλιθος της αμφιβολίας, της ολιγοπιστίας και μόλις παρέδωσεν ανεπιφυλάκτως την ψυχή του εις τον Χριστόν, εφωτίστη ο νους του, εξηγιάστη η καρδιά του. Η μελέτη των ψαλμών τον εβοήθησε ουσιαστικώς. Όλος ο εσωτερικός του κόσμος διεποτίστη από το πνεύμα των. Αισθάνθηκε τη μεγαλειότητα του Θεού εν αντιθέσει προς τη μικρότητα και ταπεινότητα του ανθρώπου. Ετονώθη η πίστη του, ολοκληρώθη η μετάνοιά του. Κατά το διάστημα λοιπόν της ημέρας ασχολείται ο Αυγουστίνος με την αγιογραφική μελέτη. Εμβαθύνει εις τα νοήματά της, δε μένει όμως αργός και τη νύχτα. Ένα μέρος της νυχτός το χρησιμοποιεί για να εξετάζει και εμβαθύνει εις τον εαυτόν του, να συνομιλεί εν προσευχή με το Θεόν. Ήσαν αυτές οι ώρες τόσον κατανυκτικές και πολύ συχνά δακρύβρεκτες, οι οποίες ορίμασαν την ψυχή του και την ανέβασαν ψηλά εις τον ουρανόν. Εις αυτές τις ιερές αγρυπνίες έχουν την αρχή των οι μονόλογοι, μέσα στους οποίους δεσπόζει η ενθουσιώδης έξαρσής του προς τον Θεόν, ο θείος έρος του που παίρνει τη μορφή ύμνου και πεάνος. Εδώ γράφει στο απόρριτον αυτό άσυλον, όπου συντετριμένος από τον πόνο της μετανοίας, εδώ όπου πλήρης αγαθών ελπίδων, ήρχισα να ετοιμάζομαι για κάποιον ολοκληρωτική αναγέννηση. Εδώ αισθάνθηκα για πρώτη φορά την γλυκύτητά σου, την ευφροσύνη, ειν έδωκαση στην καρδία μου. Ψαλμός Δέλτα 8. Περί τα μέσα των διοκοπών γράφει από το ερημητήριόν του Αυγουστίνος δύο επιστολές. Τη μία την απευθύνει εις τους γνωστούς του μαθητάς και συνεργάτες του και τους ανακοινώνει ότι από τις προσεχούς περιόδου θα έπρεπε να αναζητήσουν νέων διδάσκαλων της ρητορικής, εφόσον αυτός δεν προτίθεται να συνεχίσει τη διδασκαλία. Την άλλη την απευθύνει προς το πρόσωπο του θαυμασμού του των Άγιων Επίσκοπων Αμβρόσιων. Του γνωστοποιεί την τελική του πλέον απόφαση να βαπτιστεί. Του αναφέρει ορισμένες απορίες του και τελικώς του ζητεί οδηγίες για τη μελέτη την οποία πρέπει να κάνει προς ετοιμασία για το βάπτισμα. Ο Αμβρόσιος δεν άργησε να το απαντήσει. Του υπέδειξεν ως βοηθητική μελέτη τον προφήτην Ισαΐαν, τον μεγαλοφωνότατον προφήτην, ο οποίος σαφέστερα από τους άλλους προφήτες προανήγγειλε το Ευαγγέλιο του Θεού, την ενανθρώπιση δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού και την κλίση των εθνικών εις τη σωτηρία. Όμως εις τον Αυγουστίνον ο Ισαΐας εφάνει δύσκολος. Δεν μπόρεσε να εμβαθύνει εις το πνεύμα του, δια τούτο και επανήλθε στη μελέτη των αγαπητών του ψαλμών και του Παύλου. Ο Ιερός Πατήρη μας διασώζει και ένα άλλο θαυμαστό περιστατικό της περίοδου αυτής. Τον εφασάνιζε, λέγει, φοβερός πονόδοντος και δεν μπορούσε ουδέ να μιλήσει. Τότε κάλεσεν όλους τους φίλους του να προσευχηθούν γι' αυτόν. Επειδή δε λόγω του πόνου δεν μπορούσε να τους ομιλήσει, έγραψε εις έναν πίνακα τι ήθελεν από αυτούς. Τότε έγινε το θαύμα. Μόλις όλοι γονάτισαν και άρχισαν με θερμή οικεσία να παρακαλούν τον Θεό για τη θεραπεία, οι πόνοι εξυφανίστησαν. Και τι πόνοι, και πώς εξυφανίστησαν. Με κυρίευσεν ένας τρομερός φόβος. Σου το εξομολογούμε, ο Θεέ και Κυριέ μου, διότι ουδέποτε στη ζωή μου
είχα δοκιμάσει κάτι παρόμοιο και τότε αισθάνθηκα την αναγγελία σου μέχρι του βυθού της ψυχής μου και ευτυχήσει στην πίστη μου εδόξασα το όνομά σου. Από του Νοεμβρίου και πέρα βγαίνει έξω από την αυστηρά απομόνωση και αρχίζει συζητήσεις με τους συντρόφους συνασκητάς του. Προσεύχονται από κοινού, αλλά συγχρόνως διαθέτουν και πολλήν χρόνο της ημέρας για συζητήσεις με σκοπό να εμβαθύνουν εις τις φιλοσοφικές και χριστιανικές έννοιες που τους απασχολούν. Δεν έλειπαν και οι επισκέπτε μαθητέ και θαυμαστέ του Αυγουστίνου, οι οποίοι ήρχονταν να τον ακούσουν και να εκμεταλλευτούν τη σοφία του. Στις συζητήσεις παίρνουν μέρος ο Αλίπιος, ο Λικέντιος, αλλά και αυτή η Μόνικα, η οποία με απλές σκέψεις όμως γεμάτες σύνεση και θεία σοφία δίδει σωστές και θαυμαστές απαντήσεις στα διάφορα επίμαχα θέματα. Ένα από τα θέματα που θέτει ο Αυγουστίνος προς συζήτηση είναι το θέμα που απασχολούσε έντονα τους Έλληνας φιλοσόφους. Είναι απαραίτητο να γνωρίσει ο άνθρωπος την αλήθεια και η πολυπόθητος ευτυχία χωρίς αυτήν τη γνώση της αληθείας είναι άραγε δυνατή. 6 ολόκληρες ημέρες διαρκεί αυτή η συζήτηση. Τελικώς ο Αυγουστίνος καταλήγει στο συμπέρασμα. 2 δρόμοι οδηγούν εις τη γνώση της αληθείας. Η αυθεντία και το λογικό. Ως προς εμέ απεφάσισα να μην απομακρυνθώ από την αυθεντία του Χριστού, διότι δεν υπάρχει καμία άλλη ως αν αυτήν, η οποία δεν επιδέχεται ποτέ αντίρρηση. Λίγες ημέρες αργότερα ο Αυγουστίνος εόρταζε τη συμπλήρωση του 32ου έτους της ηλικίας του. Η Μόνικα ετοίμασε διόλους κάτι καλύτερο από το καθημερινό συνηθισμένο φαγητό. Και όταν τα ωραία δέσματα ετελείωσαν, ο Αυγουστίνος συγκρίνοντας την τροφή του σώματος με την τροφή της ψυχής, έθεσε το ερώτημα εάν αυτός που έχει πάντοτε ό,τι κάθε φορά ποθεί είναι ευτυχισμένος. Εκτεταμένη και ζωηρή ήταν η συζήτηση που επικολούθησε, μέσα στην οποία έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο η Μόνικα. Το συμπέρασμα της όλης συζητήσεως ήταν ότι μόνον όποιος έχει μαζί του το Θεό, εκείνος κατέχει τη μακαριότητα. Άλλη φορά έγινε κάποιος διάλογος που είχε μία παράξενον αρχήν. Τη νύχτα εκείνη ο Αυγουστίνος αγρυπνούσε βυθισμένος εις σκέψεις και εις προσευχήν. Κάποια στιγμή άκουσε κελάρισμα νερού, που δεν είναι το πάντοτε το ίδιο, αλλά άλλοτε γρήγορον και άλλοτε αργών. Αναζητούσε να έβρει την αιτία της διαφοράς αυτής και επειδή δεν μπορούσε να την έβρει, απευθύνθη εις το Λικέντιον, που ήταν κι αυτός άγρυπνος εις το παραπλεύρος κρεβάτι. Τότε Αυγουστίνος, Λικέντιος και Τριγύτιος, ανακαθισμένοι στα κρεβάτια των και μέσα εις τη σιωπή και ησυχία της νυχτός, άργησαν μακροτάτην και κατεξοχήν ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την παγκόσμιον αρμονίαν και τάξην. Όλες αυτές οι πολλές και ποικίλες πάντοτε ενδιαφέρουσες και βαθιές συζητήσεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό στο αγρόκτημα του Κασισιακού απετέλεσαν τη βάση ώστε αργότερα ο Ιερός Πατήρ να επεξεργαστεί τα θέματα και να τα παρουσιάσει πλήρης γράμματα, όπως θα δούμε κατωτέρω όταν θα αναλύουμε το συγγραφικό του έργο. Έτσι αποδεικνύεται ότι η απομόνωση, οι σκέψεις, οι συζητήσεις, η μελέτη, η αυτομελέτη, η προσευχή όλης αυτής της περιόδου εβοήθησε τον Αυγουστίνο να οριμάσει, ενεβάθυνε περισσότερο εις τη χριστιανική αλήθεια και εξυγνίστη. Ετοιμάστηκε όσον μπορούσε καλύτερα για το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος. Είναι τώρα πρόθυμος να κύψει τον τράχυλόν του και να δεχθεί με συνέστηση το ιερόν μυστήριον, το οποίο από τα παιδικά του χρόνια επόθησεν, αλλά δεν μπορούσε να κατανοήσει πλήρως τη σημασία του.

καιρός προς το βάπτισμα επλησίασεν. Ή το ήδη Μάρτιος και μεγάλη τεσσαρακοστή του έτους 387. Οι ασκητέ του κοινοβίου εγκατέλειψαν πλέον το ευλογημένον δι' αυτούς Κασιακών και ήλθαν εις τα Μεδιόλανα για να εγγραφούν εις τους καταλόγους της Εκκλησίας να κατηχηθούν ιδιαιτέρως για να μπορέσουν το Πάσχα έτοιμοι να δεχθούν το Άγιον Βάπτισμα. Προς το φώτισμα μαζί με τον Αυγουστίνον και ο φίλος του Αλίπιος, μαζί του και το παιδί του, ο νεαρός Αδεοδάτος. Εις το σημείο αυτό των εξομολογήσεών του, ο ιερός πατήρ ομιλεί με συγκίνηση και θαυμασμό δια το σαρκικόν αυτό τέκνον του. Είχεν ο Αδεοδάτος ανατραφεί σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία και είχε πλήρη επίγνωση της αληθείας του Χριστού. Ήτο τότε 15 ετών έφηβος και είχε τόση νεφίαν ώστε υπερέβαλε άνδρας σοβαρούς και σοφούς. Οι δε βαθιές σκέψεις που παρουσιάζονται εις το βιβλίο του Αυγουστίνου, ο διδάσκαλος, είναι σκέψεις του 15χρονου αυτού εφήβου που δια την ηλικία του είναι πράγματι καταπληκτικές. Συνδυάζει θαυμαστήν οριμότητα και ευφίαν που ήσαν και τα δύο δώρα του δωρεοδότου Θεού. Εις εκείνον τα αποδίδει ο ιερός πατήρ. Η μεγαλοφία του, γράφει, μου ενέσπειρεν ένα είδος τρόμου ιερού. Αλλά ποιος εκτός σου, ο Θεέ μου, να είναι ο δημιουργός τιούτων αριστουργημάτων. Πατέρας λοιπόν και Υιός συνεδέθησαν ως αδελφοί εν Χριστώ, εφόσον μαζί εκατηχούντο και από κοινού ετοιμάζοντο και ανέμεναν την ώρα του βαπτίσματος. Κάθε ημέραν Αυγουστίνος, Αλίπιος και Αδεοδάτος επήγαιναν εις τον ναόν και παρακολουθούσαν ειδική διδασκαλία για να κατατοπιστούν αυθεντικώς από επίσημα στόματα ανθρώπους της Εκκλησίας εις τις βασικές αλήθειες της χριστιανικής πίστεως. Έπρεπε να διδαχθούν το σύμβολο της πίστεως, να εμβαθύνουν εις αυτό και να ξεύρουν να το απαγγέλουν, να γνωρίζουν και την Κυριακήν προσευχήν. Συγχρόνως ως κατηχούμενοι και προς φώτισμα ευτρεπιζόμενοι παρακολουθούσαν την Θεία Λειτουργία έως το σημείο που τους επετρέπετο και το έκαναν αυτό οι τρεις υποψήφοι του βαπτίσματος με ζήλον πολλήν και ευλάβιαν ιδιαιτέραν. Γράφει για τις ημέρες εκείνες ο Αυγουστίνος. Δεν μπορούσα να χορτάσω από την καταπληκτική γλυκύτητα που εδοκίμαζα αναμετρών τους βαθυτάτους σκοπούς σου για τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Πόσα δάκρυα έχινα ακρόμενος του ύμνου σου, τα σοδά σου, τους γλυκείς φθόγκους, τους αντιχούντας εις την εκκλησία σου. Πόση συγκίνησης διέδραμε το σώμα μου, εισήρχοντο εις τα ότα μου και διήλυζαν την αλήθεια εις την καρδία μου. Την εποχήν εκείνην εισήχθη εις τα Μεδιόλανα το ωραίον έθιμον που επικρατούσεν εις την Ανατολήν, η συμψαλμωδία. Όλον δηλαδή το εκκλησίασμα με τάξην θαυμαστήν έψαλε, συνέψαλε τους ύμνους προς τον Θεόν εν ενή στόματι και μια καρδία. Γλώσσες και καρδιές ενώνοντο εις κοινών ένων του εν Τριάδη Θεού. Και κάποιο άλλο θαυμαστό γεγονός των ημερών εκείνων ενθυμείται ζωηρά ο Αυγουστίνος και το καταχωρίζει εις τις εξομολογήσεις του. Απεκάλυψε δηλαδή τότε ο Θεός εις τον Αμβρόσιον τον τόπον όπου είχαν ταφεί τα σώματα των μαρτύρων Προτασίου και Γερβασίου. Με πολλήν λοιπόν ευλάβιαν έγινε η εκταφή των ιερών λειψάνων και με μεγαλοπρεπή εκκλησιαστικήν πομπήν μετεφέρθησαν εις τον ναόν. Την ημέραν ακριβώς εκείνην, κατά την διάρκεια της λιτανίας και της Θείας Λειτουργίας, οι Άγιοι Μάρτυρες εθαυματούργησαν. Άνθρωποι
που ευασανίζοντο από πνεύματα πονηρά και ακάθαρτα προσέτρεξαν με πίστην εις τους Αγίους και θεραπεύθησαν. Και ένας τυφλός, γνωστός εις όλους, διέκοψε την πορεία της λιτανίας και ίγγισε το μανδύλι του εις την Λάρνακα των Αγίων. Όταν έπειτα έβαλε το μανδύλι αυτό εις τα μάτια του, τα μάτια του άνοιξαν και είδε το φως. Τα γεγονότα αυτά συνέβησαν εις ημέρες κρίσιμες για την Ορθόδοξον Εκκλησία των Μεδιολάνων, διότι η μητέρα του νεαρού Αυτοκράτορος, ο Αλενδιανού, η Ουστίνη, η οποία παρεσύρθη από τους Αριανούς, έφερεν αναστάτωσιν στην Ορθόδοξον Εκκλησίαν και απαιτούσεν από τον Αμβρόσιον να της παραχωρήσει κεντρικών ναών των Μεδιολάνων για τους αιρετικούς. Και επειδή ο επίσκοπος δεν ενέδωσεν εις τις παράλογες αξιώσεις της Ιουστίνης, αυτή τον απεδοκίμασε. Με τα θαύματα όμως των Αγίων Μαρτύρων, ο Ορθόδοξος λαός επήρε θάρρος και ενισχύθηκε, και η Ιουστίνη, αν και δεν μετεστράφει δυστυχώς εις την αληθινή πίστη, τουλάχιστον κατέστειλε την καταδιωκτική μανία της. Αλλά και τον Αυγουστίνο τα θαύματα αυτά, εις ημέρες μάλιστα προετοιμασίας του βαπτίσματος, τον εστήριξαν πολύ. Έπειτα από χρόνια πολλά, όταν γράφει τις εξομολογήσεις του, τα ενθυμείται και με ευγνώμονα καρδία ευχαριστεί τον Θεό. «Σε ευχαριστώ, ο Θεέ μου, από πού ανεκάλεσες τας αναμνήσεις μου, για να δυνηθώ να σου εξομολογηθώ αυτά τα γεγονότα, τα οποία παρά την σπουδαιότητά των θα εκαλύπτοντο κάτω από το πέπλον της λύθης και επομένως της σιωπής». Επερίμεναν λοιπόν με πόθον την ημέρα του Πάσχα να ενδυθούν των λευκών εμφώτιων χιτώνα και να πολιτογραφηθούν ως χριστιανοί εις την Εκκλησία του Χριστού. Και η Αναστάσιμος λαμπρά ημέρα δεν άργησε να έλθει. Σύμφωνα με τα τότε έθιμα, τη Μεγάλη Πέμπτη, 22 Απριλίου, ο Αυγουστίνος απήγγειλε ενώπιον όλου του πληρώματος της Εκκλησίας καθαρά, ζωηρά και με έννοια το σύμβολο της πίστεως. Έδωσε με τον τρόπον αυτόν επίσημον βεβαίωσιν της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως, την οποίαν απεδέχθη από τα βάθη της ψυχής του. Ήτο αυτό το πρώτον στάδιο της διαδικασίας του βαπτίσματος. Από τη Μεγάλη Πέμπτη έως το Μέγα Σάββατο ανέμενε με προσευχήν και νηστείαν. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, έτοιμος καθόλα ο Αυγουστίνος, με την ψυχή του κατανενιγμένην έκυψε ταπεινά τον Αυχένα ενώπιον του Επισκόπου Αμβροσίου. Γονατιστός και εστραμμένος προς Ανατολάς, υπεσχέθη τρεις φορές υποταγήν εις το θέλημα του Χριστού. Και ο Αμβρόσιος με το χέρι του επί της κεφαλής του Αυγουστίνου απήγγειλε τους εξορκισμούς, τον εσταύρωσεν εν συνεχεία εις το μέτωπον, το στόμα, τα αυτιά και το στήθος. Τώρα πλέον ο Αυγουστίνος είναι καθόλα έτοιμος για το βάπτισμα. Μέσα εις την πανηγυρική φωτόλουστον και κατεξοχήν εφρόσινον ατμόσφαιραν σχηματίζεται η Ιερά Πομπή. Προηγείται επιβλητικός ο επίσκοπος και ακολουθούν με πάσαν επισημότητα και μεγαλοπρέπειαν οι προς το βάπτισμα ευτρεπιστέντες κατηχούμενοι και έρχονται εις το βαπτιστήριον. Οι χριστιανοί που κατέκλυσαν το βαπτιστήριον και τους γύρω χώρους παρακολουθούν με συγκρατημένη την αναπνοή, με τα μάτια και τα αυτιά ολάνυκτα και προσεκτικά, μήπως χάσουν κάτι και δεν το αντιληφθούν. Ο Αυγουστίνος βγάζει τα ρούχα του και εστραμμένος προς Ανατολάς αποτάσσεται τον Σατανάν και ομολογεί πάλιν πίστην εις τον εντριάδη Θεόν, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Ο Αμβρόσιος, το δεξιόν του Θεού όργανον, ο επίσκοπος του θαυμασμού του Αυγουστίνου,
παίρνει από το χέρι τον νεοφώτιστον φιλόσοφον και τον βαπτίζει με τριτήν κατάδυσιν εις το αγιασμένον είδωρ του βαπτιστηρίου. Τον αλήφιεν συνεχεία με ευλογημένον έλεον, τον ενδύει με τον λευκόν χιτώνα του νεοφωτίστου και τον παραδίδει εις το εκκλησίασμα, λευκόν κατά το σώμα και την ψυχήν λαμπρών και απαστράπτοντα, χριστιανών πλέον, μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Το ίδιο κάμνει και για τους άλλους. Και εμφανίζεται τότε εις το υψηλόν βάθρον ο Αυγουστίνος με το λευκόν χιτώνα, με λαμπράν την όψην, με την καρδίαν γεμάτην από ανέκφραστον χαράν. Και δίπλα του βαπτισμένη και αυτή, ο υιός του Αδεοδάτος και ο εκλεκτός φίλος του Αλίπιος. Κοντά του παραστέκει με λιγμούς και δάκρυα χαράς η μεγάλη μάνα, η Μόνικα. Να πιστεύσει αλήθεια εις αυτά που μαρτυρούν τα μάτια της. Είναι πραγματικό της αυτό που βλέπει, ο ευλογητός ο Θεός. Αλήθεια, πέρα ως πέρα και ψηλαφητή πλέον, ο Αυγουστίνος της είναι χριστιανός και μάλιστα συνειδητός. Κλαίει η Μόνικα και προσεύχεται, ευχαριστεί και δοξάζει, ψάλλει και ευγνωμονεί το Θεόν της αγάπης για το μεγάλο δώρον που της χαρίζει εκείνη τη στιγμή. Τώρα βλέπει των πολλών δακρύων της των καρπών, των μακρών προσευχών της το αποτέλεσμα της μεγάλης υπομονής της στην αμοιβή. Μαζί της όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας πανηγυρίζει την νίκη του Χριστού που απέσπασε από τα νύχια του Σατανά και του αιώνος τούτου των μεγάλων ρήτορα και φιλόσοφων και τον έκανε τέκνον φωτός, μέλος του σώματος του Χριστού και της Εκκλησίας. Αοράτος συμπαρίσταται ψάλι και υμνή και ο αγγελικός ουράνιος κόσμος. Ουρανός και γη συναντώνται γύρω από το βαπτιστήριον των Μεδιολάνων και ψάλουν θριαμβευτικώς υμνούντες των Θεών. Τώρα ο επίσκοπος Αμβρόσιος είναι σχεδόν γονατισμένος μπροστά στον Αυγουστίνο, εκείνος που ως τώρα δεν είχε καιρό να τον ακούσει, χαμηλώνει τώρα το μέτωπο μπροστά του σε μία κίνηση σχεδόν δουλική. Ο αρχιερεύς που μιλούσε σαν ίσως με ίσους με τους αυτοκράτορας σφουγγίζει τα πόδια εκείνου που θα είναι σύντροφός του στην αιωνιότητα, στη μνήμη της Εκκλησίας και στη δόξα του Παραδείσου. Οι δυο Άγιοι για στερνή φορά στην επίγεια ζωή τους βρίσκονται ο ένας αντίκρις τον άλλο και ο πιο ηλικιωμένος ταπεινώνεται μπροστά στον πιο νέο. Ο δάσκαλος μπροστά στο μαθητή, έχοντας συνείδηση ίσως ο ένας και ο άλλος της μυστικής ισότητας που για αυτήν είχαν προοριστεί μέσα στη λατρεία της χριστιανοσύνης και τη στοργική αγάπη του Θεού Πατέρα. Μετά από αυτές τις μεγάλες και ανεπανάληπτες στιγμές, οι νεοφώτιστοι και ο Αυγουστίνος, ενδεδειμένοι όλοι εις τα λευκά, παίρνουν από μίαν λαμπάδα εις το χέρι των και εις μίαν μεγαλοπρεπή λευκήν λιτανίαν επιστρέφουν εις το ναόν για να παρακολουθήσουν την Θεία Λειτουργίαν. Πρώτη φορά παρακολουθούν ολόκληρον τη Θεία Λειτουργίαν, την επίκληση, την καθαγίαση. Εις το τέλος ο ένας κατόπιν του άλλου με ευλάβιαν βαθυτάτη εις το κάλεσμα του διακόνου πλησιάζουν την Αγίαν Τράπεζα και κοινωνούν από τα χέρια του Επισκόπου για πρώτην φοράν σώμα και αίμα Χριστού. Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, αλληλούια. Κατόπιν δίδουν και στον Αυγουστίνον μαζί με τους άλλους νεοφωτίστους κατά τα έθιμα της εποχής να πιει γάλα αναμεμειγμένο με μέλι που είναι συμβολισμός της χαράς ότι ήδη αποτελεί πολίτην της ουρανίου γης της Επαγγελίας όπου ρέει μέλι και γάλα.
Με τις αναστάσιμες πανηγυρικές ψαλμοδίες ετελείωσαν η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία της Κυριακής 25 Απριλίου του Σωτηρίου έτους 387 που μας παρέδωσε τον Αυγουστίνο Χριστιανών. Εντός ολίγου ο ήλιος ανέτειλε και ο Αυγουστίνος είχε μπει στο φως εκείνης της αξέχαστης αυγής στο στρατό του Χριστού, όπου θα πολεμήσει ως το θάνατό του στρατιώτης, ύστερα καπετάνιος. Ο πόθος των παιδικών του χρόνων, αναστημένος χάρη σε μια φωτεινή πεποίθηση στο απόγειο της ανδρικής του ωριμότητας, έχει ικανοποιηθεί.

ιός των δακρύων. Ο ιερός Αυγουστίνος, του αρχιμανδρίτου Θεόδωρου Μπεράτη. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αδελφότητα Θεολόγων ο Σωτήρ.

0: αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Την επόμενη Παρασκευή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι.

0: αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μια θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ο Υιός των Δακρύων. Ο Ιερός Αυγουστίνος. Αρχιμανδρίτου Θεόδωρου Μπεράτη. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Μέρος πρώτο.

Αυγουστίνος είναι τέκνον της Αφρικής. Στην Ταγάστην της Νουμιδίας, σημερινής Αλγερίας, εγεννήθη ο Μέγας Πατήρ της Εκκλησίας την 13η Νοεμβρίου του έτους 354 μετά Χριστόν. Αποτελεί δια τούτο την δόξαν και το καύχημα της Αφρικής, η οποία κι αυτή ως Ήπειρος δεν υστέρησεν εις μεγάλους άνδρας, μάρτυρας και Αγίους της θρησκείας του Χριστού. Δεν άργησεν άλλωστε ο χριστιανισμός να φτάσει μέχρι εκεί από την Δύση και την Ανατολή, να κατακτήσει ψυχές και να δημιουργήσει εκκλησία χριστιανική. Βεβαίως δεν επεκράτησεν εύκολα. Έγιναν αγώνες πολλοί και αίμα χριστιανικών εχήθη άφθονων μέσα εις ποικίλα μαρτύρια και σφαγές. Και την εποχήν ακόμη αυτήν που γεννιέται ο Αυγουστίνος, αγωνίζεται ο χριστιανισμός να στερεωθεί και να επικρατήσει. Έχει να παλέψει κυρίως εναντίον της ειδωλολατρείας, η οποία επηρεάζει ακόμη κατά τρόπον έντονον την κοινωνία. Εναντίον της πρακτικής κυρίως ειδωλολατρείας που επικρατούσεν εις τις μάζες των ανθρώπων ως μία ζωή έκλειτος, ομής αμαρτίας και ανηθικότητος. Εις αυτήν την εποχή και εις αυτό το περιβάλλον εγεννήθη ο Αυγουστίνος. Ο πατέρας του ονομάζεται Πατρίκιος. Δι' αυτόν ολίγα μόνον πράγματα γνωρίζομεν, διότι ο Αυγουστίνος δεν ομιλεί πολύ για τον πατέρα του. Άλλωστε, απέθανεν ενωρίς μετά τα πρώτα εφηβικά χρόνια του Αυγουστίνου. Ήτο ο Πατρίκιος δημόσιος υπάλληλος, εις την Ταγάστην, ειδωλολάτρης δυστυχώς, αλλά και άνθρωπος ευέξαπτος και άσωτος. Η μητέρα του Μόνικα, χριστιανή αυτή, την εποχή εκείνη είναι νεοφώτιστος. Συν το χρόνο όμως διεφωτίζεται από την αλήθεια και το πνεύμα του Χριστού. Κατά την ωραίαν έκφραση του Υιού της, την εποχή εκείνη είχε να αρχίσει ο Θεός να οικοδομεί εις την καρδία της τον ναόν του και να παρασκευάζει εκεί την κατοικία του. Δι' αυτήν τη μεγάλη και ηρωική Μόνικαν, ο Αυγουστίνος ομιλεί πολύ τακτικά. Έχει ζυμωθεί η ζωή του με την στοργική μητέρα του. Η κάθε σχεδόν σελίδα των εξομολογήσεών του γράφει πολλά για την πιστή και ενάρετον την αγνήν και αγίαν μητέρα του, την λεπτήν και ευαίσθητον καρδίαν της Μόνικας. Και πως όχι, εφόσον εις αυτήν, εις τις προσευχές και τα δάκρυά της, οφείλει το παν. Είναι η Μόνικα από τις λαμπρές και ευγενείς εκείνες μητέρες που ποθούν να βλέπουν τα παιδιά τους εις τον δρόμο του Χριστού και της σωτηρίας, φωτισμένα και ενάρετα, σεμνά και αγνά. Από την πρώτη στιγμή που τον συνέλαβε και τον εγέννησε, από τότε που για πρώτη φοράν τον έσφιξε με λαχτάρα εις την αγκάλη της και τον εγέμισε με τα φιλιά της αγάπης και της στοργής της, αυτός ήτο ο πόθος της, αυτή και η προσευχή της, να τον ειδεί χριστιανόν τέλειον, αγνών και άγιον. Θα γράψει ο ίδιος αργότερα εις τις εξομολογήσεις του ότι το όνομα και το θέλημα του Χριστού το είχε ρουφήξει κατά τα παιδικά του χρόνια από την Μόνικαν, όπως ακριβώς ρουφούσε και το μητρικόν της γάλα. Ευθύς λοιπόν εξ αρχής, από την πρώτη του ηλικίαν, ο Αυγουστίνος εδέχθη την επίδραση δύο αντιθέτων κόσμων, δύο αντίθετες κατευθύνσεις μέσα εις την ίδια οικογένεια, εις το ίδιο σπίτι, προσεπάθησαν να τον ελκύσουν κοντά τους. Από το ένα μέρος η πιστή και ευλαβής μητέρα του να του εμπνεύσει την πίστην και την αγάπη του Χριστού, και από το άλλο ο ειδωλολάτρης πατέρας του τον επηρέαζε με την άσωτον και έκλειτον ζωή του.
Φανταστείτε την θλίψη της σεμνής Μόνικας όταν έβλεπε τον σύζυγό της Πατρίκιον να γκρεμίζει ό,τι αυτή ιερών και θείων προσπαθούσε να οικοδομήσει μέσα στην νηπιακή και έπειτα παιδική ψυχή του πρωτότοκου ιού της. Κι όμως, διότι είχεν ελπίδα εις τον Θεόν, δεν απεθαρρύνετο. Με την λεπτήν της χριστιανικήν συνείδησιν και με τη συνέστησιν της ευθύνης ενώπιον του Θεού και της κοινωνίας, επιτελούσε το έργο της με πίστην και υπομονήν. Συνεβούλευε και δίδασκε των μικρών της Αυγουστίνων και συγχρόνως προσήφιετο. Προσήφιετο με δάκρυα θερμά εις τον Θεόν. Εκείνος να προστατεύσει την ψυχή του παιδιού της και είχε την ελπίδα ότι θα επιδράσουν ευνοϊκώς στην παιδική ψυχή του και το παράδειγμά της και τα θερμά της λόγια, αλλά και η επίμονος προσευχή της. Ω μητρική καρδιά που σε έπλασε ο Θεός δι' αυτήν την ιεράν και ωραίαν πλην δύσκολων αποστολήν. Ω μητρική ευσέβεια και μητρική αγάπη, πόσα οφείλομεν σε σένα.

λοιπόν ο Αυγουστίνος Αφρικανός, νουμιδός, και αγάπησε την πατρίδα του πολύ, όπως αγάπησε και τους ανθρώπους της και την γλώσσα της. Τα πρώτα του χρόνια τα επέρασε στην γενέτειρά του, τα Γάστην, μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, μαζί με τους γονείς του Πατρίκιον και Μόνικαν, των νεότερων αδελφών του Ναβίγκιον και την αδελφή του. Στο σχολείο της Ταγάστης επήρε την πρώτη στοιχειώδη μόρφωση. Ποιαν όμως μόρφωση του έδωσε τότε το σχολείο της ιδιαιτέρας του πατρίδος? Όπως και όλα τα άλλα σχολεία, μόρφωση καθαρά εξωχριστιανική, ειδωλολατρική. Οι μικροί μαθητέ της εποχής εκείνης δεν άκουαν τίποτα άλλο από μύθους για ανήθικες θεότητες, για θεούς και θεές που οι ποιητές τους έβαζαν να ζουν σε ατελείωτα έσχη, και έστελαν οι γονείς τα παιδιά τους εις το σχολείο και τα έριχναν, λέγει ο ιερός Αυγουστίνος, εις τον χήμαρον της κολάσεως μαζί με το χρήμα για τα δίδακτρα, για να μαθαίνουν τα πιο άτοπα πράγματα. Αυτά έμαθε και ο Αυγουστίνος, και τέτοιο δηλητήριον απεθυσάβρισεν εις την άδολον τότε ψυχήν του από τα πρώτα μαθητικά χρόνια. Και ήρχοντο αυτές οι πρώτες γνώσεις να συνεργαστούν και να συμπληρώσουν το μόλισμα που εγίνετο από την διαγωγή και το παράδειγμα του πατρός του Πατρικίου, ο οποίος συζητούσε ευκαιρίαν να μοιήσει τον μικρόν του ιόν εις τα έσχη του. Ευτυχώς που υπήρχεν ο άλλος εκείνος θησαυρός, η αναντικατάστατη ύπαρξης, η πιστή μητέρα η Μόνικα, αντιστάθμισμα της πατρικής πονηρίας και των μαθητικών μολύνσεων, έριπτεν εις την παιδική ψυχή του Αυγουστίνου τα σπέρματα της χριστιανικής μορφώσεως. Τον αποτοξίνωνεν από ό,τι πονηρών άκουεν εις το σχολείο του. Τον διεφώτιζε δια τα ψεύδι των θεών της ειδωλολατρίας και του εδίδασκε με υπομονή και σύστημα την αλήθεια της χριστιανικής πίστεως με τις αγιογραφικές ιστορίες και τα ηθικά τους διδάγματα. Σοφή και συνετή μητέρα που όλα τα εσκέπτετο και τα προλάμβανε. Ακίμητος φρουρός εις τους πρώτους πειρασμούς του παιδιού της, όταν αυτό για πρώτη φοράν ήλθεν εις επαφή με το σχολείο και τους συμμαθητάς του. Παράξενον όμως, αυτός ο αργότερα κολοσσός της γνώσεως και της φιλοσοφίας, ο ακάματος εργάτης των γραμμάτων, ο Αυγουστίνος, εις τα παιδικά του χρόνια δεν είχε καλές σχέσεις με τα γράμματα. Δεν αγαπούσε τη μελέτη, δεν μπορούσε να αντιληφθεί γιατί έπρεπε να μελετά και γιατί να επακούει εις τους γονείς και διδασκάλους του. Δια τούτο και αγανακτούσεν, αντιδρούσεν όταν τον εξυνάγκαζαν να πηγαίνει στο σχολείο και να μελετά. Ενθυμείται και διηγείται μεγάλος πλέον το ξύλο, τις βιτσιές που έτρωγεν όταν αντιδρούσεν στα μαθητικά του καθήκοντα και παραμελούσε τη μελέτη του. Και όπως γράφει, κατέφευγε τότε εις την προσευχή με δακρυσμένα τα μάτια και με το αφελές αίτημα προς τον Κύριον να το σώσει από το ξύλο ή να τον δίνουν ο λιγότερον για να μην πονεί. Αθώες παιδικές προσευχές που δείχνουν την ελπίδα της απλής ψυχής εις των Θεών, την καταφυγή εις το σταθερό στήριγμα της αγάπης και της δυνάμεως του Θεού, που είναι ανώτερον από κάθε άλλο ανθρώπινο στήριγμα και αυτόν ακόμη των γονέων. Κι όμως ομολογεί αργότερα ο ίδιος ότι ο εξαναγκασμός αυτός εκ μέρους των γονέων και διδασκάλων του και η βία για την μελέτη ήταν δι' αυτόν κατεξοχήν ευεργετικός, διότι εάν τον άφηναν ελεύθερον εις την ασθενή του θέληση, δεν θα εμάθαινε τίποτα ή το αμελήσει στα μαθήματα. Η αμέλειά του όμως αυτή έφερε συν το χρόνο και τις συνέπειες.
κατέφευγε συχνά εις το ψεύδος, έλεγε ψέματα πολλά και προσπαθούσε με αυτά να εξαπατήσει διδασκάλους και γονείς. Και αυτά όλα, εκπληκτική αμέλεια και ακατάσχετος ψευδολογία, διότι αγαπούσε πολύ το παιχνίδι. Είχε ζωηράν την επιθυμία να παίξει, να παίζει κυρίως κωμωδίες και να μιμείται κωμωδούς. Όμως και από αυτό το παιδικό παιχνίδι δεν έλειπεν η πονηρά διάθεσης. Όσες φορές προέβλεπεν ότι θα νικηθεί από τους συντρόφους του, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους εξαπατήσει, ώστε τελικώς αυτός να βγει.